0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενατορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα την πεποίθηση του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα ασθενά του Ορμούζ. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Özgür Özel στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Özgür Özel, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Özel κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά τη δικαστική εξέλιξη, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές σόβια για κάθερξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας άντρας στη Θεσσαλονίκη για εμπρισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνος, ενώ ο άντρας εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής μετάλλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα, καίγοντας έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων περίπου. Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι, αρχικά στα υπηρετικά και την Κρήτη, και βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, που σημαίνει ότι η μισή Ελλάδα εύχεται στην άλλη μισή που γιορτάζει. Να πάρτε για παράδειγμα, εμείς εδώ τέσσερις είμαστε όλοι και όλοι. Οι δύο γιορτάζουν, οι δύο εύχονται και τρώνε γλυκά. Κώστας Πανός γιορτάζει, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελένη Μπουλιέρη επίσης γιορτάζει, απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky 210-48-00-170-174. Ποιος μένει? Ο Δημήτρης Γιαννίδης και εγώ. Πέμπτη, 21 Μαΐου, είναι της Ελένης και του Κωνσταντίνου και της αναλήψεως του κυρίου επίσης και της αστρογενέσεως στην πολιτική σκηνή σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλου, στην Τρίτη, στο Θησείο. Είμαστε σε φάση όπου γεννιούνται καινούργια άστρα. Ρωτούσα, γιατί εγώ ήμουν σκράπα σε αυτά, αλλά ρωτούσα ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στην αστροφυσική και μου εξηγούσαν πώς γίνεται αυτή η διαδικασία που ένα καινούριο άστρο γεννιέται, πώς δηλαδή έχεις ένα τεράστιο νέφος που είναι φτιαγμένο από αέριο και σκόνη και εκεί κάτι συμβαίνει, μια διαταραχή, κάτι, μια έκρηξη κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, οπότε το νέφος καταραίει από τη δύναμη της βαρύτητας, το αέριο συμπυκνώνεται στο εσωτερικό του, αρχίζει να θερμαίνεται, αρχίζουν οι εκρήξεις και κάπως έτσι γεννιόνται τα άστρα. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι όταν ξεκινάει αυτή η διαδικασία είναι αδύνατο να προβλέψεις, θα γεννηθεί ένα μεγάλο άστρο από αυτά τα σημαντικά ή κανένα αστράκι από αυτά που περνά στον ουρανό και χάνονται. Και επίσης για κάθε άστρο που γεννιέται όταν μπαίνει μπρος σε αυτή η διαδικασία, για κάθε δηλαδή ποσότητα ύλης που γίνεται άστρο, υπάρχει μια τετραπλάσια, πολλαπλάσια, εκατονταπλάσια ποσότητα ύλης η οποία προσχάνεται στα διαστημικά σκουπίδια. Μάθημα αστροφυσικής εκ του προχείρου, καθώς βρισκόμαστε σε φάση που καινούργια άστρα γεννιόνται στην πολιτική ζωή και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή ποια από αυτά θα μείνουν εκεί και θα πάρουν θέση στο ηλιακό μας σύστημα, το πολιτικό, και ποια απλώς θα εξαφανιστούν. Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, αυτό που έκανε από χτες το βράδυ το γύρο και προκάλεσε τρομερές αντιδράσεις, γιατί πραγματικά το βλέπεις και σου σηκώνει την τρίχα, είναι αυτή η σκηνή με τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, τον Μπεν Γκβίρ, ο οποίος έχει μαζέψει αυτούς τους ακτιβιστές που με τον στολίσκο τους είχαν πάει να κάνουν, να σπάσουν, υποτίθεται, τον αποκλεισμό της Γάζας. Αποκλείστηκαν, συνελήφθησαν ως εκεί αναμενόμενο, αλλά κατόπιν τους πέρασαν χειροπέδες, τους έδωσαν πιστάγκωνα, τους υποχρέωσαν να γονατίσουν, να κολλήσουν το πρόσωπο στο πάτωμα, να περνά από πάνω τους ο Ισραηλινός Υπουργός, να τους περιγελά, να τους ταπεινώνει, να τους ηρωνεύεται και μετά να δίνει και το βίντεο στη δημοσιότητα. Πέστε μου, ποιος μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο Ισραήλ από αυτόν? Φυσικά ξεκινήσαμε με Rolling Stones, Νέας Εσοδείας είναι το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει λίγο, ήδη δύο τραγούδια έχουν βγει στη δημοσιότητα. Το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που βγαίνει στο τέλος νομίζω αυτού του μήνα έχει τίτλο Foreign Tongues, ξένες γλώσσες, αλλά όχι τις γλώσσες που μιλάμε, τις γλώσσες που έχουμε στο στόμα. Και αυτό είναι το κλασικό Painted Black που ταιριάζει γενικώς, διότι είμαστε σε φάση Painted Black. Δεν εννοώ εδώ στην Ελλάδα ειδικά, αλλά γενικώς. Διότι το θέμα της ημέρας νομίζω στον κόσμο είναι αυτό. Έχουμε μια προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, που είναι ένας οργανισμός του ΟΗΕ, ο οποίος είπε κάτι πολύ απλό: αν τώρα αμέσως οι κυβερνήσεις του κόσμου δεν κάνουν κάτι πολύ δραστικό, τότε σε 6 με 12 μήνες από τώρα ο κόσμος θα ζήσει τη χειρότερη διατροφική κρίση του τελευταίου αιώνα ίσως, διότι αυτά που συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς και η παράταση του αποκλεισμού οδηγούν μοιραία, αν δεν γίνει κάτι τώρα και ανεξάρτητα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, οδηγούν μοιραία σε μια τεράστια διατροφική κρίση. Ήδη οι τιμές των τροφίμων πιέζονται προς τα πάνω και θα χτυπήσουν ύψη ρεκόρ όπου να είναι. Και
έρχεται και η δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η ανθρωπότητα, όσο εφόσον διατηρείται ακόμη ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, βαδίζει προς την χειρότερη κρίση, ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Και τι βλέπουμε να συμβαίνει. Χτες ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι δεν βιάζομαι. Συμφωνία δεν βιάζομαι να την κλείσω. Εγώ θα κάνω υπομονή. Εννοεί να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Την προηγούμενη μέρα, αυτά τα είπε χτες, Τετάρτη. Την Τρίτη είχε πει το ακριβώς αντίθετο. Ότι το Ιράν έχει 2-3 μέρες όλες και όλες ή να συμφωνήσει μαζί του ή να υποστεί το χειρότερο βομβαρδισμό που δεν έχει φανταστεί καν άνθρωπος. Την προηγούμενη μέρα, τη Δευτέρα, είχε απειλήσει ότι το χτύπημα έρχεται μέσα στη μέρα. Έκανε πίσω. Γιατί είπε οι χώρες του κόλπου τον παρακάλεσαν να μην το κάνει. Και έτσι βρισκόμαστε σε έναν αδέναο φαύλο κύκλο. Ο κύριος Τραμπ κάνει μια απειλή, μετά υποχωρεί, μετά λέει ότι τώρα το Ιράν είναι έτοιμο να κάνει μια συμφωνία και με παρακαλάει να κάνω μια συμφωνία, και έπειτα ξανά απειλεί και μετά ξανακάνει πίσω και μετά ξαναλέει το Ιράν είναι έτοιμο και με παρακαλάει να κάνουμε μια συμφωνία.

0: 21 Μαΐου, σαν σήμερα 21 Μαΐου του 1971 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ του Marvin Gaye που οι ειδικοί το θεωρούν σταθμό στην δισκογραφία της στην δυτική ας πούμε pop rock σκηνή, το What's Going On. Ήταν ένα από τα πρώτα concept album, δηλαδή ένας κύκλος τραγουδιών που είχε μια συγκεκριμένη θεματική, ένα συγκεκριμένο ήρωα. Το θέμα του album ήταν ένας βετεράνος που γυρίζει στην Αμερική από τον πόλεμο του Βιετνάμ, αυτά που ζει, αυτά που βλέπει, αυτά που φέρνει μαζί του. Αυτό ήταν το album του Marvin Gaye. Μουσικά ήταν πολύ σημαντικό και γενικώς ως καλλιτεχνικό διάβημα έχει μείνει στην ιστορία. Είναι μέρα για καυγάδες στη Βουλή και χτες είχαμε έναν έντονο καυγά στη Βουλή και έναν έντονο καυγά γύρω από τον καυγά της Βουλής γύρω-γύρω μετά, μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Ο πυρήνας του πολιτικού συστήματος στείνει καυγάδες μεταξύ του, γιατί στην περιφέρεια του πολιτικού συστήματος γίνονται καινούργια κόμματα. Αλλά αυτή είναι η δική μας, η μικρή σκηνή. Στη μεγάλη σκηνή του κόσμου νομίζω ότι η μεγαλύτερη αγωνία παραμένει αυτή, τα στενά του ορμούς, το μέλλον τους και αυτά που φέρνει ο αποκλεισμός τους, τόσο σε επίπεδο μεγάλης διατροφικής κρίσης όσο και σε επίπεδο μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Είναι φανερό, το γράφουν σήμερα οι Financial Times σε μια μεγάλη ανάλυση, ότι μέχρι τώρα οι ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, φυσικού αερίου ήταν περισσότερο στο μυαλό μας, ήταν υπολογισμός, δεν λείπαν στα αλήθεια οι ποσότητες από την καθημερινή χρήση, απλώς μετρούσαμε την έλλειψή τους υποθετικά. Τώρα πια οι ελλείψεις αρχίζουν να γίνονται πραγματικές, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια μεγάλη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, η οποία θα οδηγήσει σε μια μεγάλη αύξηση τιμών, αλλά και σε ένα πρόγραμμα νομισματικής σταθεροποίησης. Άρα έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο μιας οικονομικής κρίσης και μιας αλλαγής οικονομικής πολιτικής, ειδικά στην Ευρώπη. Πάντα στη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Ίσως το πιο σημαντικό γεγονός των τελευταίων ημερών, ενώ πέρα από αυτό που είναι η μεγάλη τάση, το Ορμούς, ο Περσικός Κόλπος, ήταν τα ταξίδια στο Πεκίνο. Πήγε πρώτα ο πρόεδρος Τραμπ, τον υποδέχτηκαν μεγαλοπρεπώς, πήγε μετά ο πρόεδρος Πούτιν, τον υποδέχτηκαν εξίσου μεγαλοπρεπώς, αλλά και με κάποιες διαφορές στο τελετουργικό που κάτι συμβολίζουν. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο κ. Γαρζόπουλος, έχουμε μιλήσει συχνά, ξανά μάλλον κάθε φορά που το θέμα, η συζήτηση γύρω προς τα εκεί, προς την Κίνα, γιατί είναι ένα θέμα που το παρακολουθεί. Τον κάλεσα να είναι και σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πραγματικά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ να περνούν ο ένας πίσω από τον άλλον από το Πεκίνο μέσα σε μια εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά ο Πρόεδρος της Ρωσίας, και να γίνεται το Πεκίνο το κέντρο όλης της διπλωματικής κίνησης.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημερινής επιτυχίας της Κίνας στο διπλωματικό πεδίο. Βέβαια υπάρχει και μια συγκυρία ότι η επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ ήταν να γίνει στα τέλη Μαρτίου και δεν έγινε λόγω του πολέμου εναντίον στο Ιράν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο άλλες χώρες πλέον βλέπουν την Κίνα καθώς ανεβαίνει και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, μένει η μοναδική υπερδύναμη, αλλά προφανώς δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε όλα τα μέτωπα μόνες τους. Νομίζω αυτό είναι το βασικό μήνυμα των συναντήσεων οι οποίες γίνονται και βέβαια με απούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι που με στεναχωρεί αρκετά, διότι βλέπουμε όλους τους άλλους να πηγαίνουν στο Πεκίνο εκτός από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλη προτεραιότητα τώρα. Συζητάνε και προσπαθούν να λύσουν το πώς θα αποκαταστήσουν ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία. Αυτή είναι η δική τους προτεραιότητα, η δική μας των Ευρωπαίων εννοώ αυτή τη στιγμή. Αλλά πέρα από το συμβολικό, δηλαδή αυτό που σημαίνει για τη θέση της Κίνας στον κόσμο αυτή η παρέλαση ηγετών από το Πεκίνο, στην πράξη τι αφήνει πίσω της, νομίζετε?
1: Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας, νομίζω ότι υπάρχει πλήρης συνέχεια και σταθερότητα. Δηλαδή και η Ρωσία και η Κίνα έχουν μια διμερή σχέση η οποία επεκτείνεται σε διάφορους τομείς, με την ενέργεια να βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει συνεργασία σε πολλά θέματα, από το διάστημα, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τον πολιτισμό, το εμπόριο. Να μην ξεχνάμε ότι με την επαύριο του πολέμου στην Ουκρανία η Κίνα είναι αυτή η οποία αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο και με τον τρόπο αυτό έχει δώσει κατά κάποιο τρόπο όθηση στην ρωσική οικονομία να αντέξει τις δυτικές κυρώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ,

0: επίπεδο σταθεροποίησης και ύφεσης, ήρεμα νερά που λέμε και εμείς με την Τουρκία.
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα. Έτσι, οι δασμοί είναι ακόμα εκεί. Ναι, δεν βρισκόμαστε σε μια φάση εμπορικού πολέμου με απειλές από τη μία πλευρά προς την άλλη, αλλά οι δασμοί είναι εκεί και επηρεάζουν την οικονομία. Υπάρχει και ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, που επίσης είναι ένα αγκάθισμα αμερικανικές σχέσεις. Και υπάρχει και το τεχνολογικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει επιληθεί. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει μια υποχώρηση έναντι της Κίνας, δηλαδή έχει αποδεχθεί να πουλάνε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, μονάδες επεξεργασίας υπολογιστών, αρκετά εξειδικευμένες, θα έλεγα, και τεχνολογικά αναπτυγμένες, έτσι ώστε η Αμερική να έχει πρόσβαση στις κινέζικες σπάνιες γαίες. Νομίζω ότι αυτό δεν θα γινόταν τα χρόνια του Προέδρου Biden και είναι ενδεικτικό είτε της λανθασμένης πολιτικής του Τραμπ είτε της ανόδου της Κίνας. Δεν μπορώ να απαντήσω με ακρίβεια, είτε και των δύο.
0: Ναι, είτε και των δύο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό, δηλαδή τη Γάζα, το στενά του Ορμούζ.
1: Νομίζω ότι ορισμένα κινέζικα δεξαδενόπλια ήδη έχουν αρχίσει να περνούν. Υπάρχει κάποια αρρύθμιση κατά κάποιο τρόπο, διότι σε διαφορετική περίπτωση η Κίνα δεν θα μπορεί να καλύψει και τις ενεργειακές της ανάγκες. Ναι, μεν έχει αποθέματα πολύ μεγαλύτερα από άλλες χώρες του κόσμου, αλλά επειδή ο πόλεμος ξεκίνησε σε τέλη Φεβρουαρίου και υπάρχει εδώ το πρόβλημα με τις ενεργειακές ροές, υπάρχει μια τεχνική ρύθμιση. Αυτό όμως δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα μέσω μακροπρόθεσμα. Η Κίνα εξακολουθεί να πιέζει κατά κάποιο τρόπο τόσο τις ΗΠΑ όσο και στο Ιράν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, αλλά προφανώς δεν είναι αυτή η οποία αποφασίζει. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα ζυγίσει τα δεδομένα. Σωστά αναφέρατε και προηγουμένως για τη διατροφική κρίση και για άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτός θα αποφασίσει στο τέλος αν θα πάει σε μια συμφωνία με το Ιράν ή αν θα ξεκινήσει τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει το ζήτημα.
0: Βλέπετε κάποιο, για να περάσω σε αυτό το θέμα τώρα, βλέπετε κάποιο μοντέλο στη συμπεριφορά του? Γιατί έλεγα πριν ότι αυτό που παρακολουθούμε κάθε μέρα είναι διατυπώνεται μια απειλή. Η μετά υποχωρεί από την απειλή ο πρόεδρος Τραμπ. Μετά δίνει μια προθεσμία. Μετά λέει ότι δεν βιάζεται. Μετά ξαναδιατυπώνει μια απειλή και μετά λέει ότι το Ιράν τώρα είναι έτοιμο να κάνει συμφωνία. Και ξανά απειλή. Και αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται με ρυθμό 48ωρο ή τριήμερο, τετραήμερο.
1: Σωστά το περιγράφετε. Το πρόβλημα είναι ότι τις δύο προηγούμενες φορές που γινόταν αυτό καταλήξαμε σε πόλεμο. Τώρα είμαστε στην τρίτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί την ίδια τακτική. Ελπίζουμε όλοι να μην ξαναπάμε σε πόλεμο. Διότι αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Υπάρχει ελπίδα των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά πάντοτε ο πρόεδρος Τραμπ κάνει τους δικούς του υπολογισμούς, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε. Θέλω να ελπίζω ότι και με τη συμβολή της Κίνας δεν θα φτάσουν τελικά τα πράγματα στα άκρα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της κρίσης εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει. Επειδή έχουμε και τον προηγούμενο των δύο τελευταίων φορών που ο πρόεδρος Τραμπ είχε πάει σε συζητήσεις με το Ιράν και τελικά επέλεξε τον πόλεμο για να λύσει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πιστεύω ξανά ότι δεν θα το κάνει για τρίτη φορά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και βέβαιοι.
0: Ναι, σωστό. Και υπάρχει ένα θέμα, μόλον ότι το Ιράν δεν είναι ο πιο, τι να πω, αξιόπιστος εταίρος σε μια τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση, αλλά από την άλλη μεριά, αν μπει κανείς και στη θέση των Ιρανών, τι συμφωνία να κάνουν και πώς μπορούν να εμπιστευτούν ότι η άλλη πλευρά, η αμερικανική πλευρά, θα τηρήσει οποιαδήποτε δέσμευση αναλάβει.
1: Ακριβώς αυτή είναι και η ουσία του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Δηλαδή υπήρχε μια συμφωνία από το 2015 επί Προέδρου Ομπάμα που φαίνεται τελικά ότι ήταν πολύ καλύτερη από αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Όχι μόνο διότι προφανώς ο πόλεμος είναι χειρότερος από οποιοδήποτε άλλη συμφωνία, αλλά και γιατί είχε υπάρξει μια ρύθμιση για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το 2015 και προφανώς η Ιρανική ηγεσία δεν είναι διατεθειμένη να εμπιστευτεί την άλλη πλευρά. Τώρα, αν πάρει την άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα, τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τις ΗΠΑ να αποδεχτούν κάτι τέτοιο, χωρίς προηγουμένως να έχουν πετύχει πολιτικά αυτά τα οποία επιδίωξαν επί Προέδρου Τραμπ να πάρουν στρατιωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
0: Ναι. Πράγματι. Και μια σημαντική έξοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται την προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερη αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιντσταρογλου. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρονα. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε σκάκι το κόμμα 3 είναι το ημερολόγιο τη 5η, 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και τη Ελένη. Χρόνια τη και χρόνια του πολλά. Είναι και αυτό της ημέρας, θρυλικό, Crosby, Stills, Nash & Young, του Neil Young δηλαδή το τραγούδι, αλλά γράφτηκε σαν σήμερα, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1970. Το ακούσατε προηγουμένως ως διαφημιστικό μήνυμα. Όπως ξέρετε, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που έχει κλείσει 104 χρόνια ζωής, έχουν περάσει 101 χρόνια από τότε που έγινε το πρώτο μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για πολλά χρόνια αυτό ήταν το γήπεδο που έπαιζε η εθνική ομάδα, γιατί δεν υπήρχε άλλο. Ακόμη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, τα μεγάλα τους παιχνίδια, ενώ τα διεθνή, όταν ερχόταν μια ξένη ομάδα και παίζανε, ας πούμε τα θρυλικά, Ολυμπιακός Σάντος, που έχει γίνει και τραγούδι με τη Σάντος του Πελέ, στη Λεωφόρο παίζανε, δεν είχαν αλλού. Είναι ένα γήπεδο που έχει απάνω του, κουβαλάει μέσα του αιώνες ιστορίας και αναμνήσεις και συγκινήσεις για τους Παναθηναϊκούς προπάντων, αλλά όχι μόνο για εμάς τους Παναθηναϊκούς, και για πολλούς ακόμη το γήπεδο αυτό θεωρητικά, το τελευταίο παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι, έγινε την περασμένη Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έγινε το 2-2. Λογικά κλείνει. Το μέλλον του είναι ένα ερώτημα, πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος μετά. Ο Βοτανικός είναι ένα άλλο ερώτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν μένουμε σε αυτήν την νοσταλγία. Οργανώσαμε ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ για την ιστορία και την ψυχή και τον μύθο της Λεωφόρου σε δύο επεισόδια, ένα την Τρίτη που μας έρχεται και άλλο ένα την ερχόμενη Τρίτη. Μια μέρα πριν, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 Μαΐου, η Λεωφόρος σας καλεί να την επισκεφτείτε και να περάσετε τις πύλες της, να μυρίσετε το αρώμα της. Το όλοι μαζί μπορούμε. Οργανώνει μια μεγάλη αιμοδοσία μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο. Ευκαιρία είναι και για καλό σκοπό. Στον κόσμο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, δηλαδή η απόλυτη αβεβαιότητα που μοιάζει πίσω της να έχει ένα απόλυτο αδιέξοδο για όσα συμβαίνουν στο Περσικό Κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Έλεγα πριν αυτό το καθημερινό. Τη Δευτέρα, η Δευτέρα ξημέρωσε με τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί ένα συγκλονιστικό χτύπημα εναντίον του Ιράν. Αργότερα στη μέρα είπε ότι το χτύπημα αναβάλλεται γιατί τον παρακάλεσαν οι χώρες του κόλπου. Μετά είπε ότι φαίνεται ότι το Ιράν παρακαλάει μια συμφωνία. Μια συμφωνία είναι πολύ κοντά. Μετά είπε ναι, αλλά πρέπει μέσα σε 2-3 μέρες να την κλείσει τη συμφωνία. Και μετά είπε μπα, δεν βιάζομαι, δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Εγώ έχω πάρα πολύ χρόνο. Και θα ξαναρχίσουμε αυτό και από την αρχή. Και στο μεταξύ, η παράταση αυτής της κατάστασης εκεί δεν περνά χωρίς συνέπειες. Αφενός υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι εάν κάτι δεν συμβεί τώρα, πολύ γρήγορα, σε 6 περίπου μήνες από τώρα, δηλαδή στα τέλη του 26, το αργότερο αρχές 27, ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πρωτοφανή επισιτιστική κρίση, με τις τιμές των τροφίμων να είναι απλησίαστες, και δεύτερον, η ενεργειακή κρίση χτυπά την πόρτα μας, γιατί μέχρι τώρα κλειστά τα στενά του Ορμούζ, τα βαρέλια που έλειπαν από την αγορά έλειπαν θεωρητικά. Τώρα πια οι ελλείψεις αρχίζουν να γίνονται χειροπιαστές, πρακτικές. Και αυτό θα σπρώξει, λένε οι ειδικοί, απότομα τις τιμές προς τα πάνω και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στο εσωτερικό είμαστε σε φάση αστρογένεσης. Περιμένουμε σήμερα από την κυρία Καριουστιανού στην πλατεία Αριστοτέλου στην αναγγελία του κόμματός της. Την Τρίτη περιμένουμε στο Θησείο την αναγγελία του κόμματος, την ίδρυση μάλλον του σχήματος από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει και αρκετά να διευκρινίσει, που έχουν μείνει ως τώρα διευκρινίστα γύρω από το πώς και τι ακριβώς θα κάνει. Και θα μεσολαβήσει άλλη μια εβδομάδα πάνω κάτω, 10 μέρες, μέχρι να αποφασίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη κίνηση στην περιφέρεια του πολιτικού συστήματος, στον πυρήνα του, έτσι όπως ο πυρήνας είναι σχηματίζεται ιστορικά, αλλά και σήμερα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια καθημερινή ένταση. Χτες οι υποκλοπές, σήμερα ο ΠΚΠ και διαρκώς η ανταλλαγή κατέρωθεν επιθέσεων. Μοιάζει σαν ο πυρήνας του πολιτικού συστήματος να προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στην περιφερειακή απειλή που δέχεται, οξύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων που βρίσκονται στο κέντρο του. αυθαίρετο συμπέρασμα. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε αυτή την κίνηση. Παρακάλεσα τον Ευτύχη Βαρδουλάκη να είναι μαζί μας, πολύ γνωστό αναλυτή για εκλογικά και πολιτικά θέματα τέτοια. Καλημέρα κύριε Βαρδουλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, είναι θέμα προσφοράς συζήτησης? Δηλαδή υπάρχει πράγματι ένα κενό στην πολιτική αγορά, το οποίο κάνει, ας πούμε, δημιουργεί το έδαφος για να δημιουργηθεί την ανάγκη για να δημιουργηθούν νέα κόμματα, ή υπάρχει περίσσευμα προσφοράς, δηλαδή επίδοξοι πολιτικοί οι οποίοι προσπαθούν να δοκιμάσουν την τύχη τους?
1: Αριθμητικά κενό δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει. Ποσοτικό κενό δεν υπάρχει. Ποιοτικό κενό υπάρχει. Και το λέω, δεν θα θέλω να ακουστεί έτσι υποτιμητικό, αλλά επειδή είναι πολύ χαμηλά ο δείκτης πολιτικής εμπιστοσύνης, είναι μεγάλος ο βαθμός απογοήτευσης. Όλοι θεωρούν ότι οι ίδιοι μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό, το οποίο υπάρχει, το έλλειμμα το οποίο υπάρχει. Και επειδή και κανένα από τα υφιστάμενα κόμματα, γιατί αν είχε δημιουργηθεί δυναμική υπέρ κάποιου από τα υφιστάμενα κόμματα, προφανώς δεν θα υπήρχε η αντίστοιχη διάθεση και τάση. Θεωρούν ότι εντάξει, οι υπόλοιποι δεν τα κατάφεραν, να δοκιμάσω εγώ. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό κίνητρο και του κ. Τσίπρα, ο οποίος τα δύο χρόνια που έλειπε δεν είδε κάποιον να παίρνει δυναμικά το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το τελευταίο καιρό έχει κάνει κάποια βήματα το Πασόκ, αλλά δεν ξέρουμε πόσο ισχυρά θα, και στέρεα θα αποδειχθούν. Και η κυρία Καρυστιανού
0: το ίδιο,
1: η οποία είχε φτάσει σε σημεία δημοτικότητας κάποια στιγμή να έχει 80%. Και όλα τα κόμματα, ας πούμε, να στηρίζουν την προσπάθεια που έκανε, την ατζέντα της, μέχρι που τώρα, ας πούμε, το βρίσκουν μπροστά τους, καθότι μέχρι τώρα, από εδώ και μπρος, η σχέση τους θα είναι ανταγωνιστική.
0: Σωστό. Γίνεται μια προσπάθεια, ακούω δηλώσεις πολιτικών, ιδιαίτερα από την πλειοψηφία, που λένε εγώ την συνεχίζω να την αντιμετωπίζω ως μια μητέρα που έχασε το παιδί της αυτό το φοβερό δυστύχημα, αλλά στην πράξη δεν είναι έτσι δεν είναι.
1: Καλά, καθόλου έτσι δεν είναι, και ήδη έχουν ξεκινήσει τα τραταρίσματα. Ήδη βλέπουμε ότι η δημοτικότητά της έχει πέσει περίπου στο μισό από όσο ήταν. Παραμένει βεβαίως ψηλότερη από των υπολείπων πολιτικών, αλλά σε καμία περίπτωση οι σχέσεις τους δεν θα είναι όπως ήταν μέχρι τώρα. Και προϊόντος του χρόνου, ειδικά αν σταθεροποιηθεί η κυρία Καρυστιανού σε υψηλά επίπεδα και είναι απειλητική και ανταγωνιστική προς τα υπόλοιπα κόμματα έτσι, υψηλών φιλοδοξιών, όχι τα κόμματα που έχουν απλώς στόχο να περάσουν το κατώφλι της Βουλής, θα είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις θα ενταθούν. Όπως αυτό θα συμβεί και μεταξύ Πασόκ και κόμματος Τσίπρα.
0: Ναι, μέχρι στιγμής το Πασόκ κρύβει λόγια, δηλαδή κάνει πως δεν ασχολείται, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η
1: και το Πασόκ έκανε ότι δεν ασχολείται, και ο Τσίπρας έκανε ότι δεν ασχολείται. Δηλαδή λέγανε τα απολύτως απαραίτητα για να μην για να τηρούνται τα προσχήματα. Αλλά εάν τώρα το ένα κόμμα βρεθεί στη δεύτερη θέση και το άλλο βρεθεί στη τρίτο-τέταρτη, όποιος και να είναι από τους δύο, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα μας το δείξει η πρώτη έρευνα που θα γίνει.
0: Ετοιμαζόμαστε να σας ρωτήσω, πότε νομίζετε ότι εσείς τουλάχιστον θα νιώθετε ασφαλείς ότι είδατε, ας πούμε, μετρήσεις, είδατε
1: μετά
0: τάσεις?
1: Μετά από δύο ή τρεις κύκλους δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, αν βγει τώρα τέλη Μαΐου ο πρώτος, μέσα Ιουνίου προς τέλη Ιουνίου ο δεύτερος, νομίζω ότι στις δημοσκοπήσεις πριν το καλοκαίρι νομίζω θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα που κατασταλάζει. Γιατί τώρα στις πρώτες έρευνες που θα βγουν, το πιο πιθανό είναι να ευνοηθούν τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρυστιανού να έχουν λίγο φουσκωμένα τα πανιά λόγω της συγκυρίας. Θυμάσαι ότι όταν είχε εκλεγεί ο κ. Ανδρουλάκης επικεφαλής του Πασόκ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την εκλογή του είχε φτάσει στο 18% το Πασόκ. Και μετά ξεκίνησε να πέφτει, είχε πέσει και μονοψήφιο τότε με τα Τέμπη. Ξανανέβηκε μετά στη δεύτερη θέση. Τώρα τελευταίο δίμηνο έχει τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω, όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι το μόνο κόμμα που είχε δείξει κινητικότητα. Οπότε πρέπει τώρα να δούμε και αν η κινητικότητα του Πασόκ, η ελαφρά ανωδική που είχε συνεχιστεί, η ανακοπή από Τσίπρα Καρυστιανού, αλλά και Τσίπρα Καρυστιανού, ποιο θα είναι η αφετηρία του. Γιατί σας λέω ότι η πρώτη έρευνα το πιθανότερο είναι ότι θα του δείξει πιο ενισχυμένου από ότι είναι. Μάλλον όχι από ότι είναι, γιατί θα μπορεί να το δει. Αλλά στην πρώτη φάση υπάρχει ένα μπουστάρισμα. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό το μπουστάρισμα το αξιοποιήσουν, περάσει στον κόσμο ότι τελικά αυτό είναι ο μοχλός για τον οποίο θα φύγει η κυβέρνηση και συσπηρωθεί ο κόσμος, θα το δούμε. Πάντως στην πρώτη φάση είναι δεδομένο ότι οι πρώτες έρευνες θα τους ευνοούν.
0: Μάλιστα. Η προσδοκία σας ποια είναι, μάλλον να το ρωτήσω αλλιώς. Αυτά που μέχρι τώρα έχουμε δει, που είναι απαντήσεις στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε αυτό το κόμμα εφόσον γίνει. μας δίνει ένδειξη για το τι ταβάνι έχουν.
1: Μας δίνει ένδειξη της δυνητικής ψήφου, του δυνητικού εύρους επιρροής, αλλά ξέρετε, αυτό το ερώτημα δεν το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί τη σύγκριση πρέπει να βλέπεις. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος συμπαθεί τον Τσίπρα, αλλά συμπαθεί και το Πασόκ, θα σου πει και για τον ένα θα μπορούσα να τον ψηφίσω, θα σου πει και για τον άλλο μπορεί να τον ψηφίσω. Μία ψήφο έχει όμως. Οπότε, όταν μπει στη σύγκριση ψηφίζεις αυτόν ή αυτόν, τότε μπορείς να έχεις πιο πραγματικά δεδομένα. Το ίδιο για όλο, και για τον κύριο Σαμαρά και για όλους όσους μετριούνται σε δυνητικό επίπεδο. Δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, μπορεί να συμπαθεί τον κύριο Σαμαρά, μπορεί και τον κύριο Βελόπουλο, μπορεί και την κυρία Λατινοπούλου. Όταν είναι να αποφασίσει, τότε θα καταλάβει. Μεταξύ των τριών, τον ένα που θα δώσει την ψήφο του, τότε θα έχουμε εικόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να πιάσει με το καλημέρα το εύρος επιρροής που είχε όταν έφυγε. Γιατί για τον κύριο Τσίπρα αυτό είναι το μεγάλο.
0: Να επιστρέψεις το 18, ας πούμε, 20 που είχε στις εκλογές του 23.
1: Ακριβώς. Στις δεύτερες έφυγε με λίγο 17,5. Στις πρώτες, ας πούμε, που θεωρώ ότι οι πρώτες είναι πιο αντιπροσωπευτικές, είχε το 20. Γιατί στις δεύτερες πήγε ο άνθρωπος σταγμένος. Δηλαδή και το 18 που πήρα ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά στις πρώτες, δηλαδή, αν θα πιάσει εκείνη τα ποσοστά. Γιατί εδώ για τον κύριο Τσίπρα υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Ο άνθρωπος έφυγε από αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με το κύρος του πρώην Πρωθυπουργού, αρχηγός ενός υπαρκτού κόμματος, και επιστρέφει 2 χρόνια μετά, χωρίς να είναι καν βουλευτής, για να διεκδικήσει ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι βέβαιος ότι θα είναι αντίστοιχου θεσμικού και πολιτικού βάρους με αυτό το οποίο είχε όταν άφησε. Οπότε νομίζω λοιπόν ότι για τον κύριο Τσίπρα το μεγάλο σύγκλημα θα είναι αυτό. Αν με το πρώτο βήμα φανεί ότι μπαίνει, πάλι γίνεται παίρνει τη δεύτερη θέση, γίνεται ο βασικός παίκτης του συστήματος ή όχι. Και εάν αυτό δεν του βγει, πώς θα διαχειριστεί πολιτικά όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολιτικά και ψυχολογικά και για δύο. Όπως αντίστοιχα και για το Πασόκ, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο στόχος του ήταν να επανέλθει στο ρόλο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης. Δηλαδή που
0: έπαιρνε ο μεγάλο πόλο. Ο άλλος πόλος εξουσίας, ναι.
1: Ακριβώς. Το ψιλοκατάφερε, δηλαδή λίγο συγκυριακά αναδεικνυόμενο σε αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ και λίγο δημοσκοπικά το τελευταίο διάστημα που ήταν δεύτερο κόμμα. Εάν φανεί ότι υποχωρεί, φαίνεται ότι και αυτό ματαιώνεται σε μια βασική του πολιτική επιδίωξη. Και επίσης πρέπει να δούμε εκεί πέρα τι απόνερα θα δημιουργήσει όλο αυτό. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι και οι δύο έχουν κάνει λάθη τακτικής. Και θα είναι ενδιαφέρον το πώς θα δούμε τη συνέχεια, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Τώρα, από την πλευρά της πλειοψηφίας κυβέρνησης, δηλαδή, η πρώτη αντίδραση είναι ότι όλα αυτά εμάς δεν μας αφορούν. Δηλαδή, το τι συμβαίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, τι κάνει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καριστιανού, δεν μας αφορούν. Ακούγεται ωραίο, αλλά δεν μου ακούγεται πιστικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτού του είδους οι κινήσεις μπορεί να μην αφορούν, δηλαδή να μην αγγίζουν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο, έτσι. Δηλαδή, τι θα πει πρώτον το όνομα, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Αλλά και πραγματικά, πρώτον, ούτε να το πει μπορεί, ούτε να το επηρεάσει μπορεί. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα επιτεθεί στο ρεύμα, θα επιτεθεί και ο άλλο, αφού από όλου τα έχετε βέλει, σε όλου θα πρέπει να απαντά. Κάποιε περιόδου απαντά περισσότερο στον ένα και λένε, α, διάλεξε τον τάδε για αντίπαλο, γι' αυτό το απαντά. Κάποιε φορέ θα απαντά στον άλλο γιατί λένε, α, αυτό την βολεύει. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε ακούσει τα πάντα. Έχουμε ακούσει θεωρίε ότι επειδή απαντά στον Ανδρουλάκη έχει επιλέξει το Πασόκ ως αντίπαλο, μα σε ποιον θα απαντούσε. Αφού αξιωματική αντιπολίτευση, το Πασόκ είναι και ο Ανδρουλάκης είναι ο αρχηγό. Είναι δυνατόν σε θεσμικό επίπεδο καν, ας πούμε, να το παραβλέψει. Μετά λένε ότι, α, προτιμά τον Τζίπρα γιατί τον Τζίπρα τον έχει κερδίσει ο Μητσοτάκης 2-3 φορέ. Είναι γνωστό τα πεπραγμένα του, άρα βοηθιέται η πολιτική, υποβοηθάται η σύγκριση των δύο περιόδων. Εντάξει, τώρα ξέρετε, όλα αυτά νομίζω δεν έχουν καμία σημασία γιατί θα φανεί το ποιο παίρνει το πάνω χέρι. Μπορεί να μην φανεί ξεκάθαρα τώρα, αλλά μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει φανεί το ποιο θα έχει το πάνω χέρι. Οπότε θα μπορεί και η κυβέρνηση τότε να κάνει την στρατηγική τη, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα να ξαναδούν λίγο τη στρατηγική του.
0: Τώρα, κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις, είδα και μια, είχαμε τώρα αυτές τις μέρες μια μεγάλη για τον κύκλο ιδεών της Μετρών Ανάλυσης. Χοντρικά λέω ότι μοιάζει να υπάρχουν δύο διαχωριστικές γραμμές, δύο τομές που χωρίζουν το εκλογικό σώμα στα δύο. Η μία είναι γεωγραφική, βορράς-νότος, που μοιάζει σαν από την Κατερίνη και πάνω να έχουμε ένα εκλογικό σώμα με τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Και η άλλη είναι η εντός-εκτός, όπου ας πούμε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το προτιμάτε σταθερότητα ή αλλαγή με κάθε κόστος, η αναλογία είναι περίπου 60-40, 65-35. 65 αλλαγείο με ανεξαρτήτως κόστους και 30-35 ίσως και λίγο παραπάνω σταθερότητα. Αυτές οι διχοτομήσεις γεφυρώνονται, δηλαδή μπορεί ένα κόμμα να υπερβεί αυτό το διαχωρισμό και συνεπώς να φτιάξει μια μεγαλύτερη δεξαμενή?
1: Δύσκολα. Και θα προσέφερα και μια τρίτη διαιρετική τοπική, την ηλικιακή. Η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, αποτυπώνεται και σε εμάς πάρα πολύ έντονα, αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, διεθνώς είναι η πιο χαρακτηριστική διαιρετική τομή στη σύγχρονη παγκόσμια ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Δηλαδή, οι κάτω των 40 δεν ψηφίζουν τα παραδοσιακά κόμματα, έχουν τεράστιο πρόβλημα επιρροής στις μικρές ηλικίες. Όλα τα παραδοσιακά κόμματα, οι συντηρητικοί στην Αγγλία, οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία. Τεράστιο πρόβλημα αυτό και υπάρχει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπουμε μια δημοκρατία στις ηλικίες κάτω των 30 ετών, τα ποσοστά της είναι λιγότερο από το μισό των ποσοστών που παίρνει στους 60 και πάνω. Και αυτό αφήνει, βεβαίως εντάξει, δεν είναι στατικά αυτά τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι αυτός που είναι 20 χρονών τώρα θα ψηφίζει και στα 40 με τον ίδιο τρόπο, αλλά δείχνει κάτι. Ακριβώς. Λοιπόν, στις δύο τομές που αναφέρεται και στην τρίτη που έλεγα εγώ, που προσθέθηκα εγώ, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να απευθύνεται πιστικά οριζόντια στο πολιτικό, σε όλες αυτές τις υπερθωμάδες. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει ελάχιστα πράγματα στους νέους και σχεδόν τίποτα σε όσους αισθάνονται ότι βρίσκονται εκτός των τυχών. Τα κόμματα, ας πούμε, τα πιο ριζοσπαστικά, τα οποία αθρηστικά συγκεντρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό πλέον, δεν λένε σχεδόν τίποτα στους άνω των 50-60 και σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν πράγματα και να περιμένουν
0: και να χάσουν.
1: Και για μένα αυτές οι δύο έννοιες είναι οι πολύ κομβικές. Θεωρώ ότι το κοινό αυτό που θεωρεί ότι έχει πράγματα να περιμένει και πράγματα να χάσει έχει ένα προβάδισμα με Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι αυτό το κοινό δεν είναι λόγω της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας ένα μεγάλο κομμάτι γύρω ριζοσπαστικοποιηθεί. Άρα νιώθει ότι δεν το αφορά αυτό το πράγμα. Έχει αποκτήσει μόνιμα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά τα οποία απλώς αναπεριόδως ενισχύονται ή γίνονται πιο ποτονικά. Σε αυτό το κομμάτι δεν μιλάει. Είναι όμως ένα κομμάτι πολύ διασπασμένο, διότι ακριβώς επειδή έχει μια λογική αντίδραση στο σύστημα, δεν έχει συγκροτημένα χαρακτηριστικά. Άρα, άλλες φορές εκφράζεται με έναν τρόπο πιο έτσι επιθετικά, εθνοκεντρικό. Οπότε τα κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς παίρνουν το πάνω χέρι. Άλλοτε με αφορμή κάποιο κοινωνικό ζήτημα, όπως λειτουργεί με το ζήτημα των Ντεμόνων, μια θριαλίδα μια νέα ριζοσπαστικοποίηση, όπου εκεί το πάνω χέρι στο κινηματικό κομμάτι φάνηκε σε πρώτη φάση να το παίρνουν τα κόμματα της αριστεράς, ασχέτως με το τι εξέλιξη υπήρξε στην πορεία λόγω της πρόθεσης να μπει στην πολιτική κυρία Καρισιανού. Οπότε είδαμε ότι όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το αντισυστημικό ριζοσπαστικοποιημένο δεν έχει ενιαία χαρακτηριστικά, οπότε γι' αυτό θα είναι και δύσκολο να το εκφράσει κάποιος. Εάν μπορούσε κάποιος να εκφράσει όλο αυτό το πράγμα, όπως φάνηκε σε κάποια σημεία ότι θα μπορούσε να κάνει η κυρία Καρισιανού, θα μπορούσε να αποκτήσει μέχρι και δυναμική εξουσίας κατά αναλογία αυτού που συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της οικονομικής κρίσης. Ο οποίος και αυτός τότε δεν πήρε, ήταν κόμμα προεκόμενο από την αριστερά, αλλά δεν πήρε μόνο από την αριστερά. Δηλαδή πήρε το κομμάτι του παλαιού Πασόκ, ας πούμε, και μάλιστα το πιο έτσι, το παλαιό Πασόκ που λέγανε. Το πήρε από το κομμάτι της
0: αριστερά. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Αν υπάρχει κάποιος να κάνει τώρα αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, το 2012, ας πούμε. Να γεφυρώσει δύο κοινά.
1: Φαίνεται ότι κάτι φάνηκε πολύ πίστευτο ότι θα μπορούσε να κάνει η κυρία Καρισιανού. Παίρνει ένα κομμάτι από εκεί, αλλά δεν φαίνεται να έχει μια αντίστοιχη δυναμική όπως και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ που πήγε 4-16-36. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εδώ αντιθέτως έχουμε ένα σημείο κίνησης το οποίο στη δυνητική ξεκίνησε με πάνω από 25% και τώρα μειώνει και σε λίγες μέρες θα δούμε και τα πρώτα νούμερα. Αλλά αποκλείω να είναι σε τόσο ψηλά ποσοστά όπως ήταν του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολιτική κουβέντα ένωψη αυτής της ανακατασκευής του πολιτικού σκηνικού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδουλάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

Χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωστή, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Με το ρολόι δεν τα καταφέραμε, βρεθήκαμε πιεσμένοι χρονικά. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά ξανά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται την προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβληθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά τορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του ορμούς. Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Özgür Özel στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσταρόγλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη θεσμή μέρα ως Özgür Özel, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Özel κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. «Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι η Ελπίδα για Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Ένα τμήμα της σκάλας του πύργου του Άιφελ, αποτελούμενο από 14 σκαλοπάτια, πουλήθηκε εχθές σε δημοπρασία έναντι 450.000 ευρώ σε ένα Γάλλο συλλέκτη. Με ύψος 2,75 μέτρα, το τμήμα αυτό προέρχεται από την αρχική ελικοειδία σκάλα της σιδηράς Κυρίας, που χρονολογείται από το 1889 και συνέδεε τον δεύτερο με τον τρίτο όροφο του διάσημου μνημείου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι, αρχικά στα υπηρετικά και την Κρήτη και βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 ως 4.

0: Όλα να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες που είναι μπόλικοι σήμερα. Καλά να είναι, χρόνια πολλά και κάθε καλό τους ευχόμαστε. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι παρά την γκρινιάζει ο Νότης όταν διαλέγω ελληνικό στην αρχή, διότι μπαίνουμε σε ένα τετραήμερο που θα πήξουμε στα Περιστέρια, στις ελπίδες, στους συμβολισμούς, στις πηξίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Στις Ιθάκες.
0: Όλα.
1: Λες να παίξει και το Λάουρα? Όχι.
0: Όχι ρε εσύ, μην ακούς και χαζομάρες, γιατί μερικοί προβοκάρουν. Το κόμμα του Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η βασική διαρροή που γίνεται είναι για το πηξίδα. Και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα. Τώρα όποιος τα δέσει μαζί μπορεί να πει με πηξίδα την ελπίδα, με ελπίδα στην πηξίδα και Άγιος ο Θεός, έχει να γίνουν δύστιχα μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που σήμερα το απόγευμα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Νικολαίδη, τον συνάδελφό μας που είναι μανούλα στο παρασκήνιο, για να μας πει τι προετοιμάζεται, πώς ζει η Θεσσαλονίκη αυτό το ιστορικό γεγονός. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγα λεπτά ήμουν εκεί στο σημείο, στο οποίο παρατηρείται ένας οργασμός δουλειάς, πρέπει να σας πω.
1: Στο σημείο, τι εννοείς, πού θα, από πού?
2: Στο Ολύμπιον. Στο Ολύμπιον.
1: Α, στο Ολύμπιον.
0: Στην
2: Ολύμπιον, στο κίνημα το θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα εμβληματικό σημείο για τη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί που και τη δείχνει να μολάει το Περιστέρι, γι' αυτό το βάλε ο Γιώργος.
2: Εκεί, ναι. Εκεί ακριβώς, ναι, είναι
1: και η όχι στο ρωσικό προξενείο.
0: Έλα, όχι, όχι. Προβοκάτορα, σταμάτα.
2: Δεν έχουμε
0: κάτσε να ακούσουμε τώρα τι καταρχάς, όταν λες οργασμός, γιατί υπάρχει οργασμός από το πρωί, τι κάνουν οι γιγαντοοθόνες, στείνουνε?
2: Υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο τοποθετεί μια γιγαντοοθόνη ακριβώς έξω από το κινηματοθέατρο.
0: Ναι.
2: Στον πεζόδρομο ακριβώς, δηλαδή της πλατείας Αριστοτέλους. Προφανώς επειδή οι διοργανωτές θεωρούν ότι η αίθουσα είναι πάρα πολύ μικρή. Για να στεγάσει όλους τους φίλους του κόμματος που θα προσέλθουν στο σημείο.
0: Και για άρα τον αυτό, οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο Ολύμπιον, όχι
2: βέβαια,
0: έξω
2: μέσα,
0: στην πλατεία.
2: Μέσα.
0: Απλώς
1: μεγάφωνα,
0: ευελπιστούν ότι θα γεμίσουν την πλατεία Αριστοτέλους, γιατί άμα δεν γεμίσεις την πλατεία Αριστοτέλους δίνεις λάθος μήνυμα για το ρεύμα που έχεις ως κόμμα, σωστά?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα τη γεμίσουν, μεταξύ, πιστεύεις?
2: Βέβαια. Έχει 400 καρέκλες εκεί το Ολύμπιον, δεν είναι?
1: Και είναι και
2: πολύ μεγάλη.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Την πλατεία θα τη γεμίσει.
2: Την πλατεία?
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια πρόθεση και δεν νομίζω και ότι υπάρχει και τέτοια δυνατότητα. Η πλατεία είναι τεράστια στο σημείο εκείνο. Εσείς είστε αρκετά έμπειροι για να θυμάστε.
0: Ναι, αλλά άμα λέει ότι το κόμμα έχει από 15 έως 20%, άμα θες να το επιβεβαιώσεις αυτό, την πλατεία τη γεμίζεις.
2: Νομίζω ότι είναι ένα νούμερο, είναι ένα στόχος αυτός για την πλατεία Αριστοτέλους, ό,τι αφορά συγκεκριμένα την πλατεία Αριστοτέλους, επειδή ναι, έχει προξενήσει στο παρελθόν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις όταν τα πολύ μεγάλα κόμματα ήταν στα πολύ επάνω τους.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση με μια τέτοια κατάσταση είναι ανελαφρική 100%. Ναι. Θέλω να σας πω ότι το κινηματοθέατρο Ολύμπιον είναι κλειδωμένο. Προσπαθήσαμε να πάρουμε μια γεύση, να δούμε εκεί αν μπορούμε να αντιληφθούμε κάτι περισσότερο, να καταγράψουμε κάτι περισσότερο. Είναι κλειδωμένο και δεν επιτρέπεται σε κανέναν η πρόσβαση. Τα στελέχη τα οποία φέρονται σύμφωνα με κάποιες δικές μας πληροφορίες ή έχουν αναφερθεί νωρίτερα σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται κοντά στη Μαρία Καριστιανού, αποφεύγουν να μας μιλήσουν. Πρέπει να σας πω ότι 3-4 ανθρώπους που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξέραμε ότι είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού, αποφεύγουν να δώσουν έστω και την παραμικρή πληροφορία. Με την κυρία Καριστιανού μιλήσαμε χτες. Να σας το μεταφέρω λιγάκι το στιγμιότυπο, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Της τηλεφώνησα και την ώρα που προσπαθούσα να της υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και να πάρω να κλέψω λιγάκι από το χρόνο της, ακούγονταν στο πίσω μέρος της σύνδεσης αυτής το γοερό κλάμα ενός παιδιού. Οπότε σταμάτησα να ρωτάω, γιατί λέω μήπως σας βρίσκω κάπου δύσκολα, γιατί ακούω ένα μωρό που κλαίει και μάλλον, ναι, μου λέει, έχει πολύ φασαρία εδώ. Ήταν στο ιατρείο της και εξέταζε.
0: Αμπά.
2: Και τη ρώτησα, λέω, καλά, είναι δυνατόν λίγες ώρες?
0: Είναι παιδίατρος η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, παιδίατρος με ιατρείο στη γειτονιά μου, στον Τεπό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τη ρωτάω, καλά κυρία Καριστιανού, αύριο για σας είναι η μεγάλη μέρα. Σε λίγες ώρες θα πρέπει να αρχίσετε να προετοιμάζεστε. Είναι δυνατόν τώρα κάνετε ιατρείο, τέτοια μέρα που είναι σήμερα? Λέει, τι να κάνουμε. έχουμε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις αφήσουμε πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι και αυτό την τιμά, είναι κάτι αυτό το είναι χαρακτηριστικό.
0: Αυτό την τιμά, ναι. Πες μου κάτι, Χρήστο. Διαβάζω ότι συντονιστές της εκδήλωσης σήμερα θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, και μία γυναίκα που δεν λένε το όνομά της. Διαβάζω ότι μπορεί να είναι μια γνωστή ηθοποιός. Έχεις ακούσει κάτι εσύ?
2: Εγώ θα σου πω αυτό που μου είπε η ίδια η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπε είναι ότι το περιεχόμενο της εκδήλωσης αφορά μόνο την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος και τίποτα παραπάνω, και θα γίνει από την ίδια. Αυτό μου είπε η ίδια χθες στην τηλεφωνική
0: επικοινωνία. Άρα δεν θα έχει συντονιστές, παρουσιαστές και
2: τώρα,
0: τέτοιο.
2: Από εκεί και πέρα, εάν η ίδια δεν θέλησε να μου αποκαλύψει το περιεχόμενο το ακριβές της εκδήλωσης ή αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Το ακούω και εγώ, το διαβάζω και εγώ αυτό που λες για μια σημαντική προσωπικότητα από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, από το χώρο του πολιτισμού, αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο για να σας πω, γιατί ακριβώς τα στελέχη της δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και ο κύριος Αυγερινός, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, καλός φίλος και συνάδελφος με τον οποίο συμπορευτήκαμε μαζί, δυστυχώς έχει πάρει τα χούγια των εκπροσώπων των μεγάλων κομμάτων ακόμα και από την πρώτη μέρα της της λειτουργίας.
0: Δεν μιλάει.
2: Δηλαδή δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Αυτά είναι. Πες μου
1: για
0: κάτι άλλο.
1: Ελπίδα και διάφορα τέτοια που ακούστηκαν.
0: Ναι, για το όνομα έχουμε κάτι πιο οριστικό? Αυτό που ακούμε ότι το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα έχει βάση?
2: Η λέξη ελπίδα είναι κάτι το οποίο είναι μια λέξη η οποία παίζει. Ένας όρος ο οποίος τον έχουμε ακούσει να συζητιέται στα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στην κυρία Καριστιανού, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί πρόσεξα κατά τη διαδικασία συλλογής των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία την περασμένη εβδομάδα, μία από τις παρευρισκόμενες προφανώς σε μια έκρηξη αυθορμητισμού είπε «Για τη νέα ελπίδα», φώναζε.
1: Ωραίο.
0: Και έχω την αίσθηση ότι δεν τη φώναζε τυχαία. Τώρα, αν θα το λένε ελπίδα, νέα ελπίδα, καλό, ή δεν ελπίδα, ξέρω εγώ, αθάνατη ελπίδα, γιατί πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Έτσι.
0: Θα το δούμε.
2: Αυτό άρα που μπορώ να σας πω πάντως, ναι, είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Mm-hmm.
2: Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αρκετός κόσμος με λεωφορεία θα κινηθεί από τις γύρω περιοχές για το Ολύμπιον στις 6.30 ώρα. Θα
1: άρα
2: είμαστε εκεί για να δούμε τελικά.
0: Να γεμίσουν την πλατεία. Γιατί τώρα, όταν λέμε να γεμίσεις την πλατεία Αριστοτέλος, δεν μιλάμε να τη γεμίσεις και τους γύρω δρόμους όπου τις γέμιζε ο Ανδρέας κάποτε. Μιλάμε για τον κεντρικό χώρο που, αν βγάλεις τα τραπεζικά θύματα.
2: Και ο Μητσοτάκης τις γέμιζε τις πλατείες και τους γύρω δρόμους.
0: Αλλά έπαιρνε 40%. Εγώ λέω ότι κάτι θα γίνει εκεί στην πλατεία, και επίσης θέλω να μας πεις και κάτι άλλο, γιατί εσύ τη Βόρεια Ελλάδα την ξέρεις καλύτερα. Κυκλοφορούν οι φήμες ότι σήμερα κόσμο στη συγκέντρωση της κυρίας Καριστιανού μπορεί να στείλει και η Νίκη, το κόμμα του κυρίου Νατσιού, ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι κάπως κοντά. Έχεις εσύ τέτοια εικόνα?
2: Τέτοια εικόνα δεν μπορώ να πω ότι έχω, ωστόσο ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές, γιατί αν δούμε λιγάκι τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού, βλέπουμε ότι είναι αρκετά κοντά σε αυτές, ιδίως της θρησκευτικού χαρακτήρα τοποθετήσεις, τις οποίες έχει κάνει στο παρελθόν και ο κ. Νατσιός, ο οποίος όταν ρωτήθηκε σχετικά πρόσφατα είπε ότι δεν έχει απολύτως καμία αντίρρηση να συζητήσει ακόμα και για συμπόρευση με την κυρία Καριστιανού. Είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε με βάση την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που υπάρχει ως κλίμα είναι ότι, τουλάχιστον κάποιες παλαιότερες κουβέντες που κάναμε με κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, είναι ότι αυτό το εκλογικό κοινό στο οποίο στοχεύει το νέο κόμμα είναι το κοινό το οποίο σήμερα λέει ότι δεν θα πάει να ψηφίσει, επειδή ακριβώς αισθάνεται αειδιασμένο από την παρούσα πολιτική κατάσταση. Εκεί δηλαδή στρέφονται οι προσπάθειες οι πολιτικές να φέρουν τον κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος και ούτως ή άλλως δεν θα πήγαινε να ψηφίσει. Γι' αυτό και θεωρούν τα ίδια στελέχη ότι δεν μπορούν να μετρηθούν στην παρούσα φάση, αλλά και όταν θα μετρηθούν θα φέρουν μια συνολική αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό, γιατί θα μιλάμε για ψηφοφόρους τους οποίους τα άλλα κόμματα δεν μπορούν να τους μετρήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Χρήστος, είχες καλύψει την ιστορία αυτή, την τραγωδία στα Τέμπη, άρα μιλάς με τους ανθρώπους αυτούς, έχεις κάποιες επαφές. Θεωρείς ότι οι άνθρωποι αυτοί θα στηρίξουν την κυρία Καριστιανού?
2: Όχι, όχι. Είναι σαφές πως όχι.
1: Ναι.
2: Με τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούμε επικοινωνία, μας ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση και δεν θέλουν να έχουν απολύτως καμία σχέση με την κυρία Καριστιανού και με το πολιτικό της εγχείρημα. Θεωρούν ότι κινούνται και όλες τους οι προσπάθειες έχουν να κάνουν προς την κατεύθυνση της απονομής δικαιοσύνης, να μην υπάρχει συγκάλυψη, και αυτό είναι το οποίο κρατούν από όλες τις δημόσιες προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι η κυρία Καριστιανού κάνει κάτι το οποίο την αφορά προσωπικά.
0: Μάλιστα. Χρήστο, αφήνουμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. 6.30 είναι η.
2: 6.30 είναι το ραντεβού, 7 η ώρα αρχίζει η εκδήλωση.
0: Πάνω στα δελτία. 7.30 και βάλε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, μόλις τελευταίες πληροφορίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, να σας πω στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι τη διακοπή μας, ότι για το άλλο κόμμα που έρχεται την Τρίτη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πρώτον ότι δεν θα είναι παρόντες βουλευτές εν ενεργεία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Αριστερά, διότι αυτό θα δημιουργούσε ένα θέμα. Δεν μπορούν βουλευτές ενός κόμματος να πηγαίνουν στην παρουσίαση ενός άλλους κόμματος. Νομίζω ότι έχει παρακαλέσει ο κύριος Τσίπρας με όσους μιλάει να μην πάει κανείς στην εκδήλωση του θυσίου. Σε ό,τι αφορά το όνομα τώρα, εκεί ακόμα πιο μεγαλύτερο σκοτάδι υπάρχει, αλλά διαβάζω κάποια δημοσιεύματα από συναδέλφους που συνήθως δεν μας ρίχνουν έξω, και Καθημερινή το γράφει σήμερα και ο δικός μας ο Αντώνης Ατζουλέτος το λέει. Φαίνεται ότι πάμε προς την Πηξίδα. Ταιριάζει με την Ιθάκη η Πηξίδα.
1: Η Πηξίδα ήταν ένα βιβλίο του Λαλιώτη παλιότερα.
0: Καλά ρε παιδί μου είναι. Δίνει ένα συμβολισμό η Πηξίδα. Αρκεί να ξέρεις αν τη διαβάζεις.

0: τα, πώς να σας τα πω τώρα, τα κλαδέματα, τα τάκλιν, τα τάκλιν. Για να καταλάβετε πόσο ποδοσφαιρικά θα κινηθούμε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σήμερα μια νέα ανάρτηση, όπου έχει μια φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Πολύ με τις φανέλες παίζει και με τα γήπεδα.
1: Και η Μπαρτσελώνα κιόλας.
0: Ναι, θέλει να δείξει Μπαρτσελώνα. Ότι κατεβαίνει τώρα η μεγάλη ομάδα στο γήπεδο, κατάλαβες.
1: Βάλε τον Όφι.
0: Αλλά τι γίνεται τώρα, προσέξτε. Υποψιάζομαι, δεν έχω πληροφόρηση, ότι θα το προσπαθήσει να του τραβήξει λίγο το χαλί και να σκιάσει την εκδήλωση του Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διότι τι έγινε, χθες πήγε στους δημοσιογράφους της Βουλής να καταγγείλει την κυβέρνηση για την μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Το ρώτησαν αν θα κάνει πρόταση μορφής και είπε θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Τα μπάνια του λαού, ναι.
0: Δηλαδή τώρα που έχουμε το Final Four το Σαββατοκύριακο δεν θα κάνουμε κάτι. Το απόγευμα που πήγε στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου τον ξαναρώτησαν και την πιθανότητα να καταθέσει πρόταση μορφής ο Ανδρουλάκης την άφησε ανοιχτή. Υποψιάζουμε λοιπόν με όλα αυτά ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη ο Ανδρουλάκης μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής, όχι για να ρίξει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί, αλλά για να επισκιάσει την εκδήλωση του Τσίπρα. Διότι φανταστείτε τώρα ότι αν στην Τρίτη στη Βουλή ξυφομαχούν οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Τσίπρας μιλάει στο θησείο μόνος του, τα δελτία τι θα προτιμήσουν να παίξουν, την πρόταση μορφής ή το... και τα δύο θα τα παίξουν, αλλά ποιο θα προτάξουν.
1: Για να ανακοινώσει την πρόταση μορφής αρχίζει η διαδικασία.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Yeah. Άρα, χωρίς να το γνωρίζω, επαναλαμβάνω, υποψιάζομαι ότι με την πρόταση μορφής ο Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι εμείς δίνουμε τη μάχη στη Βουλή, ενώ ο Τσίπρας και το κόμμα του είναι απόντες από τη Βουλή. Και να φέρει και το Φάμελο να το γλεντήσουν όλοι μαζί με το Χαρίτσι.
1: Είναι ένα θέμα για το οποίο μπορείς να κάνεις μια πρόταση μορφής, αυτό το θέμα των υποκλοπών.
0: Μα δεν θα κάνει μόνο.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να πέσει κυβέρνηση, αλλά.
0: Θα το κάνει για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί, αν το κάνει, ο Ανδρουλάκης θα έχει ένα προβάδισμα. Θα σηκώνεται να μιλήσει ο Φάμελος, θα του λένε εσύ με ποιο κόμμα είσαι. Θα σηκώνεται να μιλήσει ο Χαρίτσης, θα του λένε εσύ με ποιο κόμμα είσαι.
1: Πολλά τέτοια.
0: Θα σηκώνεται ο Πολάκης, θα παίρνουν popcorn από το Πασόκ να κάτσουν κάτω να του ευχαριστηθούν. Άρα φαίνεται ότι η συγκυρία ευνοεί μια τέτοια κίνηση, παρότι είναι μια κίνηση στρατηγικής, δεν είναι μια κίνηση ουσίας. Λοιπόν, πριν διακόψουμε, να σας ενημερώσουμε κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας θυμίσω ότι εμείς τη Δευτέρα έχουμε ραντεβού στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σας περιμένουν για να δώσετε αίμα, να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνει από τις θύρες 8 και 9, από την πίσω μεριά του γηπέδου, δηλαδή από την οδό Τσόχα. Αν θέλετε να πάτε και να φύγετε αμέσως, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού σήμερα και αύριο στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605 ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά τορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσταρογλου. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφηση Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αιγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρονα. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στα μάτι κραουνάκι και κόκκινα γυαλιά επέλεξα σήμερα, διότι διαβάζω ότι ο Σταμάτης, φίλος από τα παλιά, μέχρι και εκπομπή έχουμε κάνει με το Σταμάτη μαζί, έχει γράψει ένα τραγούδι για τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση της Τρίτης. Προφανώς με το νέο όνομα. Δηλαδή έχει γράψει τον ύμνο του νέου κόμματος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ωραίο.
0: Είναι φίλοι με τον Κραουνάκη. Έχουν τις ίδιες απόψεις. Μια χαρά. Αν είναι και ωραίο το τραγουδάκι, μια χαρά. Τώρα που τελειώσαμε με τον Ακύλα, να βρούμε άλλο σουξεδάκι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι. Και εισηγητή στην αναθεώρηση του συντάγματος που ακόμα την περιμένουμε να ξεκινήσει. Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
2: Γεια σας. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς έχουμε καιρό να τα πούμε. Καταρχάς, το βιβλίο πώς πάει? Να πούμε ότι έχετε γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι.
0: Το οποίο είναι ωραία.
1: Καλύτερα να μιλάμε για την τεχνική νοημοσύνη παρά να μιλάμε για το Σύνταγμα τώρα.
2: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι ατομική προσπάθεια, είναι συλλογική προσπάθεια 43 συγγραφέων από 18 ελληνικά, κυπριακά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια, η οποία αναλύει ουσιαστικά τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε ένα από τα άρθρα του συντάγματος που κατοχυρώνουν ένα ατομικό δικαίωμα και στις τρεις βασικές λειτουργίες, τη νομοθετική, τη δικαστική και την εκτελεστική. Παρουσιάστηκε με επιτυχία εδώ στην Αθήνα ενώπιον 2.000 περίπου ατόμων, παρουσία και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής και εκπροσώπων όλων των κομμάτων. Ταξίδεψε στην Κομοτηνή με ομιλητές εκεί τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Θοδωρή τον Ρουσόπουλο ως πρόεδρο της συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και προχθές ήμασταν στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη εκδήλωση όπου η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος ανέλησαν οι δικές τους οπτικές για το ζήτημα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Αλλά τώρα μου δώσετε πάσα.
1: Μισό λεπτό, αλλά μιλάμε.
2: Νομική βιβλιοθήκη είναι.
1: Δεν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη που μας αφορά όλους και τώρα ασχολούμαστε ότι να πάρει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, λέει, να έχει εξαετή θητεία. Ναι.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Τα έβαλες όλα μαζί.
1: Όλα μαζί τα
0: Κάτσε να πάω πρώτα σε αυτό που θέλω. Επίτρεψε μου και μετά θα πας. Επειδή έχετε κάνει την περατζάδα σας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Ροδόπη και τη Θράκη που τη γνωρίζετε άριστα, θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι ανοιχνεύεται πολιτικό ρεύμα υπέρ της κυρίας Καριστιανού που σήμερα παρουσιάζει το κόμμα της.
2: Κοιτάξτε, ρεύμα δεν θα το έλεγα. Ενδιαφέρον να δουν τι είδους θα είναι αυτή η κίνηση. Ναι, γιατί έχουν την απορία πώς μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολιτικό να παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία πατώντας πάνω σε ένα τραγικό γεγονός. Υπάρχει μια προσοχή.
0: Αλλά δεν έχει αυτή τη δυναμική που λες έρχεται. Αυτό λένε.
2: Όχι, αυτό που εμφανιζόταν.
0: Γιατί λένε ότι η δύναμή της κυρίως είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Λένε, εγώ δεν γνωρίζω.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν είμαι δημοσκόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ με το αίσθημα, το στικτόδες που έχω αναπτύξει όλα τα χρόνια που ασχολούμαι, σαφώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μια προσοχή στραμμένη στα κοινά, να δούμε τι θα είναι αυτό. Αλλά δεν θα το έλεγα ρεύμα. Ρεύμα είναι κάτι άλλο. Ρεύμα είναι κάτι κινηματικό.
0: Δηλαδή κάτι αντίστοιχο βλέπατε όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ο οποίος απέδειξε ότι έχει δύναμη στη Βόρεια.
2: Κάτι αντίστοιχο έβλεπα όταν μεγάλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πάτησε πάνω σε μια κοινωνική αγανάκτηση, την οποία κατάφερε να χειραγωγήσει και να πάρει ένα κόμμα του 4-5% και να το πάει στο 35%. Διαμορφώνουν και προϋποθέσεις διακυβέρνησης. Τώρα κάτι τέτοιο δεν βλέπω. Τώρα θα σου πω τι βλέπω. Βλέπω μικρά ακτιβιστικά κόμματα ή κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν βλέπω όμως μια πιστική, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία ολοκληρώνει μια δεύτερη τετραετία.
1: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι εσείς είσαστε τόσο ωριακά στις δημοσκοπήσεις που και αυτά τα μικρά κόμματα, ας πούμε, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή κάνοντας κόμμα η κυρία Καριστιανού, μπορεί να σας κόψει πολύτιμες μονάδες.
2: Προσωπικά δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά θα έλεγα ότι ωριακά είμαστε σε σχέση με το παλιό καλό μας εαυτό.
1: Προφανώς.
2: Όχι σε σχέση με τους αντιπάλους μας, διότι όταν κάνεις διπλό σκορ σε σχέση με το δεύτερο και και δείχνει στις δημοσκοπήσεις ότι οι εκλογές θα είναι ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει μία σημασία, ότι κάτι πήγε καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, στην αντιμετώπιση τουλάχιστον των κρίσεων, πήραμε έναν καλό βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, πρέπει να πολεμήσουμε τώρα τον κακό μας σε αυτό, δηλαδή να θεραπεύσουμε λάθη που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να ξαναμαζέψουμε ανθρώπους που δεν πήγανε τόσους άλλους όσο καθίσαν στον καναπέ τους.
0: Γιατί την εσωστρέφεια εκτός από τον κακό σας σε αυτό. Γιατί τώρα μία ακούω για περίκλειστες καγκελαρίες τεχτών κρατών. Μία ακούω για ήρεμα νερά που είναι ένα... Ναι. Μύθευμα. Μία ακούμε τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά να ασκούν κριτική στη Νέα Δημοκρατία για ζητήματα τα οποία νομίζω ότι εκφράζουν ένα κομμάτι της εκλογικής του βάσης.
2: Ακούστε,
0: αυτός είναι ο κίνδυνος του κακού εαυτού.
2: Ακούστε, όλα αυτά που λέτε είναι πραγματικά και έχουν δημιουργήσει ενδεχομένως την όποια φθορά. Είναι δυσάρεστο για μας που είμαστε και ιστορικά στελέχιστα στην παράταξη από παιδιά, την υπηρετούμε, να βλέπουμε ένα συνέδριο χωρίς τους δύο πρωθυπουργούς εκεί. Αλλά θεωρώ ότι παρόλα αυτά, αυτό το οποίο έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ότι έχουμε αντιληφθεί τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν γίνει και να κινήσουμε τον κόσμο ο οποίος κάθεται στον καναπέ. Διότι οι νεοδημοκράτες που δεν θέλανε αυτή τη στιγμή, που στεναχωρεθήκαν ενδεχομένως από κάποιες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγανε κατά κανόνα σε άλλο κόμμα, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αν λοιπόν έρθουν να ψηφίσουν, γιατί θα δουν ότι κάτι κινείται ξανά προς τη σωστή κατεύθυνση και δυναμικά, πιστεύω ότι μπορεί να θεραπευθεί η όποια φθορά έχουμε μέχρι τώρα καταγράψει. Okay. Ωστόσο, η ύπαρξη πολλών μικρών κομμάτων σίγουρα δεν διευκολύνει και δημιουργεί και μια απειλή γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού αναμφίβολα έτσι μπορεί να κλονίσει την σταθερότητα, την κυβερνησιμότητα της χώρας. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη διεθνή συγκυρία που πρέπει να υπάρχει εδώ σταθερή κατάσταση, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πετύχει να αποτελούμε, ας πούμε, μια εγγύηση σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και φάνηκε αυτό και με τα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράν και με την παρουσία μας την έντονη στην Κύπρο κτλ.
1: Τώρα, η αναθεώρηση συντάγματος που έχει βάλει μπροστά ο Πρωθυπουργός, έτσι είναι προτεραιότητα του, μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο, γιατί βλέπω εδώ διάφορες δημοσκοπήσεις. Να τελειώσω μισό την ερώτηση.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Οι δημοσκοπήσεις λένε, είδα η τελευταία, ότι 64% του κόσμου λέει ότι είναι ένα πρόσχημα της κυβέρνησης γιατί βρίσκεται πολιτικά πιεσμένη.
2: Καμία αναθεώρηση δεν είναι σοβαρή όταν βλέπει τις επόμενες εκλογές και δεν βλέπει τις επόμενες γενιές. Τα κίνητρα τα δικά μας σήμερα είναι να δούμε τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και αγγίζουμε θέματα που μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλη δημοφιλία, αλλά έχουν σημασία για την λειτουργικότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Τώρα, εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μερικές κόρτιες παρατηρήσεις, γιατί δεν μπορούμε να το αναλύσουμε όλο το έργο.
0: Όχι, πρώτον, θέλουμε να έρθετε μια μέρα στο στούντιο να το αναλύσουμε.
2: Θα είμαι στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, για οποιοδήποτε άρθρο θέλετε. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, τώρα εδώ υπάρχει μια υποκρισία. Το ΠΑΣΟΚ εισήγαγε την πρόταση να βγαίνει με απόλυτη πλειοψηφία και όχι με ενισχυμένη που υποστηρίζαμε εμάς. Τώρα μας κάνει κριτική ότι απέτυχε η απόλυτη πλειοψηφία. Μα δεν φταίμε, εμείς άλλοι τη φέρανε. Εμείς προσπαθήσαμε αντιθέτως να την ενισχύσουμε αυτή την προοπτική. Το κάναμε μια φορά επιτυχώς. Τη δεύτερη φορά που έγινε αντικείμενο πάλι πολιτικής αντιπαράθεσης η εκλογή Προέδρου, δεν επετεύχθη. Άρα αυτοί το φέρανε. Δεύτερον, άρθρο 16.
1: Ναι. Πρώτον, τώρα λέτε για 6 χρόνια. 6 χρόνια πρόεδρος Δημοκρατίας.
2: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Δεύτερον, εσείς μιλάτε για θεσμούς και πρόεδρος Δημοκρατίας. Είχατε πει ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έρχεται από όλα τα κόμματα. Βγάλατε πρόεδρος Δημοκρατίας με 151 ψήφους.
2: Τι να κάνουμε, αφού δεν μας ψηφίσαν οι άλλοι, γιατί φοβούνται τη συνεννόηση και τη συνεργασία. Άμα ρωτήσετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν ή να συνενέσουν σε κάτι, φοβούνται να το πούνε. Γιατί φοβούνται ότι έτσι θα χάσουν ψήφους. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνεργασία.
1: Ως τώρα ο πρόεδρος
2: Δημοκρατίας. Λέμε και τώρα και στην αναθεώρηση του συντάγματος, τους λέμε, ελάτε να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε, δηλαδή, ότι πρέπει να έχουμε διευκόλυνση στην πρόσβαση στην στέγη ως θεμέλιο της οικογένειας. Γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε,
1: ξέρω εγώ.
2: Και όμως δεν θα το ψηφίσουν, λένε, θα το ψηφίσουμε λέει στην άλλη Βουλή.
0: Τώρα πιστεύετε ότι αυτή η Βουλή υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την εισαγωγή του γερμανικού μοντέλου? Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρώτοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα το καταψηφίσουν.
2: Κοιτάξτε τώρα, πρώτα απ' όλα για να αλλάξει.
1: Λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.
2: Ακούστε, για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα είναι αδύνατον, διότι χρειάζεται 200 ψήφους.
0: Μπορεί να αλλάξει, αλλά για τις μεθεπόμενες εκλογές.
2: Μπορεί να αλλάξει για τις μεθεπόμενες εκλογές, αλλά αυτό
0: εγώ πιστεύω ότι
2: και
0: αυτό δεν έχει. Δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία της Βουλής.
2: Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε τώρα στη συζήτηση την θεσμική που θα γίνει.
0: Άρα θα επιμείνετε σε αυτή τη ρύθμιση.
2: Η πρόβλεψή μας στο Σύνταγμα δεν μιλάει για ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο. Μιλάει για εκλογικούς νόμους που θα μεικτά συστήματα.
0: Εντάξει,
2: που θα
0: συνδυάσουν
2: δύο αρχές.
0: Ο τρόπος που
2: σταθερότητα, τη σταθερότητα, δηλαδή την κυβερνησιμότητα από τη μια και την αναλογική εκπροσώπηση από την άλλη. Αυτό το σύστημα που έχουμε ούτως ή άλλως είναι μεικτό σύστημα. Τώρα, αν πάμε και σε μείζονες περιφέρειες, αφήνουμε συνταγματικά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
0: Όταν μιλάτε για μείζονες περιφέρειες, αυτό εννοείται.
2: Θέλουμε το Σύνταγμα να αφήνει ανοιχτές όλες τις εκδοχές και για όλα τα συστήματα, γιατί αυτό είναι το δημοκρατικό. Δεν πρέπει το Σύνταγμα να είναι σφιχτό.
1: Σε λεπτό όμως. Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, έτσι δεν είναι? Αν μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό της και ενδιαφέρεται για να αλλάξει αυτό το νόμο, δεν θα έπρεπε να δώσει κάποιο χρόνο να γίνει μια συζήτηση για την
2: αλλαγή? Μα δεν είναι το κεντρικό μας θέμα αυτό τώρα. Μπορώ, γιατί το αναδεικνύεται. Μα αυτό εμείς απλά φροντίζουμε.
1: Είναι θεώρηση του Συντάγματος, τώρα που έχετε βάλει μπροστά.
2: Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι το κορυφαίο θέμα του κοινοβουλίου. Όχι της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, γιατί είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά ο εκλογικός νόμος που μου λέτε δεν είναι άρθρο.
0: Είναι ένα από τα 30 άρθρα που φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει.
2: Σας λέω λοιπόν ότι εμάς μας ενδιαφέρει το Σύνταγμα να είναι ανοιχτό σε όλες τις εκδοχές. Και κάθε φορά να μπορεί η εκάστοτε πλειοψηφία να διαμορφώνει τη δική της βούληση. Οι σταθερές του Συντάγματος είναι άλλες. Παραδείγματος χάρη είναι η διάκριση των εξουσιών. Είναι η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των εξουσιών, ώστε καμία εξουσία να μην αφαιρεθεί σε βάρος της άλλης. Είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας με αντίβαρα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Στυλιανίδη.
2: Με αντίβαρα. Δηλαδή, το άρθρο 29 για μένα και η θεσμοθέτηση της εσωκομματικής δημοκρατίας σε έναν κόσμο που τα αρχηγικά κόμματα δεσπόζουν είναι ένα μήνυμα. Θα έλεγα εξισορρόπησης του Πρωθυπουργού και
0: Επειδή δεν έχουμε σχήμα. Πολύ χρόνο, μία και μοναδική ερώτηση έχω να σας κάνω. Το θέλετε, τι θέλετε την αναθεώρηση? Γιατί έχει πάει 21 Μαΐου, δεν έχει συγκληθεί. Πότε θα γίνει?
2: Ακούστε.
0: Έχουμε ένα καλοκαίρι με σενάρια πρόωρων εκλογών ήδη ισχυρά για το φθινόπωρο. Αν το επιλέξει ο Πρωθυπουργός τελικά για τους δικούς του λόγους, πάει η αναθεώρηση του Συντάγματος.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Ότι όλες οι αναθεωρήσεις ξεκινούν σε προεκλογικό προεκλογική περίοδο.
0: Κακώς.
2: Δηλαδή, όχι κακό, το Σύνταγμα τώρα. Το Σύνταγμα το λέει, δεν το λέμε εμείς. Γιατί λέει πρωτείνουσα Βουλή, εκλογές και μετά αναθεωρητική που θα πάρει τις αποφάσεις.
0: Ναι, αλλά θέλει λίγο τώρα χρόνο να συζητήσετε. Μία άνεση χρόνο. Πώς θα γίνει η σύνθεση αυτή, σε 20 μέρες?
2: Δεν θα γίνει τώρα η σύνθεση. Η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει πριν από. Έχει καταρχήν ανακοινωθεί πριν τις εκλογές και έχει ανοίξει πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές. Ουσιαστικά ο χρόνος αυτός είναι χρόνος διαβούλευσης για να πάρουμε τι απόφαση. Ποια άρθρα θα αλλάξουμε, όχι πώς θα τα αλλάξουμε. Αυτό είναι η δουλειά της επόμενης Βουλής. Στο ποια άρθρα θα αλλάξουμε συζητούμε τώρα και εκεί αρκούν και 151 ψήφοι. Απλά το περίεργο είναι όταν σε κάποιο συμφωνούμε αυτονοήτως, προστασία της ελληνικής γλώσσας. Γιατί να μην το ψηφίσουμε όλοι από τώρα?
0: Πρέπει να διακόψουμε, αλλά σας θέλουμε, θα συνεχίσετε με τον κύριο Γιαννήρη, μια μέρα στο στούντιο να μιλήσουμε μόνο για την αναθεώρηση του
2: Συντάγματος. Καλή σας άρθρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννήρη. Ο κύριος Αντιπίδης στην Ελλάδα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες.
1: Χρόνια πολλά. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθηση του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ο Σγκύρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το 2 Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Χθες απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Αραμπατζή 130. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημαληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονίζουμε τα ρολόγια μας, τσεκάρουμε την ώρα, τσεκάρουμε το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να φύγουμε για την εργασία. Βεβαίως τα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας. Να είστε καλά. Ένα καλό πρωινό, ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με τον Sky. Πάντοτε παρέα από πολύ νωρίς, εδώ από τις 5 που ξεκινάμε μαζί, με όλη την επικαιρότητα, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Και φυσικά με τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τις δικές σας επισημάνσεις, τα δικά σας σχόλια, όλα αυτά τα οποία γίνονται και ρεπορτάζ των Sky και αξιοποιούνται όλα αυτά τα οποία εσείς μας λέτε και εσείς μας δηλώνετε. Έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, Παρασκευή, επαναλαμβάνω, 22 του μηνός, 22 Μαΐου. Έχουμε τη χαρά εδώ να είμαστε με την κυρία Δήμητρα Σταματή αυτό το πρωινό, την κυρία των Ηχοληπτών. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως με την Μελίνα Σαμαραδέλη να επιμελείται τα δημοσιογραφικό στην εκπομπή. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικός με τις μουσικές της Πινελιές, έτσι και με την σύνδεσή της με το Σαν Σήμερα. Και φυσικά η κυρία Ελένη Μπουλιά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου και βεβαίως μέσω των δύο πλατφορμών κινητού και διαδικτύου. Θέλω το δικό σας μήνυμα, σας διαβάζουμε και φυσικά έχουμε την επικοινωνία μέσω των μικροφώνων εμείς εδώ του Sky και εσείς με τα δικά σας μήνυματα. Ένα καλό πρωινό λοιπόν, σε αυτό το πρωινό το οποίο έχουμε πολλά να πούμε και σημαντικά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Αβέβαιο καταρχάς παραμένει ακόμη το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ενώ το Ιράν να ανασυντάσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Έχουμε θρίλερ λοιπόν, σαν να θέλει να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση για το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν υπάρχει κάποια ακόμη απάντηση από τις ΗΠΑ της Αμερικής για το τι ακριβώς λένε αναφορικά με τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις, τα οποία είναι προφανώς και μένουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά και βεβαίως και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, αν σκέφτεται και μετράει καθημερινά το εάν και εφόσον θα παραστεί στον γάμο του γιου του, του μεγαλύτερου του γιου, δεν είναι λέει καλή στιγμή για μένα, αλλά λέει ότι πάω, δεν πάω, θα με κατηγορήσουν και για τα δύο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με την ανθρώπινη πλευρά και βεβαίως και με τις αυτές τις υποχρεώσεις εντός εκτός εγωγικών της βάλτε, όταν μάλιστα είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο έχει να κάνει μετά του πολέμου, με την όλη κατάσταση, στο πόσο πραγματικά κοντά είμαστε σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Από την άλλη, Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι, ονομάζεται πλέον το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη με πρόταγμα την μηδενική ανοχή στην διαφθορά, την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των δεσμών και βεβαίως την ευημερία των πολιτών.

Έχοντας δει με τα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι ακριβώς έγινε χθες στην Βουλή, που απορρίφθηκαν από την ομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υπουργό, την κυρία Αραμπατζή, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ σήμερα έχουμε την συζήτηση στην ομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, για το ζήτημα δηλαδή των υποκλοπών. Έντονη η κουβέντα σήμερα, έντονη όπως και χθες, με πολλά τα οποία διαδραματίστηκαν εντός του κοινοβουλίου, με πολλούς πρωταγωνιστές. Μία κυρίως πρωταγωνιστή σε αυτά. Παίρνει και τις απαντήσεις, βεβαίως δεν τις χαρίζονται πια. Ή απαντούν ή αδιαφορούν. Οπότε και τα δύο νομίζω ότι είναι αντικείμενο εκνευρισμού. Οπότε λοιπόν εκείνη έχει πολλά να πει και πολλά να δώσει έτσι στην μάχη της στο κοινοβούλιο. Διαβάζουμε σήμερα από την στήλη της εφημερίδας Καθημερινή ο Στέντορ ότι το βάρος από την πλευρά της κυβέρνησης θα δώσει και βεβαίως θα έχει να πει πολλά ο κύριος Μάκης Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν θα είναι εκεί όπου θα προσπαθήσει να απορρίψει, διαβάζουμε από το Στέντορ, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της Εξεταστικής Επιτροπής. Όλα αυτά βεβαίως με την βεβαίως πολύ πολύ δυναμική ρητορική του, την άξιος σε όλα αυτά. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι θα γίνει εντός του κοινοβουλίου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε ξεκινήσει και τις περιοδίες με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται στο Μιστρά εχθές, με αυτές τις πολύ πολύ ωραίες εικόνες σε αυτήν την πολιτεία εκεί, σε αυτά τα κάστρα. Όλα αυτά βεβαίως μένουν στη διαδικασία της πραγματικά της επικοινωνίας των πολιτικών με τους πολίτες, με όλα αυτά τα οποία κάθε φορά το λέμε, την επικοινωνία με τον κόσμο. Από την άλλη μεγάλη είδηση εδώ για την χώρα μας είναι ότι αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά παρά την αντίδραση και την αντίστοιχη γνώμη του εισαγγελέα, έτσι αποφάσισε το δικαστήριο, ενώ είμαστε σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα που παίρνει μέτρα, έχει πάρει μέτρα στήριξης για τους πολίτες της. Όλα αυτά βεβαίως πάντοτε έχουν να κάνουν με και συνδυάζονται και συνδέονται με την οικονομία. Επίσης στην Τουρκία πολύ μεγάλη είδηση είναι ότι ο κλοιός σφίγγει πια ασφυκτικά, προσλαμβάνοντας διαστάσεις υπαρξιακής απειλής γύρω από το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην Τουρκία, μετά και την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης να ακυρώσει την εκλογή του κ. Özgür Özel. Μεγάλη αναταραχή, βλέπουν πολλά από πίσω, παρασκηνιακά. Όλα αυτά θα ακούσουμε βεβαίως και τον Μανώλη Κωστίδη. Την ώρα βεβαίως όπου χθες και ο Μανώλης Κωστίδης έλεγε και στον Άρη Πορτζάλτε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky το πρωί για αυτό την βήματα πίσω στο κομμάτι που έχει να κάνει με την νομοθέτηση για τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά για τα οποία υπήρξε ένταση και εδώ στην χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται πως έρχονται και παίρνουν βήματα πίσω, έτσι ώστε να διατυπωθεί εκ νέου ή να διατυπωθεί αλλιώς ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο έτσι εδώ είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι λέγανε τα διάφορα και δημιουργούσαν μια πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία. Νυφαλιότητα θέλει και θέλει ανθρώπους οι οποίοι να διαβάζουν πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, να διαβάζουν πολύ πολύ καλά τις κινήσεις, να ξέρουν από σκάκι, εκτός από τακτικιστές να είναι και παίκτες, να μπορούν να παίζουν και να κρατάνε για να έχει διάρκεια η αντοχή τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως η ελληνική διπλωματία, όπως εκφράζεται δια του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε πει ότι προφανώς δεν μπορούμε να αντιδρούμε σε κάθε δημοσίευμα, είτε είναι από κρατικό μέσο είτε από οτιδήποτε άλλο. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και φυσικά βεβαίως πάντοτε έχοντας η ελληνική διπλωματία και όλες οι χώρες, έτσι είναι, τις δικές τους πληροφορίες, όπου προφανώς δεν λέγονται και δεν αναλύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά βρισκόμαστε όλο ένα και περισσότερο και βεβαίως σήμερα το βράδυ με το Final Four εδώ στην χώρα μας, με μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την κίνησή μας. Οπότε λοιπόν σε ρυθμούς Final Four, Ευρωλίγκας η χώρα μας στο ΟΑΚΑ και βεβαίως με πολύ πολύ ωραία παιχνίδια ελπίζουμε να δούμε και φυσικά αν η ελληνική ομάδα είναι η καλύτερη βεβαίως και να κερδίσει. Πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και βεβαίως όπως πάντα μετά και όπως σας έχουμε συνηθίσει η ακρόαση των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών.
Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή 2-2 στο στενό του Ορμούζ. Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Το τουρκικό δικαστήριο, λοιπόν, στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 23, που είχε αναδείξει ως πρόεδρό του στην ηγεσία του κόμματος τον κύριο Οζέλ. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται ενωθία στο συνέδριο του 23. Ως μαύρη ημέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήριζε τη χθεσινή ημέρα ο Οζγκιούρ Οζέλ, έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του, ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος στη συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση, κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά τη δικαστική αυτή εξέλιξη, αποφασίστηκε πάντως, να ξέρετε, η σύγκληση έκτακτης συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επίσης, ο Πρωθυπουργός απίθυνε κάλεσμα συσπήρωσης προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία τόσο το 19 όσο και το 23, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα αλλά και λάθη που έγιναν. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς καμία συνεργασία, δήλωσε σε δημοσιογράφους εχθές η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση, παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κόμμα της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε γραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ειδητική διακήρυξη. Την εκδήλωση, να πούμε, ότι παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές, για την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές, ενώ για την κυρία Αραμπατζή 130. Ενώπιον του εισαγγελέα, των Ευρωπαίων μάλλον εισαγγελέων, θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η εισηλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ονομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημελματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εκταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές δηλαδή. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα σε μειοψηφίες να συγκρατούν Εκταστικές Επιτροπές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνανιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: 2017 καταδικάστηκε από το εφετείο 17 φορές ισόβια κάθριξη και εμπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και έκρηξεις. Να θυμίσουμε ότι παρότι αρχικά εκδόθηκε αρνητικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών που υιοθέτησε την αρνητική εισαγγελική πρόταση, το Συμβούλιο Φοιτών Πειραιώς άναψε το πράσινο φως λοιπόν και έδωσε την άδεια και την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια. Συνελήφθη στο πλαίσιο τη αυτόφορη διαδικασία ένα άνδρα στη Θεσσαλονίκη για εμπερισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνος, ενώ ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής μετάλλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικόπεδο χώρο, σε οικοπεδικό χώρο, με ξεραχόρτα και ελαιόδεντρα και έχοντας έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων. Η περαιτέρω εξάπλωση τη πυρκαγιά απετράπη, καθώς ήταν άμεση η επέμβαση τη περιοριστική υπηρεσία. Παράλληλα, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031 ευρώ. Την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτηση του Truth Social μετά την επιτυχημένη εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναυρότσκι, τον οποίον είχα την τιμή να στηρίξω και με βάση τη σχέση που έχουμε αναπτύξει, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Τραγωδία στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμενε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σε φάση της πληροφορίας, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή. Στην Πορτογαλία τώρα συνελήφθη χθες στην περιοχή Φάτιμα η μητέρα των δύο μικρών αγοριών 4 και 5 ετών που βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε ένα αυτοκινητόδρομο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 55 ετών και οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση κίνδυνος και εγκατάλειψη των παιδιών. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας λοιπόν για το Final Four της Ευρωλίγκας, όπου θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ σήμερα Παρασκευή και την Κυριακή και έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευτεί 4.000 αστυνομικοί, οι δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτυχθούν και εντός του ΆΚΑ, ενώ 400 κάμερες ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία εντός του γηπέδου. Παράλληλα, θα υπάρξει απαγόρευση των υπεύθυνων συναθρήσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων πορεών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα λοιπόν θα αφορούν συγκεκριμένες οδούς και δρόμους. Αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στο sky.gr. Εδώ λοιπόν μένουμε, διότι την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague απόψε αναζητά ο Ολυμπιακός, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Η Ερυθρόλευκη αντιμετωπίζει στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. 9 στο δεύτερο ημιτελικό η Real Madrid αντιμετωπίζει την Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Και για την 10η αγωνιστική των Play-Out τη Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τζούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας στον Πανετολικό με 2-1 και η Κυφσία κράτησε τη ΑΕΛ με 3-2. Πέντε και 25 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και σε θέλει λοιπόν να εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί όμως χωρίς να μπορεί να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα πάντως αγκάθια παραμένουν τόσο η διαχείριση για τα στενά του ορμούς όσο και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, πάντως, εχθές, Πέμπτη, την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν τον πλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, εξέφρασε ο κ. Τραμπ σε συνομιλία με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στο στενό του ορμούς. Επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο, επισημένοντας πως ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κοστίζει στο Ιράν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς δεν μπορεί να εξάγει τίποτα μέσω των νότιων υδάτων του. Και αναμένοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαπραγματεύσεις του ζητήματος των ΗΠΑ Ιράν, του πολέμου αυτού στον κόλπο στη Μέση Ανατολή, πάμε στην Τουρκία. Ιδιωτικές σημαντικές εξελίξεις είχαμε στο κόμμα της Κομματικής Αντιπολίτευσης. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 23, που είχε αναδείξει ως πρόεδρο στην ηγεσία του κόμματος τον κύριο Οζέλ, περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
1: Ουσιαστικά διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Το εφετείο αποφάσισε την απομάκρυση

0: όλης της ηγεσίας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, βεβαίως και του Προέδρου του Εσγύρο Ροζέλ, ορίζει ως πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτζιδάρου, ο οποίος είχε ιτηθεί στις προεδρικές εκλογές από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο λόγος, σύμφωνα πάντα με το εφετείο, είναι ότι υπάρχει νοθεία στο συνέδριο του 2023, δηλαδή τρία χρόνια πριν. Και αυτό βεβαίως οδηγεί σε μια κατάσταση χάους στην αντιπολίτευση. Καθώς ο Κιλιτζιδάρου λέει θα αναλάβει την ηγεσία και το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Ακίν Γιουλέκ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μίλησε για μια δημοκρατική απόφαση, καθώς σέβεται την ψήφο των συνέδρων, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά. Κάλεσε να υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια. Θυμίζει η αντιπολίτευση ότι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης που είχε φυλακίσει τον Εκρέμη Μάμογλου και παραμένει στη φυλακή ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας Εκρέμη Μάμογλου.
1: Για από την ημέρα που η αντιπολίτευση νίκησε.
0: Πολύ σωστά. Η αντιπολίτευση υπενθυμίζει ότι από την ημέρα που νίκησε στις δημοτικές εκλογές το 2024, 18 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, 7 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων και 18 άλλοι δήμαρχοι περιοχών έχουν φυλακιστεί και κατηγορούνται για διαφθορά. 17 άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης, 17 άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης αυτομόλυσαν, πήγαν στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και 3 βουλευτές και αυτοί αυτομόλυσαν, πέρασαν στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και βεβαίως θεωρείται δεδομένο πια στην Τουρκία ότι πολιτικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν αποκλείουν και άλλες εξελίξεις.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Ανώλη Κωστίδη, με όλη αυτή την αναταραχή και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, στο πλαίσιο πάντοτε βεβαίως της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, έχοντας πάντοτε όμως στραμμένα και τα βλέμματά μας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά και τις σχετικές δηλώσεις. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου. Θα οδηγηθούμε στους κυριότερους ειδήσεων των Δύσεων, όμως με μια πολύ μικρή έτσι, παρένθεση, με δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, οι οποίες νομίζω ότι και σας ενδιαφέρουν. Ότι καταρχάς, όπως λέγαμε και στην έναρξη, η Κομισιόν βλέπει ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε μέτρα στήριξης στην Ευρώπη για τους πολίτες. Σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, με την ισχυρότητα. Η δημοσιονομική αντίδραση απέναντι στην ενεργειακή κρίση συγκαταλέγεται η χώρα μας, η Ελλάδα, μετά την Ισπανία, καθώς τα μέτρα στήριξης για το 2026 αντιστοιχούν σε σχεδόν 0,6% του ΑΕΠ, αναφέρει η Κομισιόν στις αερινές προβλέψεις της. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτή την ανάγκη που υπάρχει στήριξη των νοικοκυριών, στήριξη των πολιτών για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη βεβαίως και με την ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα, να ξέρετε ότι σε 5 ακόμη κλάδους επεκτείνεται από τον Ιούνιο η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η πιλωτική εφαρμογή ξεκινά στις αγορές των τηλεπικοινωνιών, της ιδιωτικής υγείας, των προσωπικών υπηρεσιών, υπηρεσιών καθαρισμού και εταιριών έβρεσης εργασίας. Και εδώ λοιπόν θα μπει η κάρτα εργασίας, ενώ επίσης άλλη μια μικρή αλλά μεγάλη είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο νομίζω, και βεβαίως μια αλλαγή στη χώρα μας. Έλαβε λοιπόν τελικά το πράσινο φως, μας λέει ο Απόστολος Δακασάς από την εφημερίδα Καθημερινή, από τη σύγκληση του Παντίου Πανεπιστημίου. Το διπλό μεταπτυχιακό με το Κολούμπια. Το πρόγραμμα αυτό είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους λόγους διδασκόντων του Ελληνικού Πανεπιστημίου και μερίδα φοιτητών, επειδή είχε δίδακτρα. Τελικά εγκρίθηκε και το Κολούμπια θα είναι εδώ με το Πάντιο Πανεπιστημίο. Τι τη λυδίσουμε και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δηλώσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα ασθενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιντσιτάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ και ασύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία τους πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό, Παρασκευή σήμερα, να είμαστε καλά όλες και όλοι. Καλή δύναμη, 22 Μαΐου του 2026 και Αγίων Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος, Εμιλία με έψινο και με αλφαγιώτα, Έμιλη, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, χρόνια σας πολλά. 6 και 9 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, και το 334 ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσης, μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο αγωνιστής ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στον κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. 1963 δολοφονική επίθεση μέων της Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 1967 σε παραλία της Ρόδο ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από την Χούντα Νικηφόρου Μανδιλαρά. Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεώτους Παπαδόπουλου. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής και από τους 153 βουλευτές του συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΕΛ, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. 1859 γεννιέται ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας, μεταξύ άλλων Σέρλοκ Χόλμς, τι άλλο. 1888 γεννιέται ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, ενώ σαν σήμερα το 1825 φεύγει η μεγάλη Λασκαρινά Πινότσι, η γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λυκούργος λογοθέτης και το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Φίλιπ Ρόθ, Αμερικανός συγγραφέας, μεταξύ άλλων παντρεύτηκαν κομμουνιστή, ανθρώπινη κοιλίδα. Και Θεοδόση Πάνου, καλημέρες, καλό πρωινό, διότι σαν σήμερα.

ο Σινάτρα της Γαλλίας. Της Γαλλίας, έτσι τον λένε. Ο Σινάτρα της Γαλλίας. Σαν σήμερα λοιπόν το 1924. Αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Μη σίγουρα τραγουδάς, Θεοδόση Πάνου τώρα εκεί, γιατί σίγουρα θα χορεύει ο Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή.

υπό τους ήχους του στους άλλους αναγούρ, να σας θυμίσω εγώ ότι με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στην Λεωφόρο 25 Μαΐου σε μια δράση πραγματικής αγάπης αλλά και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους μας. Από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα και τα προλυπόμενα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους θελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, από την οδό Τσόχα δηλαδή, από τις θύρες δηλαδή 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κλείσετε ραντεβού, πρέπει να κλείσετε τηλεφωνικά το ραντεβού σας στα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε σήμερα από τις 9.30 ως 7.30 το απόγευμα. Σημειώνετε, τα έχει και η Ελένη στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-5697-986, 210-5697-986, 210-5697-605. Σήμερα λοιπόν από τις 9.30 ως τις 7.30 το απόγευμα για να δώσετε συμμετοχή, για να κλείσετε ραντεβού για την πολύ μεγάλη δράση αυτή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του ΕΚΕΑ και βεβαίως την ομπρέλα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να δώσουμε πραγματικά αίμα για τις πολύ πολύ μεγάλες ανάγκες της χώρας μας. Επίσης, εάν και εφόσον το θέλετε, και μπορείτε να κάνετε και πολύ πιο εύκολα την εγγραφή σας μέσω από την εφαρμογή, να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή «Δίνουμε αίμα». Ιάννης Γιώργα τώρα και Παναγιώτης Στάθης, αλλά σίγουρα και ο Νίκος Υποφάντης θα θυμούνται, διότι σαν σήμερα ροκ άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν το 1959 γεννιέται ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Smiths, ο Morrissey.

0: Καλημέρα, Αλεχάντρο. Καλό πρωινό. Λέει, μας έφτιαξε την ημέρα, λέει, με την είδηση για το Κολούμπια και το Πάντιο. Καλημέρα, Αλεχάντρο, να σε καλά. Νεύτα από το Σαλεμάνι, καλημέρα. Ο Πόστο Λακασά έχει τις ειδήσεις αυτές, πολύ σημαντικές και από τους καλύτερους αδέλφους που υπάρχουν, ειδικά στο ρεπορτάζ για το Υπουργείο Παιδείας και ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία. Καλημέρα, Νεύτα από το Σαλεμάνι, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Τασό Κάρλο. Καλή δύναμη και εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Παπατζής από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Μέλμπορν. Καλημέρα, Αυστραλία. Έχω πρόβλημα και να θέλω να βρίσκω το κόμμα της κυρίας Καστίνου. Δεν μπορώ. Την εγγονή μου τη λένε Ελπίδα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ζωτήρισα τα μελίσια. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό, καλό πρωινό και εσένα. Καλημέρα στην Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο, Τάνια μου. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Οι Γιώργηδες, Γιώργος Κότσαρης. Μόνο το επιτέλειο εκεί. Στην Πνίκα, να είστε καλά. Όλοι δυνατοί και γεροί και ακμαίοι πάντοτε. Γιώργος Ενδρινός επίσης. Sweet morning στην Φωκίωνο Νέγρη. Και ο Γιώργος Ίσκας με χρώματα και αρώματα. Και φυσικά ο Άγγελος το Παγκράτη επίσης στην εστίαση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και όλοι εσείς που είστε ήδη στην ακρόαση, ήδη στην εργασία σας ή στο δρόμο. Και βεβαίως μας ακούτε και σας κάνουμε την καλύτερη παρέα όπως και εσείς με τα δικά σας μηνύματα. Ανά την Ελλάδα ή ανά τον κόσμο μας δίνετε τα δικά σας μηνύματα. Πάμε στην Βουλή. Πάμε στη Βουλή εδώ να δείτε τι γίνεται. Σε πλήρη αναδιάταξη βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι ανακοινώσεις χθεσινής κυρίας Καριστιανού από Θεσσαλονίκη, αλλά και εκείνες που περιμένουμε την Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, κινητοποιούν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη που βρέθηκε χθες έθεσε για ακόμη μια φορά το δίλημα της σταθερότητας, αντιπαραβάλλοντας τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σε νέες ανακοινώσεις προσώπων που προσχώρησαν στη Χαρουλαοτρικούπη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Υπάρχει κανένας άλλος λόγος.
2: Η ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ανακατεύει την προεκλογική τράπουλα και διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, όπου πραγματοποίησε περιοδία, επέμεινε στο επιχείρημα της σταθερότητας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανεφάρμοστες προτάσεις.
3: Το πρώτο μέρημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε. Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε που καταλήξαμε.
2: Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας στους επόμενους μήνες, χωρίς όπως τόνισε να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.
3: Και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο.
2: Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η διαδικασία διεύρυνσης και σήμερα ανακοινώθηκαν 29 νέα πρόσωπα που συντάχθηκαν με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα οποία περιλαμβάνονται πρώην βουλευτές του ΜΕΡΑ25 και του Ποταμιού.
4: Και σήμερα ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη, κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.
5: Σύντομα η κοινωνία θα σας δείξει το δρόμο της εξόδου, γιατί η πτώση αυτής της κυβέρνησης είναι προϋπόθεση για το οξυγόνο στον αγροτικό τομέα και την αναγέννηση της πατρίδας μας.
2: Στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζονται πυρετοδόσεις προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση με μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελώνα και την ημερομηνία της εκδήλωσης στο Θησείο.
6: Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ να τις φορέσουμε φωτοστέφανο, όπως δυστυχώς κάνουν άλλα κόμματα εδώ μέσα ή άλλοι μονοπρόσωποι σχηματισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης σήμερα ή τις επόμενες μέρες.
7: Τα κόμματα μιας χρήσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκη. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναδυθούν.
2: Η Μαρία Καριστιανού έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στην πλατεία Αριστοτέλους.
8: Την τελευταία εβδομάδα μόνο μηνύματα θετικά.
2: Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς καμία συνεργασία, δήλωσε στους δημοσιογράφους η κυρία Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση, η παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση τώρα που έγινε στο Ολύμπιο, ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Γιατί χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μας ανάγκασαν να ζούμε με λιγότερα από όσα αξίζουμε. Να συνηθίσουμε το άδικο, να ανεχόμαστε τη σιωπή, να χαμηλώνουμε το βλέμμα, να παλεύουμε να επιβιώσουμε αντί να ζούμε με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό βόλευε και βολεύει να είμαστε διχασμένοι, διαιρεμένοι και άρα αποδυναμωμένοι. Όμως υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία κάθε έθνους, κάθε λαού, όπου η σιωπή γίνεται φωνή. Και πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή έφτασε για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι ο στόχος μας.
9: Πρώτο κόμμα.
1: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να, υπάρχει, να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει, τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
9: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
1: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
0: Έτσι πάντως ένα σχόλιο είναι ήδη, είναι με το, που, με το καλημέρα είναι ανακόλουθη η κυρία Καριστιανού. Θα ακούσετε και στον Άρη, τουλάχιστον δύο ηχητικά από συνέντευξη της, όπου λέει ότι όχι, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, δεν με ενδιαφέρει η κάθοδος στην πολιτική, δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι. Ένα στο Open, αν θυμάμαι καλά, και μια άλλη συνέντευξη που έδωσε σε ένα vidcast στην Ντάνια Τζίμα στο InGR. Είναι κατηγορηματική η δήλωσή της, όχι, ναι, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, δεν με ενδιαφέρει να πολιτευτώ. Πάντως ανακόλουθη είναι ήδη με το καλημέρα σας. Αυτά θα τα ακούσετε με τον Άρη στις 8 με 10. Ένα κόμμα λοιπόν ανακοινώθηκε στο Λίμπιο. Δεν έγινε κανένας μεγάλος χαμός. Δεν υπήρξε αυτή η λαοθάλασσα των Θεσσαλονικαίων ή των Βορειοελλαδιτών. Αυτό είναι εχθές. Είμαστε εδώ, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν εκεί και βεβαίως για ό,τι άλλο νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Και κάτι άλλο το οποίο το περιμένουμε την Τρίτη, το περιμένει βεβαίως και η ίδια η κυρία Καριστιανού, αλλά το περιμένει και ο κύριος Φάμελος, το περιμένει ο κύριος Χαρίτσης, δεν είναι πια η κυρία Πέρκα από την αριστερά, το περιμένει ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, το περιμένει η κυρία βεβαίως Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, Αντώνη Τσατζουλέτος.
10: Δεν είναι ατυχαία, η Μπαρτσελόνα είναι από τις αγαπημένες ομάδες του Αλέξη Τσίπρα, οπότε καταλαβαίνουμε ή μαθαίνουμε ότι αγαπημένα από εδώ και πέρα θα είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το μπλε και το κόκκινο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα περιλαμβάνονται στο νέο σήμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σαφώς πιο πολύ θα συζητηθεί η επιλογή του μπλε. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουν διάφορες εκπλήξεις για την Τρίτη. Οι πληροφορίες λένε πως θα υπάρχει μια μουσική επένδυση από το γνωστό μουσικοσυνθέτη τον Σταμάτη Κραουνάκη. Από την Τρίτη το βράδυ θα μπορεί όποιος θέλει, όποιος πολίτης επιθυμεί, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος διαδικτυακά. Ετοιμάζεται και η πλατφόρμα. Βεβαίως, Χριστίνα, όπως είχαμε πει και προχθές, δεν θα είναι έκπληξη αν την Τρίτη στο Θησίο δεν θα δούμε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των εξελίξεων στην Κουμουνδούρου. Δεν θα ήθελαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναταραχή. Δεν είναι μια απλή εκδήλωση, είναι πλέον τα γεννητούρια του νέου κόμματος.
0: Εκεί θα είμαστε βεβαίως και θα σας περιμένουμε. Καλημέρα Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πάρω λίγο λέει, να πέσω μέσα στο λιμάνι του Λαβρίου, θα κυβερνήσει μόνη σας λέει, πολύ καμιά στήριξη ευτυχώς δεν είναι στον πύργο του Άρη. Καλημέρα, να είσαι καλά Τάκη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τώρα, απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κύριο Λιβανό και την Υφυπουργό την κυρία Ραμπατζή. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβάνο 127 βουλευτές, για την κυρία Ραμπατζή 129. Ενώ στην πρόταση την κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, Λιβανός έλαβε 128, η κυρία Ραμπατζή 130. Η τόνη στη Βουλή ήταν πολύ υψηλή εχθές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπετάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
9: το θερμόμετρο στη συζήτηση για τη σύσταση ή όχι προανακριτικής επιτροπής για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέβηκε κατακόρυφα στην Ολομέλεια, με τον πρώην Υπουργό να καλεί τους βουλευτές να απορρίψουν τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ο ίδιος ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
11: Πρέπει να ασκεί το έλεγχος και μάλιστα αυστηρός, όταν υπάρχουν όμως αποχρώσεις ενδείξεις απιστίας ή και οποιασδήποτε άλλες παράνομες πράξεις. Δεν μπορεί όμως να ασκείται έλεγχος και να μας κρεμάται στα μανταλάκια έτσι, χωρίς ενδείξεις, για πολιτικούς λόγους. Διότι σε αυτή την περίπτωση η Βουλή θα ασχολείται συνεχώς με αλυσιτελείς προανακρίσεις και θα τσουβαλιάζει δικαίους και αδίκους.
9: Στην αθωότητά της επέμεινε και η Φωτεινή Αραμπατζή.
12: Η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει παραμικρή ένδειξη έστω και αποχρώσα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου.
9: Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Κερίδη εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
13: Ο Κερίδης, ο οποίος αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων, είναι αυτός ο οποίος λέει είναι μόνιμη η διχοτόμηση.
11: Θα σας είσαστε παρακαλέσω τώρα, διάδοχος. Πρόεδρος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
14: Είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής.
13: Έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μέσα στο κόμμα σας, στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα.
14: Αυτά που λέτε εσείς το 2026 τα είπε πρώτος και δεν πρωτοτυπείτε ο Νίκος Μιχαλολιάκος το 2019.
9: Η πρόεδρος της πλεύσης πρωταγωνίστησε και σε διαμάχη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
13: Είπατε χθες ότι είστε δικηγόρος. Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε. Όχι απλώς αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
15: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστής ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.
9: Για συγκάλυψη κατηγορούν την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.
16: Διότι από τη μία πλευρά έχουν μια γαλάζια συμμορία που καταλύστευσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία που παλεύει.
17: Είναι μια πλειοψηφία διαπλεκόμενων και ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων. Ο ένας κρατάει τον άλλον.
18: Νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες. Για να τους έχετε ξεπλημμένους, καθαρούς για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.
19: Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω.
20: Επικείμενη καταψήφιση της προανακριτικής από την κυβερνητική πλειοψηφία αποτελεί φόβο απέναντι στην αλήθεια.
0: Τώρα, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φαινόμενες πράξεις πλήμη ελληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Βουλή θα παραμείνουμε και έτσι θα απολαύσουμε για το ζήτημα όμως τώρα των υποκλοπών. Στη Βουλή λοιπόν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση έκαναν σαφές πως στην σημερινή συζήτηση για τη σύσταση ή όχι Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, η σύγκρουση θα είναι σφοδρή. Οι διαρροές διαλόγων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αλλά και η αναμενόμενη πρόταση της πλειοψηφίας, η έγκριση από την Ολομέλεια να δοθεί με 151 και όχι με 120 ψήφους, ανέβασαν κατακόρυφα το θερμόμετρο. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
9: Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και Πασόκ για τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με το διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την κυβέρνηση να καταγγέλει το Πασόκ για αντιθεσμική συμπεριφορά και τον πρόεδρό του να αντιστρέφει τα πυρά.
21: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Είναι ένα κόμμα και ένα σύστημα εξουσίας που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές, αρκεί να μην χάσει την εξουσία.
15: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι απόρριτες αυτή η διάταξη η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας, προκειμένου να μην υπερψηφιστεί η πρόταση για σύσταση εξεταστικής με 120 ψήφους και τελικά να ζητήσει απόλυτη πλειοψηφία.
17: Αυτές είναι πρακτικές παρακράτους, αυτές είναι πρακτικές μαφίας και αυτή είναι η πολιτική και η επιλογή του Μαξίμου. Όμως απέναντι στα σκάνδαλά σας και τη συγκάλυψη, εμείς διεκδικούμε διαφάνεια.
18: Μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και που τα συγκαλύπτει, όπως ετοιμάζεται να κάνει πάλι αύριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
3: Την ίδια ώρα από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος, δεν αποκλείεται η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, αν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ζήτημα που εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αντιπαράθεση Μεγάρου Μαξίμου, Χαριλάου Τρικούπη.
4: Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται. Προφανώς με ενοχλεί. Και προφανώς θα ήθελα να ξέρω, ειλικρινά να το λέω, θα ήθελα να ξέρω και γιατί έγινε και σε τι αποσκοπούσε και ποιος το έκανε. Λοιπόν, ωστόσο, από τη στιγμή που αυτό το πράγμα εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, εγώ το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, να κάνω και μία μήνυση καταγνώστων. Η μήνυση καταγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά πάει σε ένα αρχείο.
22: Αυτά που ακούστηκαν εδώ πριν λίγο, νομίζω ότι ήταν ένα φίλο εκείς, όλοι αντιλαμβάνονται. Είναι ένας υπουργός που δεν επέλεξε να μάθει, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει να μάθει.
3: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και για τις επιστολικές ψήφους μετά τις εχμές Ανδρουλάκη περί καταχρηστικής χρήσης από τη Νέα Δημοκρατία με ανοχή του Προέδρου της Βουλής.
16: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης πέρυσι το καλοκαίρι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα και τους έστειλε νωρίς για ύπνο, προστατεύοντας βορύδια Αυγενάκη. Δεν ενοχληθήκατε?
23: Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου.
3: Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέθεσε επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου κατά 48% και η Νέα Δημοκρατία κατά 25% σε 79 ονομαστικές ψηφοφορίες.

0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με την Κρήτη. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέσα δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Η Κάτια Νιάκαρη σε περισσότερο ρεπορτάζ.
1: 17 συλληφθέντες και συνολικά 76 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Ηρακλείου μετά από πολύμηνη έρευνα, προχωρώντας στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά.
2: Στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τρεις δομούς της Κρήτης συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί.
1: Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε 26 κατοίκων έρευνες. Μεταξύ άλλων, κατέσχεσαν πάνω από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης και σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, σχεδόν 34.000 ευρώ, ενώ εντόπισαν 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, 128 φυσίγγια, μαχαίρια, σπαθιά σαμουράι, ζυγαριές, ασυρμάτους και αυτοκίνητα. Η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από 5 άτομα που είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 108 αγοροπολισίες ναρκωτικών. Στη δεύτερη συμμετείχαν 3 δράστες οι οποίοι διακινούσαν κοκαίνη. Κοινό μέλος και στις δύο οργανώσεις ήταν ένας νεαρός 21 ετών. Συνελήφθαν και οι γονείς του, καθώς διαπιστώθηκε ότι τον βοηθούσαν να κρύψει τις ποσότητες κοκαίνης και τα χρήματα.
3: Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί. Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου.
1: Από τις επισυνδέσεις αποκαλύφθηκε και μια υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 43χρονο, ενώ εμπλέκονται ακόμα 9 άτομα, ανάμεσά τους και η σύζυγός του που δεν συνελήφθησαν αλλά είναι στη δικογραφία. Όπως διαπιστώθηκε, προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι η 35χρονη είχε 823 πρόβατα που είχε δηλώσει το κτηνοτροφικό της Μητρό, χωρίς όμως να τα διαθέτει στην πραγματικότητα.
4: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα.
1: Ο 43χρονος ήρθε σε επαφή με τους άλλους 8 κτηνοτρόφους για να δανείσουν τα ζώα τους στη σύζυγό του, έτσι ώστε να τα έδειχνε σε έλεγχο που θα γινόταν από ειδικό συνεργείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση μεταφοράς των ζώων οργανώθηκε στις 1 και 2 Απριλίου στο ποιμνιοστάσιό της. Ένας από αυτούς του παραχώρησε μάλιστα ολόκληρο το κοπάδι του και το ποιμνιοστάσιό του. Ωστόσο, ο έλεγχος τελικά δεν έγινε, καθώς ο 43χρονος δεν πήγε έγκαιρα στο σημείο και οι ελεγκτές έφυγαν.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το δελτίο των 6. Αγαπητέ Νικόλε, όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί και έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Γεωργιάδης ο ίδιος. Το θέμα δεν είναι αν ο κύριος Γεωργιάδης ήταν ανακόλουθος με όλα αυτά τα οποία έλεγε παλαιότερα ως λαός ή οτιδήποτε άλλο, με το ότι είναι τώρα στην Δημοκρατία. Αν θέλουμε κάτι καινούργιο, σε αυτό το καινούργιο, θα μην πούμε ότι κάνει ακριβώς τα ίδια που κάνουν και οι παλαιότεροι, αλλά κατά τα άλλα δεν θέλει συνεργασία και θα βγει αυτόνομη και μόνη της ως εξουσία. Αυτό είναι το ερώτημα, αγαπητέ Νικόλε. Τα άλλα έχουν απαντηθεί από τον ίδιο. Τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη, κατά καιρούς που έχει φιλοξενηθεί και εδώ στον Άρη. Άρα προφανώς είναι υποχρεωμένος να ακούτε και να παρακολουθείτε συνέχεια και τον Sky αλλά και τον Άρη. Αλλά το βασικότερο είναι ο καινούριος, ο οποίος κατεβαίνει και έρχεται να είναι ανακόλουθος με ένα χρόνο πριν. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τώρα, είναι σήμερα. Εγώ αυτό λέω. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα, προφανώς. Για Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ ήδη έχει κάνει λαγούμι από το Πηγενέλα. Αν γινόταν φυσικά λαγούμι, προφανώς. Με Χριστίνα Σούζη βεβαίως αναλυτικά 7 και 4 και 7 και μισή ο Πρίτανος των Φοροτεχνών ο κύριος Σεϊμένης απαντά στα δικά σας ερωτήματα και πολλά πολλά ενδιαφέροντα από τα ζητήματα τα δικά σας εδώ με το Γιώργο Ψάλτη το 2 ώρο 6 με 8. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά, καλημέρα, γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται την προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη πηγή, ιρανική πηγή, δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα την πεποίθηση του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, επισήμανε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημείωσε ότι η απειλή πειρατεία στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με 3 εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους ΘΑΑΤ για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού τους αποθέματος. Την ίδια ώρα η εφημερίδα αναφέρει ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε λιγότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, όπως εκτιμούν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε βαλιστικούς πυράβλους, drones και αντιεροπορικά συστήματα. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο της στην Άγκυρα κύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ο Οσγκύρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Εν τω μεταξύ, ενώπιον των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία τους πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση του παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας». Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Κόκοτας, μεγάλος Κόκοτας. Φωνάρα μεγάλη και φαβορίτες μεγάλες. Δεν ξέρω πώς τις θυμάστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα τι μέρα είναι? Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει πόσο? 22. Αμάν, έχω οδοντίατρο σήμερα. Θέλω να το αποφύγω ως ξέρετε ποιος. Το λιβάνι. Λοιπόν, αλλά δεν θα τη γλιτώσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα? Εδώ είμαστε στο Sky 100,3 και να κάνουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, πώς είδατε την κυρία Καριστιανού? Γιατί είδα κάποια μηνυματάκια που στείλατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, στον Δημήτρη μας. Θέλω την άποψή σας. Δεν ξέρω αν την είδατε, δεν ξέρω αν καθίσατε να παρακολουθήσετε την ομιλία. Εγώ είδα ένα κομμάτι, να σας πω την αλήθεια, και της ομιλίας και της εκδήλωσης. Εντάξει, είχε λίγο τρακ, είχε λίγο αυτό, είχε λίγο εκείνο. Ελπίδα, ε. Μέχρι το ελπίδα, το μήνυμα, το σύνθημα, ελπίδα για αυτό και ναι και λοιπά. Τέλος πάντων, ελπίδα. Κρατάμε το ελπίδα, μην μπερδεύεστε για όλα τα άλλα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η κυρία Καριστιανού τι είπε? Είπε, λέει, ότι επιθυμούμε μόνοι μας πρώτοι. Ε, μάλιστα. Τώρα θα μου πεις, γιατί κακό είναι να έχεις ελπίδες? Σωστό και αυτό. Δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Αλλά θέλω τη δική σας άποψη. Αν είδατε, αν τέλος πάντων έχετε μια πρώτη εικόνα του νέου κόμματος, ενός νέου κινήματος, το είπα, αλλά δεν έχει σημασία, κόμματος, μια αλλαγή, μια νέα είσοδο σωστότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Άρα θέλω να τα πούμε λιγάκι, πώς τα είδατε εσείς, πώς τα βλέπετε, πώς τα εκτιμάτε. Η αλήθεια πάντως ήταν ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, περίμενα περισσότερο κόσμο, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, να ξέρετε. Επί της ουσίας, ήδη τρέχουν, λέει, κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, να ξέρετε. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας δίνει ένα αποτύπωμα στην κυρία Καριστιανού. Αλλά θα μου πείτε από την άλλη μεριά, είναι νωρίς ακόμα, ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και αυτό βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον και για το τι προτάσεις θα παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού. Χθες είπε κάποια γενικά πράγματα και αυτό, ξέρετε, θα είναι και το διαβατήριο για το πού θα κινηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη μεριά, θυμίζω, χθες είδα και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, τον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον αυτά τα χρώματα θα έχει, να ξέρετε, το κόμμα. Πηξίδα, μαθαίνω, είναι η επικρατέστερη άποψη, αλλά τώρα, εντάξει, πηξίδα, πώς το είπαμε το άλλο, ελπίδα, πώς τα βλέπετε εσείς, δηλαδή, τα ονόματα? Θα μου πεις, μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη λέξη η οποία να σε γυνεύσει, ρε παιδί μου, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους, έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ, το ελπίδα συνοδεύεται από το Περιστέρι, ε, μάλιστα, της κυρίας Καριστιανού. Ξέρετε, χθες μου έλεγε μια ψυχή ότι η παρουσίαση νωρίτερα από το αναμενόμενο ενδεχομένως των κομμάτων, των νέων κομμάτων τα οποία θα παρουσιαστούν. Έχω και άλλους φίλους, να ξέρετε, που μου λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενδεχομένως την άλλη Παρασκευή που ο μήνας έχει 29 κάτι, λέει, να ανακοινώσει και αυτό. Θυμίζω, 29 Μαΐου είναι η μέρα της άλωσης της πόλης των πόλεων, ε. Παρασκευή ξεκινάνε και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και την Τρίτη τον Αλέξη Τσίπρα. Επανέρχομαι. Μου έλεγε λοιπόν μια ψυχή χθες, καλή τη ώρα, ότι το γεγονός ότι αφήνεται από τη Νέα Δημοκρατία, της κυβέρνησης δηλαδή, η διαρροή ότι ενδεχομένως να πάμε νωρίτερα σε εκλογές, σπρώχνει τα νέα κόμματα να παρουσιαστούν, να εμφανιστούν. Και αυτό έχει ένα συν και ένα μείον. Το συν ποιο είναι? Ότι καταρχήν δηλώνουν την παρουσία τους. Άρα θα πρέπει τα κόμματα αυτά να παρουσιάσουν θέσεις και πρόσωπα που θα τα εκπροσωπούν. Το μείον όμως είναι ότι ενδεχομένως αυτές οι κινήσεις να είναι λίγο πιο βιαστικές και να γίνουν λάθη. Σημειώνω βέβαια ότι τα κόμματα τα οποία έρχονται στην πολιτική ζωή του τόπου και σπάνε τον πάγο που μας έλεγε και ο καλεσμένος μας προηγούμενες μέρες, λοιπόν, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου, κάποια έχουν μια ιστορία, κάποια δεν έχουν ιστορία. Κάποια έχουν ένα παρελθόν, θετικό, αρνητικό, δεν έχει σημασία, έχουν όμως ένα παρελθόν. Άρα, καθίστε να δούμε λοιπόν μετά τη δημοσιοποίηση θέσεων και απόψεων
και συνεντεύξεων που θα παραχωρήσουν οι αρχηγοί τους, οι στελέχοι τους, αν θα πέσουν στο ολίσθημα. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, παίζει ρόλο το ολίσθημα? Βεβαίως παίζει ρόλο το ολίσθημα. Διότι από εκεί θα κρατηθούν τα υπόλοιπα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία από τη δική τους πλευρά δίνουν τη δική τους μάχη. Ας πούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον ποιος θα είναι δεύτερος. Διότι ο τρίτος ή ο τέταρτος αμέσως μετά θα έχει εκδήλωση κρίσης μέσα στο κόμμα του, έτσι δεν είναι? Βέβαια, σημειώνω ότι τα κόμματα όλα δεν έχουν την ίδια αρχή και δεν έχουν και το ίδιο, πώς να το πούμε, σημείο έναρξης. Η κυρία Καριστιανό, αν καταλαβαίνω καλά με αυτά που διάβασα, σε γενικές γραμμές είναι αυτό που λέμε στο δεξιό κομμάτι. Αν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι και ο κόσμος που υποστηρίζει την κυρία Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στο κεντροαριστερό κομμάτι της πολυκατοικίας. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αυτό στη δεξιά πτέρυγα της πολυκατοικίας. Το λέω γιατί θα μου πεις τα μεγάλα πολυσυλλεκτικά κόμματα ή αυτά που επιθυμούν να γίνουν πολυσυλλεκτικά κόμματα, ρε Ψάλτη, είναι σε συγκεκριμένα τμήματα? Όχι, δεν είναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο θα οριοθετήσει και την επόμενη μέρα της κάλπης. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα, τα μικρά και τα μεγάλα στα πολιτικά, που δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρουν, γιατί η καθημερινότητα έχει άλλα ζητήματα που είναι σαφώς πιο ουσιαστικά και πιο μεγάλα, αλλά εντάξει, δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και τα θέματα αυτά, τα οποία είναι στην καθημερινότητα και στην, πώς να το πω ρε παιδί μου, στη ζωή μας. Γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βάλα, ώρα που λέω και εγώ, και οι κάλπες. Αλλά φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Έχουμε και άλλα πράγματα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Τι γίνεται, παιδιά, με το θέμα της ΟΣΜΗ? Τρίτη μέρα, τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας, έτσι. Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα? Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο? Δεν είχαμε να μετρήσουμε, δεν πειράζει, θα το μάθουμε στο μέλλον. Βάλαμε ειδικούς. Άκουσα κάτι σενάρια χθες καινούργια, τα οποία λέει κάτι από το Θριάσιο, κάτι από εκεί κλπ. Είμαστε ακόμα στη φάση των σεναρίων. Με λίγα λόγια, ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Δεν είναι καταπληκτικό? Είναι καταπληκτικό, δεν το κουβεντιάζω. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο, έως εντυπωσιακό θα έλεγα. Στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα του πολέμου, ακούσατε και στο Δελτίο ότι είμαστε εν αναμονή κάτι το οποίο μπορεί να είναι και συμφωνία, μπορεί να είναι και βομβαρδισμός. Το Al Arabiya, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, είπε, λέει, ότι τα βασικά σημεία της συζήτησης έχουν, λέει, λιανθεί, ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, οι γωνίες των δύο πλευρών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν κάποιοι όροι που γενικά φαίνεται να συμφωνούν. Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση για πάυση επιθέσεων σε υποδομές, πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων, σεβασμός της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας, μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό και στη θάλασσα του Ομάν, κοινή παρακολούθηση και σταδιακή άρση κυρώσεων, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα μέσα σε 7 ημέρες, μεταξύ των οποίων και η ιστορία του πυρηνικού προγράμματος, και επιβεβαίωση, λέει, της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Al Arabiya, ξαναλέω αυτή η ιστορία. Πάντως, τα στενά του Ορμούς, λέει, τα πλοία και οι διεθνείς οργανισμοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπάρχει, λέει, αυτό που λέμε μια ανήσυχη ηρεμία. Ναι, τώρα ανήσυχη και ηρεμία, Λοιπόν, βλέπω μία με το χάρτη εδώ πέρα που έχω πάντα μπροστά μου. Ψιλοκινησούλα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε με κλειστούς τους πομπούς, οπότε δεν βλέπουμε τίποτα. Πού ξεκινήσαμε σήμερα με τις τιμές? Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, στο Brent στα 104,1. Αν βλέπω καλά τα ματάκια μου, καλά πάμε σε αυτή τη φάση. 97,4 είναι το αμερικανικό WTI, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και πόσο έκλεισε το φυσικό αέριο? Υποχώρησε σημαντικά χθες, στα 40, σημαντικά, ήταν 51-51 και

0: Είσαι μέχρι το 2040 θα περάσει την Ιταλία. Η οικονομία της Ισπανίας θα περάσει την οικονομία της Ιταλίας. Η Ιταλία κυκλοφορεί. Τα στοιχεία που υπάρχουν αγκομαχάει μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, ο Μάνος μου λέει, καλημέρα κύριε Ψάλη, το λάθο του Ανδρουλάκη είναι ότι επί 4 χρόνια κάνει την πολίτευση πάνω στις υποκλοπές, ενώ γνωρίζει γιατί τον παρακολουθούσε. Ναι, να μας το πει άμα είναι. Ήταν ύποπτος. Γεια σου Τάκη. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης, Ολύμπιανς. Ναι, okay. Ποιος είναι ακόμα, γιατί κάτσε, γιατί βλέπω και τι έγινε, γιατί κολλήσει εδώ. Κάτι έχω κάνει και ο υπολογιστής κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ό,τι θέλει κάνει. Μπράβο του. Λοιπόν, τώρα δεν βλέπω τη μύτη μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ας μείνουμε μόνο εδώ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στην Παλίδη τώρα η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει, κυρίες και κύριοι, δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την άλλη Παρασκευή, Κυριακή 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Η Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους. Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής

0: και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: αύριο θα κάνουμε μουσική εκπομπή, να το ξέρετε, 10 με 12. Ψέματα λέω, αλλά δεν πειράζει. Άμα θέλετε να κάνουμε παρέα και αύριο εκτάκτως, Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο να πούμε και 5 κουβέντες παραπάνω, γιατί όπως λέει και ο κύριος Γιαννίδης και μας πειράζει, εμείς μιλάμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να σας πω, πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη, διάβαζα μια ανάλυση χθες για τη στάση του Ομάν στα στενά του Ορμού. Το Ομάν είναι μία από τις χώρες που έτσι είναι απέναντι-απέναντι με το Ιράν, με αφορμή τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Προσέξτε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν επισήμως έχουν απορρίψει τις προτάσεις που βάζει πάνω στο τραπέζι για διόδια το Ιράν. Το Ομάν όμως φαίνεται να έχει άλλη άποψη γύρω από το ζήτημα και μάλλον συμφωνεί με την Τεχεράνη. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Το ένα είναι, φαίνεται ότι στην Ανατολική Μεσόγειο δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν κάνει έρευνες έχουν εντοπίσει ίσως τη μεγαλύτερη ποσότητα LNG μέσα στην λεκάνη, και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα, γιατί δεν θα υπάρχουν περάσματα επικίνδυνα προς το παρόν τουλάχιστον στα κοντά στα σύνορα με την κοντά στα σύνορα, στα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου. Και το άλλο που θέλω να σας πω, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, στην επόμενη συνεδρίαση λέει των G7 επισήμως έχει κληθεί να συμμετάσχει ο νέος πρόεδρος της Συρίας, γιατί φαίνεται ότι η Συρία πλέον με τον Αλσάρα παίζει, λέει, ρόλο στις εξελίξεις των πραγμάτων της Μέσης Ανατολής. Θυμίζω, είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα στην παγκόσμια σκηνή, την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κουσταντή, καλημέρα. Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να τα βάλουμε σε μία τάξη με τους ακροατές. Ακατάσχετος λογαριασμός. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να μην χαθούν οι μισθοί και τα επιδόματα?
1: Με τον ακατάσχετο λογαριασμό, λοιπόν, έχουμε μια προστασία. Μπορεί να την κάνουμε με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έχει ενεργοποιηθεί, που θα ενεργοποιηθεί μάλλον προσεχώς.
0: Ναι.
1: Είναι μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορούν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό που καλύπτει και φυλές ανά των 5.000 τώρα που έχουν κατέβει το νούμερο. Προσφέρει έως 240 δόσεις και διαγραφές πώς αυξήσουν αυτή η περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού, η ΑΔΕ δίνει την δυνατότητα άρσης της κατάστασης εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής και του ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό με σε δόσεις. Το κάνει αυτό σε περίπτωση βέβαια που ο ακατάστατος λογαριασμός έχει δηλωθεί, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να δηλωθεί στην εφορία αυτή η ιστορία.
1: Πρέπει να δηλωθεί στην εφορία το IBAN από την αρχή. Οι πολίτες μπορούν να βρουν λύσεις για να προστατεύουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα κοινωνικά επιδόματα, τις ασφαλιστικές παροχές. Αυτά όλα είναι μέσα στην προστασία του ακατάστατου λογαριασμού.
0: Και είναι, μπορεί να είναι μέχρι ένα ποσό, κύριε Σεϊμένη. Τι ποσό προστατεύεται?
1: Μέχρι 1.000 ευρώ είναι όλο το ποσό.
0: Μέχρι 1.000 ευρώ είναι όλο το ποσό, ναι.
1: Από 1.000 μέχρι 1.500 είναι το 50%. Άρα λοιπόν μέχρι 1.250 ευρώ μπορεί να τα
0: προστατεύει. Να τα σώσει κάποιος, μάλιστα.
1: Κάθε μήνα. Τώρα υπάρχουν κάποιοι τεχνικές, γιατί αν τα αφήσει μέσα και ξέρω εγώ και μεγαλώσει το ποσό, υπάρχουν διάφορες αποφάσεις που προστατεύεται ο φορολογούμενος. Δηλαδή κάποιες τράπεζες λένε ότι πάρτε γιατί εγώ το υπόλοιπο παίρνω κάθε φορά. Όχι, ναι. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Θα σας πω και γιατί μου είχε μια περίπτωση, κύριε Σεϊμένη, ότι πήγε κάποια πια φίλη μου τέλος πάντων, η οποία είχε προβλήματα με οφειλές και λοιπά, τα σήκωνε τα υπόλοιπα λεφτά και μετά όταν ήθελε να κάνει μια αγορά δεν φαινόταν ότι είχε λεφτά. Και από ένα 500 και πάνω πρέπει όλα να περνάνε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
1: Πρέπει, και μάλιστα σε περιπτώσεις που παίρνει κανείς αναδρομικά και του βάζουν, ας πούμε, όχι 1.500 ευρώ που ήταν ο μισθός του, πήρε, ας πούμε,
0: 3.500-4.000, ξέρω εγώ, ναι, 5.000, ναι.
1: Πήρε πολλά λεφτά. Εκεί οι αποφάσεις δικαστηρίων έχουν πει ότι διαιρούμε δια του αριθμού των μηνών των ετών, δηλαδή αν είναι 4 χρόνια είναι 48 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Διαιρώ το ποσό που πήρα δια 48 για να βρίσκω το τι υπόλοιπο είναι κατά μήνα πλέον, ας πούμε, να υπολογίζεται θεωρητικά.
0: Για να προστατευτούν τα λεφτά αυτά,
1: Για να προστατευτούν. Μάλιστα. Βέβαια, οι τράπεζες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις ορισμένες φορές. αυστερατούν λιγάκι, αλλά υπάρχουν τα δικαστήρια που
0: να...
1: παρεμβαίνουν αυτοί οι φορολογούμενοι και τα σώζουν αυτά τα πράγματα.
0: Πάμε παρακάτω. Σε κοινόρθωσε λογαριασμό με τρεις συνδικαιούχους, δηλαδή ένας φίλος ακροατής, ο ένας εκ των οποίων έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από τραπεζικό δάνειο. Έχει δικαίωμα η τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση και για ποιο ποσό?
1: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι ο κοινόρθωσος λογαριασμός, ο κοινός λογαριασμός, δηλαδή όσον αφορά τις κατασχέσεις, διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων. Τεκμέρεται δηλαδή πως στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχον χρηματικό ποσό, διαρρεμένονται του συνόλου των.
0: Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αν υπάρχουν ξέρω εγώ 9.000, δια 3 χιλιάρικα ο καθένας.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που ο συνδικαιούχος κάποιος από αυτούς οφείλει λεφτά σε τρίτο, και ο τρίτος αυτός θέλει για να κάνει κατάσχεση του κοινού λογαριασμού, το μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει είναι το 1 δεύτερο, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο, ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν έχει τροφοδοτήσει τον λογαριασμό αυτό που χρωστάει και θα του κάνει κατάσταση. Μόνο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια εξαίρεση εδώ, την οποία δεν την ξέρει ο κόσμος, για να την πούμε τώρα. Ότι το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο δανειστής είναι η ίδια η τράπεζα. Αν η τράπεζα δηλαδή έχει δανείσει έναν εκ των συνδικαιούχων που έχουν τον λογαριασμό σε αυτή την τράπεζα, στην ίδια τράπεζα,
0: ναι,
1: η τράπεζα έχει το δικαίωμα να τα πάρει όλα τα λεφτά. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες. Αποφάσεις, υπάρχει μια απόφαση του Αριού Πάγου του 1812, για όσους ξέρουν, η οποία λέει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το προσέχουν αυτό, γιατί συνήθως βρίσκονται προ-απρόπτου δηλαδή και δεν μπορούν να το σώσουν.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. Έδωσε το οικόπεδο του σε φίλο του με τον όρο να αναγείρει κτίσμα επ' αυτού, με δική του δαπάνη και να το εκμεταλλευτεί για 15 χρόνια. Ο ακροατής μας λέει: θα εισπράττω ένα ενίκιο κάθε μήνα. Ποιος γράφει το ακίνητο κτίριο και οικόπεδο στο Ε9 την περίοδο της 15 ετίας, εγώ που είναι δικό μου ή αυτός που το ανέγειρε?
1: Στην περίπτωση λοιπόν ανέργειας ενός κτήματος από τον μισθωτή, τον ενοικιαστή δηλαδή, στο οικόπεδο του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, τότε το ακίνητο, το κτίσμα και οικόπεδο, όταν λέμε ακίνητο στη δικιά μας τη γλώσσα, λέμε και το κτίσμα και το οικόπεδο, θα αναγράφεται στο Ε9 του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπόχρεος για την καταβολή του έμφυα. Ο νόμος έχει στηριχθεί στο εξής. Έμφυα πληρώνουν όμως όσοι είναι κύριοι ενός ακινήτου. Και τη στιγμή που τον νοικιάζει και ο άλλος βάζει μια δαπάνη απάνω να το χτίσει, το οικόπεδο δεν είναι δικό του.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η δαπάνη αυτή, όταν θα τελειώσει η μισθωτική περίοδο, θα έρθει στα χέρια του ιδιοκτήτη, σημαίνει ότι εφόσον είναι δικό σου, λέει ο νόμος, θα πληρώνεις εσύ άθετα να το χρησιμοποιήσεις εσύ 15 ετία ή όχι. Είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι επιβαρυντικό βέβαια, αλλά δυστυχώς νόμος. Dura lex and lex.
0: Άρα, νόμος. Ναι. Άρα δηλαδή το έχει αυτός που έχει το όνομά του το οικόπεδο θα το γράψει.
1: Το οικοπεδούχος το γράφει, ο οποίος δεν το έχει για 15 χρόνια, το έχει δώσει στον νοικιαστή του.
0: Ναι.
1: Το έχει δώσει, ο άλλος το εκμεταλλεύεται 15 χρόνια, εισπράττει, κερδίζει, κάνει, δείχνει ό,τι κάνει, αλλά αυτός δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να το δηλώνει εκείνος.
0: Και επίσης δηλώνει και το νίκιο, έτσι κανονικά. Σωστά.
1: Δηλώνει και το ενίκιο, γιατί εισπράττει ενίκιο και το δηλώνει με βάση τον άλλο νόμο για τα έσοδα από ενίκιο, βεβαίως.
0: Ωραία, να μείνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί, κύριε Σεϊμένη, θα είναι παρέα με τον κύριο Γιαννίνη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά οι τακτικοί ακροάτες. Πάμε αμέσως στα τη κίνηση για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλύτερα τα βλέπω, κύριε Κολιομιχάλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά έχουμε και το πρώτο ατύχημα τη ημέρα στη Λεωφόρο Κατεχάκη και έτσι από την Ηλιούπολη. Προς το Βύρονα είναι μεγαλύτερη η κίνηση από ό,τι περιμένετε. Εκεί στο ύψος του Βύρονα έγινε το τροχαίο ατύχημα. Κατά τα άλλα, η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλιρο δεν αποτελεί έκπληξη βεβαίως.
0: Ναι.
2: Όπως και να το κάνουμε. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού καλύτερα από ό,τι τα περιμένουμε. Κυρίως η άνοδος είναι λίγο καλύτερη. Ο Σκαραμαγκάς στα πλαίσια που γνωρίζουμε και βεβαίως στο Καματερό. Η Λεωφόρος Φυλής στο Καματερό και τα δύο ρεύματα της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητή Δημήτρη. Αυτά λοιπόν πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε όμως, δεν είναι. Δηλαδή, έχουμε, αλλά δεν είναι η τραγική κατάσταση που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Ειδικά να είμαστε λίγο προσεκτικοί στους δρόμους, γιατί παιδιά, πολυτέλειες δεν έχουμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που γενικά δεν πάνε καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά. Περιμένεις. Τουλάχιστον όταν μπαίνει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε πριν από δύο μέρες γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του νόμου που υπάρχει αναφορικά με την τοποθέτηση κάμερων σε συγκεκριμένους χώρους, σε αμφιθέατρα και πανεπιστημιακά κτίρια που καταγράφονται συχνότερα περιστατικά επεισοδίων ή φθορών, όπως επίσης και αυτή η περίφημη κάρτα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
20: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροάτες.
0: Σας ευχαριστώ
20: για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι έχετε βάρει πρόγραμμα. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την ιστορία. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα γενικότερα, ρωτώντας από τη στιγμή που συνονιστήκαμε να τα πούμε σήμερα το πρωί, ρώτησα λοιπόν σε διάφορα τριτοβάθμια ιδρύματα, συγκεκριμένα φέρεται να έχουν προβλήματα, δηλαδή δεν έχουν όλα τα ΑΕΗ προβλήματα φθορών ή επεισοδίων. Σωστά το καταλαβαίνω?
20: Πολύ σωστή η παρατήρηση. Συνήθως τα προβλήματα βρίσκονται στα μεγάλα πανεπιστήμια, δημιουργούνται όταν πλέον δημιουργούνται στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, πιθανόν στο ΕΚΠΑ, στο MEP, στο Μετσόβιο, στο Αριστοτέλειο, στο Πάντιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεν έχω ακούσει εγώ τα τελευταία χρόνια ή εσείς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, επίσης, για να μην προχωρήσω να έχουμε τέτοια
0: θέματα. Στην Πάτρα έχω ακούσει επί της ουσίας πολλά ζητήματα, ούτε προφανώς, στα Γιάννενα επίσης.
20: Προφανώς. Πολύ μικρά, δηλαδή και στα κεντρικά πανεπιστήμια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι σποραδικά κάποιες τέτοιες αρνητικές αήθεις καταστάσεις.
0: Mm-hmm. Τώρα, η εφαρμογή λοιπόν, η τοποθέτηση, να το πω σωστότερα, των καμερών, εκτιμάται ότι πρώτον θα εξαλείψει το πρόβλημα, ένα, και δεύτερον, γιατί υπάρχουν ενστάσεις γύρω από το ζήτημα αυτό και από ποιους, κύριε Υφυπουργέ?
20: Κύριε Ψάλτη, χαίρομαι διότι χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα και νομίζω ότι ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την χρησιμότητα των καμερών. Αν θα εξαλείψει το πρόβλημα. Η άποψή μου είναι ότι ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ένα αόρατο χέρι το οποίο όταν κάποιος εξημών θα πάει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα ξαφνικά θα μας το κόψει. Άρα πώς λειτουργούν αυτά όλα? Προληπτικά και αποτρεπτικά.
0: Μάλιστα.
20: Και το κυριότερο είναι να καταλάβουν όλοι, ακόμα και αυτοί οι μπαχαλάκηδες, αυτές οι ακραίες μειοψηφίες μέσα στο πανεπιστήμιο, ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους μας. Είναι περιουσία όλων μας. Είναι από το υστέρημά μας. Δεν μπορεί να είναι πεδίο δημοκρατικής εντός εισαγωγικών λύσης των όποιων προβλημάτων. Διότι αυτοί ξέρουν να λύνουν τα προβλήματα μόνο με βίαιους τρόπους. Άρα λοιπόν θα λειτουργήσουν, κατά τη γνώμη μου, προληπτικά και τελικά ας δεχθούμε αποτρεπτικά.
0: Μάλιστα. Τι προγραμματισμός υπάρχει όσον αφορά την τοποθέτηση των...
20: Η τοποθέτηση όλων αυτών θα μπουν λοιπόν σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλους τους χώρους τους εσωτερικούς των πανεπιστημίων που εκτιμάται, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ζητήσει δεν θα μπουν. Πού θα μπουν? Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους εντός των κτηρίων των πανεπιστημίων.
0: Ναι.
20: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο η κάμερα, είναι και το ποιος θα μπει ή δεν θα μπει στον χώρο των κτηρίων των πανεπιστημίων.
0: Αυτό θα λειτουργήσει με το σύστημα της κάρτας, δηλαδή όπως ισχύει
20: ακριβώς,
0: στο εξωτερικό.
20: Ακριβώς. Γιατί όλα αυτά, κύριε Ψάλτη, είναι προτάσεις οι οποίες δεν προήλθαν από τους καθόλου άξιους ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Υπάρχει λοιπόν από την πολιτεία μια υπηρεσία, σύμβουλος της πολιτείας σε θέμα ασφάλειας, το Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας, οι οποίοι εισηγούνται λοιπόν όχι μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές όλων αυτών των μέσων και οι οποίες να συνάδουν και με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά από εκεί και πέρα και το τι θα χρησιμοποιηθεί. Επομένως, θα υπάρχουν κάρτες εισόδου στην φοιτητική ή ακαδημαϊκή κάρτα που θα έχει ο καθένας μας. Θα είναι φορτωμένα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν θα έχουν αντίκτυπο με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Και προφανώς θα δίνει το πράσινο φως σε συγκεκριμένους χώρους αναλόγως που μπορεί να κινηθεί κάποιος, υποψιάζομαι.
20: Απόλυτα συμφωνώ. Και χωρίς να σημαίνει αυτό, αν ο κύριος Ψάλτης θέλει να έρθει και να δει τον κύριο Παπαϊωάννου ή τον όποιον μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει επειδή δεν έχει κάρτα ακαδημαϊκή.
0: Αλλά θα πρέπει κάποιος να το
20: συνοδεύσει. Θα επιδεικνύει στην είσοδο που θα υπάρχει η ασφάλεια, η security του πανεπιστημίου, θα δείχνει όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Θα δείχνει την ταυτότητά του και θα μπορεί να πάει οπουδήποτε έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει.
0: Ερώτημα. Αυτά όλα πότε θα είναι ολοκληρωμένα, τοποθετημένα, έχουμε εικόνα, κύριε Υφυπουργέ?
20: Η εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε στο τελείωμα της μελέτης από το ΚΕΜΕΑ, διότι 31 Δωδεκάτου κατατέθηκαν όλα τα σχέδια ασφαλείας από τα πανεπιστήμια, άρα έπρεπε να γίνει και έγινε η μελέτη, έπρεπε να γίνει μια επιτόπια μελέτη από το ΚΕΜΕΑ, έγινε και τώρα βρισκόμαστε στην φάση της ολοκλήρωσης στο επόμενο διάστημα, στο πολύ άμεσο επόμενο διάστημα.
0: Άρα δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου θα τα έχουμε.
20: Προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα.
20: Είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός, γνωρίζετε πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις, άρα να πούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι δεν φιδόμεθα χρόνου λίγου ή πολύ, πρέπει να γίνει γρήγορα, διότι ό,τι και αν γίνει θα πρέπει να είναι διαφανές όσον αφορά το οικονομικό του σκέλος, σωστό όσον αφορά την τοποθέτηση και φυσικά σωστό όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα.
0: Τώρα για να κλείσουμε μια κουβέντα, γιατί έχετε περάσει και από το Αριστοτέλειο και με πολλά χρόνια εμπειρίας, Υφυπουργέ, διάβαζα διάφορα στην Καθημερινή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εστίες. Εκεί επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να υπάρχει μια. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει για να ενισχυθεί ο αριθμός των δωματίων. Αλλά το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει κατά κύριο λόγο είναι ποιοι είναι μέσα σε εστίες.
20: Νομίζω ότι χτες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε με νούμερα ότι, να πούμε για τις 10.000 και τις 10.000 κλίνες την επόμενη πενταετία, ανέφερε για τα ποσά τα οποία από το κοινωνικό ταμείο θα πέσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τις εστίες τις καινούργιες που θα δημιουργηθούν μέσω ΣΔΙΤ. Όμως, κύριε Ψάλτη, όλα τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν εστίες, διότι κάποιες εστίες ανήκουν στο INEDIVIN, κάποιες εστίες ανήκουν στο πανεπιστήμια, η διαχείριση γίνεται μόνο στο ποιος θα μπει ή δεν θα μπει. Και θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία χρόνια το INEDIVIN, τα τελευταία 2-3 χρόνια το INEDIVIN κάνει καταπληκτική δουλειά όσον αφορά τη δυνατότητα της ανακαίνησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα κληθεί στη Βουλή να απαντήσω σε ένα ερώτημα, γιατί τον φοιτητή Ψάλτη, θα μου επιτρέψετε το όνομα, ο οποίος έχει ένα εξάμηνο ή μόνο την πτυχιακή του εργασία να ολοκληρώσει, τον βγάζουν από την εξεστία, εστία Πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα. Ψάχνοντας βρήκαμε ότι ο φοιτητής Ψάλτης έχει μέσα στο δωμάτιο 20 χρόνια. Ψάξαμε κάποια άλλη καταγγελία ότι η φοιτήτρια X έχει μέσα στο δωμάτιο 14 χρόνια.
0: Μάλιστα.
20: Και φυσικά οι διοικήσεις των πανεπιστημίων πλέον έχουν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία να ξεκαθαρίσουν τους πραγματικούς.
0: Okay, κατανοητό. Έπρεπε να γίνει, κύριε Υφυπουργέ, ενδεχομένως και νωρίτερα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαϊάννου, Υφυπουργός Παιδείας, κάμερες, κάρτες εισόδου και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εστίες στα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο στις 10 το πρωί εδώ θα είμαστε. Και πάλι καλημέρα σας.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
21: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
21: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
21: μπαμπά.
1: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα.
1: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού.
2: Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον τοίχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
25: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
26: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
25: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
26: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
27: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
28: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρύζι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: για να προετοιμαστούμε για βροχή, παρακαλώ πολύ.
1: Σήμερα το μεσημέρι μπορεί να πέσουν κάποιες ψυχάλες, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις.
0: Αλλά αύριο...
1: Μάλιστα 3 το μεσημέρι σήμερα προβλέπεται και καταιγίδα. Αύριο προβλέπεται βροχή και καταιγίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλά θα πάει και αυτό. Παροιμία λέει πάντως ότι στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει.
0: Παροιμίες τώρα και... Και να γεμίσει το φράγμα το οποίο λειτουργικά είναι έτοιμο.
1: Ναι, κατασκευαστικά.
0: Κατασκευαστικά. Ναι. Κατασκευαστικά τι, χωρίς νερό, γι' αυτό δεν θα βρέξει.
1: Πέρασε και η 15η Μαΐου.
0: Ναι, και τι έγινε.
1: Που θα καταθέταμε τα δικαιολογητικά για να πάρουμε άδεια.
0: Τι άδεια?
1: Για να λειτουργήσει το φράγμα.
0: Α, κάτσε να πάρουμε τις παθολογικές πρώτα. Γιατί χθες έμαθα ότι τελικά τα πήρε το Υπουργείο
1: ναι,
0: τη μελέτη που κάναμε για να την κάνουμε τη μελέτη. Πληρωμένη μελέτη από ιδιώτη.
1: Ναι, αλλά ήταν καλή.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια. Για μια πτήρια.
1: Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Έτσι. Ενός νοσοκομείου κάνουμε 7 χρόνια εδώ στοιχείο.
1: Να μελετήσουμε. Ναι. Όχι να κατασκευάσουμε.
0: Μελέτη, για τη μελέτη μιλάμε τώρα. Καλημέρα, αδελφιά, καλημέρα. Σαν σήμερα το 1912. Κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στο νησί μας.
1: Στρατιωτικός νόμος.
0: Βέβαια, 1912, και πέρασε σε δεύτερη μοίρα ο πολιτικός διοικητής του νησιού, και το πρώτο χέρι, το πάνω χέρι καλύτερα, πήρε ο Ζιγνίβεης, ο οποίος ήταν ο στρατιωτικός διοικητής της νήσου Χίου κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής τουρκικής κατοχής, 1912. Η απελευθέρωση ήταν το Νοέμβριο, τώρα είμαστε το Μάιο. Σαν σήμερα όμως, εδώ στη Γείο, το 1903, ήρθε μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα της Γαλλικής Ακαδημίας, ο Γάλλος γλωσσολόγος Περνότ, ο οποίος ήταν ελληνιστής και μάλλον δεν ήρθε μόνος του, με την ομάδα του ήρθε, ανατολικών σπουδών κλπ. Μελετούσαν τις αποικίες της Γαλλία ή πού θα μπορούν να κάνει αποικίες. Και τέλος πάντων, περνώντας τα αγάπη στοιχείο, φοβερός. Ήταν και φοιτητής στη σχολή ανατολικών σπουδών που ανέφερα προηγουμένως στο Παρίσι. Πέρασε το νησί, το περπάτησε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και έχει δημοσιεύσει τόσα πράγματα, έχει κάνει τόσες εργασίες, που δεν έχει υπάρχει παρόμοιό της στο νησί από κανέναν, από πλευράς γλωσσολογικής, φωνητικής, ήθη, έθιμα, μεταλλεύματα, ορεκτά, ό,τι μπόρεσε να κάνει, το έχει άφησε το στίγμα του δηλαδή. Το 3 ήρθε, έτσι. Το 12 ανέλαβε καθηγητής νεοελληνικής γλώσσας και γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Περνώ του.

0: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Αν πάμε και λίγο πιο παλιά, 334 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού,
0: μάλιστα,
1: ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Ουρανικού.
0: Μάλιστα. Εμείς κάνουμε συνέχεια νίκες. Ναι, βέβαια, νίκες. Ναι. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρουν οι νίκες της δικαιοσύνης. Δηλαδή, θεωρώ ότι, ξέρετε, η δικαιοσύνη είναι το θεμέλιο του πολιτεύματος. Άμα ο άνθρωπος...
1: Ποιανού πολιτεύματος?
0: Της δημοκρατίας.
1: Της δημοκρατίας.
0: Της δημοκρατίας, ναι. Η δημοκρατία έχει... Τη δικαιοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Και εκεί αισθάνεται ο πολίτης ότι μπορεί να καταφύγει, αισθάνεται ότι υπάρχει αίσθημα δικαίου.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε τώρα.
1: Άμα σκοτώσεις, ας πούμε, κάποσους, καμιά δεκαριά ανθρώπους και καταδικαστείς και 17 φορές ισόβια, πόσο νομίζεις ότι μένεις μέσα στη φυλακή?
0: Αυτό είναι, με εντυπωσιάζει.
1: 17 φορές ισόβια.
0: Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό των δικαστών. Μπορεί εγώ να μην είμαι κατευθυντημένος νομικά, να με συγχωρήσετε, ένας απλός άνθρωπος είμαι. Αλλά...
1: Δηλαδή το 17 φορές ισόβια τι σημαίνει? Ότι αν πέθαινα και ξανα αναστενόμουνα και ξανα πέθαινα και ξανα αναστενόμουνα 17 φορές.
0: Καταλάβατε, η πρωτόδικη ποινή του ήταν 21 φορές ισόβια.
1: Α.
0: Ναι, 21 φορές να κάτσει μέσα, 21 φορές όλη τη ζωή.
1: Και μετά έγινε 17.
0: Μετά έγινε δεύτερη δίκη και 17
1: φορές ισόβια.
0: Ναι.
1: Το ισόβια τι σημαίνει?
0: Ισόβια είναι, σημαίνει
1: ίσο με το βίο.
0: Ίσο, ναι, καταλάβατε. Ναι. Η απόφαση λοιπόν του
1: Συμβουλίου. Μιλάμε για...
0: Του Συμβουλίου Εφετών είναι ότι αποφυλακίζεται.
1: Για τον κύριο Γιωτόπουλο.
0: Ο Γιωτόπουλος, να μου πεις, είναι 81 ετών. Ναι, μα το λέει ισόβια. Δεν είπε, δεν λέει 81 ετών. Λοιπόν, αυτό το σύστημα, ειδικά οι νέοι, έχουν δύο επιλογές. Είναι το να τεινάξουν ή να πούνε, πάει στο διάλογο. Ούτε πάω να ψηφίσω, ούτε σας συχαίνομαι, απέχω. Η ζωή σας χρειάζεται, μέχρι εκεί σας αξίζει. Δηλαδή αυτό είναι το αίσθημα το οποίο δημιουργείται. Λοιπόν, ο αρχηγός της 17ης Νοέμβρη.
1: Της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
0: Όσοι δεν έχετε ζήσει την υπόθεση 17 Νοέμβρη και είστε νεότεροι, διαβάστε, σκύψτε λίγο, υπάρχουν και σχετικά ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, ηθική αυτουργία. Αυτός για 17 δολοφονίες, 17 ληστείες και εκρήξεις. Εντάξει. Άμα λοιπόν οικοδομείς ένα τέτοιο εξευτελισμένο σύστημα, τι περιμένετε να γίνει μετά? Αρχικά έρχεσαι σε σύγκρουση με τη λογική. Τι θα πει 17 φορές ισόβια, τι θα πει 21, τι θα πει 55... Καταδικάζεσαι ισοβίως να είσαι. Δεν χρειάζεται. Τι πει φορές? Αλλά προφανώς θέλει να δείξει ο νομοθέτης το βάρος της ισοβιότητας. Δηλαδή, ότι ρε παιδί μου, ατούτος εδώ δεν έκανε να κάτσει μια φορά μέσα. 17 φορές να κάτσει. Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών λέει είναι αποφυλάκηση. Και βάζομαι πίσω και μια μπουρδα με περιοριστικούς όρους. Ότι μπορεί να κάνει σπίτι του αραχτός, μπορεί να... Και καθαρίζουμε. Αυτό λοιπόν το πράγμα το ονομάζουμε δικαιοσύνη, το ονομάζουμε δημοκρατία και εμείς περιμένουμε ότι ειδικά η νέα γενιά, αφού το πράγμα θα ανοιχθεί, θα το φάει, θα το προσπεράσει, το καταπιεί. Δεν πάει, παιδιά. Δεν πάει. Είναι, βεβαίως, είναι ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από αποφάσεις πολιτικές και συνταγματικά αποφασίζει μόνη της κλπ. Ναι.
1: Βάσει των νόμων που υπάρχουν.
0: Ναι, καταλάβατε. Έχουμε άλλο νόμο. Έχουμε άλλο νόμο ο οποίος λέει ακόμα κι αν είσαι ισόβια, μετά από 25 χρόνια.
1: 24 νομίζω.
0: Μπορείς να βγεις. Αφού μπορείς να βγεις, τη κατά του ισόβια. Δηλαδή, πόσες πατσιές θέλετε?
1: Και 17 φορές ισόβια.
0: Και 17 φορές ισόβια. 25 χρόνια ρε παιδί μου, και άμα και καταφέρεις και ζήσεις, έζησες. Τι του λες ισόβια, 17 φορές. Δηλαδή ειδικά εντάξει, εμείς οι παλιοί πες ότι είμαστε πια, να μας πάνε οι τέσσερις. Οι νέοι άνθρωποι πώς θα ανεχτούν αυτό το πράγμα, πώς θα το φάνε ότι αυτό είναι φυσιολογικό, ότι είναι λογικό, ότι, είναι, ότι μπορούν αυτό να συμβιβαστούν, να ζήσουν μαζί με αυτό το πράγμα. Πώς.
1: Ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κατέβασα το 8 και 21 λεπτά θέλω να πω, αλλά παίζει μουσική από πάνω μου, καταλάβες.
1: Για να ηρεμήσεις.
0: Καλή επιτυχία και στην κυρία Καριστιανού, η οποία δημιούργησε κόμμα με σήμα ένα Περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς.
1: Ωραία.
0: Για την ελπίδα, νομίζω η ελπίδα.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Και τον Αλέξη, ο οποίος ετοιμάζεται να εξαγγείλει τον
1: την Τρίτη.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς θα λέγεται, επιξίδα, μολόχα. Κάτι, ένα ομοϊθάκι.
1: Μαζί.
0: Μαζί με κόκκινο και μπλε.
1: Κόκκινο και μπλε.
0: Κόκκινο και μπλε θα έχει. Αφού κάνει το πράσινο του Ανδρουλάκη. Άρε Κυριακάκη. Άρε Κυριακάκη. Λοιπόν, παιδιά, να πάτε σήμερα στο Παντοπολείο και πάρετε χαρτιά υγείας να θυμόσαστε τα τουλίπα. Είναι τα καλύτερα και είναι δικά μας.
1: Κατά δικά μας.
0: Βέβαια. Και το ίδιο σκύγει για τα κουζίνο. Πώς το λέγεται εδώ.
1: Κουζινόχαρτα.
0: Τα μάθα ποτέ. Ναι, τα κουζινόχαρτα.
1: Χαρτιά κουζίνας.
0: Μπράβο. Δεν τα μαθαίνω αυτά. Ενώ έχω, ξέρω ένα τηλέφωνο να σας το πω από όξο. Κυρίες μου, σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ, κυρίες.
1: Γιατί κυρίες?
0: 69-73-96-71-73, άμα φύγει ο... Ναι, ξέρετε, Μαστοράκης.
1: Ποιος θα φύγει πρώτος, δεν το ξέρω.
0: 69-73-96-71-73. Άμεση εξυπηρέτηση. Έχετε πλέον το Γιωργάκη και τα κανονίζει όλα. Λοιπόν, μαζί με την...

0: Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου.
1: Μπράβο, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη. Οι άνθρωποι έχουν σύλλογο και στοιχείο, υπάρχει αντίστοιχο σύλλογο. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση λοιπόν οι Μυτιλινοί και οι συνταξιούχοι και γράφουν τα εξής.
0: Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ.
1: Να. Στη συνέχεια ευχαριστούμε τον κύριο Μουτζούρη, δεν λέει αυτό. Ευχαριστούμε.
0: Ναι, και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη για την κατανόηση και τη συμβολή του στην επίλυση του ζητήματος.
1: Μπράβο. Άξι.
0: Μάλιστα. Και ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Μυτιλίνης, τον κύριο Πάρη Μολυβιάτη, για τη στήριξη που παρήχε στο αίτημα των συνταξιούχων. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις πολλών ηλικιωμένων πολιτών της Λέσβου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το κόστος μεταφοράς αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα στη Μυτιλίνη κάναμε δωρεάν μετακίνηση για τους συνταξιούχους.
1: Μπράβο, στην περιφέρεια.
0: Με το αστικό κτέλ.
1: Με το αστικό κτέλ.
0: Ναι. Στοιχείο απλά δεν έχουμε για. Μισό λεπτό.
1: Λοιπόν.
0: Μισό λεπτό. Για 284 μόνο ημέρες λεωφορεία υπεραστικά.
1: Επειδή συζητάμε, υποτίθεται τώρα, είμαστε σε διαβούλευση. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά βέβαια.
0: Τι διαβούλευση?
1: Μπούρδες είναι. Αλλά υποτίθεται που θα ψηφίσουν ένα καινούργιο νόμιμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Που θα προβλέπει πρώτο γύρο, δεν θα προβλέπει.
0: Όχι, όλοι θα βγαίνουν από την πρώτη φορά.
1: Πρώτο, ναι.
0: Ναι. Πέντε χρόνια θητείας.
1: Δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνεται αυτό τώρα εγώ.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων, αφού γίνεται λοιπόν διαβούλευση, μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς κάνει ο Β' βαθμός αυτοδιοίκησης. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει? Για να μπερδεύει τα πράγματα, έτσι. Να βρίσκουν κάποια δουλίτσα, ε. Γιατί άλλο υπάρχει?
0: Για πολλούς λόγους υπάρχει, ανεξάρτητα ότι δεν λειτουργεί σωστά.
1: Εδώ λοιπόν, για να τα ξεμπλέξουμε, τι υπάρχει, κάποια ισότητα μεταξύ των πολιτών του Βορείου Αιγαίου? Καλά κάνουν οι Μυτιλινοί. Οι Μυτιλινοί, μπράβο τους, και πέτυχαν να εξαιρεθούν, να μην έχουν εισιτήριο. Με τους κιώτες τι γίνεται που δεν έχουν λεωφορείο?
0: Εντάξει, άλλο το εισιτήριο, άλλο το λεωφορείο, εδώ που τα λέμε. Εγώ προτείνω η Περιφέρεια να πάρει αυτή την απόφαση για όλους τους συνταξιούχους όλου του Βορείου Αιγαίου, και όπου έχει λεωφορείο, όπου δεν έχει, τι να κάνουμε?
1: Δεν είναι λοιπόν αυτό ένα πρόβλημα? Η Περιφέρεια, η οποία έχει αντιπεριφέρεια μεταφορών.
0: Αντιπεριφερειάρχη.
1: Και ταυτόχρονα την περιφέρεια.
0: Διεύθυνση μεταφορών.
1: Διεύθυνση μεταφορών. Έχει μηχανισμό, έχει κόσμο, έχει υπαλλήλους.
0: Ναι, για να βγάζει πινακίδες.
1: Δεν προβληματίζεται?
0: Όχι.
1: Να πει κάτσε.
0: Εδώ δεν έχουμε. Κταίω και αυτό σε πείραξε.
1: Κταίω, δημόσιο δεν έχει. Λεωφορεία δεν έχει. Εγώ γιατί υπάρχω?
0: Άραγε. Να ζει κανείς ή να μην ζει.
1: Για να μην παραξηγηθούμε, μπράβο ξανά στην απόφαση χορήγησης μηδενικού εισιτηρίου στους συνταξιούχους του κτέλ Λέσβου. Αλλά με το κτέλ της Χίου που έκλεισε,
0: άμα θέλεις ξανανοίξει.
1: Και με το άλλο που θα κλείσει το αστικό, ποιος θα ασχοληθεί? Ο Μητσοτάκης παίρνει λεωφορεία στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος είπε δεν μπορώ.
0: Δεν δύναμε.
1: Η Περιφέρεια δίνει μηδενικό εισιτήριο στη Μυτιλίνη.
0: Οι Σαμιώτες είναι στην ίδια περιφέρεια. Τηλεοπτικά όχι.
1: Εμείς που ακριβώς ουρίσαμε?
0: Στον ήλιο.
1: Εγώ περιμένω και από τους περιφερειακούς συμβούλους. Δεν κάνεις ένα αναρωτιέται να πει. Για κάτσε ρε, τι γίνεται?

0: να το σημειώσαμε και χθες, αλλά έχετε το κάπου στο μυαλό σας, με τα θέματα των υπολοιμμάτων των καλλιεργειών. Τι ακριβώς θα γίνει? Να κάψει κανείς δεν μπορεί. Απαγορεύεται. Να πετάξει δεν μπορεί.
1: Όπου να είναι.
0: Όπου να είναι.
1: Πού μπορεί να πετάξει.
0: Πού μπορεί να πετάξει. Μήπως πρέπει να υπάρξει μια διευκρινιστική ανακοίνωση από κάποιον, ρε παιδιά.
1: Και επίσης πού μεταφέρονται και με τίνος έξοδα. Το λέω στο Δήμο, τα μεταφέρω μόνος μου, μόνη μου τι κάνω.
0: Δεν ξέρουμε τι περίπτωση αυτού. Μπορεί να ήταν προκλητικός και να πήγε τα πέταξε μέσα στο... σε ένα ρέμα. Μιλάμε για αυτό που είπε στην προσωπική υπηρεσία.
1: Με τον drone.
0: Ναι, τον έπεισε το ελικοπτεράκι. Που πάνω ψηλά τον είδε. Και του λέει: απαγορεύεται να πετά υπολείμματα καλλιεργειών μέσα στο εκεί που τα πέταξε 750 ευρώ. Γιατί αυτά εν δυνάμει προκαλούν πυρκαγιά. Δεν έχει άδικο.
1: Προσάναμα είναι εδώ που τα λέμε.
0: Μπράβο. Δεν έχει άδικο η προσωπική υπηρεσία. Αλλά δεν πρέπει να υπάρξει μια διευκρινιστική. Τι κάνουν οι πολίτες. Τα τρώνε, τα θάβουνε, είναι υποχρεωμένοι να πάρουν μηχάνημα που να τα κάνει πριονίδι. Ο καθένας να πάρει και ένα μηχάνημα, ξέρω εγώ τι να κάνει, 750 ευρώ είναι το πρόστιμο.
1: Τα πρόστιμα από ό,τι έχω διαπιστώσει δεν είναι σταθερά.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς βγαίνουν, προφανώς.
1: Ναι, θα υπάρχει κάποιος αλγόριθμος.
0: Ακριβώς, κάπου ρυθμίζονται, αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Συγκεντρώνεις την αυτή σου και ειδοποιείς κάποιον να τα πάρει. Τι τα κάνεις, τα τρως? Αν τα κάψεις δεν μπορείς. Τα πετάξεις δεν μπορείς. Ή δεν μπορείς όπου να είναι. Πρέπει να βγείτε να πείτε όμως ότι ξέρεις κάτι, τα υπολείμματα καλλιεργειών πρέπει να πηγαίνουν εκεί. Να οριστεί ένας τόπος που θα πηγαίνουν εκεί. Αγγλικά τα

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα,

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλημέρα Χίος, η φίρμα Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια της. Και έτσι στα καταστήματα Εντός που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στη Χίος στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο προσφέρει μια μεγάλη συλλογή με είδη καθιστικού, τραπεζαρίας, υπνοδωματίου με έκπτωση μέχρι 60%.

0: Μπορούμε λοιπόν να βρούμε για παράδειγμα το τραπεζάκι Μπερλίν, βλέπω εδώ πέρα, ένα τραπεζάκι σαλονιού. Από 320 μόνο 159 ευρώ, ή τον καναπέ Τωρίνο που είναι έτσι μεγαλούτσικος και ευρύχωρος, από 2090 μόνο 1299 ευρώ.
1: Να προλάβετε μόνο να πάτε έτσι, γιατί...
0: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δήμη.
2: Ωραία κύριε Γιάννη. Λοιπόν, προηγουμένως συζητάγατε που θα πάει ο κόσμος τα χόρτα και τα λοιπά. Ναι. Έτσι.
1: Λέμε
2: να μην πάρουν φωτιά.
1: Πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει μια υπόδειξη, λέμε.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει ένας καινούριος νόμος, ναι, της κυβέρνησης μας, ναι, στον οποίο συνέβαλε και ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης όταν συζητήτω.
1: Μας.
2: Και ο οποίος στο άρθρο 40 λέει ότι υπάρχει τρόπος αντιπυρικής αφαίρεσης των πολυμάτων με βόσκηση. Και εγώ ήδη κάνω σε αυτό το νόμο, έχω ένα γαϊδουράκι στο τέρμα του περιφερειακού, γαϊδουρομούλαρο το στο, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι γαϊδούρι μουλάρι, δεν έχει μια σημασία, το οποίο δουλεύει ακατάβαστα και τρώει.
1: Δικό σου είναι.
2: Τώρα μπορεί πάλι να με ξαναπάνε δικαστήριο, αλλά έχω όμως ένα νόμο, 164 μόνο σελίδες, με 32 υπογραφές υπουργών και υφυπουργών.
1: Μπράβο.
2: 32... Μα ασχολείται το μαξί μου, ναι, καταλάβες. Ποιος θα πρωτοϋπογράψει.
1: Δεν μου λες, ο γάδαρος είναι δεμένος.
2: Όχι.
1: Τι τον έχει.
2: Ο χώρος είναι κλειστός.
1: Α, και είναι το ζώο μέσα χωρίς...
2: Ελεύθερο. Άμα είναι δεμένο, θα με πάμε μέσα.
1: Είναι σκίαση.
2: Γιατί το έχω δεμένο.
1: Σκίαση έχει ο γάδαρος.
2: Σκίαση έχει ο χώρος.
1: Ο χώρος έχει
2: σκίαση. Ο γάδαρος δεν είναι βλάκας. Καταρχήν τώρα δεν έχει ζέστη ακόμα, έτσι.
1: Α, μην το δεις αυτό, μην το δεις αυτό.
2: Όταν έχει ζέστη, έχει δέντρα μέσα. Και δεν πάει μέσα στη ζέστη να φάει.
1: Α, δεν πάει.
2: Μέσα στη ζέστη πάει κάτω από τη σκιά και τη βγάζει.
1: Και το δικαίωμα...
2: Και πρωί-πρωί και βράδυ-βράδυ,
1: ναι, ναι, ναι,
2: πάει και τρώει.
1: Και το δικαίωμα του να βγει από το σύρμα και να το έχεις εκκλουβισμένο. Εσύ που το πας αυτό.
0: Αφού είναι...
2: 5,5 στρέμματα είναι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Τι θα πει 5,5 στρέμματα.
0: Μισό λεπτό. Άρα...
2: Δηλαδή τι.
0: Ναι, αλλά τι προτείνεται, να πάρει ο καθένας μας από ένα γάιδαρο.
2: Είναι μία λύση.
1: Τι να πάρει...
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχουν τόσοι.
1: Τι να πάρει γάδαρο. Εχθές, εχθές μίλαγα με τα παιδιά εκεί στα Ανένετα και λέω ρε εσείς, ρώτησα πώς πάει το έθιμο της αναλήψεως, έχω να πάω πολύ καιρό, μου λέει άσε, μου λέει συνέχεια αφήνει, δεν έρχεται κόσμος, δεν έχουμε κόσμο, λέω ρε εσείς μα κάνετε και καμιά προβολή και εσείς λιγάκι να μου το πείτε και να το θυμίσετε, να το ξαναπώ και εγώ στο ραδιόφωνο, λέει άσε, λέει, και έχουμε μπλέξει με τις προβολές, λέει. Μα την πέφτουν, μου λέει, οι οικολόγοι, οι ζωολόγοι κλπ. Και τα δικαιώματα των ζώων, των αλόγων. Τώρα αν είναι εμβολιασμένα, αν είναι, έχουν τα δικαιώματα που έχουν τα ζώα.
2: Καλά, εμβολιασμένα, εντάξει.
1: Ναι, κλπ. Κλπ. Απλέξομαι, λέει, άσε, μην πλέξουμε, λέει. Να μην μπορεί να βρει τη βάρτιση χαλινάρι, δεν έχει δικαίωμα να το καβαλά. Γιατί. Ναι, αυτό σου λέω. Άσε, ρε, Δήμη τώρα.
2: Παλαιότερα πάντως πηγαίναμε οι ποδηλάτες. Και κατεβαίναμε μέχρι τα γρίδια κάτω και ξανανεβαίναμε απάνω.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως το λέω σοβαρά, ότι πρέπει να υπάρξει μία, πώς το λένε, υπόδειξη στον κόσμο τι να κάνει. Να πάρει ένα γάδαρο.
2: Σοβαρά και εγώ τα λέω όλα αυτά.
1: Μα σοβαρά τα λες, αλλά εγώ σου ξαναλέω ότι...
0: Και μετά που θα φάει αυτά που θα κλαδέψουμε, τι θα τον κάνουμε το γάιδαρο.
2: Τι θα το κάνουμε.
1: Ναι.
2: Όλο το χρόνο έχει να φάει.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν... Να παραγγείλουμε γαϊδούρια κυπρέικα.
1: Κυπρέικα.
2: Το Χριστοδουλίδι τι τον έχουμε στην Κύπρο.
1: Σωστό.
2: Να μαζέψει 500 γαϊδούρια τα στείλει
1: στοιχείο. Εντάξει,
2: διαφορετικά να πάμε εμείς να τρώμε τα χόρτα. Γιατί ίσως είμαστε και εμείς γαϊδούρια.
1: Καλώς, καλώς.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ωραία, εγώ δεν σας κάνω πλάκα. Ούτε ηρωνεύομαι τα δικαιώματα των ζώων. Αλλά... Αντιλαμβάνεστε ότι τελικά τι θέλουν από εμάς.
0: Λοιπόν, μας τον στείλανε φωτογραφία το γάιδαρο.
1: Ούστε,
0: του δεν, κυρίου Δήμη.
1: Δεν προλαβαίνω. Α, το κερατού, το σπάει στην Ρωσία.
0: Α, με τι, χαζός είναι.
1: Πάρε, κοίτα να δεις. Ναι, μπράβο, μπράβο, ευχαριστούμε. Μας στείλατε από το Γαϊδουράκι στο... Μα είναι του Δήμιο Γάλαρος. Α, εντάξει.
0: Άμεση ανταπόκριση είχαμε.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ επιμένω, ας το δει η πυροσβεστική υπηρεσία, ας το δει ποιος θα το δει, ο, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, το δασαρχείο, ο παπάς της ενορίας που λέω εγώ συνήθως, κάποιος να μας πει, να πει του κόσμου, ξέρεις κάτι, άμα κόβεις κλαδιά θα τα πηγαίνεις εκεί.
0: Ή θα παίρνεις αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: ή...
1: δηλαδή τώρα τι του λέμε ας πούμε.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα φορητό κλαδοτεμαχιστή που να περνάει και να τα θρεματίζει.
1: Δεν ξέρω, μα λέω. Να βρωθεί μια λύση. Θα μπορούσε, ας πούμε, να συγκεντρώνονται στο τάδε σημείο και να υπάρχει εκεί από το Δήμο ένας κλαδοτεμαχιστής και να τα κάνει αυτά λίπασμα. Ναι, και αυτό είναι μια. Αλλά το να του λέμε τα λαινού, κόψτα, διότι άμα τα κόψεις θα πάρει φωτιά.
0: Και θα έχεις και πρόστιμο.
1: Έχεις πρόστιμο. Άμα τα πάρεις φωτιά, έχεις πρόστιμο. Άμα τα πετάξεις, έχει πρόστιμο. Τι να καταφάει. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε μια λύση.
0: Και μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι οι δηλώσεις για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Διότι τώρα, ξέρετε, λειτουργεί το ανάποδο σύστημα τώρα. Σου λέει, αφού ρε κερατάδες, δεν μπορώ να τα κάψω. Αφού με βλέπετε με τον drone και με καρφώνετε από εκεί, πάω κι εγώ το βράδυ. Καταλάβατε, αρχίζει να δουλεύει ο Έλληνας ανάποδα μετά.
0: Του λοιπόν, σε άλλα θέματα.
1: Ναι, είναι, κολλάω είναι αλήθεια κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ τους ακούτε έτσι, κάτι πρόστιμα. 150 ευρώ. 1500 ευρώ. Προφανώς αυτοί που νομοθετούν τα λεφτά τα έχουν για καλαμπούρι δηλαδή. Χθες μας είπε και ο κύριος Φλιούκας για τη νέα αντιπυρική ζώνη που κάνουν, μπράβο.
0: Στη βορειοανατολική Χίο.
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό.
0: Ενώ είναι σε εξέλιξη και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου.
1: Είχαμε και την αντιπυρική ζώνη στα Ψαρά, επίσης σημαντικό.
0: Ναι, να πούμε βέβαια ότι η Διεύθυνση Δασών μπορεί να επέμβει και να κάνει διάφορα πράγματα στα δάση που είναι δημόσια. Γιατί το 80% των δασών του νησιού μας, δεν ξέρω άλλες σε άλλες περιοχές, είναι δημοτικά.
1: Μα είμαστε μια μεγάλη χώρα, ναι. Απέραντη χώρα. Και άλλος έχει κουμάντο εδώ, άλλος έχει κουμάντο εδώ.
0: Ναι, για να μην βρίσκεις τελικά άκρη πουθενά.
1: Απέραντη χώρα, φοβερή χώρα. Δεν είναι, καταλάβατε. Τέλος πάντων, έγινε και η άσκηση χθες. Πέτυχε, όμως πέτυχε. Α, πέτυχε.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να ήταν από τις πιο αποτυχημένες ασκήσεις που έχουν γίνει.
1: Γιατί εσύ?
0: Καταρχάς, πώς γίνεται να κάνεις άσκηση και να μην ξέρει κανείς τι κάνει?
1: Μα πώς, εν έχεις δει όταν πάει φωτιά, ξέρει κανείς τι κάνει?
0: Α,
1: πολύ, πολύ καλά κάνει.
0: Άρα εντάξει ήμασταν. Ήταν άσκηση σε κανονικές συνθήκες τότε.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Εγώ από το στρατό ήξερα. Ξέρεις, το σενάριο είναι αυτό, λέει. Το σενάριο είναι, μας κάνει από εκεί ο εχθρός επίθεση και εμείς πάμε να αμυνθούμε εκεί.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Τώρα είχαν σενάριο χθες.
1: Αυτό σου λέω, δεν υπήρχε σενάριο.
0: Σωστά, γιατί άμα πάρει φωτιά έχει σενάριο.
1: Καταλάβατε, άρα ήταν σε πραγματικές συνθήκες.
0: Ωραία.
1: Πού έγινε αυτή η άσκηση, να ξέρετε?
0: Στα Σκλαβιά. Στην ευρύτερη περιοχή των Σκλαβιών.
1: Εκεί, εκεί.
0: Πάμε... Θέλω να πω, αλλού ήταν όλοι οι φορείς, ναι. Αλλού ήταν οι πυροσβεστικοί.
1: Έτσι δεν έγινε στη φωτιά.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Μπράβο τους όπως εγώ. Ήταν κάτω από πραγματικές συνθήκες. Όταν πάρει φωτιά, έτσι ακριβώς θα γίνει.
0: Έτσι.
1: Ο σώζον εαυτός ο θήτο. Ειδικά αν πάρει στα Σκλαβιά, έρε τι έχει να γίνει. Και όχι τίποτα. Θα κάψει για τις κατασκηνώσεις, τώρα που τις κάναμε νόμιμες.
0: Καλά πότε, μέχρι να τις κάνουμε.
1: Α, λες να αργήσουμε.
0: Πάντως ούτε και φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση των Σκλαβιών, εννοώ της πρόνοιας.
1: Λίγο τώρα, λέω, μήπως και...

0: σου.
1: Η Απειρός 2026 λέγονται μια άσκηση.
2: Ωραία. Ωραία, μακάρι να μην καούμε φέτος και επίσης ας κάνουμε και ένα διάλειμμα. Καήκαμε πέρσι, μην καιγόμαστε και κάθε χρόνο. Φαντάζομαι ότι οι περσινοί παθώντες, πώς να το πω, τα περσινά θύματα, οι περσινοί πληγέντες, αποζημιώθηκαν.
1: Οι προπέρσινοι.
2: Ας πάμε στους περσινούς. Του Ιούνιου όμως ή του Αυγούστου άραγε.
1: Να πάρω μια σειρά όμως. Όχι όλοι μαζί, παιδιά. Όχι όλοι μαζί. Αλλά η αποζημίωση είναι το τέλος. Η αρχή είναι η πρόληψη. Τη βλέπετε κανείς.
2: Μα στην πρόληψη ξοδεύουμε τα λεφτά ή στην καταστολή τελικά? Και τι μας κοστίζει περισσότερο, η πρόληψη ή η καταστολή?
1: Εσείς τώρα, αν είχατε ένα σπίτι.
2: Και κινδύνευε να πάρει φωτιά.
1: Αν είχατε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, εσείς. Εγώ τώρα, μην πω. Εμείς όλοι. Και πήγαινε ένας βουλευτής. Μάλιστα και βουλευτής, κατά έτσι. Και πήγαινε και έλεγε, λάβα, ρε. Εδώ λέει η πυροσβεστική φωλιά. Δεν υπάρχει μέσα. Εδώ λέει νερό, δεν έχει νερό. Εδώ η δεξαμενή, έχει μέσα χώματα. Εδώ λέει αυτό. Δεν... Τι θα κάνετε, για πείτε μου.
2: Θα τα φτιάχνα.
1: Δεν του έχουν απαντήσει ούτε με την πορδί
2: του. Α, του Σταύρου Μιχαηλίδη λες τώρα.
1: Να του πούνε, ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Ναι,
2: θα το φτιάξουμε.
1: Θα το φτιάξουμε, έγινε αυτό. Πήγε σε άλλο μέρος, τα έχουμε κάπου αλλού. Τίποτα, τίποτα, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, παιδί μου, δεν υπάρχουν.
2: Ποιοι?
1: Οι εκλεκτοί σου λέμε.
2: Α.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: μαζεύουμε τα σχόλιά σας εδώ, 8 και 52 από τα λεπτά. Ειδικά με τα της καύσης καλλιεργιών και των υπολοιμμάτων υπάρχει, οπότε βλέπω πρόβλημα και προβληματισμός και από εσάς. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτενέργειας, πρωτοβουλίας, εθελοντισμού, οι σύλλογοι των μεστούσων την Κυριακή έχουν ραντεβού 9 η ώρα το πρωί στο σταθμό δασοπυρόσβεσης και θα μεταβούν στο λιμένα των μεστών να καθαρίσουν το λιμάνι.
1: Το βυθό.
0: Βυθό, μέσα, έξω, πάνω, κάτω.
1: Δηλαδή θα βουτήσουν κιόλας.
0: Θα βουτήξουν και στη μεγάλη δουλειά είναι. Και μέσα και έξω.
1: Με δίτες ή.
0: Με δίτες, ξέρω εγώ. Πάντως θα καθαρίσουν τα πάντα. Να μην πάει. Ο Δήμος δεν ήταν να πάει. Ο Δήμος θα πήγαινε. Ας μην πάει.
1: Ναι, μωρέ, ας πάει κάπου αλλού.
0: Ας πάει κάπου αλλού. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα καθαρίσαν το μοναστήρι απ' έξω κλπ. Τις νησίδες.
1: Χωριό τους είναι, ας κάνουν και κάτι δουλειά.
0: Ναι, κάνετε και τίποτα. Δικό σας είναι το χωριό.
1: Δημοτικά τέλη πληρώνουν.
0: Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να εξαιρεθούν οι μεστούσοι, αλλά.
1: Γιατί δεν τους μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Όχι.
1: Πού πάνε τα σκουπίδια, τους τα τρώνε.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Μην μου πεις.
0: Γιατί εδώ. Ό,τι και να κάνεις, πώς δημοτρώς. Λοιπόν. Μην μιλάς. Σαν και μια κυρία που μου μιλάει το Σαββατοκύριακο στο αυτό και βγαίνω. Και στην οδό Αγίας Αναστασίας. Αχ, πώς τη λένε, την ξέχασα τώρα, με συγχωρεί που την ξέχασα το όνομά της. Αλλά μου λέει, Γιαννάκη, ένας είναι ο χρυσός ακανόνας, παιδί μου. Λέω, τι είναι καλέ, μου λέει, άκου, βλέπε, φερμουάρ.
1: Μη μιλάς δηλαδή.
0: Άκου, βλέπε, φερμουάρ.

0: Έβγαλε και ανακοίνωση το τεχνικό επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου σχετικά με το θέμα των τουριστικών περιοχών.
1: Για το χωροταξικό του τουρισμού.
0: Αυτό πως
1: λέει. Ο λόγος. Το παράρτημα του Βορειοανατολικού Αιγαίου, του τεχνικού επιμελητηρίου, λέει ότι το χωροταξικό του τουρισμού είναι για έσιμο. Το λέω εγώ απλά.
0: Μα τώρα τόσο πολύ απλό είναι.
1: Επίσης λέει ότι κατέθεσε τις προτάσεις του και τις αντιρρήσεις του στη διαβούλευση που έγινε.
0: Αλλά δεν σας είπα για τη διαβούλευση, έτσι.
1: Η διαβούλευση γίνεται για να γίνεται, μάλλον. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν,
0: για λέγε.
1: Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τεχνικές ή πολεοδομικές ρυθμίσεις, αφορά άμεσα το μέλλον της ανάπτυξης, της μικρής ιδιοκτησίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας και τελικά της ίδιας της βιωσιμότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
0: Τι προβλέπει, ξέρετε τι προβλέπει?
1: Το υποδιαβούλευση πλαίσιο αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο περιοχές με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το Βόρειο Αιγαίο, μια κριτική και λιγότερο αναπτυγμένη νησιωτική περιφέρεια, εξισώνεται ουσιαστικά με υπερανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα.
0: Τι λέει, τι Κέρκυρα, τι Χίος, νησιά και τα δυο.
1: Έτσι.
0: Αν δει κανείς τι προβλέπει μέσα, νομίζω θέλει 12 στρέμματα.
1: Ναι. Για να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο θέλει 12 αντί 8.
0: Πού είναι ο Μηταράκης να κάνει το Πασόκ?
1: Ή 8 και 12.
0: Μηταράκης, Πασόκ.
1: Ήτανε 4, δεν ήτανε?
0: Πείτε μου λέει πού θα πάνε αν έρθουν τουρίστες. Πείτε μου λέει πού θα γίνουν οι μονάδες. Πού είναι οι μονάδες ξενοδοχειακές? Πού είναι τα τέτοια? Πασόκ, ο Νότης. Πού είναι? Ποιος θα κάνει αυτά εσείς? Ποιος θα ψηφίζει? Από τη μια ζητάμε τουρισμό, από την άλλη κάναμε αεροδρόμιο, από την άλλη κάναμε επεκτάσεις. Απ' την άλλη φροντίζουμε οι Τούρκοι να είναι παραπάνω όσο μπορούμε παραπάνω. Απ' την άλλη δεν έχει κλίνες. Ούτε μπορούν να γίνουνε.
1: Μπορούνε, αλλά μόνο από μεγάλους. Μην το λες έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Για να είμαστε...
0: Να το βάλεις σωστά.
1: Έτσι. Αυτό επισημαίνει και το τεχνικό επιμελητήριο. Λέει ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν ευνοούν την μικρή νησιωτική επιχειρηματικότητα, αλλά των μεγάλων.
0: Πράδερε, πού είναι οι μεγάλοι όμως? Γιατί και αυτό είναι μια απορία.
1: Μπορεί να φάνουν, πού ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάνε να ευνοήσουν τους μεγάλους. Πού είναι οι μεγάλοι? Λείπετε κανένα μεγάλο να ενδιαφέρεται?
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, να έρθουν.
0: Αύριο μεγάλο. Αυτό κάνει φάκα το κεφάλι του άνθρωπος.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Εσύ έχετε τον νόμο έτοιμο και θα έρθουν.
0: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι μικροί οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν μονάδες με 5 με 10 κλίνες, με 3 δωμάτια, 5 δωμάτια.
1: Δεν θα είμαι τόσο μικρά.
0: Γιατί αποκλείονται αυτοί? Και μετά ποια είναι η λογική να εξισώνει περιοχές όπως την Κέρκυρα και τη Ρόδο, ή Ρόδος μιλάμε, για 1,2 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο? Με ποια, πώς συγκρίνεται αυτή με τη Χίο και με τη Μυτιλίνη?
1: Εδώ πόσες χιλιάδες έχουμε?
0: Κλίνες?
1: Όχι καλέ, τουρίστες. Δεν έχουμε αεροδρόμιο μόνο γι' αυτό.
0: Και κάνουν και διαβούλευση. Και βγαίνει το τεχνικό επιμελητήριο και λέει: τάπαμε, λέει, αλλά αυτοί μας γράψανε.
1: Το περίεργο θα ήταν να μην τους γράφανε.
0: Άρα, τι.
1: Καλημέρα στο κέντρο του κόσμου.
0: Οπ, να το πει. Τι έγινε,
1: μας πιάσανε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το κέντρο του κόσμου.
1: Από το κέντρο του κόσμου.
0: Όχι στο κέντρο του κόσμου.
1: Εμείς λέμε στο κέντρο, εκείνος λέει από το κέντρο.
0: Από το κέντρο του κόσμου.
1: Γιώργος Αργυρούδης.
0: Αφήστε αυτά και την Κυριακή έχει καθαρισμό του λιμανιού.
1: Το πάμε.
0: Μπορεί να πηγαίνει ο Δήμος συνέχεια. Όλο συνέχεια ο Δήμος να είναι στα μεστά. Όλες οι υπηρεσίες. Κάντε κάτι κι εσείς. Με την ευκαιρία, δεν ξέρω τώρα, είναι άσχετο, αλλά θέλω να το πω γιατί θα με έχουν σκεντζέψει αρκετά. Τι με την αστυνομία, τι θα γίνει με τη Λαγκάδα?
1: Η Λαγκάδα τι έχει?
0: Ανοίγουν ένα σπίτι, ανοίγουν δύο, ανοίγουν τρία. Ψάχνουν να βρουν ποιος θα ανοίγει τα σπίτια.
1: Τι εννοείς, θα κλέβουν?
0: Δεν κλέβουν, μπαίνουν, κάνουν ζημίες και βγαίνουν.
1: Ποιοι?
0: Σπάνε κλειδαριές, σπάνε πόρτες.
1: Ποιοι καλέ?
0: Μα ήξερα ποιοι. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή.
1: Η αστυνομία?
0: Η αστυνομία έχει πάει, λέει, ερευνά.
1: Ναι.
0: Εδώ και μια εβδομάδα και παραπάνω γίνεται αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Παιδιά, κλείνεται.
0: Μακάρι να είναι σε ένα καλό δρόμο και να τους βρει, δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: τελειώσαμε. Αύριο πάρ' το μπρέλα. Από σήμερα βασικά έχετε την μαζί.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή θα καλοτερέψουν τα πράγματα. Και τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ και θα είναι όλα με λιγάλα. Γεια σας.

0: νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, υδροσυσμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
9: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
9: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
9: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
11: House.
9: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Ρε γύρω ξεφτύλα.
9: Καλημέρα.
11: House.
9: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε σήμερα, 22 του μήνα, έτσι, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Καλημέρα χάος, μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί. Τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-02-5678. Μα αν θέλετε, εφόσον θέλετε να μας καλέσετε, να μας ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, ο καθένας από εσάς να μας πείτε. Σήμερα θα είναι μια μέρα καιρικός τουλάχιστον, έτσι. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, 4 μποφόρ, 3 με 4. Έχει κάτι σύννεφα που θα μπαινοβγαίνουν. Δηλαδή, ναι, όπως είναι αυτή την ώρα, αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 11-12. Μετά θα ανοίξει λίγο καιρό στο μεσημεράκι και το απόγευμα πάλι σύννεφα και το... Το θέμα είναι αύριο. Αύριο, παιδιά, δεν ξέρω, πάει να μας το χαλάσει. Ναι, το έχει βάλει σύστημα με τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, έχει κάτι βροχούλες εκεί, 11, 12, μέχρι το απογευματάκι. Μετά πάλι από Κυριακή, μια χαρά. Είναι άλλωστε, μπαίνουμε και στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Από σήμερα θεωρητικά αρχίζει και η μεγάλη τουρκική επέλαση. Με την καλή έννοια, έτσι. Η τουρκική επέλαση για τον Μπαϊράμ. Πώς το λέει, μου το είπε χθες μια τέτοια. Έχουμε, λέει, Μπαϊράμ. Μπαϊράμ Ραμαζάν. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα να είναι σήμερα, παιδιά. Σήμερα να είναι καλημέρα, είναι μεγάλη μέρα, έτσι. Σήμερα είναι. Σήμερα έχουμε, παιδιά, νυν υπερπάντων ο αγών. Έχουμε πολλούς χιώτες, βρίσκονται στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη μάχη. Το πρώτο βήμα ουσιαστικά, έτσι, που θα κάνει σήμερα η ελληνική ομάδα. Χθες το βράδυ στη ταβέρνα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.

0: Τα πλάνα είναι πολλά και από τους παίκτες και από την ομάδα και από τον προπονητή. Κρίμα, εγώ το έχω πει και από την αρχή έτσι. Κρίμα που εδώ που δεν έχουμε τις δύο στις τέσσερις ομάδες στον τελικό της Ευρωλίγκας ελληνικές. Λοιπόν, για το πρώτο βήμα σήμερα πάει ο Ολυμπιακός. 6 το απόγευμα από το T-Center. Ο μεγάλος πρώτος ημιτελικός του Final Four της φετινής Ευρωλίγκας. Καλή επιτυχία. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι καλή επιτυχία. Εμείς που θα το δούμε από το σπίτι, θα έχουμε συντροφιά φοβερή πίτσα. Ναι, φοβερή πίτσα λύκος. Πίτσα λύκος, παιδιά, έτσι. Με το που ανοίξει 5:30 ξεκινάνε οι παραγγελίες. Θα πάρετε πίτσα λύκος, θα πείτε καλημέρα χάος, να σας έρθουν και τα τυροπιτάκια δώρο. Έτσι.
1: Με έχουν χάσει.
0: Τραγουδάρα μου λέει ο Ελευθέρης εδώ πέρα, Μπουρνόβα της Μύρνης. Γεια σου Ελευθέρη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, γεια σου Μαστροκώστα, χρόνια πολλά φίλε. Πού σε βρίσκουμε? Πού σε βρίσκουμε ρε Κωστάκη? Κωνσταντζού μας είναι παιδιά εδώ. Ο Καπτακώστας μας λέει καλημέρα, προτείνω Βερβεράκη αντιδήμαρχο καθημερινότητας και άμεσης επίλυσης προβλημάτων. Λοιπόν, ο Κώστας είναι αφεύγει στα μπουζούκια, είναι στην Αθήνα, τώρα φεύγει μάλλον. Ρε σκι, τέτοια ώρα ρε, 9 και 10. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία, στην Αδελαΐδα, μας ακούει ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης εκεί. Γεια σου ρε Ιάκωβε.
1: Μα η σκέψη μου σε σένα τριγυρνά.
0: Σε 9 ώρες θα έχει ξεκινήσει, Ιάκωβε, ο μεγάλος αγώνας. Τώρα στην Αυστραλία είναι απόγευμα, έτσι. Τώρα είναι απόγευμα, νομίζω. Τι ώρα είναι, 6 το απόγευμα, 6 και 10 το απόγευμα. Μα κάτι τέτοιο δεν είναι. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα, καλημέρα.
2: Η πιο καλή γαρσόνα είμαι εγώ, γιατί...
0: Ναι, χρόνια πολλά για χθες, παιδιά, ήτανε πάρα πολύ, έτσι. Οι Κώστες, οι Ελένιδες, οι Ελενίτσες, το... Εγώ έστειλα στους δικούς μου, θείους, θείες, ξαδέρφες, γιαγιάδες. Και είχα και η γιαγιά Ελένη, είχα και άλλη μια γιαγιά Ελένη. Έχει από εκεί πάνω μας ακούει τώρα, εκεί πάνω βλέπει την εκπομπή και μας... Λοιπόν, ναι, και Ντίνο, και Ντίνο έχει και Ντίνα. Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα. Τρεις και 45 είναι τώρα, Ιάκωβε. Ή θα το δείτε το μπάσκετ εκείνη την ώρα, το ξημέρωμα δηλαδή. Λοιπόν, και καμιά φορά μπερδεύεσαι, ξέρεις, όλες τις γιορτές έχει το... Χτες βρίσκομαι και λέω, γεια σου, χρόνια πολλά. Ντίνα της λέω, χρόνια πολλά. Α, ξέρετε, μου λέει, δεν γιορτάζω, λέει, τότε. Το Ντίνα, τι λέω καλά, το Ντίνα, μου λέει το Ντίνα, βγαίνει από το Σερμπαντίνα. Εγώ αυτό που κάθομαι και ασχολούμαι με το. Τέλος πάντων, οι ευχές είναι πάντα, οι ευχές είναι πάντα καλοπροαίρετες, τέλος πάντων, έτσι το. Μα, έλα βρε κόρη μου, χρόνια πολλά σου πατέρτε. Α, μου λέει, ξέρετε, το Ντίνα βγαίνει από το Σερμπαντίνα. Τι να ξέρω, πού να το ξέρω. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, παιδιά, έτσι. Το Σάββατο θα και έχει και πολλές εκδηλώσεις. Έχει και πολλές εκδηλώσεις, έχει το... Έχει και πανηγύρια, έχει και τα... Μάλιστα κάποια από αυτά τα είχε χαλάσει και την προηγούμενη... Τα είχε χαλάσει και την προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Χρόνια πολλά σήμερα στην Εμιλία. Στην Εμιλία, στον Εμίλιο, στο Μίλιο, στην Έμα, στην Έμιλη. Είναι των Αγίων Εμιλίου και Κάστρου. Γιορτάζει και ο Κάστρος, έτσι, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της βιοπικιλότητας. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το Σάββατο δεν έχουμε... Σάββατο δεν έχουμε το... Είναι του Λουκά του εν Μυτιλίνη. Τέλος πάντων, δεν είσαι εδώ.
1: Ποιος θα μου δώσει δύναμη.
0: Την Κυριακή είναι το Αγίου Μελετίου.
1: Το κόσμο αυτό.
0: Η Ευρωπαϊκή Μέρα των Πάρκων. Την Κυριακή είναι Ευρωπαϊκή Μέρα των Πάρκων. Γιορτάζει ο κήπος κλειστός, ναι, ναι. Γιορτάζει η Φάρκαινα διαλυμένη. Γιορτάζει το η μίνι Φάρκαινα στα Λιβάδια, εκεί στο Βούρο το τέτοιο. Υποδιάλυση γιατί ακόμα δεν παραδόθηκε.
1: Να σου δώσω μια να σπάσει.
0: Γιορτάζει το Πάρκο Θελούδη. Κάπως πιο καλό, ναι, ναι. Πιο καλά είναι, παιδιά, μην το. Γιορτάζει η καινούργια παιδική χαρά στον Κοφινά.
1: Κοινωνία άλλη.
0: Καινούργια παιδική χαρά που θα κάνουν εκεί, στο, εκεί στη γειτονιά μας. Για τα αμαία θα είναι το. Λοιπόν, 3:45 είναι τώρα στην Αδελαϊδα. Είναι μεσημεράκι. Μεσημερό απογευματάκι. 12:30 τα μεσάνυχτα. Θα δει το μπάσκετ ο Γιάκωβος στην Αδελαϊδα. Όλα τα αθλήματα μου λέει τα βλέπω. Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό όμως? Άρα έχουμε 6,5 ώρες διαφορά. You are 60 hours and 30 minutes in front. Μπροστά.
1: Να σου δώσω μια να σπάσεις.
0: Να σου δώσω μια να σπάσεις. Τι τραγουδάρα αυτό, ρε. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλλη.
0: Την καλημέρα μου και στη Μυτιλίνη, την καλημέρα μου και στη Λέσβο. Ορίστε ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Να που θέμε και τουρισμό. Λένε, λέει, μεταξύ τους δύο οικογένειες, να πάμε Λέσβο το καλοκαίρι. Και δεν πάμε Χίο το καλοκαίρι. Και πετάγεται ένας τρίτος, μήπως με τα ίδια λεφτά να πάμε στη Βουδαπέστη. Έχω πάει, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Οικογένειες πληρώνουν σχεδόν ένα μισθό μόνο για να κάνουν διακοπές στη Λέσβο. Οι καμπίνες έχουν εξαφανιστεί όλες για όλο το καλοκαίρι, έτσι. Με περισσότερες επιλογές και προσφορές είναι τα δρομολόγια για Κρήτη και Κυκλάδες.
1: Να σου δώσω μια.
0: Το καταλάβατε, παιδιά? Να το θυμούστε είναι το Σαββάτο που θα έρθει στην πλατεία να μιλήσει. Όχι στην πλατεία, στην Απλοταριά. Το Σαββάτο που έρχεται στην Απλοταριά να μιλήσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Να το θυμάσετε, ναι, να τον ερωτήσετε, ναι. Αν του πείτε, Κυριάκο, εσύ θα αρχώσουν με τα δυο σου παιδιά και τη γυναίκα σου, τη Μαρκέλα, πώς λένε αυτή τη Μαρτα. Θα αρχώσουν στοιχείο διακοπές το καλοκαίρι. Θα πήγαινες Μυτιλίνη? Θα πήγαινες? Τι τραγουδάρα, ρε φίλε! Τι τραγουδάρα έβαλα πάλι! Γενικά, μουσικές είναι τα. Τσι. Μουσικές, εντάξει, παιδιά, δεν. Το ξέρω, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εστίνα, ένα περιστέρι στην απαγωγή των.
0: Λοιπόν, έχει και παράδειγμα εδώ το site, στο νησί. Δύο ενήλικες, μπαμπάς, μαμάς και ένα παιδάκι, με ένα αυτοκινητάκι, δίκλινη καμπίνα, το πηγενέλα, Πειραιάς Μυτιλίνη. Καλά, μην φανταστείτε ότι είχε μεγάλη διαφορά το Πειραιάς Χίο. 677 ευρώ και ένα νεφρό να τα αφήσω. Ρε πάτε καλά, ρε. Ρε πάτε καλά.
1: Τι να μου πεις και τι.
0: Τι να μου πεις. Για πείτε μου, κύριε Νότη. Για πείτε μου, κύριε Μιχαηλίδη. Όλους τους βάζω μέσα. Όλους τους εδώ. Για πείτε μου, κύριε Νότη, τι θα πω το Σαββάτο του Μητσοτάκη που θα έρθει στην Απλοταριά. Εγώ θα βγω και θα του πω εκεί στην ομιλία. Θα του πω, συγγνώμη, πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εγώ με τη γυναίκα μου, τα δύο παιδάκια και ένα αυτοκίνητο, θέλω 8 κατοστάρικα περίπου, πήγαινε έλα στοιχείο. Γιατί?
1: Η ελπίδα μου η μόνη, ο καημός μου.
0: Η εικόνα που διαμορφώνεται φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολη για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν προς Λέσβο, Χίο, Βόρειο Αιγαίο γενικά. Γενικά το Βόρειο Αιγαίο, για να σας το πω και έτσι και λίγο πιο έτσι επιστημονικά. Το Βόρειο Αιγαίο γενικά μας έχουν λίγο στο κλάσιμο. Δεν είναι, το ξέρω, δεν είναι δόκιμος όρος τώρα για πρωί-πρωί. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να το πω? Για πείτε μου το εσείς ευγενικά.
1: Μητώνια, είμαι δίχως συντρόφια.
0: Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα από το Χαλκιός, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στον Νίκο το Μυριστή, καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ο Παγούδης. Λέω το επίθετο, ξέρεις για ποιο λόγο? Είναι το παιδί που βρήκε το πορτοφόλι του πατέρα μου με τις κάρτες, με τα λεφτά, με. Και το πρώτο που σκέφτηκε, το πρώτο που έκανε είναι να το πάει στην αστυνομία. Είναι να το πάει στην αστυνομία. Ε, φοβερό, έτσι. Άμα αν έχεις τέτοια παιδιά, έχεις ακόμα ελπίδες. Λοιπόν, κύριε Νότη, περιμένω την απάντησή σας. Περιμένω την απάντησή σας. Λοιπόν, θα τη βάλω τη δημοσίευση αυτή. Θα τη βάλω αυτή τη δημοσίευση. Θα την επεξεργαστώ. Και θα γράψω: κύριε Νότη,

0: Δεν με αφήνει να τον εβάλω, ρε παιδί μου. Δεν με αφήνει να τον επισημάνω, να τον εβάλω στην επισήμανση στην τέτοια μου.
1: Γύρισε πίσω, γιατί μου έλειψε.
0: Να το, Νότης Μηταράκης. Κύριε Νότης Μηταράκης, εδώ. Εδώ τι γίνεται, λοιπόν. Τέλος, του έθεσα το ερώτημα. Περιμένω απάντηση να δω. Και σιγά μην απαντήσει, έτσι. Βρε ναυτική, θα φύγω μόλι, θα μπαρκάρω μετά. Θα μπαρκάρω μόλι. Να πάμε στο Teens από το Λύκειο. Μπαίνουν τα παιδιά από το Λύκειο χωρίς δίδακτρα. Συνεχίζουν, βγάζουν το. Έτσι. Μετά πάνε στη σχολή που έχει για καπετάνιο, για μηχανικό, για ηλεκτρολόγο, ηλεκτρονικό. Και μετά καλά ταξίδια. Καλά ταξίδια. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ μας ενημερώνει ότι έχει τριήμερο καλλιτεχνικό φεστιβάλ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην παλιά Γεωργική σχολή στο Χαλκιός. Είναι το εκεί που ζω 26. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Πάνω από 40 καλλιτέχνες. Είναι μια πολύ ωραία δράση, παιδιά, γενικά αυτό το... Με αφετηρία τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Καμπόχωρα. Θα αναδειχθεί και η παλιά Γεωργική σχολή. Μπράβο στα παιδιά εκεί πέρα που έκαναν το... Που έκαναν αυτή τη δράση στο συγκεκριμένο τέτοιο, έτσι το... Στο συγκεκριμένο χώρο. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τα καφεδάκια μας Iris Baker, έτσι. Κοίτα εδώ, φοβερό τέτοιο, φοβερό μυρωδά το καφεδάκι.

0: Μητσοτάκη. Α, κάτσε, έχουμε, έχει απάντηση από το, από το συνέδριο, νομίζω.
1: Αυτό το πρόγραμμα.
0: Να το.
1: Σας θυμίζει κάτι. Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε.
0: Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε, παιδιά, το πρόγραμμα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Να δείτε για ποιο λόγο τον ψηφίσατε. Κύριε Νότι, Νότι λέω. Κύριε Κυριάκο, άμα το πάρω αυτό το, θα το βρω, κάπου εδώ θα έχουμε. Εν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε το πρόγραμμα. Αν το ψάξω το πρόγραμμα, τι λέει αυτό το ρημάδο, το πρόγραμμά σας για το αεροδρόμιο στοιχείο? Τι λέει για το φράγμα στοιχείο? Τι λέει για το λιμάνι, για το δικαστικό μέγαρο? Τι λέει για το... Καλά τώρα, για το δικαστικό μέγαρο σκοτιστήκαμε, γιατί δεν είναι, και... είναι και τίποτα μάνα μάνι γουι γουι, έτσι το... τι λέει αυτό το πρόγραμμα το, το οποίο το τηρήσατε κατά γράμμα? Ήθελα να δω, ρε φίλε, λέει μέσα τίποτα για το αεροδρόμιο το έτο? Είναι υπευθύνη ή αυτά τα έχετε αφήσει στην ευθύνη των τοπικών βουλευτών? Παιδιά, 1η Ιουνίου ξεκινάει, ξεκινάει το κυνήγι από την αστυνομία, έτσι δεν? Άμα δεν έχετε μέσα στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου σας τουλάχιστον ένα κινητό, κινητό κέντρο υγείας, σας κόβουνε, σας κόβουνε πρόστιμο. Ναι, καινούριο πάλι αυτό, έτσι. Σας το λέγαμε και χθες αυτό με το με φαρμακείο, πυροσβεστήρα, πώς το λένε, φωτοβολίδες κινδύνου. Αυτές με το πιστόλι που τραβάγανε στον Τιτανικό, που είχε κάτσει ο Τζέικ πάνω στην πόρτα. Δεν πήγαινε η άλλη πιο εκεί λιγάκι να ανέβει πάνω και ο Τζέικ πνίγηκε τελικά. Ναι. Άντε βρε κόρη μου, πιο εκεί λιγάκι. Τέτοιες φωτοβολίδες πρέπει να έχετε. Σωσίβια, είπαμε, πυροσβεστήρες, φτιάρια για να σβήνετε φωτιά και τέτοια. Τώρα στο θέμα του φαρμακείου, μέσα πρέπει να έχετε ωρό, με αυτό το αιμοστατικό το γερανό που τον κρατάει. 4-5 ενέσεις, πιεσόμετρο, οξυγονόμετρο, θερμόμετρο.
2: Που με κατάτησαν παιδί δυστυχισμένο.
0: Όλα αυτά μαζί, 35 ευρώ. Τα λιγουρεύεστε? Ναι παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Στο ΠΚΕΦΗ, στην Αργέντη 4 και Αργέντη 6, στο ΠΚΕΦΗ, στο Μιχάλη τον Τζακό, θα πάτε και θα του πείτε χάος και θα σας δώσει το πακετάκι όλο μαζί. Τα έχει όλα μέσα. Έχει φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο, γυλαίκο αδιάβροχο, κουβέρτα, ό,τι δεν σε γράφει η αστυνομία. Όλα αυτά μαζί 35 ευρώ. Τα λιγουρεύεστε?
2: Είχα τα μάτια μου κλειστά και δώσα βάση.
0: Ναι, στο Μιχάλη του Τζακό, στην Αργέντη, ναι. Εκεί που πάτε για τα παπούτσια, για τους

0: Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν εδώ διαδικτυακά, ραδιοφωνικά. Όποιος θέλει να κάνει την παρέμβασή του, τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-025-678. Προσέξτε, το τηλέφωνο σας είτε είναι για καλό, είτε να μας πείτε τι ωραία που είναι η εκπομπή μας, είτε να μας κάνετε καταγγελία, όνομα και επίθετο, έτσι. Εδώ δεν είμαστε, τι είμαστε εδώ, εδώ. Κοινοβούλιο. Έχουμε ένα πρόγραμμα, παιδιά, εδώ. Αμίντα.
1: Είχα λουλούδια στην καρδιά και εσύ μια πέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή έχουμε και την τη Μεγάλη Παρασκευή των πτώσεων των τιμών. Knockout Friday στο τεχνικό

0: Η κατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Όλα τα εργαλεία, όλα, έχει τα πάντα, έτσι. Όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ, 50% έκπτωση. Παιδιά, φοβερό, έτσι.
1: Την αγκαλιά σου να την απαρνιόμουν.
0: 50% έκπτωση. Και επίσης μην ξεχνάτε, το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά είναι σε αναζήτηση πολιτών. Στείλτε τα βιογραφικά στο hr@kokolias.gr και θα έχετε άμεση ανταπόκριση. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ, Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Τα εορτολόγια μας τα είδαμε, έτσι. Δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά, έτσι, μεγάλο και δυνατό.
2: Το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά.
0: Τι, να δούμε τη βενζίνη, να σας φτιάξω έτσι λίγο εν ώψη Σαββατοκύριακου.
2: Θα έχει και βοριά.
0: Να το δούμε, ναι, να δούμε πώς θα κινηθούμε.
2: Να φωτίζουν.
0: Πώς θα γίνει η έξοδος.
2: Άστρι.
0: Η έξοδος των χιωτών τις επόμενες ημέρες.
2: Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί.
0: Λοιπόν, καλή μου φίλη, 2-0-1. 2 ευρώ και 1 λεπτό. 2 ευρώ και 1 λεπτό είναι η χαμηλότερη τιμή βενζίνης. Μετά πάμε στα 2-0-2, 2 και 2 λεπτά.
2: Πολύ.
0: Και 3 λεπτά και 4 λεπτά. και 10 λεπτά και 12 λεπτά και 15 λεπτά, δόξα σε ο Θεός, και 17 λεπτά. Λοιπόν,
2: μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή.
0: Η χαμηλότερη, η φθηνότερη τιμή βενζίνης λοιπόν είναι 2 ευρώ και 1 λεπτό.
2: Μια αγάπη.
0: Και η πιο ακριβή 2 ευρώ και 199 λεπτά.
2: Μα σε θέλω και ένα παγιό.
0: Έτσι. Από 2.01 μέχρι 2.19. Αυτή είναι η διακύμανση των τιμών που θα βρείτε να βάλετε βενζίνη. Και εντωμεταξύ, αν πάει να βάλεις βενζίνη, πάντα το λες στον πρατηριούχο του. Ρε φίλε, τι τιμή είναι αυτή να πούμε, πούτε. Και η απάντηση του πρατηριούχου συνήθως είναι: ε, φιλαράκο, και πούσα ακόμα. Πού είμαι ακόμα, δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πόσο θα πάει, δηλαδή, ρε φίλε.
2: Το ταξίδι αυτό που θα βγάλει ρωτά.
0: Πόσο θα κοστίζει, κύριε Κυριάκο, το ταξίδι αυτό.
2: Μέχρι που μ' αγαπά.
0: Λοιπόν, έβλεπα εδώ για τη Βαρκελόνη. Ναι, άσχετο, αλλάζουμε θέμα εδώ. Η Βαρκελόνη λέει καταργεί τα Airbnb. Η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb.
2: Το φοβάσαι, μου λέει.
0: Ω, πώς φαίνεται.

0: Διάβαζα ένα σχόλιο από την, από τη Γιούλα την Αργυρούδη. Όταν η πολιτεία αντιλαμβάνεται ότι τουρισμός όχι μόνο δεν αποτελεί πανάκια, αλλά μπορεί να αποδειχθεί βλαβερός και έχει το θάρρος να, να τον αντιμετωπίσει ως τέτοιον. Αυτά βέβαια στην Ισπανία, έτσι, όχι στο... Να σε θέλω κι μακριό κι ας πονέσω πολύ. Μα κοίταξε να δεις, κάτι, κάτι πολύ απλό, έτσι. Η αγάπη αυτή, να σε θέλω και να παγεί. Εδώ, ό,τι έχει μείνει που να έχει 4 ντουβάρια, 3 ντουβάρια και ένα ταβάνι, 2 παράθυρα, 1 πόρτα και ένα ντουλάπι, α, το κάμω με, λέει, Airbnb. Α, το κάμω με Airbnb.
1: Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι τι λες.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό? Θα το κάνουμε Airbnb.
1: Το ταξίδι.
0: Τι λες ρε φιλαράκο να πούμε.
1: Που θα βγάλει ρωτάς, θα σου πω όταν δω.
0: Ένα κλακ να γίνει, όλο το τουριστικό κομμάτι της Χίου έχει στηθεί, είναι πάνω τους. Καρσί εφέντε. Καρσί εφέντε. Γεια σου Λάμπρο, καλημέρα. Επί Πασόκ λέει, παίρναμε το βεζινάδικο μαζί μας. Την αλήθεια παιδιά, έτσι. Την αλήθεια ήταν άλλα χρόνια τότε. Λάμπρο, έχεις, έχεις νομίζω, έχεις απόλυτο δίκιο με, το, με αυτό που λες. Επί Πασόκ πηγαίναμε στο βεζινάδικο και όπως θα το παίρναμε και μαζί μας. Βρε στα φώτα, βρε, όποιος έπεφτε για το Σταυρό περνούσε κατευθείαν γυμναστική ακαδημία, έτσι. Επί COVID, όποιος είχε νοσήσει θα έπαιρνε απευθείας σε σύνταξη, πρόωρη σύνταξη.
2: Αχάριστη καρδιά, χαράμι.
0: Επί Πασόκ μου λέει και ο άλλος δεν είχε ούτε Black Friday, είχε ούτε εκπτώσεις. Δεν καταδεχόσουν, δεν καταδεχόσουν επί Πασόκ να πάει να ψωνίσεις τις εκπτώσεις. Black Friday, ούρε, ούρε. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία.
2: Θέλω να φύγω μακριά σου. Θέλω πια.
0: Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία. Είναι ένα αυτοκίνητο διαλυμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μάρκα είναι. Hyundai είναι το.
2: Θα φύγω να...
0: Είναι κάπου παρμένο μετά το πεντάστερο που πάει προς Μπέλα Βίστα. Κι όμως λέει κυκλοφορεί στο δρόμο. Περνάει κταίο. Η τροχέα τι κάνει γι' αυτό, μου λέει ο Νίκος που μου το στείλε. Κόβει κλίσεις του Βάγια. Αν πηγαίνεις πάνω από 30, παίρνει πινακίδες έξω από το αεροδρόμιο, όχι έξω από το My Marker και το Lidl, που οι μισοί μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο.
1: Για σένα, ναι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ την τελευταία φορά που κυκλοφόρησα και δεν είδα 5-6 να κρατάνε το κινητό και να οδηγούν. Κι όμως αυτό το αυτοκίνητο, ο Θεός να το κάνει αυτοκίνητο.
1: Όσο για σαν...
0: Παιδιά, είναι κρεμασμένοι οι προφυλακτήρες. Τα φανάρια δεξιά και αριστερά σαν τα αυτιά του γαδάρου. Όχι του γαδάρου, ποια είναι πεσμένα του, του. Σαν τα αυτιά της γελάδας. Και αυτό τα μάξι, παιδιά, κυκλοφορεί μες στην πόλη.
1: Δεν θέλω πια τα φιλιά σου. Δεν θέλω να με κοντά.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Με πληγώνεις βαθιά. Θα φύγω να μη σε ξέρω.
0: Σαφώς και προβλέπετε, παιδιά, το Σαββατοκύριακο τώρα για καταράχτη βόλτα έξοδο είναι το να τα... Είναι φοβερό, έτσι.
1: Είναι ευτυχία
0: ξένα, είναι ευτυχία ξένα. Λοιπόν, σαφώς και προσφέρετε αυτό το Σαββατοκύριακο για την έξοδό σας να πάτε καταράχτη να γουστάρετε. Να πάτε στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργος ορφανός, παιδιά, δεν είναι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πρόβλημα, έτσι. Όλος ο καταράχτης έχει ανοίξει. Όλα τα φαγάδικα, τα εστιατόρια, τα μίνι μάρκετ, τα μπαράκια, οι καφετέρειες. Πολύ σοφή επιλογή, έτσι. Ένα χωριό που παραμένει ακόμα, έτσι, παραμένει παραδοσιακό, όπως το θυμόμαστε. Τώρα είναι έτοιμος να φύγει και το παραλιακό μέτωπο, αλλά δεν πάει κοντά. Ούτε δήμος πάει κοντά, ούτε περιφέρεια πάει κοντά. Θέλει να το κρατήσουν έτσι παραδοσιακό. Από πάνω ο δρόμος του καταράχτη έχει γκρεμίσει. Φαίνεται ότι είναι μια φλίδα έχει μείνει. Έχουν φανεί οι καμάρες. Οι καμάρες του παλιού χωριού έχουν φάει. Όχι, δεν πάνε κοντά. Συνήθως αυτά όταν ρωτάμε το Δήμο ή την Περιφέρεια σου λέει η αρχαιολογία είναι τα έρευνα. Δεν μας αφήνει η αρχαιολογία ρε παιδί μου. Σας είδαμε και όπου σας άφηνε μωρέ. Σας είδαμε και όπου σας άφηνε. Τέλος πάντων, εντάξει. Γιόρταζε χτες και ο Τέτης να το... Ο Κωνσταντής, όχι ο Κανάρης βρε, ο Μουτζούρης. Ο Κωστής ο Μουτζούρης το... Ναι, γιόρταζε και το... Εντάξει, μην τον κακό, μην τον στεναχωράμε τώρα με τα δικά μας τα θέματα.
1: Τα μάτια σου, αγάπη με χορτέλου.
0: Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κρατήσεις για την έξοδο στον Καταράκτη, για το Μόλο, έτσι, μιλάμε για το Μόλο, Γιώργος Ορφανός, παιδιά, έτσι, 2271-292. Το 6 θα θυμόσαστε, το 6 είναι μπροστά για τον Καταράκτη, έτσι. Και πόσο θα θέλατε να ήταν η τιμή της αμόλυβδης, 1,2, 1,29. Άρε φίλε, να είχαμε κάνει τέτοια τιμή βενζίνης, έτσι. Τώρα κοντεύουμε να είναι 2,29. Τώρα κοντεύουμε να είμαστε 2,29. Και έρχονται και οι Τούρκοι. Άιδα. Οι μισοί Τούρκοι θέλουν να πάρουν τυχείο και οι άλλοι μισοί Τούρκοι θέλουν να έρθουν εκδρομή στοιχείο. Θέλουν να έρθουν τώρα για το Μπαϊράμ και Φτέ, πώς θέλουν αυτό το τέτοιο. Μπαϊράμ έχουν τώρα. Τους έχει εδώ και ο Ερντογάν 6-7 μέρες άδεια. Μόνο την ερχόμενη Δευτέρα από την πύλη του εξωτερικού του στο λιμάνι, αυτοί που θα βγάλουν και βίζα, είναι περίπου 1000 οι Τούρκοι μόνο για τη βίζα, έτσι. Αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένονται περίπου 900 Τούρκοι από τη γείτονα, από τη γείτονα χώρα το. Η Μυτιλίνη βέβαια έβγαλε μια ανακοίνωση πολύ πιασάρικη, έτσι. Σας το διάβασα και χθες το... Σας το διάβασα και χθες το... Δέκα χιλιάδες λέει Τούρκοι αναμένονται να έρθουν στο νησί μας το, αυτές τις μέρες που έχουν το Μπαϊράμ το Μπαϊράμ και ο Φτέ, πώς το λένε το τέτοιο. Κάπως έχουν μια ονομασία τέλος πάντων και το. Έτσι πρέπει να το διαφημίσεις και εσύ ρε φίλε, έτσι πρέπει να το κάνεις το τέτοιο. Εν τω μεταξύ, μιας και λέμε για τη Μυτιλίνη. Χρόνια πολλά κύριε Μουντζούρη. Στη Λέσβο χωρίς εισιτήριο συνταξιούχη. Και στοιχείο χωρίς λεωφορείο. Το χωρίς κρατήσαμε εμείς. Λοιπόν. Ναι, το διάβαζα χθες, παιδιά, στο εκεί, στο site, στο νησί που το γράφεις τέτοιο. Φοβερό πράγμα, έτσι. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον όλοι οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των οργανώσεων συνταξιούχων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού ΚΤΕΛ. Χτες βγήκε στη δημοσιότητα από το Σύλλογο Συνταξιούχων της Λέσβου. Το αίτημα για δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Μυτιλίνη έγινε τελικά πράξη ύστερα από διάφορες ενέργειες. Και τους το έκαμε και ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντής ο Μουτζούρης. Βρε Κωνσταντή. Παιδιά, να σου πω κάτι. Ας βγει να το πει και εδώ. Σας το ανακοινώνω και εγώ επίσημα. Όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, όλοι οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, δίτεκνοι, μονότεκνοι, άτεκνοι, ανακοινώθηκε χθες ότι θα έχουν από το φθινόπωρο που μας έρχεται θα έχουν δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία, ενώ ήδη έχουν δωρεάν μετακίνηση με τα υπεραστικά λεωφορεία. Βγείτε να πείτε κάτι τέτοιο, Κωνσταντή, κύριε Κωνστίντε. Κύριε Κωστή, βγείτε να το πείτε. Έτσι κι αλλιώς, υπεραστικά λεωφορεία δεν έχουμε τώρα. Οπότε, όποιος θέλει να μπει να ταξιδέψει τζάμπα, και από το φθινόπωρο δεν θα έχουμε ούτε αστικά. Καθέ.

0: Να σας πω, βγείτε να το πείτε. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές είναι μακριά. Θα σας ξεχάσουμε. Θα σας ξεχάσουμε. Θα σας ξαναψηφίσουμε. Αλλά άμα δεν κάνετε έργο, να μου κοπεί και το χέρι. Όχι, αυτό το έχω κόψει προηγούμενο. Να μου κοπεί αυτό. Όχι, αυτό το χέρι το έχω κόψει. Να μου κοπεί το πόδι. Όχι, αυτό το έχω κόψει. Αγάπη εκλογές.
1: Έδιωξα κι εγώ μια γάτα.
0: Να μου κοπεί τα αυτή.
1: Που είχε γαλανά τα μάτια. Έδιωξα κι εγώ μια γάτα.
0: Βρε, δεν τρεπούστε. Κάμψε, καλά κάνετε. Βρε, καλά κάνετε.
1: Τα μάτια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου χωνε.
0: Λοιπόν, πέραν του μπάσκετ να δούμε τι άλλες μεταδόσεις έχουμε σήμερα.
1: Σαν
0: αν και όλα αρχίζουν παιδιά και τελειώνουν. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν. Σήμερα έχει Παγκύπριον πρωτάθλημα. Πάφος από ΕΛ 5:30. Ελλάδα-Γαλλία Σόκα Euro 2026 στις 6 το απόγευμα. Καλά σύνδετο. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φενέρμπακτσέ Ευρωλίγκα 6 το απόγευμα. Αχ, και θα είμαι και στο κολυμπητήριο.
1: Τόσους μήνες που την είχα.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχει. Α, στις 9 το βράδυ έχει τον έτερο ημιτελικό Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Κύπελο Γαλλίας Λανς Νις στις 10. Τέλος πάντων, όλα αρχίζουν και τελειώνουν. Όλα γύρω σου γυρίζουν στις 6 το απόγευμα. Ολυμπιακός Φενέρμπακτσέ. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Στην ελληνική ομάδα. Και επαναλαμβάνω, όποια και αν ήταν η ελληνική ομάδα που θα είχε πάει στον ημιτελικό, εγώ λέω μακάρι να ήταν και οι δύο ομάδες που θα πηγαίναν στον ημιτελικό, θα έλεγα ακριβώς το ίδιο. Θα έλεγα καλή επιτυχία. Την καλημέρα μου στα Καρδάμιλα. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σου ρε Νικόλα. Ο Νίκος είναι εκεί, ο Mr. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα.
1: Τώρα βρήκα.
0: Ο The Steel All Day Bar, ο φίλος μας ο Νίκος, σας περιμένουν και αυτές τις μέρες, έτσι το. Σκεφτείτε το, πρώτα απ' όλα είναι διπλή η λύση. Τριπλή η λύση. Η μία είναι να πάτε προς τα βόρεια κάπου να φάτε, τέλος πάντων. Ακόμα δηλαδή και προς τα δω. Παντουκιός, Λαγκάδα. Λες, θα πάω να φάμε εκεί τα δικά μας τα γύρω-γύρω, έτσι το. Και μετά. Πάμε για ένα καφεδάκι με γλυκάκι, παγωτάκι, καγιάκ στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα.
1: Μου τα σπάει κρυφά.
0: Η δεύτερη λύση είναι να πάτε για φαγητό στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα, έτσι. Και μετά να κάτσετε και για γλυκάκι, παγωτάκι, καφεδάκι και τα σχετικά.

Αυτό το τραγούδι βέβαια το ξέρουμε από τον εσύ, από τον λέγε, από, το, από τον ενορχιστρωτή του. Από αυτόν που το έγραψε, έτσι. Από αυτόν που το έγραψε, έτσι. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.

0: Εντάξει, παιδιά, πολύ μεγάλο. Και σκέψω ότι αυτό το τραγούδι το έχουμε πρωτοακούσει από ένα.
1: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα.
0: Είναι και δικό μα, ρε φίλε, ο Γιώργος ο Κινούσης τώρα.

0: πολύ δυνατός, έτσι. Λοιπόν, λέγαμε για τον Τεσίρι στα Καρδάμιλα. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να βρεθείτε εκεί, το τηλέφωνο 27-22-72-0 22-22-0. Ετοιμάζει και πολύ δυνατές θεματικές βραδιές για τον Μανολιχιώτη, για τον Πυθικότσι, για το... Ναι, θα σας ενημερώσουμε για όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Α, η Χριστίνα το ανέβασε. Η Χριστίνα Ορφανού από τον Κεθαράκτη, από το Μόλο. Προσοχή, προσοχή, Χίος απάτη. Υπάρχει ένα τηλέφωνο από τη Ρουμανία. Λοιπόν, άμα βλέπετε τηλέφωνο, βλέπετε και τον αριθμό που σας παίρνει, έτσι. Άκου τώρα, από τη Ρουμανία. Βρήκαν εδώ τώρα τα κουτορνίθια. Λοιπόν, άμα δείτε συν 40... Μπροστά, συν 40, 7, 7, 5, 1, 9, 0, 4, 0, 5. Άμα δείτε περίεργο μπροστά, συν 40, παίρνει τηλέφωνο και είναι μέσα μια κοπέλα και κλαίει. Έτσι, ανάλογα αν είναι άνδρας ή γυναίκα, και λέει: «Μαμά, μαμά, μπαμπά, έσπασα το πόδι μου». Καλούν από τη Ρουμανία. Μπορούν να ζητήσουν χρήματα, να κλέψουν στοιχεία λογαριασμών. Πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία αμέσως. Πείτε τους εκεί πέρα να άντε μου στέλνετε. Αλλιώς από πού να πάρεις τηλέφωνο, τώρα αφού το τηλέφωνο σας έχουν καλέσει εκείνοι. Πάρτε τηλέφωνο αμέσως. Εμάς λέει μας πήραν 3-4 λεπτά πριν, μόλις είχαμε μιλήσει με το παιδί μας. Λοιπόν, να ενημερώσουμε γονείς, μπαμπάδες, μαμάδες, γιαγιάδες, παππούδες. Έχουν αρχίσει και παίρνουν στοιχείο για να μην προλάβει. Δηλαδή, παίρνουν στοιχείο μαζικά, παίρνουν 100-200 τηλέφωνα. Σου λέει, ποιος θα προλάβει, ρε φίλε, να ενημερώσει ότι είναι απάτη και τέτοια. Η Χίος είναι τώρα στο στόχαστρο. Έτσι. Το νου σας. Πήρε, λέει, την άλλη, την πήρε μια τηλέφωνο. Και λέει, γεια σου παιδί σου, κόρη σου, χτύπησε πόδι εδώ νοσοκομείο. Πρέπει κάνουμε επέμβαση. Θέλει χρυσάφι, βάλουμε πόδι. Ρε φίλε, άμα σε παίρνει ο άλλος και με το ζόρι σταυρώνει δύο λέξεις κολλητά η μία μετά την άλλη. Φαίνεται δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι. Και ρωτάει η γυναίκα, λέει, ναι, ποιο νοσοκομείο καλέ, ποιο νοσοκομείο τον έχετε. Και λέει, απαντάει ο άλλος, πάλι με σπαστή φωνή. Στο νοσοκομείο Χίος. Δεν το καταλαβαίνεις, ο ρημάδι μου, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη. Δεν το καταλαβαίνεις δηλαδή ότι αυτό το πράγμα είναι απάτη κανονική. Τέλος πάντων. Εμείς σας την κάναμε την πρόταση, παιδιά, για τα γλυκά σας αυτές τις μέρες. Ναι, γιατί μου λέει και ο άλλος, ρε φίλε, θέλουμε για τα γλυκά, θέλουμε για το... Ναι, πώς τα κάνουμε, πώς τα γιορτάσουμε και τα... παιδιά, η λύση είναι μία, έτσι.
1: Αν αφήσεις το όνειρό σου να το δούνε κι άλλοι.
0: Η λύση είναι ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Εχθές είμαστε δίπλα. Είχαμε πάει στο Γιάννη τον Αποστολή να πάρουμε κάτι παιχνίδια, ξέρω κάτι. Παιδιά, κάτι μυρωδιές. Μπήκαμε τα μέσα. Ήταν ο Αντώνης εκεί, ο μάστορας. Ο μάστορας των γλυκών. Του λέω, ρε εσύ Αντώνη, τι μυρωδιά είναι αυτή, ρε φίλε. Ήταν αυτά τα.
1: Δώσ' μου λίγο
0: οξυγόνο, του λέω, δεν του είπα έτσι, λέω, δώσ' μου ένα γαλακτομπουρεκάκι. Ρε φίλε, αυτά τα κρουστικά του, εντάξει, ο άνθρωπος είναι he's a magician. Του λέω, αν θα λεγόσουν ο Μάικ Λαμάρ της ζαχαροπλαστικής. Δεν τον θυμόσασε το Μάικ Λαμάρ, εσείς το τέτοιο. Ο David Copperfield που είχε εξαφανίσει το πύργο του Άιφελ. Σιγά τα λάχανα. Α, σου κάνει μπακλαβαδάκι με κρούστα, να σου κάνει μασουράκι με λιού ο Αντώνης ο Κόπερφιλντ, να γλύφεις και τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα. Να ορίστε. Με το που άρχισα να λέω για τα γλυκά, άρχισα να τρέχουν τα σάλια μου.
1: Αν αφήσεις την πληγή.
0: Εκεί, Βενιζέλο 84, παιδιά. πολύ δυνατός, έτσι να μείνει.
1: Και πάντα γιατρεύει η πληγή. Αν αφήσει το όνειρό σου.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, είδατε το βιντεάκι στο νοσοκομείο στην Αθήνα?
1: Θα στο κλέψουν.
0: Oh my god! Ένας αναισθησιολόγος ζήταγε φακελάκι από ασθενή. Ακού, ακού, εδώ είναι το βίντεο που τους... Α, πήγατε τουαλέτα, λέει, είναι ζωντο... Είναι σοκο... Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, θα το ρυθμίσουμε, του λέει.
2: Πείτε μας πώς θα φέρετε.
0: Πείτε πώς θα το ρυθμίσουμε, λέει. Τις κάνει... Δεν θέλω, λέει. Εκεί. Θα δώσουμε ένα κατοστάρικο, λέει, να βγουν τα παιδιά. Του το λέει και συνωμοτικά. Άμα θες, λέει, δώσει ένα εκατοπενιντάρι. Δώσει ένα εκατοπενιντάρι και εγώ θα φέρω, λέει, το... Εγώ θα φέρω μετά, λέει, τον τέτοιο. Θα έρθει η κοπέλα νοσοκόμα. Να της δώσει το εκατοπενιντάρι και είμαστε μια χαρά. Σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, παιδιά, έτσι. Το κατάλαβες αυτό?
1: Νιώθω, μόνο λέω.
0: Το κατάλαβες αυτό? Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι νοσοκόμος, έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, του Καλλικράτη, του... Δεν μας απασχολεί ποιον όρκο έχει δώσει. Ρε Καραγκιοζάκο, βλέπεις τον παππού στο κρεβάτι, βλέπεις τη γιαγιά στο κρεβάτι. Βλέπεις τον άνθρωπο και του ζητάς ένα εκατοπενιντάρι.
1: Αποφεύγεις και δεν θέλεις.
0: Να σου βάλω σε μια σακούλα 150 χαστούκια να τα φας στο σπίτι. Ντροπή, ρε. Άσε να τελειώσει, και αν έχει την καλή διάθεση ο άνθρωπος, θα στα δώσει από μόνος του. Θα στα δώσει από μόνος του.
1: Όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Το να ζητάς πριν είναι αλητεία. Είναι έγκλημα. Το να ζητάς πριν γίνει το οτιδήποτε, έτσι. Άσε με, σε παρακαλώ. Να μπείτε στην αλήθεια, παιδιά, να διαβάσετε το περιστατικό με τη γυναίκα αυτή που την πήρανε τηλέφωνο. Άκουσα την κόρη μου, λέει, να κλέσει το τηλέφωνο και να μου ζητάει βοήθεια. Ευτυχώς και ήταν λίγο το... λίγο έξυπνη, τέλος πάντων, η κοπέλα. Ευτυχώς και ήταν λίγο έξυπνη η γυναίκα, το τέτοιο. Άκουσε την κόρη της να της φωνάζει, μαμά, μαμά, έσπασα το πόδι μου. Και το πιάσει εκείνη την ώρα. Και το πιάσεις εκείνη την ώρα. Αυτό είναι που κάνει τη φάρσα στη γιαγιά. Αν το πάρεις το ποδάρι, να του το δώσεις το χέρι, να του πεις πάρτε και το πόδι σας για το δρόμο καθώς πηγαίνετε. Έως πάντων. Πάντα υπάρχουν λύσεις, παιδιά. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Και εμείς εδώ ευτυχώς έχουμε το γραφείο λύσεις στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού που γιόρταζε, της Μαρίας της Φράγκου. Έτσι. Αχ, ξέχασα και να τον πάρω και τηλέφωνο. Βέβαια το είπαμε, νομίζω το είπαμε στο... Το είπα χθες στο ραδιόφωνο, έτσι. Έχει κάνει νέα μεγάλη σύμβαση με το μεγάλο πάροχο της Ελλάδας, την ΔΕΗ. Μετά τον Ήρων και την απόλυτα πετυχημένη συνεργασία. Κρατάει τη συνεργασία με τον Ήρων, συνεχίζει με τη ΔΕΗ, ανοίγει και άλλη συνεργασία. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, έτσι. Στις παρούσες συνθήκες και με αυτό το καθεστώς, με αυτά που βλέπουμε με την ενέργεια, πρέπει να έχεις πολλούς, πολλούς συνεργάτες. Πρέπει να έχεις πολλούς συνεργάτες. Να δεις που θα πας στο ρεύμα, που θα πας στην ασφάλεια, τι περίπτωση είναι. Είναι επαγγελματίας, είναι φοιτητής, είναι συνταξιούχος. Αλλού έχει το κάθε πρόγραμμα κατάλληλο για την περίπτωση. Πάντως, ό,τι χρειάζεστε για ΔΕΗ, αλλαγές ονόματος, αναλύσεις λογαριασμών, πληρωμές, κάθε πληρωμή, ό,τι είναι να κάνετε, μπορείτε να τα κάνετε στο γραφείο λύσεις. Έτσι, εκεί να πάτε στα παιδιά. Εξυπηρετικότατα.
1: Έλα, έλα στην αγκαλιά μου.
0: Λοιπόν, πέθανε, λέει, και ο βασιλιάς Κάρολος. Βγήκε ένα ραδιόφωνο, τον καμένο του συνάδελφο. Ήθελε να... ούτε ψήλο στον κόρφο του. Το γράψανε τα νέα, λέει, ναι, βγήκε ένας, λέει, το... βγήκε ένας ραδιοφωνικός παραγωγός. Έβαλε τον ύμνο God Save the King, διέκοψε το πρόγραμμα. Το περιστατικό έγινε στο ράδιο Caroline. Ο καμένος δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα σας τα πω αύριο, γιατί είναι 10 η ώρα ακριβώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά όλη την καλημέρα μου. Πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί και πάλι εδώ.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι αναμένεται να έρθουν στη Χίο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στο νησί, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την ερχόμενη Δευτέρα την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου θα περάσουν περίπου 1.000 Τούρκοι που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους που έχουν εκδώσει κανονική βίζα στο προξενείο. Το παραπάνω ανέφερε στην αλήθεια ο αντιδήμαρχος τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, σημειώνοντας ότι αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένονται επίσης 900 περίπου επισκέπτες από τη γείτονα. Η εικόνα στα ξενοδοχειακά καταλήμματα είναι εξίσου καλή, με τις πληρώτες εντός της πόλης να είναι πολύ υψηλές. Μετά τον Μπαϊράμι, σημαντικός αριθμός κρατήσεων στα καταλήμματα για το διάστημα από 2 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου παρουσιάζεται και λόγω της Πανευρωπαϊκής Διοργάνωσης Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων που θα γίνει στο νησί μας 6 με 12 Ιουνίου, φέρνοντας τουλάχιστον 500 άτομα, αθλητές και συνοδούς από 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τον κύριο Χριστάκη να επισημαίνει τέλος ότι υπάρχουν μηνύματα από τους ξενοδόχους ότι ξεκίνησαν και οι κρατήσεις από Έλληνες που αξιοποιούν το μέτρο του Χίος Πας, το οποίο αφορά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την είδηση έκανε γνωστή με δελτίο τύπου ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου, επισημένοντας ότι το αίτημα για δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Μυτιλίνη έγινε τελικά πράξη ύστερα από σειρά επαφών και ενεργειών. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Σε μια περίοδο που η ναυτιλία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, ο όμιλος Τσάκο Shipping επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Η εταιρεία απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Technology Leader στα International Shipping Awards που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 15 Μαΐου. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να επενδύσει στην τεχνολογία ως βασικό μοχλό για ασφαλέστερες, πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες θαλάσσιες μεταφορές. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο ειδικό σχολείο και νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίου κατασκευάζει διέμφυση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διέμφυσης δασών Χίου, Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης Χίου, η Περιφερειακή Αρχή διευκρινίζει τα εξής, ελπίζοντας μέχρι και σήμερα, ημέρα λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού, να βρεθεί μειοδότης για τη γραμμή για έναρξη δρομολογίων το Νοέμβριο του 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό άμεσα και με στόχο η γραμμή Βόλος Μυτιλίνη Χίος να ξεκινήσει από την άνοιξη του 27. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητα στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, η Μεστούση αυτονομούται άλλη μία φορά και την Κυριακή σε 9 το πρωί, με σημείο συνάντησης στον σταθμό δασοπυρόσβεσης, θα καθαρίσουν εθελοντικά το λιμάνι των Μεστών. Σχετικό κάλεσμα γίνεται από τους συλλόγους του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στα χωριά Βαβίλ, Θολόποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ιχείου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της» μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες σήμερα στις 10.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Ο Σύλλογος Δασκάλων Χίου, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπεί στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» «Έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χορέμιο, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο στην Παναγία Αγιογαλού και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία, αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην Οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα, ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία και την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχα στο 22710-72212 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων το επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το Σαββατοκύριακο οι γυναικείες ομάδες πόλο της ΠΕΚΕΒ και του Ναυτικού Ομιλουχίου θα αγωνιστούν στους καθοριστικούς αγώνες των play-off και play-out της Water Polo League 2 γυναικών αντίστοιχα. Η ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στη Λάρισα με αντιπάλους τον τοπικό ναυτικό όμιλο, τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Καστέλα με στόχο να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Κυριακή την Καστέλα και τη Λάρισα. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου για τους αγώνες των play-out θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Άρη Θεσσαλονίκης με στόχο να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις και τον υποβιβασμό στην εθνική κατηγορία. Αύριο η χιώτικη ομάδα θα παίξει με την ΑΕΚ και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Άρη και τον Όφη. Ο Γιώργος Μιχάλας ανέλαβε πρόεδρο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή Θημιανών. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές και καταιγίδα το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βορειοδική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 74%. Αύριο Σάββατο καιρός θα έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλυτό 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοταριάς 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1903 φτάνει στοιχείο με την ομάδα του ο Γάλλος γλωσσολόγος και ελληνιστής Χέμπερ Περνότ. Μένει αρκετό διάστημα και περπατά το νησί μας από τη μία άκρη στην άλλη στα πλαίσια μελετών της Γαλλίας για την επέκταση των αποικιών της. Ο Περνότ το 1894 διορίστηκε υφηγητής στη Σχολή Ανατολικής Σπουδών στο Παρίσι. Το 1907 αναγορεύτηκε διδάκτορας της φιλολογίας και το 1912 έγινε καθηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματολογίας στη Σορβόνη. Από το 1924 ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Φωνητικής, την οποία διατήρησε μέχρι το 1930. Ο Περνότ δημοσίευσε πολλές εργασίες σχετικές με τη φωνητική και ασχολήθηκε ειδικά με την ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Σαν σήμερα στοιχείο το 1912 κηρύσσεται στο νησί στρατιωτικός νόμος και το πάνω χέρι παίρνει ο Ζιχί Βέης.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Υπάρχουν δημοσιεύσεις, δηλαδή η πατέντα έχει ήδη περιγραφεί σε δημοσιεύσεις, μετά την πατέντα βέβαια, γιατί μετά είναι γνώση που υπάρχει. Οπότε είναι σε πολύ καλό περιοδικό και έχει σαν μέθοδος, έχει επαληθευτεί και από το γκρουπ μαθηματικών του Harvard. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Harvard σαν μέθοδος, μεθοδολογία πια, το μαθηματικό μοντέλο που έχω αναπτύξει. Άρα πέρα από αυτό υπάρχουν ακόμα 2-3 δημοσιεύσεις που αφορούν τα διδακτορικά των γιατρών που έκαναν μαζί μου και αφορούσαν τη χρήση της συσκευής σαν screening device, σαν διαγνωστική συσκευή, πρώιμη διαγνωστική συσκευή, συμβουλευτική.
1: Έτσι. Εκεί περιλαμβάνονται ενδεχομένως και αυτά τα αποτελέσματα που μας λέγατε
0: ακριβώς,
1: πριν.
0: Ακριβώς. Κάποια από αυτά, γιατί δεν έγιναν όλα χρονικά το ίδιο, απλά τώρα τα έχουμε βάλει όλα μαζί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε.
1: Όμως έχει πάρει και ένα βραβείο αυτή η συσκευή, νομίζω.
0: Ναι. Είσαστε ενημερωμένοι. Τώρα τελευταία ήταν αυτό, πριν 2 μήνες, κάτι τέτοιο, στο διαγωνισμό SAP2, στα Πανεπιστήμια Αριστείας, έτσι λέγεται αυτός ο διαγωνισμός, Πανεπιστήμια Αριστείας, οπότε εκεί πήρα την πρώτη θέση, το πρώτο βραβείο με τη συσκευή μου, στον διαγωνισμό εφαρμοσμένης καινοτομίας. Αυτό είναι πολύ τιμητική διάκριση που μας δείχνει ότι και η ιδέα είναι εφαρμόσιμη, αλλά έχει και δυναμική. Αυτό το πράγμα να εξελιχθεί.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου είναι από το 2010 μέλος διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο την πειραματική φυσική.
3: Αποφύτησε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στη συνέχεια εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ΣΕΡΝ με υποτροφία από το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος στην πειραματική φυσική στοιχειωδών σωματιδίων.
1: Μαζί του είχαμε μιλήσει για το ΣΕΡΝ και για το σωματίδιο του Θεού, προσπαθώντας να καταλάβουμε την αρχή του κόσμου.
3: Όμως ο πυρηνικός φυσικός Κώστας Παπαγεωργίου έχει και μία παράλληλη δραστηριότητα, αφού αξιοποιώντας τη βαθιά του γνώση στη φυσική και την ιατρική τεχνολογία, κατόρθωσε με την ομάδα του να κατασκευάσει μία πρωτότυπη διαγνωστική συσκευή, βοηθώντας τους γιατρούς στην πρώιμη ανίχνευση καρκινικών όγκων.
1: Για αυτή ακριβώς τη συσκευή και την ενασχόλησή του θα μιλήσουμε σήμερα.
3: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ξανακαλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και με το καλό που σας ξαναβρίσκω.
3: Πώς ένας φυσικός βρέθηκε να ασχολείται με τη διάγνωση του καρκίνου?
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν προέκυψε αυτόματα. Γενικά έχω ασχοληθεί με την ιατρική τεχνολογία, προσπαθώντας να δώσω λύσεις σε διάφορα επίκαιρα θέματα. Προέκυψε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ερευνητική συνεργασία εννοώ, και μέσα από αυτό προέκυψε αυτή η συσκευή και η ιδέα που είχα για την πρώιμη ανίχνευση καρκινικών όγκων.
3: Άρα αυτός ήταν ο στόχος σας. Το πρόβλημα που θέλατε δηλαδή να λύσετε ήταν αυτό?
0: Ναι, ναι, από εκεί ξεκίνησε. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλαμε να λύσουμε με τον καθηγητή νευροχειρουργικής εκεί στο Απιθύτα και ο οποίος κάνει πειραματική νευροχειρουργική. Οπότε πήρε πάνω από ένα χρόνο για να μπορέσουμε να τη συλλάβουμε σαν ιδέα και από ιδέα να μετουσιωθεί σε μια συσκευή πρωτότυπη εργαστηριακή, και οπότε με όλα τα προβλεπόμενα, δηλαδή μνημόνια συνεργασίας, επιστημονικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και τεοντολογίας, μπορούσαμε να μπούμε σε δοκιμές αυτής της συσκευής, σε πραγματικό κλινικό περιβάλλον.
1: Θέλετε να μας μιλήσετε για την ιδέα που δίνει, τις λύσεις που δίνει αυτή η συσκευή?
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ιδέα πίσω από όλο αυτό, στην ουσία μπορούμε να ανιχνεύσουμε, μπορούμε να διαβάσουμε την ηλεκτρική υπογραφή των κυττάρων. Ξέρετε, τα κύτταρα δεν διαφέρουν μόνο μορφολογικά, ανάλογα από το ποια περιοχή του σώματος μας προέρχονται. Έχουν και διαφέρουν και ως προς τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και κυρίως ως προς την βιοηλεκτρική τους συμπεριφορά. Η ομάδα μου και εγώ αξιοποιήσαμε την τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, η οποία είναι μια πρωτοπόρα μέθοδος που μας επιτρέπει να εντοπίζουμε και, αν θέλετε, να αναδεικνύουμε τις διαφορές μεταξύ φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων, και στην ουσία Αυτό που κάνει η ιδέα πίσω από όλο αυτό είναι ότι το κάθε κύτταρο μπορεί να προσομοιωθεί σαν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και η άγνωστη χωρητική αντίσταση, δηλαδή αυτό που λέμε η ηλεκτρική υπογραφή των κυττάρων, μπορεί να προσομοιωθεί με ένα μοντέλο που έχουμε αναπτύξει και εγώ και η ομάδα μου, που υποστηρίζεται από σχετικές μαθηματικές εξισώσεις. Έτσι λοιπόν, τα καρκινικά κύτταρα μπορούμε να τα διαφοροποιήσουμε από τα φυσιολογικά ανάλογα με τις τιμές αυτής της μετρούμενης χωρητικής αντίστασης, δηλαδή της ηλεκτρικής υπογραφής που αφήνουν. Έτσι, θα πούμε και συνέχεια περισσότερα όταν πώς δουλεύει η συσκευή, φαντάζομαι.
3: Άρα, ένα καρκινικό κύτταρο συμπεριφέρεται διαφορετικό όταν περάσει ηλεκτρισμός από μέσα του.
0: Ναι. Ας μην το πούμε ηλεκτρισμό, απλά εφαρμόζω μια ηλεκτρική τάση χαμηλής έντασης, χαμηλού πλάτους, ηλεκτρική τάση, δηλαδή ούτε καν μπαταρία αυτοκινήτου, για να καταλάβετε, σε τάση. Επομένως, θα το έλεγα καλύτερα πιο επιστημονικά να το θέσω, είναι ένα χρονοεξαρτώμενο ηλεκτρικό πεδίο και αυτό που μετράμε είναι την απόκριση του βιολογικού ιστού τη διέγερση. Δηλαδή βάζουμε τάση και διαβάζουμε την απόκριση των κυττάρων. Η διαφορά φάσης ανάμεσα σε αυτά τα δύο χρονοεξαρτώμενα ρεύματα και τάση είναι αυτό που μας δίνει τις διαφορές ανάμεσα σε φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα.
1: Και αυτό είναι που λέτε η υπογραφή, η διαφορετική υπογραφή.
0: Ακριβώς, αυτό είναι η διαφορετική ηλεκτρική υπογραφή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω πιο απλά για να καταλάβουν, μετράμε πώς αντιδρά ένα βιολογικό δείγμα σε διάφορες συχνότητες του ηλεκτρικού πεδίου και οι μεταβολές αυτές στις κυταρικές μεμβράνες, στις κυταρικές δομές που ήδη προϋπάρχουν στους βιολογικούς ιστούς, αλλάζουν αυτή την απόκριση και έτσι δημιουργούνται διαγνωστικά μοτίβα, να το θέσουμε αυτό τον τρόπο.
3: Οπότε έχετε δει τα καρκινικά πόσο συμπεριφέρονται.
0: Ναι, ακριβώς. Η διελεκτρική φαρματοσκοπία που ανέφερα προηγουμένως εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα πόλωσης των υλικών και επομένως μπορεί με έμεσο τρόπο να μας δώσει πληροφορίες τόσο για τη δομή όσο και για τους τοπικούς μηχανισμούς μοριακής κινητικότητας. Επομένως, ανάλογα με το πόσο εύκολα ή γρήγορα κινούνται οι διάφοροι σχηματισμοί που υπάρχουν στον υποεξέταση βιολογικό ιστό, μας δίνουν εμάς μια πληροφορία για το πώς ακριβώς είναι η δομή εκεί και άρα διαφοροποίηση φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων.
1: Θα κάνουμε τώρα μια λίγο πιο πρακτική ερώτηση για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους ακροατές μας. Αν είχαμε αυτή τη συσκευή εδώ μπροστά μας, κύριε καθηγητά, τι θα βλέπαμε, πώς θα είναι, μεγάλη, είναι μικρή, είναι πολύπλοκη, τι θα αντικρίζαμε?
0: Άξτε, θα το χώρισα σε τρία μέρη. Έχει, ας πούμε, έναν επίπεδο διελεκτρικό μικροαισθητήρα. Τώρα δεν καταλαβαίνει κάποιος απλώς τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πρακτικά, φανταστείτε ότι είναι ένας αισθητήρας ο οποίος έχει τη μορφή ενός φωτογραφικού φιλμ. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο είναι τυπωμένο πάνω σε ένα μη πορόδος αδρανές πολυμερικό φιλμ. Έτσι, πολυμερικό φιλμ. Τώρα, ο διαψηφιακός αυτός αισθητήρας δημιουργεί ένα καμπυλωτό ηλεκτρικό πεδίο το οποίο διαπερνά, αν θέλετε, τον υποεξέταση βιολογικό ιστό και εμείς διαβάζουμε τα αποτελέσματα. Κάθε κύτταρο έχει την ταυτότητά του, αρκεί εμείς να διαβάσουμε έγκαιρα.
1: Άρα λοιπόν ο αισθητήρας είναι αυτός που μας βοηθάει να πάρουμε την υπογραφή.
0: Ακριβώς. Στέλνουμε τάση και διαβάζουμε την απόκριση μέσα από την ίδια. Το δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, είναι μία μονάδα λήψης και μετάδοση δεδομένων, αυτό που ονομάζουμε στη φυσική DAC system, στα ηλεκτρονικά δηλαδή, data acquisition system, και επομένως με αυτό επικοινωνεί αμφίδρομο ο αισθητήρας και διαβάζει ποια είναι η απόκρισή του στην τάση που εφαρμόζουμε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και προφανώς έχουμε και ένα λάπτοπ, έναν υπολογιστή, ο οποίος μας δείχνει σε πραγματικό χρόνο, αυτή είναι η διαφορά αυτής της συσκευής, ότι μέσα σε 20 δευτερόλεπτα μπορούμε να έχουμε μια απόκριση, σε πραγματικό χρόνο μας δείχνει την καμπύλη απόκρισης του υποεξέταση ιστού στις διάφορες εφαρμοζόμενες ηλεκτρικές τάσεις. Μέσα σε ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων, από 1 Hz μέχρι 100.000 Hz.
1: Άρα δεν είναι κάτι μεγάλο, είναι πολύ βολικό.
0: Ναι, είναι τρία κομμάτια, αρκετά βολικά, αρκετά μικρά, ναι, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Προφανώς τρέχει ένα λογισμικό το οποίο έχει εξομοιώσει, γιατί όπως σας είπα, βασίζεται σε ένα πειραματικό μοντέλο που έχουμε αναπτύξει. Επομένως, με βάση αυτό το πειραματικό μοντέλο, μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές.
1: Το λογισμικό έρχεται να κάνει την ερμηνεία των δεδομένων που του στέλνει ο αισθητήρας μέσω της συσκευής.
0: Ακριβώς.
1: Της μονάδας.
3: Και πόση ώρα θέλει για να διαβάσει κάτι?
0: Κοιτάξτε, ο κύκλος μέτρησης, δηλαδή για να τρέξει από μερικά χέρτς μέχρι μερικές χιλιάδες χέρτς, να το πω έτσι, ή να κάνει, ας πούμε, το σκανάρισμα του βιολογικού ιστού, θέλει περίπου 20 δευτερόλεπτα.
3: Και στα 20 δευτερόλεπτα έχουμε και την απάντηση.
0: Έχουμε την απάντηση, έχουμε την καμπύλη, η οποία βέβαια μπορούμε να την κάνουμε record, δηλαδή μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα κυρίως για μελέτη αργότερα. Αλλά ανάλογα με τη μορφή της καμπύλης μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις. Τώρα δεν μπορούμε να δείξουμε, αλλά πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές αυτές. Είναι δηλαδή η μέρα με τη νύχτα σε αυτό.
1: Το χρονικό διάστημα της απάντησης είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Θα το δούμε και στη συνέχεια σε σύγκριση με άλλους τρόπους για να γίνει μια τέτοια διάγνωση, θα την πούμε, εκτίμηση, ή τι είναι το σωστό?
0: Το σωστό είναι, γίνεται μια ανίχνευση καρκινικών κυττάρων. Το μοντέλο το οποίο έχω αναπτύξει στην ουσία είναι αρκετά ευαίσθητο, δηλαδή μερικές εκατοντάδες κύτταρα, θα πω και χιλιάδες, δηλαδή δύο ή τρεις τάξεις μεγέθους, είναι αρκετά για να βάλουμε την υπογραφή. Για να σας δώσω λίγο συγκριτικά τα αποτελέσματα, ένα MRI, ένας μαγνητικός τομογράφος για να μπορέσει να είναι η ελάχιστη διακριτική του ικανότητα, δηλαδή να πει ότι κάτι που βλέπει βρήκε έναν όγκο, είναι περίπου μισό κυβικό χιλιοστό. Αυτό αντιστοιχεί σε 8 εκατομμύρια κύτταρα. Η συσκευή έτσι όπως την έχω εγώ είναι περίπου κάτω τρεις τάξεις μεγέθους, δηλαδή χίλιες φορές ή 10.000 φορές πιο ευαίσθητη.
3: Άρα πολύ μικρότερη επιφάνεια.
0: Όχι σε επιφάνεια, σε διακριτική ικανότητα.
3: Δηλαδή σε διακριτική
0: δεν χρειάζεται, ακριβώς επειδή με τη μέθοδο αυτή της διηλεκτρικής φωνοδοσκοπίας μπορούμε να ανιχνεύσουμε δομή και τοπικούς μηχανισμούς μοριακής κινητικότητας, επομένως πάμε σε επίπεδο μορίων πια. Επομένως, εμένα μου χρειάζονται γύρω στα 100 μόρια, δηλαδή ένας όγκος ο οποίος αποτελείται από 100 μόρια και είναι χίλιες φορές μικρότερο από αυτό που μπορεί να ανιχνεύσει ένας μαγνητικός τομογράφος. Αυτό ανιχνεύει.
1: Αρκεί για να γίνει δουλειά.
0: Ναι.
3: Αυτό όμως γίνεται τοπικά.
0: Τοπικά, εκεί που ακουμπάει ο αισθητήρας, σωστά.
3: Έτσι. Ναι. Άρα αυτή τη συσκευή που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε?
1: Πριν να πάμε σε αυτό, Ειρήνη, και περίμενα ότι θα τα ρωτήσεις, γρήγορη απάντηση, αξιόπιστη όμως? Γιατί αυτό νομίζω είναι τρομερή σημασία.
0: Έχει βέβαια σε ένα. Κοιτάξτε, σε μια οποιαδήποτε στατιστική εδώ τα μαθηματικά έρχονται να μας δώσουν τη λύση. Αν ας πούμε έλεγα ότι η ευαισθησία είναι 50-50, θα μου έλεγε κάποιος είναι το ίδιο με το να στρέφεις ένα νόμισμα και να λες κεφαλή ή γράμμα.
1: Και γλιτώνεις και τη συσκευή.
0: Μπράβο. Και επομένως κάθεσαι και το παίζεις πυθία. Εδώ λοιπόν αυτό από, έχουμε κάνει δύο κλινικές μελέτες. Η μία ήταν για προκλινικό έλεγχο, δηλαδή για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ικανότητα ανίχνευσης καρκινικών σχηματισμών, να το πω έτσι, ή ύποπτων καρκινικών σχηματισμών, και την ευαισθησία ανίχνευσης. Αυτό έχει γίνει στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στην νευροχειρουργική κλινική. Έχουμε υπογράψει βέβαια και μνημόνια συνεργασίας με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Και για να έρθω τώρα στην απάντηση, κάναμε 710 περίπου επιβεβαιωμένες μετρήσεις, και όταν λέω επιβεβαιωμένες, με βιοψία. Αυτό δηλαδή το δείγμα που γίνεται και παίρνουν δείγμα και το έχει το αποτέλεσμα μετά από ένα μήνα περίπου, 40 μέρες, κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε 708 επιβεβαιωμένες μετρήσεις, δηλαδή τι έλεγε τότε η συσκευή σε 20 δευτερόλεπτα και τι λέει η βιοψία ένα μήνα μετά. Και είδαμε ότι από αυτές τις μετρήσεις η sensitivity, αυτό που λέμε η ευαισθησία της συσκευής, είναι 98,1%. Και η specificity, δηλαδή η εξειδίκευση στην ανίχνευση, είναι περίπου 97%. Η συνολική απόδοση θα το έλεγα ότι είναι κοντά στο 97,1, δεν το λέω εγώ, βγαίνει μέσα από πράξεις και από τα στατιστική ανάλυση των πειραματικών δεδομένων.
1: Είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό νούμερο ακρίβειας. Οι περιπτώσεις ήταν τυχαίες, ας πούμε. Κάποιοι που πήγαν υπήρχε υποψία, ας πούμε, και χρειάστηκε να γίνει εξέταση.
0: Σωστά, όλα αυτά έγιναν, υπάρχει ένα μεικτό, αν θέλετε, σχήμα. Στα εξωτερικά ιατρία κάποιος που φτάνει για να μπορέσει να αξιοποιήσει κάτι. Δεν είναι το δείγμα, ας πούμε, επιπολιασμός της νόσου που αναφέρουν οι γιατροί, δεν είναι ακριβώς το ίδιο δείγμα. Εδώ ήταν περίπου 15 με 20%, γιατί ένας άνθρωπος που φτάνει στα εξωτερικά ιατρία κάποιου νοσοκομείου, κάποιο θέμα θα θέλει να λύσει ή κάτι να ελέγξει. Οπότε εμείς αυτό αξιοποιήσαμε, όπως αξιοποιήσαμε και δείγμα τυχαίου πληθυσμού. Δηλαδή από τον ίδιο τον ασθενή, από εκεί που είχε το πρόβλημα, παίρναμε από το αντίθετο σημείο, χωρίς να ξέρω πού ακριβώς ακουμπάει ο αισθητήρας. Ο γιατρός το έκανε, εγώ έβλεπα τις καμπύλες και του απαντούσα. Αλλά παρόλα αυτά, όλα αυτά γίνονταν record. Δηλαδή όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και η ανάλυση των δεδομένων έδωσε πολύ υψηλές τιμές sensitivity. Τώρα, όταν λέμε sensitivity, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Έχει μια αξία να το εξηγήσετε αυτό, ναι.
0: Ναι, στην ουσία είναι ο προσανατολισμός της συσκευής μιας οποιασδήποτε, είτε συσκευής είτε πρόκειται για την νόσο. Δηλαδή κάποια μέθοδος να μπορεί να ανιχνεύει ότι κάποιος, ας πούμε, που έχει την αρρώστια δεν θα το χάσει η συσκευή. Δηλαδή χάνει πολύ λίγους, χάνει ελάχιστους ασθενείς. Δηλαδή τα ψευδώς αρνητικός.
1: Μπράβο, όταν εκτιμά κάτι ως θετικό να είναι κιόλας.
0: Να είναι κιόλας. Να έχει όντως. Δηλαδή,
1: μην του πούμε τις κακές ειδήσεις ενώ δεν ισχύουν. Να σωστά. Το πω και έτσι πιο ανθρώπινα.
0: Έτσι, αυτό είναι η sensitivity. Specificity αναφέρεται όχι στους ασθενείς, στους υγιείς. Δηλαδή πόσο καλά μια συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει τους υγιείς, τον υγιή πληθυσμό. Δηλαδή αυτόν που δεν έχει την νόσο, να πει πραγματικά και η συσκευή ότι δεν έχει την νόσο ή δεν έχει, ας πούμε, κάτι ύποπτο. Αυτά να μικρύνει τώρα εδώ στην περίπτωσή μας τα ψευδώς θετικά. Εντάξει, αυτό είναι η sensitivity και η specificity και προφανώς αυτό που βγάλαμε από τις καμπύλες, γιατί κάναμε και για τη χρησιμότητα που ρωτήσαμε, που ρωτήσατε προηγουμένως, βγάλαμε, ας πούμε, και για τα, αυτό που λέμε positive predictive values και τα negative predictive values, δηλαδή πόσο χρήσιμη είναι μια συσκευή, αυτή η συσκευή να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, σε ένα εξωτερικό ιατρείο. Ένας ασθενής που έφτανε εκεί με πιθανότητα, όπως σας είπα, 20% να έχει κάτι, δηλαδή ένας στους 5 από αυτούς που φτάνουν σε εξωτερικά ιατρεία να έχει κάτι ύποπτο, εάν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 93%, που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη συσκευή, αν έχει κάτι ότι θα το ανιχνεύσει, από ότι να περίμενε στον πληθυσμό να του εκδηλωθούν τα σημάδια. Γιατί ξέρετε, η αξία της συσκευής βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο ότι μπορεί να ανιχνεύσει σε πολύ πρώιμα στάδια σχηματισμούς, ύποπτους σχηματισμούς, επομένως ακόμα και σε προκαρκινικό στάδιο, από ό,τι έχουμε δείξει με την ανάλυση των δεδομένων. Άρα, αυτό μπορεί να συμβάλλει, η έγκαιρη επέμβαση είναι καθοριστική.
3: Ένα λεπτό για να το ξεχωρίσουμε όμως. Αυτό σημαίνει, η εξέταση καταρχάς γίνεται επιφανειακά.
0: Σωστά.
3: Άρα δεν μπορεί να ανιχνεύσει αν υποτίθεται έχουμε κάποιον καρκινικό όγκο εσωτερικά σε ένα εσωτερικό μας όργανο.
0: Από την έξω επιφάνεια η απάντηση είναι όχι, με την έννοια πια ότι, με την έννοια ότι το ηλεκτρικό πεδίο, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται δεν μπορεί να διατρέξει όλο τον ιστό, δεν είναι ακτίνη ισχύ, είναι άλλη μέθοδος. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει σε βάθος 2-3 εκατοστών.
3: Ναι.
0: Όμως ο καρκίνος του δέρματος έχει την τάση να, είναι, να αναπτύσσεται σαν την κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή αυτό που θα δεις εσύ σαν ένα πολύ μικρό σχηματισμό στην επιφάνεια του δέρματος, από τη μέσα μεριά ήδη είναι αρκετά μεγάλος ο σχηματισμός. Αυτό μπορούμε επομένως να τον ανιχνεύσουμε και επειδή έχει απόδοση πενταετούς, δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια να σου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, είναι περίπου 99% η ίαση. Γι' αυτό και έχουμε στραφεί στον καρκίνο του δέρματος που έχουμε και πρόβλημα εκεί. Αλλά εξίσου καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή και το έχουμε δει αυτό, το έχουμε κάνει ενδοεγχειρητικά. Δηλαδή κάποιος χειρουργός μπορεί να εξαιρέσει έναν όγκο που βλέπει, αλλά μετά πρέπει να είναι σίγουρος, για να το πούμε απλά, τον αφαίρεσα όλων. Έχουν μείνει κάποια υπολείμματα. Υπάρχουν τεχνικές που το κάνουν αυτό, αλλά είναι χρονοβόρες. Δηλαδή χρώση κυτάρων, ας πούμε, για να δεις τα καρκινικά κύτταρα. Αλλά δεν μπορείς κάθε τρεις και λίγο να κάνεις αυτό, γιατί μια επέμβαση θα κρατούσε ώρες. Άρα λοιπόν εκεί, με 20 δευτερόλεπτα, στις περιοχές ενδιαφέροντος, κυρίως στα όρια, μπορεί να βρει πού είναι ακριβώς τα υγιή όρια. Δηλαδή να εξαιρέσει τον όρο επί υγιού σε εδάφους, όπως λένε και τώρα.
1: Άρα λοιπόν έχουμε δύο περιπτώσεις χρήσιμες. Έτσι. Η μία είναι εξωτερικά πάνω στο δέρμα, εντοπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις με την επαφή.
3: Τοπική εφαρμογή δηλαδή.
1: Μπράβο, χωρίς να γίνει τίποτα άλλο στον ασθενή.
0: Ακριβώς.
1: Δεύτερο, κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, όταν αφαιρεθεί ένας όγκος, μπορούμε με τη
3: διάρκεια χειρουργείου δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι, κατά το κατάλογο. Να ανιχνεύσουμε την περιοχή και να πούμε ναι, το καθαρίσαμε σωστά.
0: Έτσι, ακριβώς.
3: Ή υπάρχει κι άλλο που πρέπει να καθαριστεί.
0: Σωστά. Επομένως, εγώ γι' αυτό έλεγα ότι στην αρχή αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή. Κοιτάξτε, ο ιστοπαθολογικός έλεγχος είναι η κυρίως αποδεκτή τεχνική σήμερα. Εντάξει, αυτή όμως δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Άρα λοιπόν, αυτή η συσκευή έρχεται να καλύψει το κενό, να πει αντικειμενικά, δηλαδή χρησιμοποιούμενες μέχρι τώρα μέθοδο για τον καθορισμό των ορίων εκτομής ενδοχειρητικά, είναι είτε χρονοβόρες είτε βασίζονται στην υποκειμενική εμπειρία του χειρουργού. Δηλαδή, εάν πας κάτι το οποίο σου φαίνεται, δεν είμαι χειρουργός εννοείται, αλλά εάν είναι κάτι το οποίο σου φαίνεται ύποπτο και το δώσεις για βιοψία, αν τελικά δεν έχεις πάρει τη σωστή περιοχή, προφανώς τα αποτελέσματα δεν θα είναι και τα αναμενόμενα.
1: Άρα έρχεται να βοηθήσει το χειρουργό.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: δράσει συμβουλευτικά στο
1: και την εμπειρία του.
0: Και για την ανίχνευση και για να έχει ένα αντικειμενικό τρόπο να πει ότι εγώ κάτι βλέπω από αυτό. Οπότε θα, ανάλογα θα επιδιώξω και σε πραγματικό χρόνο τη θεραπεία. Δηλαδή το που πρέπει να συνεχίσω την επέμβαση.
3: Εσάς στα 703 δείγματα που λέτε, σε τι μορφές καρκίνου ήταν?
0: Ήταν σε βασικό κυταρικό, σε καρκίνους δέρματος, δηλαδή να το πάρουμε, βασικό κυταρικό, ακάνθο κυταρικό, μελανώματα. Αυτές ήταν οι βασικές αιτίες. Και το δεύτερο κομμάτι αφορούσε αυτό που, που λένε βασικά οι γιατροί, head and neck, δηλαδή γνάθοπροσωπικές περιοχή εδώ. Και ήταν γύρω στις 50 και ορυλά, να το πούμε πιο απλά, στους ορυλά. Δηλαδή καρκίνους λάρυγγα, φάρυγγα και τέτοια πράγματα που βγάζαμε και που έβγαζαν οι γιατροί. Και το είχαμε δοκιμάσει με εξαιρετικά αποτελέσματα και εκεί. Υπάρχουν δημοσιεύσεις σε πολύ καλά περιοδικά και δύο διδακτορικές διατριβές από δύο γιατρούς. Έτσι. Σε επιβλέπω εγώ.
3: Η συσκευή, έτσι όπως την περιγράφετε, έχει και μια διεπιστημονικότητα. Δεν είστε μόνο εσείς, απαιτεί και άλλους ειδικούς, να το πω έτσι, να συνεργαστούν, έτσι.
0: Σωστά. Είναι από τα πολλά πεδία και το βασικότερο είναι η κλινική επιβεβαίωση. Αυτό είναι η συσκευή. Δηλαδή, όταν φτιάξει μια συσκευή ιατρική, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις την κλινική της επιβεβαίωση, δηλαδή να δείξεις με ποιο ποσοστό μπορείς να επαληθευσείς από κάποια golden standard μέθοδο που λέμε, που στην περίπτωσή μας είναι η βιόψια. Να δεις, κάνει επιλεκτική διάγνωση, είναι σε πραγματικό χρόνο, σε ποιο τύπο ιστού, αυτό.
3: Συνθέσατε τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν?
0: Ακριβώς. Το ένα κομμάτι, το Data Acquisition System, δεν το εφεύρα εγώ. Υπάρχει αυτό, απλά το χρησιμοποίησα ώστε να τρέξει ένα λογισμικό και να επικοινωνεί με αυτό το πράγμα που έχω κάνει. Δηλαδή, τη μοντελοποίηση έκανα. Στην ουσία, την ιδέα την αρχική του, πώς μπορεί να ανιχνευτεί και πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ένα καρκινικό κύτταρο, μελετώντας το από ένα φυσιολογικό. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και άλλη κουβέντα και ίσως θα βοηθούσε να είχαμε και κάποιες διαφάνειες να δείξουμε. Δεν έχουμε, προσπαθώ να το περιγράψω όσο καλύτερα γίνεται. Χρησιμοποιούμε λοιπόν εμείς αυτή τη μέθοδο και μας διαβάζουμε έγκαιρα την ηλεκτρική ταυτότητα των κυττάρων, την ηλεκτρική τους υπογραφή. Αυτό είναι ακριβώς το οποίο κάνουμε.
1: Λοιπόν, η μεθοδολογία αυτή, από ό,τι ξέρω, έχει κατοχυρωθεί ως πατέντα από το 2018, ναι, το 2018.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν και σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, για πείτε μας.
0: Υπάρχουν δημοσιεύσεις, δηλαδή η πατέντα έχει ήδη κατατεθεί σε πολύ. Έχει ήδη περιγραφεί σε δημοσίευση, μετά την πατέντα βέβαια, γιατί μετά είναι γνώση που υπάρχει. Οπότε είναι σε πολύ καλό περιοδικό και έχει, σαν μέθοδος, έχει επαληθευτεί και από το γκρουπ μαθηματικών του Harvard. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Harvard σαν μεθοδολογία πια, το μαθηματικό μοντέλο που έχω αναπτύξει. Πέρα από αυτό υπάρχουν ακόμα 2-3 δημοσιεύσεις που αφορούν τα διδακτορικά των γιατρών που έκαναν μαζί μου και αφορούσαν τη χρήση της συσκευής σαν screening device, σαν διαγνωστική συσκευή. Πρώιμη διαγνωστική συσκευή, συμβουλευτική.
1: Έτσι. Εκεί περιλαμβάνονται ενδεχομένως και αυτά τα αποτελέσματα που μας λέγατε πριν.
0: Ακριβώς. Κάποια από αυτά, γιατί δεν έγιναν όλα χρονικά το ίδιο, απλά τώρα τα έχουμε βάλει όλα μαζί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε.
1: Όμως έχει πάρει και ένα βραβείο αυτή η συσκευή, νομίζω.
0: Ναι.
1: Είσαστε
0: ενημερωμένοι. Τώρα τελευταία ήταν αυτό, πριν 2 μήνες, κάτι τέτοιο, στο διαγωνισμό SAP2, στα Πανεπιστήμια Αριστείας, έτσι λέγεται αυτός ο διαγωνισμός, Πανεπιστήμια Αριστείας, οπότε εκεί πήρα την πρώτη θέση, το πρώτο βραβείο με τη συσκευή μου, στον διαγωνισμό εφαρμοσμένης καινοτομίας. Αυτό είναι πολύ τιμητική διάκριση που μας δείχνει ότι και η ιδέα είναι εφαρμόσιμη, αλλά έχει και δυναμική αυτό το πράγμα να εξελιχθεί.
3: Υπάρχουν και άλλες ομάδες που δουλεύουν πάνω στο ίδιο πρόβλημα, την ανίχνευση δηλαδή καρκίνου σε πραγματικό χρόνο στο χειρουργείο?
0: Υπάρχουν προσπάθειες, δεν μπορώ να πω ότι είναι η μοναδική. Υπάρχουν και προσπάθειες που, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο ανιχνεύουν είναι διαφορετικός από το δικό μου. Να αναφέρω ενδεικτικά, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν συσκευές οι οποίες τι κάνουν, παίρνουν μια πολύ υψηλής ευκρίνειας κάμερα και το συγκρίνουν με ένα λογισμικό, δηλαδή με τις υπογραφές που ήδη έχει το σύστημα και μαθαίνει μέσω του AI, αξιολογεί και σου δείχνει μια πιθανότητα, σου δίνει στο τέλος σαν αποτέλεσμα, ότι αυτό του μοιάζει με τόσο 100% να είναι ύποπτο ή να είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλες συσκευές οι οποίες αξιοποιούν την φασματοσκοπία, το mass spectroscopy, δηλαδή βρίσκουν κάποια συνθετικά των πρωτεϊνών, των καρκινικών πρωτεϊνών, οπότε αυτά είναι υπογραφή για καρκινικά κύτταρα, οπότε τα ανοιχνεύουν αυτά. Εμείς σαν φυσικοί το χρησιμοποιούσαμε αυτό. Αυτό είναι τεχνολογία η οποία υπήρχε. Απλά αυτοί το κάνανε σε πραγματικό χρόνο και αυτοί, δηλαδή μέσα σε μερικά λεπτά μπορούν να αξιοποιήσουν και αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν λοιπόν
1: άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Να πούμε εδώ μια παρατήρηση τώρα. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι. Δεν χρησιμοποιεί και ο λόγος που εύκολα θα μπορούσαμε να το ενσωματώσουμε, δεν χρησιμοποιώ τεχνική νοημοσύνη για να μπορέσει να μην έχει συσκευή την τελική απόφαση, αλλά ο γιατρός. Γι' αυτό και λέω ότι δρά συμβουλευτικά. Δηλαδή, εάν θες να προχωρήσεις και να τη βάλεις αυτή τη συσκευή σε νοσοκομεία ή διagnostικά κέντρα ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε. Θα την τεστάρουν, αν θέλετε, πάλι με κλινικά αποτελέσματα, οργανισμοί οι οποίοι λέγονται Notified Bodies και στην ουσία είναι κοινοποιημένοι οργανισμοί, δηλαδή υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένοι κοινοποιημένοι οργανισμοί. Αυτοί ακόμα, συσκευές οι οποίες βασίζονται στο AI για να πάρει απόφαση, δεν μπορούν να τους δοθεί άδεια να μπαίνουν, ας πούμε, σε χειρουργία. Έτσι.
1: Α, αυτό επομένως θα ανοίξει και πιο εύκολα το δρόμο τουλάχιστον με την υπάρχουσα κατάσταση για τη συσκευή για να φτάσει στους χώρους ιατρικών πράξεων.
0: Επομένως, αν αυτή την συσκευή την έχεις προσανατολίσει στο ότι είναι βοηθητική ή συμβουλευτικά σε ένα χειρουργό, αυτό πραγματικά δίνει άλλη διάσταση και διευκολύνει το χειρουργό και στη διάγνωση και στη λήψη αποφάσεων, που είναι πολύ σημαντικό. Μειώνει το κίνδυνο τοπικής υποτροπής, γιατί δεν ασχολείται, ούτε δεν δημιουργεί κίνδυνο διασποράς νεοπλασματικών κυττάρων. Δηλαδή
3: καταρχάς είναι μη επεμβατική.
0: Αυτό.
3: Εντελώς μη επεμβατική.
0: Είναι μη επεμβατική και σε πραγματικό χρόνο αυτό. Θα το έλεγα, ας πούμε, μια συσκευή, ας πούμε, που θα συμβάλλει στο προληπτικό έλεγχο.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αθώα μέτρηση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μια μη επεμβατική συσκευή, η οποία υποστηρίζει, ας πούμε, την προκλινική, αν θέλετε, διάγνωση, κάπως έτσι.
1: Σε όλη αυτή τη διαδρομή, τώρα, προκειμένου και φαντάζομαι και την αγωνία που θα είχατε να επιβεβαιωθούν αυτά κτλ., θα υπάρχουν διάφορες στιγμές που σας έχουν μείνει στο μυαλό από τις δοκιμές, τα χειρουργεία κτλ. Θέλετε να μας πείτε κάποιο περιστατικό, κάτι, τι θα διαλέγατε, ας πούμε, από όλη αυτή την εμπειρία, από όλο αυτόν τον αγώνα για να φτάσετε να πείτε ναι, δουλεύει, είμαι σίγουρος.
0: Οι πρώτες φορές που το έκανα, δηλαδή οι πρώτες 7-8 φορές, τα 7-8 περιπτώσεις που κάναμε, ας πούμε, σε νευροχειρουργική, για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν είχα ξαναμπεί ποτέ σε χειρουργείο να δω τέτοιου είδους επεμβάσεις. Δεν ήξερα και αν θα το αντέξω αυτό τελικά. Τελικά, εντάξει, okay, το συνήθισα αυτό, αλλά αυτό που είδα είναι ότι ήταν εξαιρετικά βοηθητικό, ειδικά σε νεοπλασίες ή καρκίνους, ας πούμε, του εγκεφάλου. Ήταν πολύ βοηθητική αυτή η συσκευή για το χειρουργό, γιατί ήξερε ακριβώς το πού ακριβώς θα πρέπει να κάνει την τομή. Γιατί ξέρετε, από ό,τι γνωρίζετε, στον εγκέφαλο είναι όλο αυτή η όγκη είναι χωροκατακτητική. Δηλαδή, κόβεις, καθώς αφαιρεί ο χειρουργός ένα κομμάτι του, γιατί δεν μπορεί να τον αφαιρέσει όλο τον όγκο. Υπάρχει τρομερά, πάρα πολύ πυκνή νεύρωση. Οπότε δεν θες να κόψεις κάποιο νεύρο, το δοκιμάζεις, γι' αυτό και κρατάνε ώρα αυτά τα χειρουργεία, αλλά βοηθάει στο να επιλέξει τη διαδρομή από την οποία θα μπορέσει να τον εξαιρέσει τον όγκο με την ελάχιστη συμπτωματολογία. Δηλαδή να μην αποκόψει. Εκεί λοιπόν είχα δηλαδή πραγματικά δεχτεί ότι αισθανόμουν υπερήφανος ότι μπορούσα να βοηθήσω, να βάλω κάπου το χεράκι μου, να αφήσω ένα αποτύπωμα συμβουλευτικά έστω στον νευροχειρουργό τους, ο οποίος, ας πούμε, γιατρούς, okay, έχουν φάει και αυτή τη ζωή τους πάνω σε κάτι. Για να έρθω ακριβώς στην ερώτηση να απαντήσω, αυτό που είχα δει είναι τις ευχαριστίες των ασθενών, ειδικά από καρκίνους του δέρματος, που οι δερματολόγοι χρησιμοποιούν, είναι καταρχήν μη επεμβατικοί δερματολόγοι, υπάρχουν και επεμβατικοί δερματολογία που κάνουν, αλλά κυρίως είναι μη επεμβατικοί και χρησιμοποιούν μια συσκευή που λέγεται δερματοσκόπιο και χρησιμοποιείται φυσικό φως, είτε πολλωμένο φως, και κυρίως κοιτάζουν την αιμάτωση γύρω από κάποια περιοχή ύποπτη, αν υπάρχει ή όχι. Μερικά πράγματα σε πολύ πρώιμο στάδιο δεν το καταλαβαίνεις ότι όντως έχει αιμάτωση αυτή. Η συσκευή εκεί πέρα το έβρισκε. Ο χειρουργός είχε εμπιστοσύνη λόγω της στατιστικής και το αφαιρούσε πριν ακριβώς εκδηλωθεί, και εκεί έπαιρναν τις ευχαριστίες, ας πούμε, των ασθενών, που για μένα ήταν, ας πούμε, ηθική ανταμοιβή. Αυτό δεν υπάρχει.
3: Σε πολύ πρώιμο στάδιο.
0: Σε πολύ πρώιμο στάδιο, ναι. Αυτό που λέμε.
3: Είναι
0: δηλαδή,
3: πολύ σημαντικό,
0: ναι,
3: αυτό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό είναι που μου έχει κάνει εντύπωση.
3: την ώρα που μετράτε τις ηλεκτρικές ιδιότητες, όπως λέτε, των κυττάρων σε ένα ιστό, μια φλεγμονή, μια ουλή, μια κύστη μπορεί να δώσει παρόμοιο σήμα με τον καρκίνο ή όχι?
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί στην ουσία πραγματικά πολύ καλή ερώτηση, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή, να βρούμε κάτι το οποίο είναι καρκινικό. Τα καρκινικά κύτταρα συμπεριφέρονται ακριβώς, έχουν μια συμπεριφορά πυκνωτή. Γιατί έτσι ακριβώς έχουμε προσομοιώσει την κυταρική τους μεμβράνη. Όμως, εάν μπορεί κάτι να υπάρχει ένας όγκος, αλλά να είναι καλοήθης όγκος, δηλαδή να είναι συμπαγής. Αυτή λοιπόν μας δείχνει πολύ διαφορετική τιμή στην διαφορά φάσης που σας είπα, στην τάση που εφαρμόζουμε και στην απόκριση που παίρνουμε. Αυτό το θήτα, αυτή η γωνία δηλαδή που μετράμε, τη διαφορά φάσης, έχει πολύ διαφορετικές τιμές για κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι δηλαδή στις μείον 90 μοίρες να είναι χωρητικοί πυκνωτές, τώρα τι σας λέω, δεν πειράζει. Είναι στις μείον 60, ας πούμε. Είναι κάτι φυσιολογικό. Οπότε ξέρεις αμέσως ότι είναι φυσιολογικό. Η καμπύλη είναι τελείως διαφορετική και αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τη σταδιοποίηση ή την, αν θέλετε, είναι κάτι προκαρκινικό, είναι κάτι που αγγίζει δηλαδή τα όρια του φυσιολογικού και του καρκινικού, γιατί και αυτό έχουμε δει πάρα πολλές. Αυτά όλα τα κάνουμε μέσα από στατιστική επεξεργασία μετά των δεδομένων και ξέρουμε πού θα θέσουμε το όριο για να μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι είναι ύποπτο, καρκινικό, ή κάτι είναι προκαρκινικό, ή κάτι είναι φυσιολογικό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και φυσιολογικά με κύστες. Η καμπύλη είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο κινούνται, δηλαδή η δομή και η τοπική μοριακή κινητικότητα διαφέρει πάρα πολύ στο αν κάτι είναι φυσιολογικό ή κάτι δεν είναι. Δηλαδή τα καρκινικά κύτταρα, οι ανομαλίες δηλαδή των καρκινικών σχηματισμών, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις αλλαγές του πεδίου, γιατί σας είπα ότι βάζουν αλλασσόμενη τάση και τι κάνουν, να κάνουν ταλάντωση. Αυτό λοιπόν τους κάνει να συμπεριφέρονται λες και είναι πυκνωτές και όχι κάτι το οποίο είναι αγώγημο. Δεν πάει ακριβώς εκεί. Και έτσι λοιπόν, ανάλογα με την καμπύλη που βλέπουμε, πόσο είναι αυτή η διαφορά φάσης, το ποσοτικοποιούμε και λέμε είναι φυσιολογικό, είναι σε προκαρκινικό στάδιο, αγγίζει δηλαδή τα όρια του ύποπτου από το φυσιολογικό και έτσι μπορούμε να κάνουμε μια σταδιοποίηση 4. Δεν έχουμε όμως καταφέρει, δεν έχουμε ασχοληθεί. Ο άνθρωπος, άμα θέλει, τα καταφέρνει όλα. Αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί στο να μπορέσουμε να κάνουμε διαφοροποίηση. Αν πρόκειται, ας πούμε, για βασικό κυταρικό, αν πρόκειται για κανθοκυταρικό, αυτά δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο ότι είναι ύποπτοι σχηματισμοί. Δεν έχω μελετήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
1: Δεν δίνει κάποιες περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, δεν το έχω σχεδιάσει για να δίνει κάποια. Ναι, ναι. Γιατί είχα εντοπίσει σε αυτό. Στο είναι, δεν είναι και τα προκαρκινικά στάδια.
1: Στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι και η δουλειά του, να σου δώσει μια γρήγορη απάντηση. Αν θέλεις να πάρεις μια πολύ πιο αναλυτική, κάνεις βιοψία που σου δίνει και πάρα πολύ περισσότερες πληροφορίες.
0: Ακριβώς. Έτσι, δεν είναι. Και το συγκρίνεις με αυτή τη μέθοδο. Ακριβώς. Ναι.
3: Οι γιατροί πώς το υποδέχθηκαν, πώς δεν υποδέχθηκαν αυτή τη συσκευή?
0: Κοιτάξτε, και αυτή πολύ καλή ερώτηση, γιατί σε αυτός απευθύνεται βασικά. Είτε στα νοσοκομεία. Πάρα πολύ καλά. Στην αρχή ήταν δύσπιστη. Δηλαδή και ο τρόπος που έβαζα τη συσκευή, γιατί έπρεπε να κάνω εγώ σαν φυσικός, δηλαδή να κάνω τη συνδεσμολογία μέσα στο χειρουργείο ή μέσα στα εξωτερικά ιατρία, με κοιτούσαν περίεργα. Το να συνδέσεις συσκευές, να κάνεις τις δοκιμές, να κάνεις αυτό που λέμε στη φυσική calibration, δηλαδή να κάνεις δηλαδή μια βαθμονόμηση του τι μετράς. Γιατί πάντα μετράς σχετικά στη φυσική. Δεν μετράς απόλυτες τιμές, δεν έχουν τόσο νόημα στη φυσική. Μετράμε τις σχετικές τιμές. Οπότε θέλουμε να βαθμονομήσουμε τον αισθητήρα, να δούμε ότι όντως συμπεριφέρεται σωστά και οι μέτρες που θα πάρουμε θα είναι. Όλο αυτό έπαιρνε μια ώρα, μια προετοιμασία. Οπότε εκεί με κοιτάγανε με δυσπιστία. Στα πρώτα αποτελέσματα δεν ήσαν και πολύ. Δηλαδή ήσαν εντυπωσιασμένοι, αλλά καλυμμένα εντυπωσιασμένοι. Μετά όμως επιφυλακτικοί πάρα πολύ.
3: Συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Μπράβο. Μετά όμως όταν είδαν ότι αυτό το πράγμα δουλεύει και δεν αστοχεί, δηλαδή δεν είναι τύχη αυτό που λέγαμε το 50% το νόμισμα, δεν ήταν νόμισμα και ήταν κάτι το οποίο έπεφτα μέσα. Δηλαδή περιμέναν για ταχεία βιοψία που ήταν μισή ώρα σε κάποιο λεμφαδένα. Τους είχα δώσει την απάντηση σε 20 δευτερόλεπτα, ήταν γραμμένη η απάντηση στο logbook και κλεισμένη. Μόλις έρχονταν η απάντηση σε μισή ώρα, συμπίπταμε και σου λέει: κοίτα, γιατί να περιμένω μισή ώρα, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, δηλαδή να μπει στα πρωτόκολλα τα ιατρικά. Έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω ότι συμβάλλουμε, το έχουν αγκαλιάσει. Ήδη και χθες μίλαγα με έναν πλαστικό χειρουργό από το Μεταξά, που είναι το ειδικό αντικαρκινικό Ινστιτούτο, και θέλουν και εκεί να το βάλουν μέσα στις δικές τους επεμβάσεις που κάνουν, γιατί τους ενδιαφέρει. Και άλλα ιδιωτικές κλινικές ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι και οι γιατροί, οι μάνατζερ της ιατρικής τους, το έχουν δει ότι πραγματικά μπορεί να τους βοηθήσει στο ιατρικό, γιατί ξέρετε, μειώνει το κόστος θεραπείας, ελαχιστοποιείς ας πούμε το χειρουργικό χρόνο. Μπορεί να δουλέψει και σε συνθήκες εξωτερικού ιατρίου. Δηλαδή, αν πας σε κάποιο δερματολόγο και το έχει, μπορεί να σου πει με κάποια πιθανότητα 80%, με κάποια πιθανότητα 98% ότι αυτό που βλέπει δεν είναι κάτι άλλο. Πήγαινε στον κατάλληλο γιατρό να σε δει πάλι και αυτός με τα στάνταρ πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται. Επομένως, αυτή η χρήση της συσκευής σε ευρεία κλίμακα μπορεί να γίνει. Έναντι της ταχείας βιοψίας, ενώ το έχω δοκιμάσει, δεν ήταν πολλές περιπτώσεις. Ξέρω ότι δουλεύει, δηλαδή το έχω δει και αυτό. Δεν βασίζεται σε κάποια χημική συμπεριφορά, βασίζεται στη φυσική συμπεριφορά των κυττάρων, στην ταυτότητά τους, δηλαδή την ηλεκτρική που αφήνουν. Επομένως, αυτό μπορεί, έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Αυτό.
1: Η απάντησή σας φέρνει αυτόματα και την επόμενη ερώτηση. Τι χρειάζεται για να φτάσει η συσκευή στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία? Πόσο μακριά είμαστε από αυτό? Δηλαδή, το θέμα είναι μόνο να την αποδεχτούν? Χρειάζονται και άλλα βήματα από τη δική σας την πλευρά?
0: Χρειάζονται, και αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Χαίρομαι που με ρωτάτε για αυτά, γιατί στην ουσία να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Όταν λοιπόν έχεις μια συσκευή, επειδή ακριβώς εγώ είμαι πανεπιστημιακός, μόνο μέσω συνεργασιών και μνημονίων συνεργασίας μπορώ να το βγάλω και εφόσον τηρηθούν όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου θα έχει πάρει θετική απόφαση, γιατί υποβάλλεις μια έκθεση, το πώς δουλεύει, τι κάνει ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να του πεις ότι θα βάλω 1000 βολτ να πάθεις ηλεκτροπληξία ή να πάθεις ηλεκτρόλυση, ας πούμε, στα κέντρα. Δηλαδή, το περιγράφεις αυτό, το Επιστημονικό Συμβούλιο σου δίνει την έγκριση, μετά πηγαίνει στην Ηθική και Διοντολογία, είναι άλλη επιτροπή αυτή. Και επομένως, μόλις πέρασε αυτές τις δύο επιτροπές, σου επιτρέπεται να κάνεις χρήση της συσκευής, χωρίς όμως να έχεις κάποιο εισόδημα. Δηλαδή,
1: είναι ερευνητικό πράγμα αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι μια κλινική μελέτη, μια ερευνητική διαδικασία που κάνεις. Λοιπόν, μόλις το κάνεις αυτό και φτάσεις κάποια στατιστική ψηλή, οπότε βλέπεις έχεις ψηλές τιμές sensitivity και άρα μπορεί να είναι χρήσιμη διαγνωστική συσκευή, πρέπει μετά να πάρεις το λεγόμενο MDR. Δηλαδή, αυτό είναι το για medical devices, αυτό είναι το MD, ας πούμε. Για medical devices πρέπει να πάρεις ένα, όπως έχουν οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, ένα CE πίσω, ένα CE που βλέπεις. Αλλά αυτό για medical devices σημαίνει κοινοποιημένοι οργανισμοί, σημαίνουν πολλά έξοδα της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων.
1: Εκτός από τα έξοδα όμως συμβαίνει και αναγνώριση της συσκευής και επιβεβαίωση ότι αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται κτλ.
0: Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι για το CE Mark που λέμε, μέσω του MDR CE Mark και το Freedom to Operate. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάξεις αν η συσκευή σου χτυπάει σε κάποια πνευματικά δικαιώματα άλλη συσκευή που ήδη χρησιμοποιείται στο εμπόριο. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια. Η συσκευή, από τη στιγμή που υπάρχει λειτουργικό πρωτότυπο και μάλιστα δεύτερη version που το έχω ξανακαλυμπράρει με βάση τα αποτελέσματα τα πραγματικά που είχα και όχι αυτά τα θεωρητικά που είχα αναπτύξει πρώτα, δουλεύει καλύτερα στη δεύτερη version. Οπότε το working prototype είναι αυτό που μπαίνει σε αυτό που λέμε technical readiness 7. Είναι συνολικά 9 στάδια, είμαι στο 7ο γιατί έχω ένα working device και υπάρχουν και μελέτες. Τώρα τα επόμενα είναι αυτά που σας είπα, το Freedom to Operate και το CE Mark.
3: Άρα δεν αποκλείεται να τη δούμε στην πράξη?
0: Ναι, όχι αύριο το πρωί, αλλά εξαρτάται βέβαια αυτό που θέλω να πω και θέλω να τονίσω και μου δίνει την ευκαιρία και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, είναι ότι αυτή η συσκευή αποδεικνύει ότι η ελληνική έρευνα μπορεί να παράγει παγκόσμιας κλάσης τεχνολογία. Το θέμα είναι λοιπόν να δοθεί δρόμος στους επιστήμονες, δρόμος προς την αγορά εννοώ και στον ασθενή, δηλαδή να φτάσει αυτή η συσκευή στο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ασθενή. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε και συνεργασίες είτε με ερευνητικά ιδρύματα, είτε με πανεπιστημιακά ιδρύματα, είτε με επενδυτικούς φορείς για να μπορέσουμε να καλύψουμε το δρόμο που χρειάζεται για τα άλλα δύο στάδια και τη χρηματοδότηση για να μπορέσει αυτό να φτάσει στους ασθενείς, δηλαδή να γίνει ένα medical device.
1: Ναι, η συσκευή από την έρευνα να φτάσει στην αγορά, δηλαδή από το πείραμα να πάμε
3: στην παραγωγή της.
1: Στην παραγωγή, να γίνει προϊόν, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ιατρικό προϊόν. Εργαλείο.
0: Mm-hmm. Ακριβώς αυτό.
3: Άρα εσείς είστε τώρα στα δύο τελευταία στάδια όπως μας περιγράψατε.
0: Ναι.
3: Οι μελέτες, οι κλινικές συνεχίζονται?
0: Συνεχίζονται γιατί πρέπει ας πούμε, να πείσουμε και άλλους, όχι να πείσουμε, θα πρέπει ας πούμε, ενδιαφέρονται ήδη τώρα που αρχίζει και παίρνει μια δημοσιότητα η συσκευή, αρχίζει, παρουσιάζω σε συνέδρια. Εγώ είμαι πυρηνικός φυσικός και παρουσιάζω σε συνέδρια χειρουργικής. Κάνω το μάθημα, ας πούμε, αντίστοιχο μάθημα αισθητήρων σε πλαστική χειρουργική που είναι σε μεταπτυχιακό του ΑΠΙΘΙΤΑ της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, έχω αρχίσει και μπαίνω στην ιατρική τεχνολογία, δηλαδή κάνω τον εαυτό μου απαραίτητο εκεί. Επομένως, ας πούμε, σημαίνει ότι δεν προέκυψε από το πουθενά εκεί σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια συνεισφορά. Άρα λοιπόν και αυτή τη γνώση την αξιοποιώ με σκοπό να το κάνουμε αυτό να φτάσει πραγματικά στον ασθενή και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Όσο περισσότερο αναγνωρίζεται η αξία της συσκευής στην πράξη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα να τη δούμε και σαν προϊόν, πιστεύω. Και το ευχόμαστε ολόψυχα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δουλεύετε πάντως από το 2011 με τέτοιου είδους ιδέες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το 2011 ήταν η πρώτη αφορμή. Δούλεψα πραγματικά το 2017, για να μην λέμε, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το 2017, μετά ακριβώς από το 2017 που είχαμε αυτή την κουβέντα με τον νευροχειρουργό, ας πούμε, πήρα εκπαιδευτική άδεια ένα χρόνο, προβλέπεται βέβαια αυτό, από εδώ από το Πανεπιστήμιο. Οπότε είχα όλο το χρόνο να δουλέψω και να συνεργαστώ με το Πανεπιστήμιο για να μπορέσω να βγάλω την πατέντα, να την γράψω, να την κατοχυρώσω και μετά να προχωρήσω.
3: Επειδή κοντεύουμε στη δεκαετία, τι σας κρατάει πίσω, η χρηματοδότηση?
0: Η χρηματοδότηση για τα τελικά στάδια είναι μέχρι τώρα, δηλαδή συνεχώς πληρώνουμε χρήματα, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή δουλεύουμε, πληρώνουμε, χρησιμοποιούμε πράγματα, ας πούμε, που υπάρχουν, προσπαθούμε να κάνουμε μια σύνθεση. Τώρα αυτά τα κομμάτια, αν δεν υπάρχει επενδυτής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καλύψεις από προσωπικά σου.
1: Εγώ θα αλλάξω λίγο την ερώτηση της Ειρήνης και θα σας ρωτήσω τι σας κρατάει μέσα, γιατί ξέρω πολύ καλά και από άλλες συζητήσεις με ανθρώπους που κάνουν αντίστοιχα πράγματα με εσάς, πόσο δύσκολο είναι όταν δουλεύεις μόνος σου στην πραγματικότητα ή με μια μικρή ομάδα, δεν το ξέρει κανείς, έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Τι είναι αυτό που σας κάνει να αντέχετε τόσα πολλά χρόνια όλοι εσείς και εσείς τώρα συγκεκριμένα?
0: Δηλαδή πραγματικά αυτό που με κάνει είναι, ας πούμε, η ευγνωμοσύνη του κόσμου σε κάποιον, ναι, δηλαδή, που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, έστω και ένας να είναι αυτός. Δηλαδή η ευγνωμοσύνη του ότι μπράβο ρε παιδί μου, μας βοήθησες στο να το ανοιχνεύσουμε κάτι εύκολα και να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να περιμένουμε, το οποίο είναι πολύ ψυχοφθόρο, να περιμένεις τώρα ένα μήνα ή 40 μέρες για να δεις τα αποτελέσματα. Τους καθησυχάζεις δηλαδή με κάποιον τρόπο και ο γιατρός ο ίδιος που το έχει αποδεχτεί και ξέρει τη στατιστική, ξέρει να διαβάζει γιατί και αυτός έρευνα κάνει, οπότε μπορεί να τους καθησυχάσει και πραγματικά κατά 98% έχουμε πέσει μέσα. Οπότε αυτό είναι για μένα μεγάλη πηγή κουράγιου για να μπορέσω να συνεχίσω και προστίθονται συνεχώς νέα άτομα στην ομάδα. Και νεαροί επιστήμονες, οι οποίοι είναι η ελπίδα και το μέλλον της έρευνας, και άνθρωποι, ας πούμε, από διάφορες ειδικότητες χειρουργικές.
1: Να κάνω εδώ τώρα μια ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό. Είναι λίγο ιδιαίτερη, από ποια άποψη συνδυάζω και το προηγούμενο podcast. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για κάτι πολύ θεωρητικό που οι περισσότεροι άνθρωποι το ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τώρα, Ειρήνη, μιλάμε για κάτι εξαιρετικά πρακτικό,
3: ναι,
1: που ο καθένας από εμάς μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά και πολύ εύκολα. Το αποτέλεσμα της, ναι, έρευνας, έτσι.
0: Και αυτό είναι που τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει πώς δουλεύει η μηχανή, η συσκευή, η ιατρική. Τον νοιάζει ότι δουλεύει. Αυτό. Και να δίνει κάποια αξιόπιστα αποτελέσματα.
1: Τι αίσθηση σας δίνει να ασχολείστε με δύο διαφορετικούς κόσμους, τόσο πολύ διαφορετικούς?
3: Ένα εντελώς θεωρητικό και ένα εντελώς πρακτικό.
0: Λοιπόν, δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το περιγράφετε. Δηλαδή,
1: είναι όπως το εισπράττουμε εμείς, γι' αυτό,
0: ναι,
1: θέλω,
0: ναι,
1: τη δική σας,
0: ναι,
1: οπτική.
0: Ίσως. Ας πούμε και στην πυρηνική φυσική που ασχολούμαι, στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, πειραματικός φυσικός είμαι. Για να μπορέσουμε λοιπόν εμείς με τα μέσα που έχουμε να ανιχνεύσουμε σωματίδια, πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλή γνώση θεωρητική. Δηλαδή του τι θέλουμε να μετρήσουμε, πώς θα το μετρήσουμε και τι ακριβώς θα κάνουμε, οι πειραματικές μέθοδοι που είναι διαθέσιμες να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να το μετρήσουμε αυτό. Επομένως αυτό είναι πάλι πειραματικό, δηλαδή είναι πρακτικό. Όμως η διαφορά είναι ότι το μεν ένα είναι η βασική έρευνα, αυτό που γίνεται στο ΣΕΡ, δηλαδή πολύ ωραία, θα βρω ένα μηχανισμό για το πώς, ας πούμε, δουλεύει το Higgs. Τι είναι το Higgs, τι μας δίνει σε θεωρητικό επίπεδο, αυτό λέγεται βασική έρευνα. Η χρησιμότητά του είναι, όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά, ίδιο με ένα μωρό. Δεν περιμένεις πολλά, αλλά είναι το μέλλον σου. Η άλλη έρευνα είναι εφαρμοσμένη. Δηλαδή παίρνουμε λοιπόν για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε κάτι τόσο πολύ δομικό, σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη φυσική. Αρκετά καλά, έχουμε 30-35 χρόνια στην έρευνα, στη φυσική, οπότε μπορούμε να καταλαβαίνουμε λίγο τις διαφορές και να φτιάξουμε κάτι στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας. Γι' αυτό ακριβώς ο κόσμος το καταλαβαίνει καλύτερα αυτό, εφαρμοσμένη έρευνα. Και τα δύο είναι πειραματικά, γιατί εγώ είμαι πειραματικός φυσικός, επομένως είμαι πρακτικός άνθρωπος.
1: Αυτό ήθελα να εκμεύσω. Πώς τελικά κάτι που ενώ στα δικά μας μάτια μοιάζει θεωρία για το σύμπαν, τελικά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα πεδία και να δούμε στην πράξη την αξία του πάνω μας, κυριολεκτικά πάνω μας.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, στο CERN σας είχα πει, ας πούμε, είχαμε τις CCD κάμερες. Αυτά τα έχουν, δηλαδή, αυτό, οι CCD κάμερες που είναι charge coupling devices, ας πούμε, στην πράξη, τι σου λέει, πάλι για το CERN θα μιλήσω, στην πράξη, ας πούμε, μπορείς να ανιχνεύσεις σωματίδια σε μηδενικό φως. Αυτό τώρα το πήρανε σαν προϊόν, αυτό που χρησιμοποιήσαμε εμείς σε ανιχνευτές τότε στο CERN, τη δεκαετία του 95, 90 με 2000, ας το πω έτσι, αφού είπα δεκαετία. Αυτό λοιπόν το πήρανε και το κάνανε εμπορικό προϊόν. Δηλαδή το έχει οποιαδήποτε κάμερα, την ανοίγει σε μηδέν λουξ και παίζεις. Είναι συσκευή που έχει έρθει σαν αποτέλεσμα της έρευνας στη φυσική υψηλών ενεργειών. Ένα παράδειγμα σας έδωσα.
1: Λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε στο τωρινό podcast. Όποιος θέλει μπορεί να βρει και το άλλο και να το ακούσει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Νομίζω ότι για τη συσκευή δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να βρεθεί η χρηματοδότηση, ώστε να βγει όντως στην παραγωγή, να γίνει κτήμα όλων όσοι επιθυμούν. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
3: Και να φτάσει στο να εξυπηρετεί τον καθένα μας. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, είναι χρήσιμο και σε πρώιμη ανίχνευση, αλλά και την ώρα ενός χειρουργείου, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, ο καρκίνος του μαστού, που είναι κάτι που επιβαρύνει πάρα πολύ και πάρα πολλές γυναίκες. Φανταστείτε να μην γίνει σωστά η εκτομή, πόσο δυνηρό είναι για μια γυναίκα, έτσι.
0: Και εκεί ήταν, ας πούμε, δηλαδή, και πέρα από το νευροχειρουργικά που σας είπα, και στο καρκίνο του μαστού ήθελα να δώσω μια λύση, αλλά δεν μπορώ τώρα με τα μέσα που έχω, δηλαδή και την έρευνα που έχω κάνει, να μπορέσει να πάει κάτω από τα 3 εκατοστά. Υπάρχουν λύσεις, έχω σκεφτεί σε θεωρητικό επίπεδο.
3: Ναι, αλλά
0: δηλαδή,
3: και την ώρα της εκτομής είναι χρήσιμο.
0: Αυτό είναι όντως.
3: Δεν είναι?
0: Όντως. Γιατί εκεί υπάρχει πρωτόκολλο. Πας ένα εκατοστό γύρω-γύρω από αυτό και έχεις πολύ μεγάλη πιθανότητα να τα
3: εξαφανίσεις. Αν δεν είναι 1 και είναι 1,5.
0: Αυτό λέμε, ή να είναι 1,1, να σας πω εγώ.
3: Ναι.
0: Αυτό. Εκεί λοιπόν, αντί να βασιστεί σε κάτι υποκειμενικό, βασίζεσαι σε μια αντικειμενική μέτρηση. Οπότε καθορίζεις το όλο πρωτόκολλό σου, το προσαρμόζεις με βάση μια συσκευή η οποία σου έχει δώσει μια μέτρηση. Οι γιατροί είναι και αυτοί τεχνολόγοι, ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν, εφαρμοστές της τεχνολογίας, να τους πω έτσι. Επομένως, γνωρίζουν πολύ καλά πώς θα πάρουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, γιατί εκείνη την ώρα είναι που πρέπει να πάρεις την απόφαση.
3: Ακριβώς.
0: Και όχι ένα μήνα μετά.
3: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάζω πράγματα και να ευχηθώ και εγώ το καλύτερο και για εσάς.
1: Να είστε καλά.
2: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Είναι η ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη.

0: εσύ για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας πιλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 45 λεπτά μετά τις 11, Παρασκευή 22 Μαΐου. Και με 151 βουλευτές η απόφαση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ο Ανδρουλάκης, ενώ έχει προηγηθεί και κόντρα με το Βορύδη.

Στο πολιτικό πεδίο έχουμε βεβαίως έντονο και προσκήνιο και παρασκήνιο. Χθες ανακοινώθηκε και το κόμμα Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, αυτή είναι η ονομασία και σύμβολο του νέου φορέα, ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Αναμένεται και η ανακοίνωση του ονόματος για το κόμμα Τσίπρα. Πότε είναι αυτό, είπαμε, νομίζω 26 Μαΐου, την Τρίτη. Και ψιθυρίζεται, ακούγεται ότι στις 29 του Μάη, ανήμερα της επετείου της άλωσης της πόλης, θα έχουμε ανακοινώσει και από τον Αντώνη Σαμαρά, κάτι βέβαια δεν είναι ακόμη.

Στα δικά μας τώρα, αρκετά είναι τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Να πούμε ότι συνεχίζεται η έλευση των Τούρκων επισκεπτών για τον Μπαϊράμι. Ομιλείτε τουρκικά αυτές τις ημέρες όσοι κυκλοφορείτε στην στοιχείο. Από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο θα αρχίσουμε να προσεγγίζουμε από σήμερα είναι και το χωροταξικό του τουρισμού. Έχουμε την παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορειοανατολικού Αιγαίου που αναφέρεται στις προβλέψεις που υπάρχουν και σημειώνει ότι θα αντιμετωπιστούν, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ως τοπικές κοινωνίες σημαντικά προβλήματα σε περίπτωση που κλειδώσει το χωροταξικό του τουρισμού ως έχει και δεν γίνουν αλλαγές, διότι αντιμετωπίζεται το Βόρειο Αιγαίο σαν άλλα μεγάλα τουριστικά νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κέρκυρα. Ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιών μας. Θα μας πει περισσότερα ο στρατής Μανολακέλης, ο πρόεδρος του ΤΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, στη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα θα συζητήσουμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον πρόεδρο Μανολάκη. Αρκετό καιρό έχουμε να τα πούμε τον κύριο Μανολάκη. Έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά και τις υδρευτικές ανάγκες της Χίου. Να δούμε τι γίνεται και με το έργο της τηλεμετρίας. Ένα έργο το οποίο αποσκοπεί και στον περιορισμό των διαρροών. Μεγάλος βραχνάς και χρόνιος βραχνάς αυτός για τις διοικήσεις της ΔΕΙΑΧ. Πάμε προς το παρόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματά μας αναλυτικά.

Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χωροταξικό στον τουρισμό με τον κύριο Στρατή Μανολακέλη, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο συγκεκριμένος φορέας έχει κάνει τις παρεμβάσεις του και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Κάποιες λήφθηκαν υπόψη, πολλές άλλες δεν λήφθησαν υπόψη, από όσο καταλαβαίνω και από την ανακοίνωση που εκδώσατε χθες, κύριε Μανολακέλη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζετε στο σχεδιασμό που έχει γίνει?
2: Νομίζω είναι αρκετά και γι' αυτό κιόλας έχουμε καταθέσει ένα πολύ συνεκτικό κείμενο 4,5 σελίδων με παρατηρήσεις και από εκεί πέρα ένα δελτίο τύπου προς εσάς ώστε να το αναδείξετε και να πάρουν και γνώση οι πολίτες που επηρεάζονται από όλο αυτό το, να το πω, τη λέλαπα που θα έρθει το επόμενο διάστημα. Και τι θέλω να πω. Αλλάζει η αρτιότητα στην εκτός σχεδίου περιοχή σε αναγνωρισμένους δρόμους και γίνεται από 4 στρέμματα αλλού 8 και αλλού 12 στρέμματα αρτιότητα για να γίνει τουριστική κατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή, από όσο βλέπω εδώ και τον πίνακα που έχω για τη δημοτική ενότητα Χίου και Αγίου Μηνά, η αρτιότητα είναι 12 στρέμματα. Σε όλες τις άλλες περιοχές 8, ενώ μέχρι πρότινο ήταν 4, έτσι.
1: Να.
2: Και βάζω εγώ το ερώτημα, ποιος πολίτης στοιχείο έχει 12 στρέμματα πάνω σε αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος. Και να, είναι και να έρθουν μετά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ή τα ΣΦΟΑΠ και να πούνε ότι είναι και τουριστική περιοχή για να μπορέσει να οικοδομήσει τουριστική κατοικία. Επομένως, ο τουρισμός για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ή αυτές που θέλουν να κάνουν μια επέκταση, μιλάω για την εκτός σχεδίου περιοχή, πάβει να υπάρχει.
1: Μάλιστα. Για τους άλλους οικισμούς...
2: Ούτε στη Λέσβο νομίζω υπάρχει, ούτε στοιχείο υπάρχει αυτή η αρτιότητα πάνω σε αναγνωρισμένο δρόμο, είτε σε επαρχιακό είτε σε αναγνωρισμένους αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι είναι ελάχιστοι. Αν υπάρχουν κιόλας.
1: Για τις άλλες δημοτικές ενότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αναπτυσσόμενες, ποιο είναι το όριο?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Ποιο είναι το όριο?
2: Για τις περισσότερες είναι 8 στρέμματα.
1: 8 στρέμματα.
2: Για αυτές που σας είπα, για τη δημοτική ενότητα Χίου και Αγίου Μηνά, βλέπω ότι είναι 12.
1: Ναι, που είναι στην ουσία και το κομμάτι της Χίου που μέχρι τώρα είχε αναπτυχθεί τουριστικά. Στα υπόλοιπα είχαμε πολύ μικρές μονάδες.
2: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο εξισώνει την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα με τα νησιά τα δικά μας, τα οποία δεν νομίζω ότι έχουμε την ίδια ανάπτυξη, όταν οι αφίξεις τουριστών είναι περίπου για την περιφέρειά μας 20.000 τουρίστες, τη στιγμή που το Νότιο Αιγαίο έχει 2,5 εκατομμύρια. Επομένως θεωρούν αναπτυγμένη περιοχή τόσο τη Χίο, τη Λέσβο και την Σάμο, όσο το ίδιο με τη Ρόδο. Mm-hmm. Και οπότε και γι' αυτό έχουμε μπει σε τέτοιο και γι' αυτό ζητάμε ότι υπάρχει ανισότητα μεταξύ αυτών, μεταξύ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, έτσι.
1: Αυτό το οποίο εσείς επισημάνατε, τι απάντηση πήρατε στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης και πόσο κοντά είμαστε στο να κλειδώσουν όλες αυτές οι προβλέψεις και να γίνουν στην ουσία νόμος του κράτους?
2: 25 Μαΐου λίγη, ουσιαστικά δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι κάποιες παρεμβάσεις στο Υπουργείο, δεν είναι σε διαβούλευση πλέον, είναι έτοιμο προς υπογραφή. Να πω ένα άλλο κομμάτι, δεν πήραμε καμία απάντηση, έτσι, διότι και εμείς το ξαναστείλαμε χτες. Είναι περίπου για μία εβδομάδα ανέβηκε στην πλατφόρμα. Δεν ξέρω και αν θα απαντήσει. Γι' αυτό και καλούμε την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά πρώτον, γιατί είναι η καθήλυνα αρμόδια, τους βουλευτές και τους δήμους να πάρουν θέση. Δημόσια. Δηλαδή, αν μείνει αυτό, όπως σας είπα, η ιδιωτική τουριστική κατοικία των μικρών οικογενειών, η οικογενειακή, να το πω, επιχείρηση θα σβήσει.
1: Και ήδη οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα έχουν εμπόδια στην επέκτασή τους, όπως
2: δεν
1: μας λέτε. Δηλαδή...
2: Και σας είπα, ναι, ναι.
1: Ναι. Από την περιφέρεια υπήρχε κάποια ανταπόκριση από τους βουλευτές?
2: Όχι,
1: δηλαδή θέλω να πω...
2: Στείλει, αυτό ακούστε, είχαμε στείλει και πριν 2 χρόνια όταν ήταν η διαβούλευση. Mm-hmm. Τότε είχαμε, να πω ένα άλλο, είχαμε αντιδράσεις στο ότι απαγορευόταν κάθε τουριστική δραστηριότητα σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες που είχαν απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από τα σύνορα. Είχαμε πει τότε ότι η διάταξη αυτή εγείρει εθνικό θέμα. Αυτό ήταν το μόνο που έχει απαλληφθεί από το άρθρο 6 της τότε διάταξης, αλλά μπήκε ένα άλλο άρθρο το οποίο τι λέει, λέει ότι σε νησιά τα οποία είναι μικρότερη των 1000 στρεμάτων, έχετε αρκετά νομίζω συμπλέγματα στις συνούσες, θα επιτρέπεται μία τουριστική κατοικία υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος προλάβει θα κάνει μία τουριστική κατοικία. Και ποιος θα προλάβει? Αυτός που θα νοικιάσει ή θα αγοράσει ένα τέτοιο νησάκι. Επομένως μιλάμε για Έλληνες κρίσους, για Τούρκους, για Εβραίους, για Ρώσους, οτιδήποτε, ένας που θα προλάβει να μπορέσει να δομήσει μία τουριστική έπαυλη. Γίνεται ένα άλλο θέμα εκεί πέρα, το οποίο και αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Εμείς κρόουμε τον κόδωνα το κινδύνο, από εκεί πέρα...
1: Να ρωτήσω εγώ και κάτι άλλο. Με αυτούς τους όρους, τους περιοριστικούς, όπως είπατε και εσείς, με τα 12 στρέμματα ή με τα 8 στρέμματα, μήπως τελικά οδηγούμαστε και σε ένα άλλο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που θα ξεφεύγει από αυτό που λέμε μικρομεσαίος επιχειρηματίας και θα μας πηγαίνει σε άλλες κατηγορίες? Από αυτούς που έχουν χρήματα για να συγκεντρώσουν και περισσότερη έκταση γη και λοιπά και να κάνουν τα όποια συγκροτήματα.
2: Ναι, προφανώς. Εντάξει, ναι.
1: Θεωρείτε ότι αυτή είναι η στόχευση?
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος άλλος εκεί πέρα.
1: Σας ρωτώ επειδή, εν πάση περιπτώσει, έχετε την εικόνα τη συνολική μέσα από τη δράση του τεχνικού κόσμου.
2: Εντάξει, να μην μπορούμε να κρυβόμαστε λίγο πολύ οδηγούνται
1: εκεί πέρα. Πάμε. Λοιπόν, άρα εσείς καλείτε σε εγρήγορση. Το θέμα είναι ότι είμαστε, όχι στο παραπέντε, στο παραένα πια.
2: Κοιτάξτε, από τη μεριά, να το πω κι αλλιώς, η κυβέρνηση το είχε βγάλει πριν 2 χρόνια σε διαβούλευση και δεν αντέδρασε κανένας από τη δική μας περιφέρεια. Να το πούμε κι αυτό. Εμείς είχαμε κάνει τις παρεμβάσεις, είχαμε πει τις απόψεις μας, είχαμε δώσει προς τους Δήμους και τις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μια αγρανάπαυση, να το πω.
1: Η αγρανάπαυση πληρώνεται. Όμως. Λοιπόν, και τώρα είμαστε στο ταμείο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και υποθέτω ότι θα έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα θέματα, γιατί με το χωροταξικό τρέχουν πολλά και σε πολλά...
2: Το επόμενο διάστημα, επίπεδα, σε περίπου 1-1,5 μήνα θα παρουσιαστούν και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, που και εκεί...
1: Εκεί θα είναι τα μεγάλα γλέντια, νομίζω.
2: Ακριβώς, ναι. Όπως το λέτε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Και φτάνουμε λοιπόν να ζούμε σε μια χώρα που ο χωροταξικός σχεδιασμός σε κάθε πεδίο είναι αναγκαίος, αλλά έτσι όπως γίνεται, αντί να πηγαίνουμε σε πιο βελτιωμένες καταστάσεις, οδηγούμαστε σε πολλούς αποκλεισμούς που δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν τελικά και ποιους θα ωφελήσουν. Εγώ μπορώ να κάνω κάποιες υποθέσεις, αλλά εγώ είμαι εγώ. Το θέμα είναι τι λένε οι θεσμικοί φορείς. Και αυτό το ζήτημα το ανέδειξε ο κύριος Μανολακέλης από το ΤΕΕ. 2 χρόνια τώρα είναι αυτή η ιστορία με τα χωροταξικά του τουρισμού. Ποια ήταν η αντίδραση της περιφέρειας, των βουλευτών, των δήμων?

Η ώρα είναι 12, είναι ώρα να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσουν τίτλοι τοπικών ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα.

0: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
1: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του νέου Φαλήρου λόγω έργων, στην διασταύρωση της Στιβών με την Παναγίτσα Αλβάριου στο Περιστέρι και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό η σύσταση εξεταστικής επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος, τόνισε πριν την αποχώρησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για την δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι έτοιμος να αποδείξω την αθωότητά μου, δήλωσε εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη, αναφέροντας ότι επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλοπε σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε Αγία Μαρίνα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Καβούρη και Κοροπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σε λίγη ώρα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίου και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Τώρα, ο Ολυμπιακός αναζητά απόψε την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στο πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 τη Φενέρμπαχσε. Στις 9, στον δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τσούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΣΑΕΛ με 3-2. Η Club Breeze ήρθε ισόπαλη με την Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του κατέκτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Αϊθαλής Πορτογάλος Superstar σκόραρε 2 φορές. Η Αλ Νάσρ επικράτησε με 4-1 εντός έδρας απέναντι στην Ντάμακ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες αναμένεται να έρθουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στοιχείου, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Μυτιλίνη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Αντιπυρική ζώνη στην Βορειοανατολική Χίου κατασκευάζει διένθεση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διένθησης δασών Χίου Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026 ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους νομούς, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, οι μεστούς αυτονομούνται για μία ακόμη φορά και την Κυριακή σε 9 το πρωί καθαρίζουν εθελοντικά το λιμάνι των μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι η είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουζών κ. Μάρκος θα τελέσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το Σάββατο, 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην περιοχή και την Κυριακή 24 Μαΐου, με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών, 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα έξω από το λοδοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοδοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 ετό άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές και καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.

0: 2-10-86-090.
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 12. Εν όψη καλοκαιριού, ποιο είναι το θέμα της περίοδου που μας απασχολεί όχι μόνο φέτος, χρόνια τώρα, το υδρευτικό. Πώς θα τα πάμε φέτος, που εν πάση περιπτώσει είχαμε και υψηλά ποσά βροχής και στο νησί μας. Από εκεί και πέρα όμως το ζητούμενο είναι η διαχείριση, τα υδροληπτικά έργα που έχουμε, ο συνδυασμός όλων.

0: Να σε σχέση και με τις υποδομές και πάμε λοιπόν σε αυτό το πρίσμα να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον πρόεδρο Μανολάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στην καθιερωμένη κατέτος συζήτηση.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ναι, το θέμα είναι να δούμε αν είμαστε ένα βήμα μπροστά, κύριε Μανολάκη, και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο για τους πολίτες. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για φέτος, τα νερά που έπεσαν, τα νερά που συγκεντρώθηκαν στα φράγματα, τα υδροληπτικά έργα που έχετε στη διάθεσή σας είναι αρκετά για να μπορέσουμε τουλάχιστον να βγάλουμε το καλοκαίρι και τους πρώτους συνοπορεινούς μήνες χωρίς άγχος?
1: Πιστεύω ότι τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν, μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τη φετινή θερινή περίοδο. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εξεφεύγουμε από το πλαίσιο το οποίο έχουμε, που σημαίνει ότι πρέπει η εξοικονόμηση να είναι ο κυρίαρχος στόχος μας.
0: Έχουμε αυτή τη σεζόν ένα πρόσθετο υδροληπτικό έργο σε σχέση με πέρσι?
1: Πρόσθετο υδροληπτικό έχουμε ουσιαστικά την πλήρη λειτουργία της αφαλάτωσης στο Θεοδοσίου, όπως λέμε, η οποία μπορεί να μας δώσει, πλέον έχουμε πλήρη δυναμικότητα, άρα μπορεί να προσθέσουμε στο δίκτυο μέχρι και 1800 κυβικά ημερησίως, γιατί ολοκληρώσαμε τον διπλό υποθαλάσσιο αγωγό και λύσαμε το πρόβλημα που, όπως ξέρετε, υπήρχε από την κατασκευή της εγκατάστασης. Αυτό είναι το καινούριο. Όπως το είπατε πολύ σωστά, ότι τα φράγματά μας, οι λινοδεξαμενές μας, έχουν φτάσει σε πάρα πολύ ψηλό βαθμό πλήρωσης.
0: Ο Κατράρης πού βρίσκεται?
1: Ο Κατράρης είναι ανέλπιστα ψηλά. Αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία όσον αφορά την υδροδότηση εκεί περιοχής μαστιχοχωρίων και ενός κομματιού της Ιωνίας που υδροδοτούμε εκεί την περιοχή. Αλλά όπως είπα και πριν, το ότι είχαμε μια πολύ καλή περίοδο βροχοπτώσεων μας δίνει μια άνεση για τη θερινή περίοδο που έρχεται. Αυτό όμως δεν μας βγάζει από το πλαίσιο ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη χρονιά.
0: Ναι, βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση, που συνήθως εσείς μέσα στο Μάη βγάζετε την πρώτη ανακοίνωση και λέγατε ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα αρχίσουμε να έχουμε περιορισμούς στην άρδρευση κλπ. Τώρα θα...
1: Τα μέτρα αυτά εξακολουθούν και ισχύουν και όσοι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με την υπηρεσία λαμβάνουν αυτή την απάντηση.
0: Ναι.
1: Εξακολουθούμε και δίνουμε όρια όσον αφορά την κατανάλωση στα αρδευτικά δίκτυα, γιατί όπως είπα και πριν, δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Το ότι είχαμε μια καλή χρονιά δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας βγάλει από το πλαίσιό μας.
0: Γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει του χρόνου. Βέβαια, το ζητούμενο είναι αν δρομολογούνται και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, κύριε Μανολάκη. Και χθες μας εστάλει ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια που λέει ότι θα δοθεί μια συνέντευξη την επόμενη εβδομάδα από τον Περιφερειάρχη για έργα τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Και αναφέρεται ειδικότερα σε προτάσεις που βασίστηκαν στο βαθμό ωριμότητας υπαρχουσών μελετών και αφορούν πολλές περιοχές του Βορείου Αιγαίου, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται ούτε ο Δήμος Χίου, ούτε η ΔΕΙΑΧ. Γιατί, ξέρετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το είδαμε με έκπληξη αυτό το κείμενο, αυτό το δελτίο τύπου. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα λάθος εκπαραδρομής, θα το έλεγα, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια όσον αφορά τη δική μας υπηρεσία, αλλά και το Δήμο γενικότερα, πιστεύω. Στη συνέντευξη τύπου νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης θα αναφερθεί και στις δικές μας μελέτες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Ήδη στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου έχουμε εντάξει έργα περίπου 5-5,5 εκατομμυρίων, και στις προσκλήσεις οι οποίες δρομολογούνται στο αμέσως προσεχές διάστημα, η ΔΕΙΑΧ Χίου δηλαδή, θα διεκδικήσει πάνω από 15 εκατομμύρια. Που αφορά τόσο δίκτυα όσο και καινούργια υδροληπτικά έργα. Άρα νομίζω ότι ήταν μάλλον ένα λάθος το οποίο δεν πρέπει να πάρει και μεγαλύτερη διάσταση.
0: Ναι. Για να δούμε λοιπόν τα 5,5 εκατομμύρια έργα που έχετε εντάξει στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Ποια είναι και για ποια λέτε ότι έχετε μελετητική ορίμανση για να διεκδικήσετε 15 εκατομμύρια?
1: Αυτά τα οποία έχουμε ήδη ενταγμένα είναι τα σχεδόν 3 εκατομμύρια για τα όμβρια, για τα δίκτυα όμβριων, δηλαδή στην στον αστικό ιστό θα γίνει επέκταση των δικτύων όμβριων, που είμαστε πολύ κοντά στο να το δημοπρατήσουμε αυτό το έργο, και άλλα 2,5 εκατομμύρια που είναι τα δίκτυα ίδρευσης. Έχουμε στο επόμενο συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, θα γίνει έγκριση των λευκών δημοπράτησης. Αυτά τα δύο έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής. Στην επόμενη πρόσκληση διεκδικούμε σχεδόν άλλα 3,5 εκατομμύρια για αντικατάσταση δικτύων ίδρευσης σε όλη την έκταση του νησιού. Θέλουμε για την απολύμανση το δικτύο μας άλλο 1,5 με 2 εκατομμύρια, και είναι βέβαια και το μεγάλο έργο του Ναγού, το οποίο θα είναι περίπου της τάξης των 5 εκατομμυρίων. Αυτά σίγουρα πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να τα εντάξουμε, δηλαδή, και έπονται και κάποιες γεωτρήσεις και μικρότερες παρεμβάσεις.
0: Όταν λέτε το έργο του Ναγού, αναφέρεστε στη δημιουργία του δικτύου?
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο συνδέεται και με το έργο το οποίο έχει στο στάδιο της μελέτης η περιφέρεια για το Σαραπιό, ή είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή?
1: Δεν είναι διαφορετικό.
0: Γιατί δεν είναι ανεξάντλητα και τα νερά της Βόρειας Χίου, του συγκεκριμένου τμήματος?
1: Σε αυτή τη φάση που μιλάμε, ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι ότι θα είμαστε μπροστά όσον αφορά την περιφέρεια για το φράγμα του Σαραπιού, στο οποίο αναφέρεστε. Άρα σημαίνει ότι εμείς θα μπορούμε, και εδώ να τονίσω, να δίνουμε την υπερχείληση της πηγής του Ναγού κατά την χειμερινή περίοδο απευθείας στο δίκτυο, δηλαδή να τροφοδοτήσουμε τον αστικό ιστό με πολύ καλή ποιότητα νερό κατά τους χειμερινούς μήνες, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό. Και σε δεύτερη φάση, όταν γίνει το φράγμα του Σαραπιού, θα έχουμε έναν αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα μπορούμε το περίσσευμα να το αποθηκεύουμε εκεί και να το δίνουμε στην κατανάλωση κατά την δύσκολη θερινή περίοδο.
0: Θα κουμπώσει το ένα έργο τότε με το άλλο. Βέβαια, επειδή έχουν υποθεί πολλά στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα, το κόστος μεταφοράς του νερού από τον Αγό είναι λογικό, είναι σε λογικά πλαίσια, ή θα σημαίνει, γιατί θυμάμαι και παλαιότερα που υπήρχαν δύο λογικές που συγκρούονταν, αφαλατώσεις ή μεταφορά νερού από την Βορειοανατολική Χίο, και κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί και οι αφαλατώσεις να είναι πιο φθηνές. Τι λένε οι δικές σας οι μελέτες?
1: Λοιπόν, το ερώτημα το οποίο θέτεται είναι πάρα πολύ λογικό και εύλογο, αλλά εγώ θα πω το εξής, ότι πλέον η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το ισοζύγιο, δηλαδή το τι έχουμε και το τι μπορούμε να δώσουμε στην κατανάλωση και το τι ζητάει η κατανάλωση, δεν μας δίνει πολυτέλειες. Δηλαδή, εμείς πρέπει οτιδήποτε υδρολυτικό έχουμε να το αξιοποιήσουμε, και όταν φτάσουμε πλέον στη λογική του κόστους, γιατί αν θυμάστε πολύ καλά το είπατε ότι για τις αφαλάτωσες λέγαμε το ίδιο. Πράγματι, η τιμή του κυβικού στην αφαλάτωση είναι πολύ μεγαλύτερη από μια γεώτρηση ή από νερό το οποίο το έχουμε σε μια λιμνοδεξαμενή. Αλλά σκεφτείτε να μην είχαμε τις αφαλατώσεις στην περιοχή του Θόλους ή εδώ στην περιοχή της ΔΕΗ, δεν θα μπορούσαμε να υδροδοτήσουμε την πόλη. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ανάγκη αναγκαστικά μας οδηγεί στο να αξιοποιήσουμε ό,τι διαθέσιμο έχουμε, ουσιαστικά ανεξάρτητα κόστους.
0: Το μοντέλο το οποίο επικαλέστηκε σε προηγούμενο χρόνο ο Περιφερειάρχης, που φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα μικρά ανασχετικά φράγματα που συμβάλλουν και στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, εντάσσεται στο σχεδιασμό της ΔΕΙΑΧ?
1: Υπάρχει χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Γεώργιας Ιδιωτικής Πολιτικής, που αναφέρεται στον εμπλουτισμό της λεκάνης του Κορακάρη και του Κατράρη. Την χρηματοδότηση αυτή την έχουμε αξιοποιήσει, έχουμε προχωρήσει στην ανάθεση μελέτης, και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, και προς αυτή την κατεύθυνση η υπηρεσία λειτουργεί, δηλαδή εννοείται ότι το εξετάζουμε.
0: Μάλιστα. Το μεγάλο πρόβλημα με τις διαρροές, πότε θα είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε? Το έργο της τηλεμετρίας που είχατε ανακοινώσει, σε ποιο στάδιο βρίσκεται?
1: Το μεγάλο πρόβλημα των διαρροών, από τη μία, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αντιμετωπιστεί με το έργο της τηλεμετρίας, όπως λέτε, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Όπως σχεδόν κάθε μεγάλο έργο στη χώρα μας αντιμετωπίζει και αυτό κάποια προβλήματα, το οποίο εμείς σαν διοίκηση που αναλάβαμε το 2024 το γνωρίζαμε. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, υπήρχε ένα θέμα με το ΦΠΑ, πώς θα πληρωθεί. Μιλάμε για 1.200.000, το οποίο όπως καταλαβαίνετε η επιχείρηση ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το υπομειστεί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί με την καλή συνεργασία με την κυβέρνηση. Προχωράει το έργο και θέλω να πιστεύω ότι στο συμβατικό χρόνο θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή μιλάμε για τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, ή Μάιο του 27, ότι θα ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε αυτό το εργαλείο στα χέρια μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούμε εκ των προτέρων κάποια πράγματα να τα θεραπεύσουμε και όχι πλέον να βλέπουμε δηλαδή τις διαρροές και μετά να επεμβαίνουμε.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας όλο αυτό το σύστημα.
1: Ουσιαστικά θα είναι σε πολλά σημεία, τώρα αριθμό σημείων αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι 100 και έχουμε επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην πόλη. Ναι. Θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω των να υπάρχουν μέτρηση πιέσεων σε διάφορα σημεία, οπότε από τις διαφορές πιέσεων θα μπορούμε να αντιληφθούμε εάν έχουμε κάποια διαρροή στα δίκτυα. Το λέω πάρα πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
1: Συν βέβαια το γεγονός ότι θα γίνει και αναβάθμιση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού σε υγειοτρήσεις, σε αντλιοστάσια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα. Εκτός όμως από αυτό, πολύ σημαντικό νομίζω θα είναι και το έργο που είπα πριν των 2,5 εκατομμυρίων που αφορά την αντικατάσταση πολύ μεγάλου μέρους του δικτύου ίδρευσης στην πόλη, το οποίο όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε δίκτυα τα οποία είναι 40 ετών, γιατί η τελευταία μεγάλη παρέμβαση έγινε επί του Γιάννη του Μουρώνα το 2010-2011. Από τότε μέχρι σήμερα καμιά μεγάλη παρέμβαση δεν έχει γίνει στα δίκτυα ίδρευσης του νησιού.
0: Οι αντικαταστάσεις των δικτύων που μας αναφέρατε, πόσα χιλιόμετρα φόρων?
1: Νομίζω τα 2,5 εκατομμύρια, γιατί είναι νούμερα τα οποία δεν τα έχω συγκρατήσει. Ναι. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να γύρω στα 15 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Και όσον αφορά το δίκτυο του Ναγού που μιλήσατε για ένα έργο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προφανώς δεν περιλαμβάνει μόνο δίκτυο, περιλαμβάνει και άλλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, να υποθέσω έτσι. Προβλέπετε να γίνουν και παρεμβάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν και στην εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή θέλω να πω στα νέα έργα που κάνετε, επειδή είστε μια κοστοβόρα επιχείρηση και είδαμε πόσο επιβαρύνθηκε η ΔΕΗ και όταν είχαμε και τις μεταβολές στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και στο παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα κάνετε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι από τη μία να μπορέσουμε εμείς να παράγουμε ένα μέρος της ενέργειας την οποία καταναλώνουμε. Πλέον τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε, όπως παράδειγμα μια αφαλάτωση δυναμικότητας 2.000 κυβικών ημερησίων στην περιοχή του Λιλικά, θα έχει και το δικό της φωτοβολταϊκό, οπότε μέρος της καταναλωσκόμενης ενέργειας θα την παράγουμε εμείς. Είχε γίνει μια προσπάθεια από την αρχή που αναλάβαμε την ΔΕΙΑΧ μέσω της ενεργειακής του Βροντάδου. Καταθέσαμε μια πρόταση για την περιοχή του Μιλιγκά για ένα μικρό φωτοβολταϊκό, το οποίο δυστυχώς, επειδή ο ενεργειακός χώρος του νησιού είναι κορεσμένος, βρίσκεται, να το πω έτσι, προς εξέταση, δηλαδή δεν έχουμε πάρει την έγκριση. Έχουμε κάνει μια πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης 1.200.000 για την ενεργειακή αναβάθμιση των κυριότερων αντιλιοστασίων μας, τα οποία έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται αναβάθμιση. Κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με το ΚΑΠΕ. Μας έχει παραδοθεί η μελέτη πώς θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τον ενεργειακό μας κόστος από τη μία και από την άλλη πώς θα μπορούσαμε να παράξουμε μέρος της ενέργειας, το οποίο εμφανίζει κάποιες θεσμικές δυσλειτουργίες, θα έλεγα.
0: Έχουμε και αυτά, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν κουμπώνει δηλαδή με το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το τελευταίο είναι ότι γίναμε μέλος της ενεργειακής κοινότητας που έχει θεσπιστεί με το πρόγραμμα Απόλλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το οποίο μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχουμε δει κάποια εξέλιξη, ναι, το τι θα συμβεί σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά γενικά νομίζω ότι οι δυνατότητες που μας δίνουν προσπαθούμε να τις εξαντλήσουμε, χωρίς όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, να έχουμε ένα αποτέλεσμα που να μπορεί να περάσει στον καταναλωτή.
0: Άρα είμαστε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι. Δυστυχώς.
0: Για το έργο του Νακού, επιμένω, βλέπετε σε αυτό, γιατί είναι και η δέσμευση του Δημάρχου που είπε ότι στο τέλος της θητείας του θα ανοίγουμε τη βρύση και θα πίνουμε νερό. Πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να προχωρήσει άμεσα, γιατί ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη σε τελικό στάδιο.
1: Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να φτάσουμε στο τελικό στάδιο, αλλά όπως είπατε, το επόμενο που έπεται είναι το να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι. Η μία σκέψη είναι να ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας και η άλλη σκέψη είναι να ζητήσουμε πόρους από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα έργο όμως με έναν προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ που θα απαιτεί διεθνή διαγωνισμό.
1: Σωστά.
0: Που αυτό έχει καθυστερήσεις, δηλαδή ακόμη και αν βρεθούν τα χρήματα. Πόσο χρόνο έχουμε μπροστά μας μέχρι να πούμε έχουμε τεύχη δημοπράτησης και πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι προσωπικά, δηλαδή όπως το βλέπω εγώ, το σημαντικό είναι να υπάρχει ο σχεδιασμός, να γίνονται τα βήματα στην κατεύθυνση υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, και κάποια στιγμή το έργο θα υλοποιηθεί και θα το απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού. Δηλαδή ίσως ο στόχος του να... Όταν τελειώσει η θητεία δική μας, να ανοίγουμε τη βρύση μας και να έχουμε πόσιμο νερό, να μην το καταφέρουμε, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα, κάτι το οποίο νομίζω ότι το θέλουν όλοι οι χιώτες και οι χιώτισσες. Και σε αυτή την κατεύθυνση βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο Ναγός, νομίζω ότι θα συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και δύο άλλα έργα. Το ένα είναι η επαναχρησιμοποίηση του νερού του βιολογικού, το οποίο, εάν όλα πάνε καλά με το σχεδιασμό μας, πιθανότατα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι να έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε από εσωτερικά, εννοώ μέσα από το βιολογικό, να δίνουμε νερό επεξεργασμένο, τριτοβάθμια επεξεργασία.
0: Στον κάμπο.
1: Πώς είπατε?
0: Στον κάμπο. Θα πηγαίνει αυτό.
1: Σωστά, θα πηγαίνει στον κάμπο, που αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε μετά τη δυνατότητα να κλείσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των γεωτρήσεων και άρα ο υδροφόρος να μπορέσει να ανακουφιστεί και σε κάποιο βάθος χρόνου να επανέλθει εκεί που πρέπει να είναι. Και το δεύτερο είναι βέβαια το Κόρης Γεφύρη, το οποίο βέβαια πλέον έχει μπει σε μια άλλη λειτουργική φάση, που μας κάνει έτσι να το βλέπουμε λίγο αισιόδοξα. Αν θυμάστε,
0: σε ποιο έτος? Σε ποιο έτος, δηλαδή είμαστε στη φάση που ακόμη περιμένουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο κύριος Βρουλής, να μπει η τάπα για να αρχίσουμε μετά να το γεμίσουμε δοκιμαστικά σιγά σιγά και να βλέπουμε χρόνο με το χρόνο μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το συγκεκριμένο έργο. Ναι. Αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές και μεταξύ μας. Δεν υπήρχε στον σχεδιασμό της ΔΕΙΑΧ, στον άμεσο δηλαδή. Εντούτοις έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, όπως ας πούμε παράδειγμα η απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο που ορίζει τη ΔΕΙΑΧ σαν φορέας λειτουργίας. Στη συνέχεια αυτού το Υπουργείο μας έχει στείλει έγγραφο για να συμπληρώσουμε την Επιτροπή του φορέα λειτουργίας. Από ό,τι ξέρω, εδώ η υπηρεσία είναι σε άμεση συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο, που και αυτός με τη σειρά του τρέχει όλη τη διαδικασία, άρα βλέπω ότι υπάρχει μια σχετική κινητικότητα που με κάνει σε ένα βαθμό να είμαι αισιόδοξος.
0: Εντάξει. Όπως λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Από εκεί και πέρα, να σας ρωτήσω και για τη λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου, που με τις περσινές πυρκαγιές είχαμε και πολύ μεγάλες καταστροφές. Τελικά προλάβατε τη φετινή βροχομετρική περίοδο ή φέτος δεν θα έχετε νερό εκεί?
1: Την προλάβαμε, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί ξέρετε, η λιμνοδεξαμενή αυτή δεν υδροδοτεί μόνο τον Άγιο Γιώργη. Για μας είναι πολύ κομβική, υδροδοτεί και άλλους οικισμούς. Η στάθμη έφτασε σε πολύ ικανοποιητικό ύψος, άρα νομίζω ότι θα είμαστε, η θερινή περίοδος θα την περάσουμε ανέμακτα. Ήταν ένα έργο το οποίο το οποίο το μελετήσαμε επί δικής μας θητείας, χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε επί δικής μας θητείας. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και οι δύο λιμνοδεξαμενές Βικίου και Κουρουνίων, οι οποίες εκεί το πρόβλημα είναι λίγο πιο σύνθετο, γιατί έχουμε και επέκταση δικτύων, το οποίο το μελετάμε προκειμένου να το εντάξουμε στην αντίστοιχη πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε θα ανοίξει προς το τέλος του καλοκαιριού. Τρέχουμε λοιπόν για να είμαστε έτοιμοι σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια είναι και ο Φυρόλακας, τον οποίο έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη ανακατασκευής, και θεωρώ ότι μέχρι τον Νοέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και θα μπορούμε και αυτό το έργο να το εντάξουμε κάπου για να το αξιοποιήσουμε αυτό το υδροληπτικό.
0: Ο Φυρόλακας πόσα χρόνια είναι τώρα που έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται?
1: Ακριβώς δεν ξέρω πόσα χρόνια
0: είναι. Πάνω από δεκαετία πρέπει να είναι πάντως.
1: Σίγουρα νομίζω. Να. Πάνω από δεκαετία, αλλά γενικά η φιλοσοφία μας είναι, όπως είπα και πριν, ότι ό,τι έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και με βάση αυτό λοιπόν, με βάση αυτή λοιπόν τη λογική, προσπαθούμε και με τις οικονομικές δυνάμεις βέβαια που έχουμε, γιατί ξέρετε, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες χρηματοδοτούνται με ιδίους πόρους. Οπότε βάζουμε μια προτεραιοποίηση και προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού κάποια πράγματα να τα πετύχουμε.
0: Πάντως για την τρέχουσα περίοδο, εγώ αυτό που σημείωσα όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους είναι η πλήρης λειτουργία της μονάδας αφαλάτως Θεοδοσίου και το ενδεχόμενο μέσα στο καλοκαίρι να δώσετε νερό από την επανάχρηση, από την επεξεργασία που γίνεται στον βιολογικό καθαρισμό στον κάμπο.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα δύο. Επειδή αναφερθήκατε και στα οικονομικά, εγώ θα σας ρωτήσω, το 2027 υπάρχουν περιθώρια για αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική με καλύτερους όρους για τους καταναλωτές?
1: Ο στόχος και η ελπίδα μας είναι αυτός. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή ο πόλεμος ο οποίος μένεται και έχει εκτοξεύσει πάλι τις τιμές των καυσίμων και κατ' επέκταση της ενέργειας μας δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Πιστεύω όμως ότι με συνετή διαχείριση αυτό το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε στον καταναλωτή εννοείται ότι θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Με το τέλος των Νοεμβρίων τι γίνεται, γιατί και εκεί είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες στο τελευταίο διάστημα από καταναλωτές που είναι σε περιοχές που δεν υπάρχουν δίκτυα Νοεμβρίων, αλλά μέσα στους λογαριασμούς χρεώνονται τα τέλη.
1: Τα δίκτυα των Νοεμβρίων, το δίκτυο των Νοεμβρίων γενικά δηλαδή είναι μια ιστορία πολύ δύσκολη, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα για τα δίκτυα αυτά. Υπάρχει το πάγιο ίδρυψη, υπάρχει το πάγιο αποχέτευση, αλλά δεν υπάρχει κάτι για την.
0: Εντάξει, δεν πληρώνουμε και λίγα σε πάγια όμως. δηλαδή θέλω να πω, δεν το λες και το πιο φθηνό τιμολόγιο.
1: Σαφώς. Και επειδή υπάρχει αυτή, έτσι να το πω, η περιραίους ατμόσφαιρα ότι είμαστε πολύ ακριβοί, κάναμε και έτσι μια μελέτη και μια σύγκριση με άλλες ΔΕΙΑ και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή δεν είμαστε οι ακριβότεροι, δεν είμαστε και φθηνότεροι. Είμαστε σε ένα λογικό πλαίσιο. Εγώ αυτό το οποίο λέω σε κάθε περίπτωση είναι το εξής, ότι αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε, επειδή πρόκειται για μια ανταποδοτική επιχείρηση, δεν μπορούμε να ζητάμε πράγματα να γίνονται χωρίς όμως να υπάρχουν και αντίστοιχοι και ανάλογοι πόροι. Όλοι μαζί θα κάνουμε μια προσπάθεια, θα κάνουμε υπομονή για κάποιο διάστημα για να μπορέσουμε, και είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, να δούμε κάποια από τα αποτελέσματα. Δηλαδή να δούμε μια βελτίωση και στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα του παρεχόμενου ύδατος. Το ίδιο και να δούμε μια καλύτερη λειτουργία της αποχέτευσης, μια καλύτερη λειτουργία των δικτύων Νοεμβρίων και μια καλύτερη λειτουργία εν γέννη της δημοτικής επιχείρησης. Γιατί είναι δημοτική επιχείρηση, ανήκει σε όλους μας. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που θα την ενισχύσουμε. Δεν είναι κάτι που είναι απέναντί μας ή είναι μακριά από εμάς.
0: Στην αποχέτευση δεν μπαίνω, δεν έχουμε χρόνο. Άλλωστε, προηγούνται στη φάση που είμαστε τα ζητήματα ίδρυυσης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να τα πούμε μία μέρα και για τα ζητήματα αυτά, που επίσης είναι αρκετά σοβαρά.
1: Εννοείται ότι είναι αρκετά σοβαρά, γιατί... και γίνεται και μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιατί πρόσφατα είχαμε και το πρόβλημα εκεί στον Κοκαλά με τα δίκτυα. Αυτό το αντικαταστήσατε, το φτιάξατε, τι έγινε?
1: Αυτό ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, την οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι την αντιμετωπίσαμε. Είμαστε σε διαρκή επαφή, επικοινωνία με τους κάτοικους εκεί της περιοχής, οι οποίοι με το δίκιο τους αντιμετώπισαν μια συνθήκη δύσκολη για αυτούς. Πιστεύω ότι η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σχετικά καλά, σχετικά γρήγορα. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι, είμαστε εδώ για να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Ζάνα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε μας μετά για να μιλήσουμε και για θέατρο, να μιλήσουμε και για βιβλία. Έχουμε πολλά στο μενού.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι αναμένεται να έρθουν στη Χίο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στο νησί, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την ερχόμενη Δευτέρα την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου θα περάσουν περίπου 1.000 Τούρκοι που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους που έχουν εκδώσει κανονική βίζα στο προξενείο. Το παραπάνω ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, σημειώνοντας ότι αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένονται επίσης 900 περίπου επισκέπτες από τη γείτονα. Η εικόνα στα ξενοδοχειακά καταλήμματα είναι εξίσου καλή, με τις πληρότητες εντός της πόλης να είναι πολύ υψηλές. Μετά τον Μπαϊράμι, σημαντικός αριθμός κρατήσεων στα καταλήμματα για το διάστημα από 2 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου παρουσιάζεται και λόγω της Πανευρωπαϊκής Διοργάνωσης Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων που θα γίνει στο νησί μας 6 με 12 Ιουνίου, φέροντας τουλάχιστον 500 άτομα, αθλητές και συνοδούς από 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τον κύριο Χριστάκη να επισημαίνει τέλος ότι υπάρχουν μηνύματα από τους ξενοδόχους ότι ξεκίνησαν και οι κρατήσεις από Έλληνες που αξιοποιούν το μέτρο του Χίος Πας, το οποίο αφορά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την είδηση έκανε γνωστή με δελτίο τύπου ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου, επισημένοντας ότι το αίτημα για δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Μυτιλίνη έγινε τελικά πράξη ύστερα από σειρά επαφών και ενεργειών. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Σε μια περίοδο που η ναυτιλία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, ο όμιλος Τσάκο Shipping επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Η εταιρεία απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Technology Leader στα International Shipping Awards που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 15 Μαΐου. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να επενδύσει στην τεχνολογία ως βασικό μοχλό για ασφαλέστερες, πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες θαλάσσιες μεταφορές. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο ειδικό σχολείο και νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίου κατασκευάζει διέμφυση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διέμφυσης δασών Χίου, Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης Χίου, η Περιφερειακή Αρχή διευκρινίζει τα εξής, ελπίζοντας μέχρι και σήμερα, ημέρα λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού, να βρεθεί μειοδότης για τη γραμμή για έναρξη δρομολογίων το Νοέμβριο του 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό άμεσα και με στόχο η γραμμή Βόλος Μυτιλίνη Χίου να ξεκινήσει από την άνοιξη του 2027. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, η Μεστούση αυτονομούται άλλη μία φορά και την Κυριακή στις 9 το πρωί, με σημείο συνάντησης στον σταθμό δασοπυρόσβεσης, θα καθαρίσουν εθελοντικά το λιμάνι των Μεστών. Σχετικό κάλεσμα γίνεται από τους συλλόγους του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στα χωριά Βαβίλ, Θολόποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ιχείου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κύριος Μάρκος, θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διατέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» «Έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χορέμιο, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο στην Παναγία Αγιογαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία, αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην Οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα, ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία και την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22710 72212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το λογοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων το επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λογοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το Σαββατοκύριακο οι γυναικείες ομάδες πόλο της ΠΕΚΕΒ και του Ναυτικού Μιλουχίου θα αγωνιστούν στους καθοριστικούς αγώνες των play-off και play-out της Water Polo League 2 γυναικών αντίστοιχα. Η ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στη Λάρισα με αντιπάλους τον τοπικό ναυτικό όμιλο, τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Καστέλα, με στόχο να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου αύριο θα αντιμετωπίσει τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Κυριακή την Καστέλα και τη Λάρισα. Ο ναυτικός όμιλος Χίου για τους αγώνες των play-out θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Άρη Θεσσαλονίκης με στόχο να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις και τον υποβιβασμό στην εθνική κατηγορία. Αύριο η χιώτικη ομάδα θα παίξει με την ΑΕΚ και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Άρη και τον Όφη. Ο Γιώργος Μιχάλας ανέλαβε πρόεδρο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή Θημιανών. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές και καταιγίδα το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βορειοδική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλυτό 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοταριάς 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1903 φτάνει στοιχείο με την ομάδα του ο Γάλλος γλωσσολόγος και ελληνιστής Χέμπερ Περνότ. Μένει αρκετό διάστημα και περπατά το νησί μας από τη μία άκρη στην άλλη στα πλαίσια μελετών της Γαλλίας για την επέκταση των αποικιών της. Ο Περνότ το 1894 διορίστηκε υφηγητή στη Σχολή Ανατολικής Σπουδών στο Παρίσι. Το 1907 αναγορεύτηκε διδάκτορα στις φιλολογίες και το 1912 έγινε καθηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματολογίας στη Σορβόνη. Από το 1924 ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Φωνητικής, την οποία διατήρησε μέχρι το 1930. Ο Περνότ δημοσίευσε πολλές εργασίες σχετικές με τη φωνητική και ασχολήθηκε ειδικά με την ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Σαν σήμερα στοιχείο το 1912 κηρύσσεται στο νησί στρατιωτικός νόμος και το πάνω χέρι παίρνει ο Ζιχή Βέης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε και ραδιοπαλμοί, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από αυτή τη μουσική γέφυρα που κάναμε, για να μας θυμίσει ότι δεν είναι τίποτα άλλο καλύτερο από το νησί του καθενός. Και εμείς ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε μπαίνοντας στο τρίτο μέρος της εκπομπής να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό, θέατρο και βιβλίο στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Ξεκινάμε από την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Γλύκα, του νέου βιβλίου του Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, που θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συγγραφέα για να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε την πηγή έμπνευσης, να δούμε τι πραγματεύεται το συγκεκριμένο ιστορικό μυθιστόρημα. Επιμένετε σε αυτόν τον τύπο, που δεν είναι και ο πιο εύκολος, κύριε Γλύκα. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Χριστίνα.
0: Λοιπόν, να μιλάμε στον Ενικό. Να μιλάμε στον Ενικό, Γιάννη.
1: Ωραία. Με χαρά, με χαρά. Ωραία. Ναι, επιμένω στο ιστορικό μου ιστόρημα και το πρώτο μου βιβλίο, «Η σκόνη στο χρόνο», είναι ιστορικό μου ιστόρημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, την αγαπώ πολύ, μου αρέσει να τη μελετάω και μου ανοίγει δρόμους κάθε φορά η ιστορική έρευνα για να γράψω τα μυθιστορήματά μου. Είναι μια διαφορετική εμπειρία, έτσι. Δηλαδή χάνομαι μέσα στην ιστορία, έχω αυτή την τάση, μπορεί να έχω πάρει την ιστορική πληροφορία που χρειαζόμουν για το βιβλίο μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αλλά υπάρχει περίπτωση, πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, ναι, να με πάει το ένα ιστορικό γεγονός στο άλλο, να τα μελετήσω και θέλει να χάσω τον λίγο σχετικά χρόνο που έχω για να γράψω, απλά απολαμβάνοντας την ιστορία.
0: Σε αυτό το βιβλίο η βουτιά στην ιστορία είναι πάρα πολύ βαθιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Διατρέχει σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Δώσουμε κάποιους από τους σταθμούς.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο, στο δεύτερο βιβλίο μου, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, πρόκειται για ένα σπονδυλωτό ιστορικό μυθιστόρημα, ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου, όπου ουσιαστικά, επειδή είναι ακριβώς σπονδυλωτό όπως είπα, έχουμε 5 ιστορικές στιγμές που έχω επιλέξει, αγαπημένες ιστορικές περιόδους, τις οποίες εγώ ήθελα εκεί να τις φωτίσω. Η πρώτη ιστορία του είναι στο τέλος της κλασικής Αθήνας, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 330 π.Χ. Όλες οι ιστορίες είναι στην Αθήνα. Η δεύτερη ιστορία είναι η Ρωμαϊκή Αθήνα, 131 μετά Χριστόν. Η τρίτη ιστορία είναι στο 800 μετά Χριστόν, 801, τον καιρό της αυτοκράτειας της Ειρήνης της Αθηναίας, Βυζαντινή Αθήνα. Η τέταρτη ιστορία είναι στην Αθήνα της Φραγκοκρατίας, μια περίοδο που πολύ έτσι σκοτεινή για την Αθήνα, που ελάχιστος κόσμος γνωρίζει ότι υπήρχαν Φράγκοι στην Αθήνα. Μεταφερόμαστε δηλαδή στο 1403 σε μια Αθήνα που έχει Φλωρεντινούς άρχοντες, τους Ατσαγιόλοι. Και η τελευταία ιστορία που κλείνει αυτός ο κύκλος του δαχτυλιδιού, που είναι ένα καταραμένο αντικείμενο και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδεύω μέσα στους αιώνες. Επίτηδε δηλαδή το έκανα, έτσι το ήθελα, έτσι το έφτιαξα. Η τελευταία ιστορία είναι το 1846 στην Αθήνα του Όθωνα. Στην Αθήνα του Όθωνα και της Αμαλίας.
0: Μέσα λοιπόν από αυτό το μυθιστόρημα μαθαίνουμε και στοιχεία για τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Παράλληλα όμως έχουμε και τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι πώς συνδέονται, αυτό το δαχτυλίδι πώς τους συνδέει.
1: Λοιπόν, είναι 5 γυναίκες οι πρωταγωνίστριες, 5 ιστορίες, εννοείται υπάρχουν και πολλοί ανδρικοί ρόλοι. Αλλά οι πρωταγωνίστριές μου είναι 5 γυναίκες, 5 εταίρες, γυναίκες που συνήθως είναι στη σκιά της ιστορίας. Εγώ ήθελα να τις φωτίσω και ταυτόχρονα τις επέλεξα γιατί ακριβώς έχουν αυτή την ελευθερία. Ήδη από την αρχαιότητα ήταν κάπως πιο ελεύθερες αυτές τις γυναίκες. Συνδέεται λοιπόν μέσω της πρώτης ιστορίας, υπάρχει μια κατάρα που εκδηλώνεται ανά τους αιώνες όταν το δαχτυλίδι πέφτει στα αισθητήρια μιας πόρνης. Ουσιαστικά. Το τρίπτυχο του βιβλίου είναι πρώτον η Αθήνα που μεταμορφώνεται μέσα στους αιώνες, η κεντρική του ιδέα δηλαδή. Δεύτερον, το καταραμένο αντικείμενο, το δαχτυλίδι αυτό της προδοσίας. Και τρίτον, οι εταίρες. Οι γυναίκες αυτές.
0: Είναι το δεύτερο βιβλίο σου που εκδίδεται,
1: είναι
0: έτσι?
1: Το δεύτερο βιβλίο μου, ναι. Το πρώτο είναι «Σκόνη στο χρόνο», ένα ιστορικό ρομαντικό, ένα ιστορικό ερωτικό.

0: δικό μου στόρημα, που είναι για την νεότερη ελληνική ιστορία, είναι 1916 με 1922 η περίοδος. Μια επίσης πολύ ταραγμένη περίοδος για τον ελληνισμό.
1: Και το οποίο πάει αρκετά καλά και εμπορικά. Είστε στην πέμπτη ανατύπωση, έτσι.
0: Είναι στην πέμπτη ανατύπωση. Αυτή τη στιγμή η σκόνη στον χρόνο είναι το best seller των εκδόσεών μου. Είναι η εκδόση Πνοή. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και ναι.
1: Πώς καταφέρνεις και συνδυάζεις από τη μια την επαγγελματική ζωή, γιατί να πούμε είσαι γιατρός, ουρολόγος που ιδιωτεύει στην Αθήνα, και από την άλλη και το συγγραφικό έργο που και αυτό το κάνεις επαγγελματικά, εννοώ στα πλαίσια της σοβαρότητας που δίνεις στο όλο εγχείρημα.
0: Πλέον είναι μια δεύτερη δουλειά, έχω αρχίσει να το λέω, ενώ στην αρχή δεν το έλεγα, έλεγα ότι είναι το χόμπι μου η συγγραφή, η λογοτεχνία. Πλέον έχει σοβαρέψει πολύ το πράγμα, οπότε λέω ότι είναι η δεύτερη δουλειά μου. Εντάξει, θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ σύστημα το να γράψει ιστορικό μου ιστόρημα, θέλει πειθαρχία. Εγώ είχα μόνο τις Κυριακές, μου πήρε 3 χρόνια να το γράψω τώρα το δεύτερο βιβλίο μου. Δουλεύω πολύ, είμαι στην Αθήνα, είμαι ιδιώτης ουρολόγος, είμαι και στοιχείο. Μια φορά το μήνα κάνω ιατρείο και εδώ. Είναι δύσκολο, είναι απαιτητικό. Δεν υπάρχει χρόνος λόγω της ουρολογίας πολλής. Είμαι και χειρουργός, οπότε είναι αρκετά απαιτητικό όλο το σύστημα, όλο το, η καθημερινότητα είναι. Και η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη. Οπότε το βιβλίο αυτό γράφτηκε από Κυριακή σε Κυριακή. Και συνήθως ούτε καν, δεν είχα καν κάθε Κυριακή. 1-2 Κυριακές το μήνα μπορεί να τις αφιέρω αποκλειστικά σε αυτό. Κόβεις από την κοινωνικοποίηση, κόβεις από την πιθανότητα να κάνεις μια βόλτα με φίλους ή οτιδήποτε, κόβεις από άλλα πράγματα, γιατί αυτό εμένα με κάνει χαρούμενο. Οπότε εφόσον, νομίζω αυτό είναι το νόημα της ζωής, ναι, να βρίσκουμε τα πράγματα εκείνα που μας κάνουν χαρούμενος.
1: Ιεραρχείς τις προτεραιότητες που βάζεις εσύ και ακολουθείς τον δρόμο που επιλέγεις. Αυτό
0: ακριβώς.
1: Γιάννη, τι σημαίνει να παρουσιάζεις το βιβλίο σου στοιχείο στην πατρίδα σου, γιατί έχει γίνει ήδη παρουσίαση στην Αθήνα.
0: Ναι. Έγινε την προηγούμενη Πέμπτη η παρουσίαση στην Αθήνα. Εντάξει, το να το παρουσιάζω στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Πάντα όταν είναι αυτές τις στιγμές που γίνονται πράγματα με τα βιβλία μου στοιχείο, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Και το περιμένω με ανυπομονησία αυτό που θα γίνει την Κυριακή.
1: Θα έχουμε βεβαίως και εκλεκτούς ομιλητές σε αυτήν την εκδήλωση, να τους πούμε.
0: Ναι, να πούμε τους συντελεστές, να τους πω. Λοιπόν, με τη σειρά που θα μιλήσουν είναι ο Πάνος ο Δημάκης, πολύ γνωστός συγγραφέας, 17 κλωστές, Ποτάμι των Χιλίων Τυφλών, εξαιρετικά με ιστορήματα, Ποσειδών και πρόσφατα και το καινούριο του βιβλίο, Ο Ήλιος στα Μάτια των Λιονταριών.
1: Ακούμε και το podcast εδώ στο Ράδιο Αλήθεια, Χίλιες και μια λέξη του κύριου Δημάκη.
0: Ναι. Είναι καταπληκτικό το podcast, ναι, Χίλιες και μια λέξη ακριβώς, και πρόσφατα έγινε και το Χιώτικο Ιδίωμα, ένα φοβερό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μαζί με την Ηρώ Μανέ έγινε αυτό το επεισόδιο.
1: Τώρα, ο προξενητής ποιος ήταν, εσύ?
0: Ναι, εγώ τους έφερα σε επαφή.
1: Κάτι φαντάστηκα.
0: Εγώ τους έφερα σε επαφή, είναι πολύ καλή φίλη και οι δύο. Και βγήκε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Σας προτρέπω όλους να το ακούσετε. Είναι εξαιρετικό αυτό το επεισόδιο, είναι πολύ βιωματικό. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και πολύ συγκινητικό. Η Ηρώ Μανέ λοιπόν θα είναι στην παρουσίαση. Η αγαπημένη μας Χιώτισσα ηθοποιός και πολύ καλή μου φίλη. Με τιμά πολύ αυτό και η παρουσία του Πάνου, του Δημάκη και της Ηρούς. Η Μαργέτα Ισκανδάλη, η μητέρα μου και ερασιτέχνης ηθοποιός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα διαβάσει και εκείνη αποσπάσματα μαζί με την Ηρώ. Επίσης θα είναι μια πολύ καλή φίλη και φιλόλογος αγγλικής η Ράνια Ιχιωτίνη, η οποία έχει ξαναμιλήσει για τα βιβλία μου και είναι εξαιρετική, και η Βασιλική Λιμπέρη θα το πλαισιώσει μουσικά. Θα έχουμε φλάουτο, αρχαίες μελωδίες που ταιριάζουν στο πνεύμα του βιβλίου, μέχρι και ρομαντισμό.
1: Να πούμε
0: μελωδίες
1: και,
0: δηλαδή σχετικές.
1: Ναι, είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει το Σάββατο, λόγω καιρού μετατίθεται την Κυριακή, γιατί θα γίνει στον άβλιο χώρο του Ναυτικού.
0: Ακριβώς. Είναι λίγο άστατος ο καιρός, ναι. Άνοιξη.
1: Εγώ στην αρχή να σου πω την αλήθεια, όταν διάβασα το δελτίο τύπου, λέω να δεις που σκέφτηκαν, έρχονται κάποιοι το Σάββατο αεροπορικός και φοβήθηκαν μην ακυρωθούν οι πτήσεις. Γιατί παίζει και αυτό το σενάριο πια στοιχείο. Ναι.
0: Όλα αυτά πέρασαν από το μυαλό μας. Ωστόσο, ναι, είναι και το πρόβλημα με το αεροδρόμιο. Υπάρχουν και αυτές τις δυσκολίες. Ευτυχώς ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη την Κυριακή να έχουμε μια υπέροχη βραδιά. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκδήλωση και είμαστε πανέτοιμοι. Σας περιμένουμε όλους.
1: Παρόλο που παρουσιάζει το δεύτερο βιβλίο, έχουμε ήδη τη βάση για το τρίτο.
0: Ναι, την έχουμε, ναι. Την έχουμε τη βάση. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που τρέχουν οι παρουσιάσεις του δαχτυλιδιού, του δεύτερου βιβλίου. Πρέπει να είμαι αφοσιωμένος αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος μου είναι ελάχιστος λόγω της δουλειάς μου. Έχω δύο δουλειές, αυτό που είπαμε και πριν. Οπότε, ναι, το τρίτο, υπομονή, θα έρθει. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Γεροί να είμαστε.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, υγεία και όλα θα γίνουν. Και καλό ταξίδι το καινούριο σου βιβλίο.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ήταν μεγάλη χαρά, τα είπαμε, και σε περιμένω με χαρά και την Κυριακή το απόγευμα.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ συνεχίζουμε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με θέατρο και ειδικότερα με παιδική θεατρική παράσταση. Από σήμερα ξεκινάει τις παραστάσεις του Σύλλογος Γυναικών Χίου, οπότε μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε περισσότερα.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τη θεατρική παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» παρουσιάζει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή καθημερινά στο Μύριο στις 7 το απόγευμα ο Σύλλογος Γυναικών Χίου. Για την παιδική θεατρική παράσταση μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν η Λένια Ξενάκη, η οποία έχει διαμορφώσει το κείμενο και έχει υπογράψει και την σκηνοθεσία, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Χίου, η Χριστίνα Υπαλιού, και η Στέλλα Αμπαζή, από τα πολύ παλιά μέλη της ομάδας και τα συνεπή μέλη της ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Θεατρικής Ομάδας. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τι είπε η Χριστίνα Παλιού.
2: Για ακόμα μία χρονιά η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Χίου είναι έτοιμη να παρουσιάσει στο κοινό της Χίου, μικρό και μεγάλο, την δημιουργία της. Φέτος το έργο «Μιλούν τα δέντρα», κείμενο σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, θα παρουσιαστεί στο Μύριο 22, 23 και 24 του μήνα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και 7 Ιουνίου στην ΠΕΚΕΒ. Η φετινή μας παράσταση είναι αφιερωμένη στη Νίκη τη Ζήμαρη, που διετέλεσε στη μνήμη της, που διετέλεσε χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Χίου, αλλά και μέλος της θεατρικής ομάδας του. Το έργο μας φέτος έχει μια σημασία να το δουν τα παιδιά, γιατί είναι επίκαιρο και καλλιεργεί την ευαισθησία προς τη φύση. Για περισσότερες όμως πληροφορίες θα δώσω το λόγο στη Λένια την Ξενάκη, τη σκηνοθέτηδά μας.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προσπαθήσαμε το έργο να έχει κάποια σύμπνοια με πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στην καθημερινότητα, με γεγονότα. Και δυστυχώς οι πυρκαγιές της περσινής χρονιάς ήταν πολύ τραυματικές για όλους μας και ιδιαίτερα φαντάζομαι για ένα παιδί που ίσως δεν έχει όλες τις καταβολές να κατανοήσει, γιατί την καταστροφή μιλάμε. Θέλαμε εδώ και αρκετό καιρό να κάνουμε ένα έργο το οποίο να έχει ένα οικολογικό σχόλιο και να σχετίζεται ειδικά με τα δέντρα, γιατί τα δέντρα είναι είναι μια ζωντανή μνήμη βασικά, κουβαλάνε το χρόνο πάνω τους, κουβαλάνε τις συλλογικές μας σκέψεις, μιλάμε για οικογενειακό δέντρο, δηλαδή έχει πάρα πολλές συνδέσεις και πάρα πολλές σκέψεις μπορούμε να κάνουμε γύρω από ένα δέντρο. Και έτσι με μια εντός εισαγωγικών δυσάρεστη αφορμή, όπως τα γεγονότα το περσινό, όχι εντός εισαγωγικών δυσάρεστη, είναι δυσάρεστη αφορμή όσα συνέβησαν πέρσι το καλοκαίρι, αλλά για μας ήταν η επόμενη σελίδα που θέλαμε να γυρίσουμε στα παιδιά και να μιλήσουμε για τα δέντρα. Οπότε εγώ προσωπικά, ορμόμενη από μια παραλία στη Σύρο η οποία ονομάζεται Παραλία του Αμερικάνου, στην οποία ένας Αμερικάνος που αγάπησε το τοπίο με επιμονή φύτευε δέντρα συνεχόμενα μέχρι που το τοπίο από ξερό έγινε πράσινο, βρήκα την ευκαιρία να γράψω αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την αναγέννηση και πώς αυτή κρύβεται μέσα στον καθέναν μας. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται πιο κοντά σε αυτό, κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να κάνουν μια διαδρομή και να καταλάβουν την καταστροφή για να μπορέσουν να περάσουν στην αναγέννηση. Η ιστορία αφορά ουσιαστικά 4 παιδιά, τα οποία ζουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχει δέντρα. Συναντούν λοιπόν μια αλαφροίσκιωτη γριά, η οποία τις μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου μπορούν να ακούσουν την ιστορία ενός δέντρου. Και μέσα από την ιστορία αυτού του δέντρου, τα παιδιά μαθαίνουν να συνδέονται περισσότερο με τη φύση, να συνδέονται περισσότερο με τις έννοιες του καλού και του κακού, να συνδέονται με την έννοια της καταστροφής και την έννοια της αναγέννησης. Είναι μια πολύ έτσι όμορφη ιστορία που αφορά τα δέντρα ως φύση, αλλά και τα δέντρα σαν ένα οικογενειακό σύστημα, διότι η ιστορία ουσιαστικά εκτυλίσσεται με πρωταγωνιστές τη Βασίλισσα Μιλιά και τους δύο γιους, που ο ένας έχει γεννηθεί για να δημιουργεί και ο άλλος για να καταστρέφει. Και μέσα από αυτή την ιστορία ευχόμαστε τα παιδιά να πάρουν αυτό το μήνυμα ότι αν ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο φωτεινό, πιο πράσινο, πιο όμορφο μέλλον, και σαν άνθρωποι και σαν περιβάλλον και σαν συλλογικότητα όπως είμαστε. Θα δώσω το λόγο στη Στέλλα για να μιλήσουμε λίγο για του ανθρώπου και
4: πρακτικά. Κάποια συμπληρωματικά.
3: Ναι.
4: Συμπληρωματικές πληροφορίες. Ναι, πράγματι, όπως κάθε χρόνο, και ξέρετε κι εσείς που μας υποστηρίζετε και μας παρακολουθείτε, προσπαθούμε να έχουμε ένα διαφορετικό νόημα, ένα διαφορετικό θέμα, κάτι που μας απασχολεί, κάτι το οποίο μας έχει, που έχουμε ζήσει, ζούμε, γιατί όπως είπαμε το θέατρο είναι κάτι ζωντανό. Πολύ σωστά είπε και η Λένια, μας άγγιξαν και μας οι φωτιές και δεν μπορούσαν να περάσουν έτσι στα ψηλά. Θέλαμε και το συζητούσαμε έτσι πολλές φορές να έχουμε αυτό το θέμα για τη φύση, για κάτι οικολογικό. Έτσι λοιπόν, ας είναι καλά η Λένια, μας έφτιαξε αυτή την ιστορία που εντάσσεται το παραμύθι μέσα. Πολύ διαφορετικό, πολύ παραμυθένιο. Λέει, έχει πολλές όμορφες έτσι ατάκες, όπως ξέρω εγώ ότι δεν μπορούμε όλοι να τα ακούσουμε τα δέντρα. Ναι, τα δέντρα μιλάνε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όμως όλοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τα ακούσουμε. Ή αν μιλούσαν τα δέντρα, τι θα μας έλεγαν, πώς χειριζόμαστε εμείς τα δέντρα. Τα πληγώνουμε, τα υποτιμάμε, τα κακοποιούμε. Προβληματισμοί και πολλοί άλλοι. Κάθε ατάκα ίσως είναι και ένας προβληματισμός. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να πω για μια ακόμη φορά, κάθε φορά το υπογραμμίζουμε, αλλά το ξαναπούμε και σήμερα. Καλό είναι οι γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά τους, να έρθουν παρέα να δουν την παράσταση με τους φίλους των παιδιών, ώστε μετά να τους δοθεί η ευκαιρία να κουβεντιάσουν, γιατί πάνω απ' όλα αυτή η μία ώρα που κρατάει η παράσταση είναι ένας ποιοτικός χρόνος που μπορούν να αφιερώσουν οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι μια ευκαιρία για συζήτηση, θα τους δοθεί δηλαδή η δυνατότητα αυτή. Εμείς δεν λύνουμε ζητήματα, δεν αναπτύσσουμε όσο θα έπρεπε κάποια πράγματα, αλλά δίνουμε την ευκαιρία, την αφορμή να γίνει μια κουβέντα στο σπίτι με τους γονείς. Το έργο μας βέβαια μπορεί την παράσταση να την παρακολουθήσουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, γιατί όπως είπαμε εντάσσεται ένα παραμύθι μέσα που τα μικρότερα παιδιά, τα 3-4 χρονών, 5, μπορούν να το δουν σαν εξέλιξη ενός παραμυθιού, εντάξει. Οι μεγαλύτεροι όμως θα περάσουν ευχάριστα και νομίζω θα με πολλές σκέψεις και θα έχουν πράγματα να πάρουν φεύγοντας. Πριν πούμε λίγο τους συντελεστές, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Να πούμε ότι γίνεται μια προπόληση εισιτηρίων σήμερα Τετάρτη.
3: Είναι στις 7 γιατί το παραλείψαμε.
4: Α, ναι, η ώρα.
3: Ναι.
4: Και είμαστε ακριβώς στην ώρα, δηλαδή 7 η ώρα ξεκινάει η παράστασή μας όλες τις μέρες, σε όλες τις ώρες. Και παίζουμε βέβαια και στην Πεκέβ, έτσι. Νομίζω ότι είπαμε.
3: Ναι.
4: Κάποιες πληροφορίες έτσι που νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν όσον αφορά τους συντελεστές της παράστασης. Όπως είπαμε, το κείμενο και τη σκηνοθεσία η Λένια, η Ξενάκη, η μουσική επιμέλεια της Λένιας μαζί με την Ασπασία Πετρά και κινησιολογική επιμέλεια χορογραφία η Ασπασία η Πετρά. Νομίζω ότι γνωρίζετε, έχετε δει χορογραφίες της και σε όλα μας τα έργα που είναι εξαιρετικές. Το σχέδιο της αφίσας έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης Γιώργος Ορφανός. Στο σχεδιασμό φωτισμού θα τον έχει βέβαια η Λένια. Την κατασκευή του πανέμορφου σκηνικού μας ο Μιχάλης ο Καριατσούλας μαζί με τη Σαραντινή Μανολάκη. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε πάνω στη σκηνή είναι δημιουργίες έτσι της Λίλας Μαρτάκη. Τα κοστούμια προσπάθησε όλη η ομάδα να συμβάλλει στο να ντυθούμε έτσι όπως θα έπρεπε, ό,τι απαιτεί η παράσταση. Το χειρισμό του ήχου είναι κοντά μας ο Παντελής ο Λύκος αυτή τη φορά. Στο χειρισμό του φωτισμού ο Δημήτρης Λάζος. Τεχνικό σκηνής έχουμε πάντα τον Τάκη Μπελόκα. Αυτά σαν συντελεστές. Τώρα οι ηθοποιοί μας είναι κάπου γνωστοί, η ομάδα.
3: Η Στέλλα για μαζί με την ειδική σειρά, ξεκινάω εγώ.
4: Ναι, η Λίλα η Μαρτάκη, η Μελίνα η Καλησπέρη, ο Μιχάλης ο Κρεατσούλας, ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, η Σαραντινή η Μανουλάκη, η Νότα η Μπάκνη, η Ασπασία η Πετρά, η Ιπατία η Φραγκούλη και η Μάρο Χατζελένη. Μια ομάδα που νομίζω είναι δεμένη πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 7 το απόγευμα στο Ομίριο και στις 7 Ιουνίου την ίδια ώρα στην ΠΕΚΕΒ, το παιδικό θεατρικό έργο του Συλλόγου Γυναικών, Μιλάνε τα δέντρα.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι πως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Χρειάζεστε χαρτί μολύβι και να κάνετε το πρόγραμμά σας, να δείτε πού θα μπορέσετε να πάτε, διότι εκτός από το θέατρο και το βιβλίο που κάναμε εμείς σήμερα ως προτάσεις, έχουμε και την καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, στην πρώην Γεωργική Σχολή, ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ στο οποίο εκθέτουν και παρουσιάζουν τα έργα τους περί τους 40 καλλιτέχνες. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι αύριο έχουμε στις 12 το μεσημέρι και την ξενάγηση της εφορίας αρχαιοτήτων στο Άγιο Γάλλας και την Κυριακή την δράση στα Ψαρά. Και βέβαια την Κυριακή νομίζω έχουμε και την εκδήλωση, όχι το Σάββατο, αύριο στις 8 το βράδυ έχουμε και την εκδήλωση της Μικρασιατικής στο Φάρο Βαρβασίου. Αύριο στις 8 έχει και στο αντίβαρο τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως και αν επιλέξετε να περάσετε το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, εύχομαι να περάσετε καλά, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψουμε εδώ να τα ξαναπούμε από Δευτέρας και ραδιοφωνικά. Γεια σας!

0: κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
17: Είμαι στο Πρωτέρι App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέρια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, τη φάγαμε την εβδομάδα. Ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο Sky. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπτουλάη είναι στην αρχισυνταξία. Με Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και αρχίζουμε αμέσως τώρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια μετοπική σύγκρουση στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές. Ανταλλαγή πυρών με βαριές κουβέντες και υπονοούμενα, αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση.
1: Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα.
2: Κύριε Ανδρουλάκη, επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
0: Πήρατε νομίζω μια γεύση για το τι γίνεται στη Βουλή τις τελευταίες ώρες. Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ήταν ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη και καταδικάστηκε σε ισόβια, πολλές φορές ισόβια, για τα εγκλήματα και τις δολοφονίες της οργάνωσης. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκησή του.
3: Είναι σε σύγκριση με αντιμετώπιση άλλων κρατουμένων και αμετακλήτως καταδικαστέντων, είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
4: Δεν πάβει να είναι ένας συνειδητός τρομοκράτης. Ο τρομοκράτης δεν μετανιώνει ποτέ. Ήταν συνειδητές οι πράξεις του. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ουδέποτε ομολόγησε και παραδέχτηκε. Έτσι κάνουν οι τρομοκράτες. Αυτό είναι το προφίλ των τρομοκρατών.
0: Και έχει ξεσπάσει από χθες πολιτική φιέλα στην Τουρκία μετά την δικαστική απόφαση. Ουσιαστικά αυτή η δικαστική απόφαση οδηγεί ένα βήμα πριν τη διάλυσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ερντογάν. Τι καταλογίζουν στον Τούρκο πρόεδρο.
5: Δικαστήριο της Τουρκίας, εφετείο, αποφάσισε να καθαιρέσει όλη την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
6: Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει. Όποιον θεωρεί ότι είναι αντίπαλος επικίνδυνος, τον βγάζει εκτός.
0: Πριν περάσουμε, Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή μεσημέρι, τα λέμε κάθε Παρασκευή άλλωστε. Νωρίς-νωρίς αρχίζει να αυξάνει η κυκλοφορία, κυρίως στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας. Από την περιοχή του Ρέντι και σήμερα λοιπόν αρχίζουν οι δυσκολίες και είναι αρκετές μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της γέφυρας της Αχαρνών, στην Νέα Χαλκιδόνα. Εναλλακτικές προς το παρόν υπάρχουν και λειτουργούν και η Πειραιώς είναι αρκετά καλή και η Θηβών ακόμα καλύτερη. Πολύ λίγη κίνηση έχει στο Εγάλιο και το Περιστέρι η άνοδος της λεωφόρου Θηβών, ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς στα βόρεια μέσω της λεωφόρου Κηφισίας και αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο στο ύψος του Ψυχικού θα βρουν κίνηση επί της ουσίας. Στο ρεύμα εξόδου της έτερης εθνικής οδού, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή, στο Σκαραμαγκά υπάρχει με βραδιπορία, αλλά είναι μικρή. Όσοι θέλετε να φύγετε προς τα εκεί, προλαβαίνετε, το προσεχές τουλάχιστον τέταρτο, θα καθυστερήσετε 5-6 λεπτά. Αυτό είναι όλο και όλο. Αντιθέτως, έχουμε προβλήματα στην Πειραιώς προς τον Πειραιά, μετά το Μοσχάτο και πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προς το σημείο συνάντησής τους, είναι εξαιρετικά δύσκολες, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε από το πρωί, κυρίες και κύριοι, μια σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι εδώ και αρκετές ημέρες. Χθες, μάλιστα, σε μια άλλη συζήτηση περί προανακριτικής είχαν φανεί οι διαθέσεις. Ωστόσο, σήμερα ήρθε η έκρηξη. Με πειρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για συγκάλυψη και της κυβέρνησης για αντιθεσμική στάση της αντιπολίτευσης και τοξικότητα. Ο Μάκης Βορύδης, που έχει αναλάβει το βάρος από την κυβερνητική πλειοψηφία, είπε ότι απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών για να περάσει η πρόταση και όχι 120 όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν αποχωρήσει από τη Βουλή. Δεν είναι στο κοινοβούλιο οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Ένα μικρό δείγμα της έντασης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βορύδης.
8: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
2: Για να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία.
0: Και συνεχίζονται οι τοποθετήσεις βουλευτών από τα κόμματα που έχουν μείνει στο Κοινοβούλιο βεβαίως. Γι' αυτό θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια να μας πει τις εξελίξεις. Προς το παρόν ερχόμαστε στο θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του θεωρητικού, του ανθρώπου που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ως ηθικός αυτούργος σχεδόν, νομίζω, σε όλες τις ενέργειες, τα χτυπήματα, τις δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης. Που εξαθρώθηκε όταν έσκασε, όταν εξεράγει η βόμβα στα χέρια του Σάβα Ξηρού στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002. Τότε άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Μετά από λίγους μήνες η αστυνομία και μετά τις συλλήψεις που είχαν προηγηθεί βασικών στελεχών του επιχειρησιακού βραχίωνα έφτασε στον καθοδηγητή. Φώτης Νασιάκος τότε ήταν αρχηγός της αστυνομίας. Λευτέρης Οικονόμου τότε ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
9: Ελαφρότερες ο κύριος.
10: Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της. Ο άντρας αυτός που έφερε το κωδικό όνομα Λάμπρος έπρεπε να ήταν 55-60 ετών με άσπρα μαλλιά. Αποτυπώματα του ατόμου που προσήχθη, όπως προανέφερα, στάλθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας και ήδη διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κρυσφύγητο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84.
11: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
0: Όλα αυτά που ακούσατε σχεδόν 20-24 χρόνια πριν για την ακρίβεια, το μακρινό 2002. Ακολούθησαν δικαστήρια σε πρώτο, δεύτερο βαθμό, καταδίκες και σήμερα μάθαμε ότι το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την αποφυλάκησή του και ζητήσαμε τη βοήθεια της δικαστικής συντάκτριας της τηλεόρασης του Sky. Τη βλέπουμε να κάνει τις αναλύσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές του Sky, με μεγάλη εμπειρία βεβαίως στο ρεπορτάζ, να δούμε πώς κατέληξε, πώς αλλιώς να το πω, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, πώς κατέληξε το Συμβούλιο Εφετών σε αυτή την απόφαση.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κοίταξε να δεις, είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ήδη έχουμε παρέμβαση του Αριοπάγου που θα εξετάσει αν μπορεί να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Όσον αφορά στις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή όσον αφορά τη συμπεριφορά του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια και καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή και δεν έχει τελέσει πειθαρχικό αδίκημα και έχει κάνει σπουδές και η ηλικία του βεβαίως παίζει ρόλο, είναι άνω των 80 ετών. Το Συμβούλιο τώρα... Τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Mm-hmm. Τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φαίνεται να πήγε με τον προηγούμενο νόμο, τον ευμενέστερο, που λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση εφόσον έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά όμως χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή ηλικία, σπουδές, μεροκάματο, 19 χρόνια στη φυλακή. Τα υπόλοιπα 6 μπορεί να είναι με ευεργετικό υπολογισμό. Γιατί στις πολλές φορές ισόβια μετράει το 25. Δεν υπάρχουν πραγματικά ισόβια στην Ελλάδα, έτσι. Όπως και σε πολλές δυτικές χώρες. Ο νόμος όμως άλλαξε το 21. Άλλαξε το 21 και τι λέει. Λέει 25 χρόνια πραγματικά μέσα στη φυλακή για να μπορέσει κάποιος να βγει με υφόρον. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 25 χρόνια είναι του χρόνου, όχι τώρα. Και ενδεχομένως, Σπύρο, ενδεχομένως αν ασκηθεί ανέρεση μόνο εκεί μπορεί να πατήσει. από ό,τι λένε δικαστικές πηγές. Στην εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου για τις αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην υφόρον απόλυση, λένε, υποστηρίζουν κάποιοι νομικοί, ότι δεν πάμε με τον ευμενέστερο, τη βασική αρχή δικαίου, τον ευμενέστερο νόμο, αλλά πάμε με τον ισχύοντα νόμο. Μένει να το δούμε, βεβαίως. Αν σε περίπτωση πάντως ασκηθεί ανέρεση, πρέπει να περάσει και από τον Άριο Πάγο, που έχει τον τελευταίο λόγο, που αν την αναιρέσει, ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή για λίγους μήνες.
0: Ναι. Μέτρησαν, όπως παρακολουθούσα το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, μέτρησαν και η συμπεριφορά του, δηλαδή
12: βεβαίως.
0: Δεν είχε μπλοκή σε διάφορα έτσι παρατράγουδα.
12: Όχι, όχι, τίποτα. Ήταν πηγές της φυλακής, λένε υπόδειγμα κρατούμενο.
0: Ναι. Ναι. Και επίσης το γεγονός ότι, ή μάλλον να σου κάνω πρώτα ένα ερώτημα, γιατί
12: ναι.
0: Τριγυρίζει στο μυαλό μου όση ώρα σε άκουγα να λες το ρεπορτάζ για τα ισόβια και μετά θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τον Γιωτόπουλο.
12: Mm-hmm.
0: Αυτή όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι στα 25 χρόνια με το που συμπληρώσει κάποιος 25 πραγματικά χρόνια του ανοίγουν το κελί και φεύγει.
12: Ναι, προβλέπεται. Αυτό προβλέπεται.
0: Δεν υπάρχει κάποιοι δικαστές που συνεδριάζουν και λένε ωραία, 25 χρόνια. Τώρα θεμελίωσες το δικαίωμα να υποβάλεις το αίτημα. Έλα να το εξετάσουμε.
12: Όχι.
0: Γιατί αν είναι έτσι, θα έχουμε και αποφυλάκηση και ο Κουφοντίνα και των υπολείπων.
12: Βέβαια και του Σάβα Ξηρού, βεβαίως, που έχουν μείνει. Και δεν λέω για τον Χριστόδουλο, επειδή είχε στην διάρκεια που ήταν στην φυλακή, είχε μια απόδραση, είχε μια εμπλοκή σε μια άλλη, σε μια άλλη υπόθεση. Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι, ή για τους άλλους που παραμένουν στην
0: φυλακή. Τώρα, και επικαλούμε και πάλι την εμπειρία σου για να κάνει κάτι τέτοιο Άριος Πάγος. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι ανώτατοι δικαστές και είπαν τι να κάνουμε. Ας μελετήσουμε την απόφαση του εφετείου. Αυτό δείχνει ότι ο Άριος Πάγος έχει αντιρρήσεις. Θεωρεί πως δεν έπρεπε να λάβει αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.
12: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω την απόφαση του Άριου
0: Σίγουρα,
12: Πάγου.
0: Όχι, τι θέλω να πω, ότι εάν συμφωνούσε, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία, φέρτε μας την απόφαση.
12: Προφανώς, γι' αυτό είχε ζητήσει και το βούλευμα του Συμβουλίου, για να το δει. Γιατί μιλάμε και για μια πολύ φορτισμένη περίπτωση. Μην το ξεχνάμε αυτό, Σπύρο.
0: Βέβαια.
12: Πολύ φορτισμένη περίπτωση όσον αφορά στη 17 Νοέμβρη με τους νεκρούς που έχει αφήσει πίσω της, τους τραυματίες, τον πόνο, το φόβο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Yeah. Είναι φορτισμένη. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο Γιωτόπουλος είναι και ένας άνθρωπος. Σίγουρα από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί. Δεν έχει πει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά δεν έχει καταδικάσει και ποτέ αυτές τις πράξεις.
0: Ναι,
12: είναι όπως και να το κάνουμε φορτισμένη η υπόθεση.
0: Αυτή όλη η διαδικασία είναι καθυστερή, δηλαδή θα πάρει μέρες η εξέταση της...
12: Όχι, θα είναι πολύ σύντομα. Τουλάχιστον από την εικόνα που έχω εγώ, στις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποφασίσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει να δει το βούλευμα και στη συνέχεια τον τελευταίο λόγο που τον έχει ο Άριος Πάγος στο ποινικό τμήμα ενσυμβουλίου του Αρείου Πάγου και αυτό πολύ σύντομα θα αποφασίσει.
0: Έχει εκτελεστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών? Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή ο Γιωτόπουλος?
12: Ναι, από χτες. Από χτες.
0: Μάλιστα.
12: Ναι, είναι.
0: Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες
12: σου. Να είστε καλά.
0: Μίσης σου, η Άννα Κανδύλη, δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Sky, που μας βοήθησε εδώ πέρα λιγάκι να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ο κύριος Φώτης Νασιάκος τον ακούσαμε από το μακρινό 2002. Ο κύριος Νασιάκος, μια εμβληματική μορφή στους κόλπους της αστυνομίας, με πολύ μεγάλες επιτυχίες, και κυρίως σήκωσε στην πλάτη την εξάθρωση της 17 Νοέμβρη των τρομοκρατών, μαζί βεβαίως με τον εισαγγελέα, τον αείμνηστο Διώτη. Μίλησε και στον ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη, 24 χρόνια μετά. Είπε για τον Γιωτόπουλο:
13: ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, του κ. Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσω το κομπιούτερ. Σε 3 λεφτά μου απάντησε: ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
0: Ο Στέλιος ο Σύρος, έτσι για να θυμόμαστε κάποια πράγματα που ανέφερε ο κ. Νασιάκος, ήταν ο τότε αρχηγός της αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας. Και όλο αυτό που περιγράφει ο κ. Νασιάκος έχει διαδραματιστεί στους Λειψούς, εκεί όπου έγινε η σύλληψη Γιωτόπουλου. Η σύλληψη Γιωτόπουλου που τον έφερε αντιμέτωπο με είτε ηθική αυτουργία είτε άμεση συνέργεια σε όλες τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη, τις δολοφονίες Μοφεράτου, Μποδοσάκη, του Παύλου Μπακογιάννη, τις εκρήξεις σε λεωφορεία των ΜΑΤ, τις εκρήξεις σε λεωφορεία που μετέφεραν Αμερικανούς στη Βούλα, στην δολοφονία του Αμερικανού Νορτίν. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμπλέκεται εδώ το θέμα της δολοφονίας Αμερικανών από τη 17 Νοέμβρη, και της δολοφονίας βεβαίως του Θάνου Αξαρλιάν, τότε στην απόπειρα δολοφονίας του Ιωάννη Παλαιοκρασά, και εκεί έχει καταδικαστεί για ηθική αυτουργία. Τον έκαψαν και τα ευρήματα του Γιωτόπουλου και οι καταθέσεις συλληφθέντων. Όταν άρχισαν να πιάνουν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, ένας-ένας έδειχνε το Γιωτόπουλο ως καθοδηγητή. Είπε ο Χριστόδουλος Ξηρός τότε στην πρώτη του κατάθεση: «Εγώ προσωπικά δεν είχα δει στην ομάδα πρόσωπο ανώτερο στην ιεραρχία από τον Λάμπρο». Ο Λάμπρος ήταν ο κωδικός του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ίσως γι' αυτό, και θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του ίδιου του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στην ΕΡΤ, είχε μιλήσει το 2005, ίσως επειδή τον έδειξαν πολλοί συλληφθέντες 17 Νοέμβρη ότι είναι αυτός ο αρχηγός, αυτή είναι η αιτία ίσως που τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε πει:
14: «Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν».
0: Λέει ότι πολλοί τα είπαν αυτά, ακόμα και για μένα, επειδή είχαν στόχο να αποφυλακιστούν. Γι' αυτό ουσιαστικά με έδωσαν. Και οι απόψεις τώρα νομικών, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Άξιον 24, και η κυρία Βόζεμπεργκ, δικηγόρος, είναι ευρωβουλευτής βεβαίως, αλλά τότε στη δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν και στην υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων από τη 17 Νοέμβρη. Στον Αντένα, κυρία Βόζεμπεργκ.
15: Κινήθηκε πράγματι η απόφαση, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο γράμμα του νόμου. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει. Η άσκηση αναιρέσεως, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι τελικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ασκεί αναιρέσεως. Δεν αναστέλει.
16: Δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει.
15: Όχι. Θα διατυπώσει την πρόταση του εισαγγελέας και θα κριθεί
16: στο
15: Συμβούλιο Δικαστικό του Αρείου Πάγου.
17: Η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξαντλήσει στη φυλακή όσο επιτρέπει η νομοθεσία. Όσο επίοικης και να είναι ένας άνθρωπος, τον τρομοκράτη δεν τον συγχωρεί.
0: Αυτά είπε και η κυρία Βόζεμπεργκ, που επαναλαμβάνω τώρα είναι ευρωβουλευτής, αλλά έχει ζήσει από κοντά την όλη υπόθεση και ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων. Σας είπα πριν ότι στα εγκλήματα που έκανε ο Γιωτόπουλος συγκαταλέγονται και πολλά εις βάρος Αμερικανών πολιτών. Μιχάλη Συγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
18: Μια πληροφορία που έχουμε για την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Ναι. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αποφυλάκηση. Ο λόγος είναι γνωστός σε εμάς. Ναι. Ήταν ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης που δολοφόνησε και Αμερικανούς, όχι μόνο Έλληνες. Και σημαντικά στελέχη της CIA, όπως ξέρετε, στρατιωτικούς, ανώτερους ναυτικούς.
0: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Θα έλεγα να σταθούμε ιδιαιτέρως στο στοιχείο αυτό που προσέθεσε στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι οι Αμερικανοί αναμένεται να ξεσηκωθούν όταν ακούσουν, και ήδη πρέπει να έχει γίνει, ότι ο Γιωτόπουλος είναι πια ελεύθερος. Ας το κρατήσουμε αυτό, να αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε έτσι όπως αρχίσαμε, με τη σφοδρή σύγκρουση που έχουμε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, η συζήτηση είναι επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Πήρε ζεμπαρούτη η ατμόσφαιρα και έγινε η έκρηξη σήμερα. Είχαμε οξείες τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις και από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και από την πλευρά στελεχών της κυβέρνησης, με τον Μάκη Βορύδη να το παίρνει περισσότερο στην πλάτη του το θέμα. Στην Άτζη Κού και την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου, Άτζη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μέσα στην Ολομέλεια, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι τόνοι ανέβηκαν κατευθείαν με την κατάθεση του αιτήματος της πλειοψηφίας για 151 ψήφους, καθώς επικαλέστηκαν λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει το αίτημα με το δικαίωμα της μειοψηφίας, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνταν 120 ψήφοι κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα παρέμεινε οξυμένο, ειδικά και μετά την αποδοχή του αιτήματος της πλειοψηφίας, με έναν τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν στο βήμα, να ασκούν δρυμία κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη, για επιχείρηση συγκάλυψης, αλλά και για κοινοβουλευτικό πρακτικόπημα, και στη συνέχεια να αποχωρούν μαζί με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση διεξάγεται με την παρουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Υπήρχε η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε μια κριτική και εκείνος προς την κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για τις υποκλοπές, με την απάντηση να έρχεται διαστόματος Μάκη Βορύδη, ο οποίος έκανε μια αναφορά στα πετραγμένα της κυβέρνησης σε αυτούς τους τομείς τους 7 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά αναφέρθηκε κιόλας και στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνουν ότι προηγείται κατά πολύ από το δεύτερο κόμμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άτζη. Οπότε σε λίγη ώρα η ψηφοφορία, δεν αναμένονται εκπλήξεις εκεί. Ήδη έχουν αποχωρήσει και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, τοποθετήθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Φαντάζομαι θα αναγνωρίσετε τις φωνές τους, είναι οικίες. Θα ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, μικρές τοποθετήσεις, αποσπάσματα. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμάρα.
20: Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
21: Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσυστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε Εξεταστική Επιτροπή. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε.
22: Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών.
23: Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Κύριε Βορύδη, σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλειψε στην ομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη, εθνική ασφάλεια επικαλείστε.
24: Εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
25: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη, πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα.
0: Άκουσαμε και τον κύριο Σαμαρά, σημειωτέων τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βορύδη από την πλευρά της κυβέρνησης. Τους ακούσαμε λίγο πριν για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Τώρα ακούσαμε τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ακούσαμε το απόσπασμα που λέει ότι κατήγγειλε τη διαδικασία και κάλεσε την κοινοβουλευτική ομάδα να αποχωρήσει. Και τον κύριο Βορύδη, έτσι όπως τεκμηρίωνε την άποψή του, τέλος πάντων, επιχειρηματολογούσε για το ότι πρέπει 151 να είναι ψήφοι και όχι 120 για να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και

0: κρίνουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίνη.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Και επιστρέφουμε με Αντώνη Ατζελέτο στο στούντιο μαζί μας, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
5: Γιατί χθες είχαμε την ανακοίνωση για το ένα κόμμα που περιμέναμε. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το δεύτερο και να δούμε εάν θα προκύψει κάτι και για το τρίτο. Το πρώτο εννοώ την κυρία Καριστιανού, το δεύτερο Αλέξη Τσίπρα, το τρίτο είναι η σεναριολογία γύρω από το αν ο κ. Σαμαράς προχωρήσει τελικά ή όχι. Αλλά ας πάρουμε τα δεδομένα.
6: Ναι.
5: Καριστιανού Τσίπρας.
6: Καριστιανού χτες έκανε τα αποκαλυπτήρια, το κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία, με μια ομιλία στην οποία αναφέρθηκε πολύ σε αυτά που την έχουμε ακούσει ως τώρα να μιλάει, για τη δικαιοσύνη, για τους θεσμούς, για τη δημοκρατία, για τα Τέμπη βεβαίως. Αρκετοί σημείωσαν πως δεν βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, δείχνοντας μια αντίδραση σε σχέση με την επιλογή της να ιδρύσει αυτό το νέο κόμμα. Νομίζω ότι ο κύριος Πλακιάς είχε μια αντίδραση πάλι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Ασλανίδης, θα τον ακούσουμε σε λίγο με πολύ έντονο τρόπο έτσι, την αντίδραση.
6: Υπήρχε πολύ έντονο το αντιμνημονιακό στοιχείο, θα μπορούσε να πει κανείς, που θύμισε λίγο και την εποχή των αγανακτισμένων. Ναι. Έτσι ένα αντισυστημικό κύμα το οποίο βρέθηκε μέσα στο Ολύμπιον, στο θέατρο στην Θεσσαλονίκη. Σαφώς ακόμα και η μπλούζα του Θανάση Ευγερινού με τους Ρώσους συγγραφείς σχολιάστηκε. Ήταν και η παρουσία της ηθοποιού που και χρόνια ζει στο εξωτερικό. Εμφανίστηκε απ' έξω και ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, έκανε μια δήλωση, δεν μπήκε μέσα στο Ολύμπιον.
5: Είχε ένα ενδιαφέρον η ανθρωπογεωγραφία που περιγράφει.
6: Ναι, έτσι, έδωσε το στίγμα ότι κινείται σε αυτόν τον αντισυστημικό χώρο. Τώρα να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι

0: πούμε ο κύριος Παπάς προέρχεται από την αριστερά, οπότε αν προσπαθήσει να αλλιεύσει και από εκεί ψήφους, πάντως και το εθνικό πατριωτικό ας πούμε στοιχείο υπήρχε πολύ έντονο.
1: Και δεν είναι τυχαίο που το έκανε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Και ακόμα και ο τόπος δηλαδή.
0: Εκεί εμφανίζεται και πιο ισχυρή και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία του κόμμα.
0: Ναι.
1: Η ονομασία του κόμματος. Τώρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα δεν ξέρουμε ακόμα όνομα, αλλά φαντάζομαι είναι στην τελική ευθεία όλος ο μηχανισμός για την 26η Μαΐου. Και είχε ενδιαφέρον αυτό που σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, έτσι το σχόλιο και την ανάλυση σου, ότι θα δούμε περισσότερο να παίζει με μπλε κόκκινο.
0: Ναι, ήταν αυτή η φανέλα της Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα δεν ήταν τυχαία.
0: Όχι. Θα είναι τα δύο βασικά χρώματα στο σήμα του κόμματος. Αυτό επέλεξε. Ναι. Νομίζω θα υπάρχει και κάποια αιτιολογία.
1: Και καλά το κόκκινο. Το μπλε.
0: Το μπλε είναι η πατρίδα, είναι η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλα ερμηνεύονται. Θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη πάνω από το βήμα Αλέξη Τσίπρας την Τρίτη το βράδυ και μετά θα ανοίξει μέσα στο site του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να μπαίνει κάποιος και να την υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι.
0: Και σε λίγα 24 ώρα μέσα στο site πλέον του κόμματος, το οποίο θα είναι έτοιμο, θα υπάρχει ειδική φόρμα αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος του κόμματος. Έτσι θα πάει πάνω κάτω το χρονοδιάγραμμα. Και μετά αρχίζει βεβαίως περιοδίες, full πυκνό πρόγραμμα.
1: Θα πατήσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στο Harvard. Μίλησε στην ΕΡΤ για να σε ρωτήσω μετά για τους ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν γύρω από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν μια επιλογή Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τον έβαλε επικεφαλής του επικρατείας στις εκλογές του 23, ποτέ ήταν 24. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Προσβλέπω να ξαναεμπλακώ το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το οποίο υπάρχει στην αριστερά ή στο προοδευτικό χώρο είναι μια πολυδιάσπαση η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα από τη διαπίστωση ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση.
1: Νομίζω ότι ανοιχτά το είπε ο κύριος Σιλόπουλος ότι θα συμμετέχει στο όλο εγχείρημα. Υπάρχουν άλλα έτσι πρόσωπα που συγκεντρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα?
0: Υπάρχουν πολλά πρόσωπα και αρκετά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έτσι ακαδημαϊκοί όπως η κυρία Λαλιώτου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκ που έχει αναλάβει συντονίστρια στις δημόσιες σχέσεις στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε την Τρίτη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια εντελώς μια εκδήλωση η οποία θα επικεντρωθεί πάνω στον πρώην Πρωθυπουργό που θα ανακοινώνει το νέο κόμμα.
1: Θα είναι τσιπροκεντρική, ας μου επιτραπεί έτσι.
0: Χωρίς να υπάρχει να μας έχουν δώσει κάποιο έτσι σχεδιάγραμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν.
1: Άρα ούτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι.
0: Κοίτα, η γενική γραμμή με όσους μιλάμε είναι ότι δεν θέλουν να πάνε, θα ήθελα να πάνε, αλλά βλέπουν ότι δεν είναι σωστό να πάνε γιατί δεν είναι άλλη μια εκδήλωση αυτή, είναι η ημέρα ίδρυσης του νέου κόμματος. Και το να είσαι σε ένα κόμμα
1: και την ίδια στιγμή να την ίδρυση ενός άλλου
0: θα προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις στη στιγμή που τα δύο όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα από την ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα 4 και 6 Ιουνίου θα συνεδριάσουν και έχουν πολλά να πούνε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν θα βάλουν λάδι στη φωτιά. Βεβαίως υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι η γενική γραμμή, έτσι, το ότι θα δούμε κάποια μεμονωμένα στελέχη, θα τα δούμε. Νομίζω ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας, δήλωσε
1: ότι
0: θα πάει.
1: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον θα έχουν και εξελίξεις Σαββατοκύριακο, πάλι σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, στην Νέα Αριστερά. Νομίζω μέσα Σαββατοκύριακο έχουν
0: κεντρική επιτροπή αύριο.
1: Ναι.
0: Να δούμε, γιατί έκανε την αρχή την περασμένη Παρασκευή ο κύριος Οσγιούρ, ο βουλευτής Ροδόπης, ο οποίος εδώ και καιρό ακολουθούσε τις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι η λεγόμενη ομάδα Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτση, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Που δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα του κύριου Σαγκελάριδη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Θα επιστρέψουμε λιγάκι στα σχόλια. Ακούσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο που εξέφρασε την πρόθεσή του να συμμετέχει στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Σχολιάστηκε όμως και η χθεσινή συγκέντρωση και ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Και μάλιστα εκ των έσω από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά την παρέτηση της κυρίας Καριστιανού, που δέχτηκε πιέσεις βέβαια από τα υπόλοιπα μέλη να την εξώθησαν σε παρέτηση, ανέλαβε ο κύριος Ασλανίδης. πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μίλησε στο FM 100.
3: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριαντόπουλο. Για την 717 έχουμε τόσα δικαστήρια. Του να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα.
1: Και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στο Μανώλη Κωστίδη, έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα στην Τουρκία μετά από δικαστική απόφαση που αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Άκουγα δικαστήρια σε εσάς, λέω τι έγινε.
1: Ναι, τι έγινε, εξαπλώθηκε εδώ, το πράγμα.
4: Ακούμε δικαστήρια στην Τουρκία. Μιλούσα πριν από λίγο με έναν συνάδελφό μου πριν βγούμε στον αέρα και μου έλεγε με αυτά που συμβαίνει στην Τουρκία, άμα μου πούν ότι ένα νερό φλέγεται. Θα πω ότι φλέγεται πια, λέει, γιατί δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά που μου εξηγούσε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ακραία πράγματα.
4: Είναι ακραία, γιατί τώρα, κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Με δικαστήριο το εφετείο αποφάσισε την καθαίρεση του αρχηγού, όλη τη ηγεσία του κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, φυσικά και του ηγέτη του, του Γιούροζέν. Και στη θέση του ορίζει ως πρόεδρο τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον πρώην πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ακυρώνει το συνέδριο του 2023. Τρία χρόνια πριν είχε γίνει ένα συνέδριο, εκεί είχε χάσει ο Κιλιστάρογλου, επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις βουλευτών κτλ. Σήμερα αποφάσισε να καθαρίσει ο Γιούροζέν. Δηλαδή έχουμε έναν καθαιρεμένο πρόεδρο, έναν υποψήφιο του ίδιου κόμματος για την προεδρία, τον Εκρέμη Μάμογλου, στη φυλακή, άλλους 18 δημάρχους και αυτοί στη φυλακή, πάλι από την αντιπολίτευση, 18 μεγάλων πόλεων και άλλοι τόσοι μικρών περιοχών, σε αυτά τα πλαίσια προχωράει η Τουρκία.
1: Άρα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Ερντογάν, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται, εντάξει, δεν θα πω υποδιάλυση, αλλά τέλος
4: διάλυση. Είναι διάλυση, δηλαδή αυτή τη στιγμή διαλύεται, διότι ας σκεφτούμε ότι αν πάει ο Ερντογάν σήμερα σε εκλογές, εθνιδιαστήριες εκλογές, προώρες, ποιον θα έχει αντίπαλο, κανέναν. Θεωρητικά τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον οποίο τον έχει κερδίσει άπειρες φορές. Δηλαδή είναι αυτό, γι' αυτό προειδοποιώ και λέω ότι στην Τουρκία μπορεί να υπάρχουν και προώρες εκλογές. Οι φίλοι μου με θεωρούν εδώ λίγο υπερβολικό, μπορεί. Αλλά αν ήμουν Ερντογάν, υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως να το έχει σκεφτεί ο Ερντογάν, σας το λέω έτσι, είναι τώρα η ευκαιρία του να ξανακερδίσει εκλογές, δεν θα έχει κανέναν αντίπαλο. Ναι. Δεν υπάρχει. Αντίπαλο δεν υπάρχει. Ναι.
1: Και ίσως οι κινήσεις αυτές που βλέπουμε να γίνονται να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι μια προεργασία, αν μου πείτε.
4: Επειδή έχει ίσως σχέση αυτό, ας το κρατήσουμε.
1: Ναι.
4: Η κυβέρνηση σχεδίαζε να φέρει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας τον Ιούνιο, με την ελπίδα ότι θα έχει μια απόλυτη πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία από όλα τα κόμματα, γιατί και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και οι Κούρδοι και τα λοιπά θα το ψήφιζαν, γιατί ήταν ένα νομοσχέδιο κοινής αποδοχής. Με αυτό το κλίμα κοινή αποδοχή στο κοινοβούλιο τον Ιούνιο, εγώ δεν τη βλέπω.
1: Ναι. Υπάρχει και μία άλλη είδηση, Μανώλη, που βέβαια δεν αφορά την πολιτική σκηνή ή δεν ξέρω πόσο την αφορά την πολιτική σκηνή, για συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία, αθρώες συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία που είναι επώνυμοι, που είναι πολύ γνωστοί, προβεβλημένοι.
4: Ηθοποιοί, μοντέλα, influencers. Δηλαδή διάβαζα η Σερενάη Σαρέι Καγιά, ένα πολύ γνωστό μοντέλο και ηθοποιός. Είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο όνομα στην Τουρκία. Και αυτή υπάρχει ένταλμα σύλληψής, είναι στο εξωτερικό η κοπέλα, μαζί με άλλους 24, όπου το όνομά τους περιλαμβάνεται στα άτομα που κατηγορούνται για χρήση ναρκωτικών κτλ. Τώρα όλα μαζί όταν έρχονται τα νέα, είναι λίγο κάπως περίεργα, γιατί και αυτά τα άτομα τα περισσότερα, ξέρετε, δέζουν την ιδανική ζωή για την κατανάλωση της σημερινής κυβέρνησης. Και επιπλέον, την ίδια μέρα, με εντολή Ερντογάν, που δημοσιοποιήθηκε στην Εθνική Κυβερνήσεως, κλείνει το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί με τουλάχιστον 20.000 φοιτητές, που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, από τα ιστορικότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο το τελευταίο χρόνο είχε περάσει στα χέρια του κρατικού επιτρόπου μεν, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα να λειτουργήσει. Και κλείνει τώρα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες πριν κλείσει το ακαδημαϊκό έτος, όπου κάποιοι θα πάρουν και τα πτυχία τους, αν τα πάρουν πια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς. Ναι. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να περιμένουν να κλείσει το ακαδημαϊκό έτος τώρα, σε 3 εβδομάδες. Ούτε αυτό δεν περίμεναν, άρα κάτι γίνεται. Ας το έχουμε υπόψη στην Τουρκία.
1: Πάντως, μία εικόνα που να μου πεις τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Και όμως, κατά τη γνώμη μου, από μία εικόνα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για την ισχύ και την επιρροή, αυτό που λέμε Ερντογάν στην Τουρκία. Είναι αυτή που σχολίασες το πρωί στην τηλεόραση του Sky, που ένας βουλευτής... που ένας βουλευτής περνάει ο Ερντογάν μπροστά του και σκύβει και του φυλάει το χέρι.
4: Και είναι αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
1: Α, μάλιστα. Έχει και
4: Ναι. Αυτό δείχνει, δηλαδή, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος που φίλησε το χέρι του Ερντογάν να αντιπολιτευτεί μέσα στο κόμμα και να του πει: Πρόεδρε, δεν πάει καλά η οικονομία. Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι. Δεν γίνονται αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος κυριαρχεί απόλυτα στο κόμμα του, αλλά και στη χώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι η καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε ότι είχαμε πάει στους ακόμα και στους δικαστές. Μας έλεγαν ότι η απόφαση που περιμένουμε θα ίσως βγει μετά τις γιορτές, ίσως και μετά από μήνες. Ξαφνικά, την Τετάρτη το πρωί, πείσανε τον Ερντογάν, λέει, και οι δικαστές μας ένωμαζαν, δεν συνεδριάζουμε, μέσα σε 2 ώρες έβγαλαν την απόφαση για την καθαίρεση. Για να καταλάβουμε πόσο ελέγχει την κατάσταση ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Ναι.
4: Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν ισχύει αυτό, υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι η απόφαση είναι απόλυτα δημοκρατική.
1: Ναι. Και όλα αυτά που μας λες νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να μπορούμε να διαβάζουμε και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία διατυπώνει ή τέλος πάντων προβάλλει κάποιες αξιώσεις σε άλλα πεδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αν μου επιτρέπει.
1: Ναι.
4: Αυτό που κάνει, που συμβαίνει, ή τουλάχιστον αυτό που κάνει η δικαιοσύνη στην Τουρκία, φαίνεται τον Κιλιστάρογλου. Ο Κιλιστάρογλου είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα κάθε φορά και να είσαι έναν αντίπαλό σου. Ναι. Εγώ είμαι εξής, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και να επιλέγει τον αντίπαλό σου, που έχει κερδίσει άλλες 10-13 φορές.
1: Ναι.
4: Νομίζω αυτό κάνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τα σχολίασε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
5: Η δημοκρατία στην Τουρκία διολυσθένει με σταθερό ρυθμό. Δεν διανοείται κανείς λοιπόν στο δυτικό κόσμο, στον ευρωπαϊκό κόσμο, ότι μπορεί μια δικαστική απόφαση να είναι η επαρχή για να κλείσει οποιοδήποτε κόμμα, πώς μάλλον όταν μιλάμε για αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δείτε βέβαια ότι η δικαστική απόφαση εργαλειοποιεί δήθεν καταγγελίες του κόμματος Τζέχεπε, της αντιπολίτευσης δηλαδή, με βάση τις οποίες κλείνει το ίδιο το κόμμα. Άρα λοιπόν εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει θέση γι' αυτό, όπως επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Μετά τις διαφήμισης επιστρέφουμε για τα της οικονομίας με Νίκο Φελιππίδη.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και επιστρέψαμε, Νίκο Φιλιππίδη, όπως προαναγγείλαμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Τι, για να μην ξεκινήσω εγώ και παραβλέψω κάτι που μπορεί να έχει σκάσει τις τελευταίες ώρες, όπως συνήθως γίνεται και εσύ με διορθώνεις, έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να προβάλλουμε. Για να περάσω εγώ στα άλλα μετά.
20: Νομίζω όχι. Νομίζω η επικαιρότητα σήμερα η οικονομική έχει το ECOFIN και Eurogroup, το οποίο γίνεται στη Λευκοσία. Σήμερα και αύριο. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά συζητάνε για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Δηλαδή συζητούν ποιες είναι οι δημοσιονομικές αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να δουν αναλόγως και τις έκτασεις της κρίσης τι μέτρα μπορούν να πάρουν επιπλέον, γιατί πλέον υπάρχουν αιτήματα από αρκετές χώρες με πρώτη Ιταλία, σιωπηρά θα έλεγα και η Ελλάδα βάζει τέτοιο είδους θέμα. Το δεύτερο είναι το στεγαστικό, όπου η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει παντού στην Ευρώπη, ειδικά στις πόλεις οι οποίες αναπτύσσονται, τις μεγαλούπολεις, οι οποίες είναι και ο βασικός χώρος εργασίας των Ευρωπαίων. Εκεί τα σπίτια πραγματικά είναι ανάρπαστα. Το ζούμε τα τελευταία χρόνια και στην Αθήνα, το ζούμε γενικά στις ελληνικές μεγάλες πόλεις, αλλά στην Ευρώπη το ζούνε περισσότερα χρόνια και το πρόβλημα εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο, πρέπει να πούμε. Και συζητάνε και το ενεργειακό, το οποίο επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, υπό την έννοια ότι αναζητούνται τρόπους απομόνωσης
1: του. Και εδώ αυτό το κομμάτι του ενεργειακού είναι που και εσύ με την αρθογραφία σου έχεις ασκήσει κριτική, γιατί θεωρείς ότι δεν λαμβάνονται μέτρα τέτοια που να, πώς να το πω, έχουν ένα αποτέλεσμα, έχουν ένα αποτύπωμα ισχυρό.
20: Κοίτα, στο θέμα που έχει να κάνει με το πετρέλαιο μπορούμε να κάνει λίγα η Ευρώπη. Αυτό μπορεί να κάνει να συνεχίσει την απαθρακοποίηση. Η Ελλάδα βρίσκεται πιο εκτεθειμένη από άλλες χώρες και το πληρώνουμε αυτό με υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς το 75% της οικονομίας μας κινείται ακόμα με το πετρέλαιο, έναντι 55% που, είναι, που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά στο θέμα, για παράδειγμα, της διαμόρφωσης της τιμής του ρεύματος και των τιμών του φυσικού αερίου, εδώ η Ευρώπη έχει πραγματικά αποτύχει. Έχει μείνει σε μια συνταγή διαμόρφωσης της τιμής και δημιουργίας αγορών, οι οποίες δημιουργούν πολύ πολύ υψηλές τιμές και υψηλό κίνδυνο άνευ λόγου, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι και πολύ φυσικό αέριο υπάρχει πλέον στην αγορά και βρίσκει οι περιοχές πλανήτη όπως η Ευρώπη, αλλά και έχουμε και πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενικές τιμές για τους παραγωγούς, οι οποίες δεν περνούν στο επίπεδο που θα έπρεπε την κατανάλωση.
1: Και επειδή έρχεται και καλοκαίρι με υψηλή κατανάλωση, air condition, όλα αυτά κλιματιστικά και πολύ τουρισμό, είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Με έφαγε σήμερα η Βουλή, θα με συγχωρέσεις?
20: Κανένα πρόβλημα απολύτως.
1: Σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Ναι, επιτροχάδιν όλα σήμερα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Αλιτζάνο Λουντά. Συνεδριάζουν και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Και νέες έρευνες της Βρετανικής αστυνομίας βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο τον πρώην πρίγκιπα Ανδρίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάνου Λουντά, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Λουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο με τις κατηγορίες της προσβολής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της δυσφήμισης κρατικών θεσμών μέσω αναρτήσεών του στα social media. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Την ίδια ώρα, δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε τις εκλογές ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στην ηγεσία του. Το κόμμα καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα, ενώ η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση εν ώψη των επόμενων εκλογών. Την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει την προγραμματισμένη ανάπτυξη αμερικανικής ταξιαρχίας στη χώρα.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Δημήτρη Βάλσαμο εδώ. Εντάξει. Σήμερα ξεχωρίζει Final Four.
22: Προφανώς, μεγάλη μέρα για τον μπάσκετ, για τους φίλους του Ολυμπιακού ιδίως και του Παναθηναϊκού κατ' επέκταση, καθότι το Final Four γίνεται στην έδρα τους και φαντάζομαι δεν θέλουν να το κατακτήσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Όπως και να έχει αμφίδρομο το ενδιαφέρον, 6 ώρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην περσινή κάτοχο της EuroLeague Ολυμπιακός, στην ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Πηγαίνει ως φαβορί, νομίζω, στην διοργάνωση, πηγαίνει με το μεγάλο πρέπει. Γιατί είναι το πέμπτο διαδοχικό Final Four και κάθε φορά μια ακόμα αποτυχία βαραίνει ακόμα περισσότερες πλάτες. Έχει το πρέπει ο Ολυμπιακός, έχει την πίεση του κόσμου, έχει όμως και το know-how πλέον μετά από τόσα χρόνια και τόσες παρουσίες σε Final Four διαδοχικές. 6 ώρα το τζάμπολ, χωρίς απουσίες ο Ολυμπιακός, χωρίς απουσίες και η Φενέρμπαχτσε. Και υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που φαντάζομαι έχετε αναφερθεί και νωρίτερα με τα εισιτήρια, όλο αυτός ο χαμός που έχει γίνει, που πολλοί έχουν προμηθευτεί αλλά δεν τα έχουν πάρει ακόμα στα χέρια τους. Ελπίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή όλοι να πάρουν τα εισιτήρια που έχουν χρήσει πληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να μην έχουμε θέματα.
1: Στις 9 είναι ο επόμενος.
22: Και σε 9 είναι το Real Valencia, ο δεύτερος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος. Σε ευχαριστούμε και εσάς. Ούτως ή άλλως εδώ στο Sky και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές θα σας ενημερώνουμε σχετικά με το κυκλοφοριακό, με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, μετακινήσεις ή ακόμη και στις αλλαγές που έχουμε σε σταθμούς του ηλεκτρικού. Λόγω του Final Four, οπότε μένετε εδώ και για το χρηστικό κομμάτι όλου αυτού του πράγματος και βεβαίως την κάλυψη όλου της προετοιμασίας για τους αγώνες. Μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, μετά το δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
0: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
27: Τι?
26: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
27: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
28: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
29: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
30: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
31: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
32: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Πάτρια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι η κίνηση στις Χιστούς Καραμαγκά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο, στη Βασιλίσσου Σαμαλίας και Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Αλίμο Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Εν τω μεταξύ, κατέληξε ο 56χρονος οδηγός ενός εκ των τριών οχημάτων που ενεπλέξαν το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Αγία Μαρίνα. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι οδηγοί των άλλων δύο οχημάτων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Οι ισχύοι έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Οι σταθμοί Θησίο και Φάληρο λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, αναζητώντας την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9, στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Με ένταση και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η θέση της κυβέρνησης ότι για τη συγκρότηση εξεταστικής για τις μυστικές υπηρεσίες απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την αίθουσα. Τα μόνα κόμματα που δεν αποχώρησαν ήταν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημελματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κ. Τσιάρας. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης, τόνισε ο κ. Μηταράκης, και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει άμεση, συνολική και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων σε στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές υποδομές. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: στην Αττική σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 Μπόφορ και Δημοκρασία. Θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Καλώς ήρθαμε.
5: Χαίρετε.
4: Σας παρακαλώ, μου δίνετε ένα δωμάτιο με δύο κρεβάτια.
5: Ονοματεπώνυμο.
4: Α, Φούλα Φραντζή.
5: Φούλα, Φούλα δηλαδή.
4: Φούλα σου, Φούλα, Φούλα και γράφει.
5: Κάτοικος.
4: Αθηνών.
5: Αθηνών. Γεννηθήκατε.
4: Γεννήθηκα, χρυσέ μου, γεννήθηκα.
5: Ερωτώ πού γεννηθήκα.
4: Στην Αθήνα, εκεί.
5: Ετών.
4: Εκεί.
5: Πόσων ετών είστε.
4: Πόσο με κάνετε?
5: Ξέρω
4: εγώ. Όπως ξέρω εγώ. Γράψτε 22.
5: Α, 22.
4: Ναι, όχι το 1922, 22.
5: Όπως θέλετε.
4: Τι να σου κάνω, χρυσό μου. Βλέπεις, έπεσε στο δεκαήμερο των εκπτώσεων.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 3 ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 5. Σε ρυθμούς Final Four φυσικά αυτό το δίωρο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που δεν ακούτε την άλλη φωνή. Ελπίζω να έρθει και να το πιει όλο το ποτήρι, όπως έχει πει ο σύντροφος συνάδελφος Νίκος Σταματέλος μέχρι τέλους. Ελάτε να πειραχτούμε όλοι μαζί, δηλαδή. Αυτό θα γίνει τώρα μέχρι το βράδυ, μέχρι την Κυριακή ίσως. Έχει δίκιο ο Βραχνός μου. Πόσο πολύ θα σε έχει πάει στο Καραϊσκάκι, παιδιά. Από ένα τέταρτο έφυγε ο πρώτος ερυθρόλευκος σειρμός. Αναχώρησε το πρώτο τρένο που μεταφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού προς το σταθμό Ειρήνη από το γήπεδο Καραϊσκάκης. Θα πάρουμε και μία γεύση από όσα έγιναν πριν από λιγάκι. Σε λίγο θα βρούμε τον Νίκο Μαλλιαράκη, ο οποίος είναι από πολύ νωρίς. Έχει πάει 2-3 ώρες νωρίτερα πριν την ώρα συγκέντρωσης, γιατί υποτίθεται ότι η ώρα συγκέντρωσης ήταν στις 3. Νομίζαμε ότι είχες πάει στο Καραϊσκάκι. Για να χαιρετήσεις τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Πήγα να χαιρετήσω τα παιδιά.
0: Και να τους πεις καλή επιτυχία.
1: Και να με χαιρετήσουν γενικώς.
0: Λοιπόν, έχει ανοίξει εντωμεταξύ, αφού σας είπαμε ότι έφυγε ο πρώτος ερυθρόλευκος σειρμός.
1: Καμιά πλατφόρμα έχει ανοίξει.
0: Έχει ανοίξει
1: για τον πικραμένο βάζελο, τι.
0: Ο σταθμός του μετρό στο Θησίο έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση η Στασή. Κλειστός όμως παραμένει ο σταθμός του ηλεκτρικού στο Φάληρο, να το ξέρετε. Οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, όσο θα διαρκεί δηλαδή η αναχώρηση των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχουν στήσει ένα γλέντι ήδη, όπως αντιλαμβάνεστε, την ημέρα τους. 6 ώρα και 9 ο ισπανικός ημιτελικός.
1: Σωστά. Για τον πρώτο ημιτελικό πάντως, επειδή ήρθα το κέντρο τώρα, γιατί έχει λίγο κίνηση. Είδα πάρα πολλούς Τούρκους. Πάρα πολλούς Τούρκους.
0: Πού να βλέπεις τι γινόταν στο Καραϊσκάκι.
1: Ξέρω τι γίνεται στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω, είδα πάρα πολλούς Τούρκους, οι οποίοι ήταν σκόρπιοι. Πήγαιναν δεξιά-αριστερά, σαν να μην ξέρουν που πηγαίνουν.
0: Okay.
1: Πολύ φοβάμαι ότι όλοι αυτοί θα τους αφήσουν κάπου στο κέντρο. Δεν θα μπουν στο άκρο στο τέλος. Τους έχουν πει σε 5 λεπτά θα είσαι εκεί, μην ανησυχείς.
0: Δεν μας έχει φτάσει ακόμη το υλικό από τους Τούρκους. Μας έχει φτάσει το άλλο υλικό όμως.

0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ρυθμική, ρυθμική.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πάντα όταν παίζουμε τέτοια φοβάμαι μη βρίζουν κάπου εντωμεταξύ.
0: Καλά. Είναι πολύ πιθανό.
1: Skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, λέτε ό,τι θέτε σήμερα, τα πειράγματα ευπρόσδεκτα, είναι η μέρα αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε ο Άρης το πρωί, γιατί δεν το έχω αυτό. Πόσοι τόνοι μπύρας έχουν ήδη παραγγελθεί.
0: Α, αυτό είναι ένα θέμα
1: για
0: πάντα, ναι.
1: Σήμερα και μέχρι την Κυριακή.
0: Πώς το ψάξε ο Άρης αυτό.
1: Δεν διανοείστε. Πέπεσε τώρα σε κάποια στοιχεία προφανώς.
0: Πώς το ήρθε το Άρη αυτό, για πες και τι, είναι πολύ, ε.
1: Πολύ.
0: Σε όλα τα μπαρ της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά προφανώς. Εντάξει, παιδιά. Στο γήπεδο δεν να πίνεις πολύ μπύρα, δεν αξίζει. Συνήθως η μπύρα στο γήπεδο είναι νερό και δεν αξίζει και το μόνο που προκαλεί είναι ένα πράγμα. Τίποτα άλλο. Ούτε δροσίζει ούτε τίποτα. Απλά ψάχνεις να βρεις που είναι. Όλη την ώρα. Και απλά λες όχι τώρα, όχι τώρα. Τώρα είναι ο αγώνας. Δεν γίνεται. Όχι τώρα, όχι τώρα. Είναι ο αγώνας. Και κάποια στιγμή σκάς. Δεν γίνεται.
1: Έχεις επιλέξει τελικά σήμερα να δεις τον αγώνα με μόνος σου στο σπίτι, που είναι πάρα πολύ πιθανό να το έκανες αυτό, να κλεινώσουν σε ένα δωμάτιο και να το βλέπεις μόνος σου, να το ζεις όλο, όλο.
0: Μαρία μου, εγώ είμαι κοινωνικός.
1: Από πότε, από σήμερα.
0: Από πάντα.
1: Από τώρα, 3 και 4.
0: Πες του βράχνου να μην γελάει. Δεν καταλαβαίνει τι γελάει βράχνος.
1: Είμαι ένας άνθρωπος... να κοροϊδέψει τους φίλους σου.
0: Είμαι ένας άνθρωπος ψυχή της παρέας. Και επειδή είναι η ψυχή της παρέας, θα είμαι σε παρέα.
1: Σήμερα πάντως συνάδελφοι, φίλοι που μου έστειλαν διάφορα μηνύματα, μου πάνε ότι από τις 6 το πρωί δεν βλέπεσαι.
0: Δεν υπάρχει αυτό που έχω τραβήξει.
1: Και δεν ακούγες.
0: Όχι, μια χαρά βλέπω και μια χαρά ακούγομαι, αλλά δεν υπάρχει αυτό που έχω τραβήξει. Νομίζω ότι έχουν θυμηθεί.
1: Έχω μια μουτσούνα μέχρι. Τι να πω.
0: Την έχω αυτή μουτσούνα, ναι. Αλλά έτσι την είχα πάντα. Αλλά σήμερα είναι και μια μέρα λίγο δύσκολη. Αλλά... να σου πω την αλήθεια, ότι με έχουν θυμηθεί όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν περάσει από δίπλα μου, όλοι έχουν περάσει από δίπλα και μου κάνουν σχόλια. Όλοι.
1: Δεν ξέρω αν έχει μοιραστεί ο συνάδελφος Νίκος Μαλιαράκης, ο οποίος έχει πάει από τη μία η ώρα, παρακαλώ, στο Καραϊσκάκι.
0: Είναι κανονικός άνθρωπος, είναι.
1: Δεν ξέρω αν το μοιράζεται. Θα το ρωτήσουμε τον συνάδελφο.
0: Καλά, εκεί δεν μπορεί να το μοιραστεί και πολύ εύκολα.
1: Γιατί τώρα έχουμε χωριστεί στα δύο. Είναι εκείνοι οι οποίοι λένε, εκείνοι που θέλουν και ανυπομονούν ο Ολυμπιακός να κερδίσει, και είναι και οι άλλοι που ανυπομονούν ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει. Για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Νικό, γεια!
2: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, Νικό?
2: Δεν ξέρω να ακούτε.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ πάντως προσφοργράφω το ρεπορτάζ του Άρη σε σχέση με την πύρα. Δηλαδή το βλέπουμε να συμβαίνει από πολύ νωρίς εδώ πέρα στο σταθμό του Φαλήρου, όπου έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος.
1: Πήρα και βρώμικο, Νικό.
2: Βρώμικο όχι ακόμα, δεν θα το έλεγα. Αλλά μπύρα.
1: Και την πήρε, ρε Νίκο.
0: Πήρα. Έχει ζέστη πολύ.
2: Είναι νωρίς ακόμα, έχει ζέστη. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα και θα είναι και μακρά η συγκεκριμένη μέρα. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται εδώ περίπου από τις 11-12 που βρεθήκαμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνω από την εισαγωγή του Μαλιαράκη, μάλλον ζορίζεται.
0: Ζορίζεται λίγο, ναι.
2: Όχι
0: λόγω ζέστης, ναι.
2: Όχι. Αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται και οι τελευταίοι φύλαθλοι του Ολυμπιακού Σημούς με προορισμό το ΑΚΑ. Είναι σειρμοί οι οποίοι είναι αποκλειστικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Δεν θα κάνουν άλλες τάσεις. Ο τερματικός τους σταθμός είναι στο ΑΚΑ, στον σταθμό Ειρήνη. Αντίστοιχα και οι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σταθμό Στισίου από τις 12 και είχαμε την αναχώρηση των σειρμών περίπου τις 2 το μεσημέρι. Αυτοί θα σταματήσουν την Ραδιότητα σε διαφορετικούς σταθμούς, λοιπόν, προκειμένου φυσικά να αποφευθούν.
0: Και να περπατήσουν μέχρι το κλειστό. Ναι, σωστό. Πάντως, Νίκο, είδα τώρα εγώ που ερχόμουν, γιατί ήρθα τελευταία στιγμή γιατί έχει πολλή κίνηση. Είδα και φίλους του Ολυμπιακού να περπατάνε εδώ πέρα μπροστά από τον Sky. Δηλαδή, τώρα πριν 10 λεπτά. Λογικά θα προλάβουν αυτοί. Μάλλον θα προλάβουν να μπουν στα τρένα. Αλλά είδα και πολλούς Τούρκους που είναι στο κέντρο με μπλούζες της Φένερ, οι οποίοι δεν ξέρω πώς θα πάνε, μάλλον μεταξύ.
1: Ο Τάκης λέει τώρα, πάω, λέει, είμαι επί της Κηφισίας, μόλις πέρασα από το υπόγειο της Κατεχάκη. Παιδιά είναι όλοι τρελαμένοι, κορνάρουν και πάνε προς τα πάνω.
2: Και επειδή μίλησα πριν λίγο με τον Γιώργο τον Πρωτοστάλτη, ο οποίος κατευθύνεται προς το ΑΚΑ, είναι τρομερή κίνηση. Μου έλεγε ότι δεν ξέρω αν θα προλάβω να φτάσω.
0: Ας
2: πούμε, το GPS συνεχώς αυξάνει. Πολλοί έχουν επιλέξει να πάνε και με ίδια μέσα.
0: Πώς είναι το ΑΚΑ τώρα, λίγο...
1: Ναι, είπε ο Νίκος, μίλησα με τον Γιώργο Πορτοσάλτη και για ένα δευτερόλεπτο άκουσα μίλησα με τον Πορτοσάλτη και λέω πάει ο Πορτοσάλτη στο ΑΚΑ, παιδιά.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Να πούμε για τα μέτρα, ότι είναι πολύ αυξημένα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, τόσο στο ΑΚΑ, τους γύρω δρόμους, όσο και στα σημεία από τα οποία μεταφέρονται αυτή τη στιγμή οι οπαδοί. Επιχειρούν 4.500 αστυνομικοί, τον ΜΑΤ, τη ΣΟΠ και τις άμεσες δράσεις. Έχουμε 600 κάμερες, είδαμε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τα οποία κάνουν σωματικούς ελέγχους. Το Telecom Center έχει στηθεί επιχειρησιακό κέντρο με ζωντανή εικόνα από drones, τα οποία θα πετούν σε όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος.
1: Νίκο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η καρδιά τώρα της Αθήνας χτυπά στο ΆΚΑ, όπως καταλαβαίνετε. Και έχω κάποια μηνύματα, θα στα διαβάσω εντάχει χαιρετώντας τον Νίκο.
0: Νίκο,
1: οποία θέλουμε να απαντάς μονολεκτικά.
0: Ναι.
1: Ηλίας, γεια σου, παιδιά, έχετε ήδη φορτσάρει από ό,τι βλέπω. Γιάννη, θα μας δώσει μια ευχή για τον ημιτελικό, λέει ο Ηλίας.
0: Όχι, καμία ευχή. Εκτός αν είναι Φενέρ.
1: Ωραία. Πονάτε βαζελάκια, την Κυριακή στην κορυφή θα είμαστε τα γαβράκια.
0: Κάτσε να φτάσει μέχρι την Κυριακή και μετά τα συζητάμε όλα. Ναι.
1: Ο Αστέριος, να κλείσουν όλοι οι σειρμοί της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης από τη στιγμή που δεν παίζει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, ούτε που μας νοιάζει.
0: Δίκιο.
1: Γιάννη, τι ώρα παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ξέχασα. Είστε οι επίσημοι οικοδεσπότες, δίνετε τις πετσέτες.
0: Εμείς βάλαμε το γήπεδο. Εσείς βάλετε την όρεξη.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
1: Μην το φοβάσαι, δώσ' το λίγο ακόμα.
0: Δεν ήξερα.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Δεν ήξερα που ερχόμουν σήμερα.
3: Μα στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Το κρεβάτι ο ένας με άλλον μοιράστηκε.
1: Είδες το μήνυμα του Τεό, Βραχνέ, και το στείλες. Γιατί λέει αφιερώνω στον Κολοκύθα το τραγούδι της Κατερίνας.
0: Είναι τραγούδι σήμερα. Το δικό μας στο σπίτι σε γάβρος νοικιάστηκε, έτσι το σωστό, έτσι το τραγουδάνε οι ίδιοι.
1: Οπότε δεν έχει μια σημασία.
0: Σημασία μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά. Το νοικιάσατε.
0: Ναι, αυτό για λίγο, σημασία. Για λίγο, για δύο ώρες.
4: Κρύο δεν έκανε ποτέ, έλα απόψε για να νιώσεις.
1: Θέλω πάρα πολύ να μοιραστείτε το τι έχετε οργανώσει για σήμερα. Πάω να πω για απόψε, αλλά ο αγώνας είναι στις 6.
0: Σε
1: 2,5 ώρες. Και στις 9 έχουμε τον Ισπανικό πια ημιτελικό. Φενέρεαλ, για να δούμε ποια θα
0: Ρεάλ
1: είναι. Ορίστε,
0: Ρεάλ Βαλένθια.
1: Τι είπα εγώ.
0: Φενέρεαλ, δεν πειράζει, θα πει σιγά.
1: Έχει
0: στο μυαλό στο πρώτο ημιτελικό, ναι.
1: Συγγνώμη. Ρεάλ Βαλένθια, σωστά. Να περάσετε πολύ ωραία, να το ευχαριστείτε και όχι πάρα πολύ ένταση. Όλοι. Όλοι. Υπάρχει στα αλήθεια κάποιος που μπορεί, ας πούμε, να είναι Παναθηναϊκός τώρα και να λέει ότι ρε παιδί μου.
0: Όχι.
1: Κανένας.
0: Όχι, άκουγα κάτι.
1: Το πρωί
0: καλή επιτυχία στον. Ναι, και λέω ότι μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Μην γυριαλιόμαστε. Γιατί άμα ήταν ο Παναθηναϊκός μόνο και ο Ολυμπιακός ήταν απ' έξω, τι θα λέγανε. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Έλα μόνο τώρα.

0: Πρίσκο είναι πολύ εύστοχο σχόλιο. Τους Τούρκους αστυνομικούς τι τους θέλουν. Τούρκοι είναι. Έτσι συμβαίνει πάντα. Όταν πηγαίνουν 4-5 χιλιάδες Τούρκοι σε μια άλλη χώρα, όπως και το ίδιο με Έλληνες, πάνε και Έλληνες αστυνομικοί. Και εδώ είναι και Τούρκοι αστυνομικοί. Ναι, δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν τους φυλάνε μόνο Τούρκοι. Είναι και Τούρκοι μαζί. Για να έχουν την επικοινωνία, να βλέπουν ποιοι είναι γενικώς, τι πρόσωπα είναι αυτά. Εμείς πού να ξέρουμε. Και ο Θωμάς ο Καραγιάννης είναι ο απόλυτα επίκαιρος και βάλτε το τώρα όπως είσαι, γιατί μιλάει για το αυριανό ΟΑΚΑ. Λέει: παιδιά, συγγνώμη, καλησπέρα και εγώ είμαστε. Ρώτησα και χθες, θα το ξαναδούμε και σήμερα. Θα ρωτήσουμε τη Σούζη σε λίγο. Αλλά τι θα γίνει αύριο με τους Maiden? Αύριο οι Maiden παίζουν κατά τις 8.30. 8.30 λένε, μωρέ, και σιγά βγουν 8.30.
1: Θα πας, Γιώργο. Εννοείται, συγγνώμη, Γιώργο. Τι είναι αυτό που είπα.
0: Ο βραχνός θα είναι βράχνιασμένος για μια εβδομάδα ακόμη. Ερώτηση: όταν είναι 8.30 ώρα βγαίνουν συνήθως τα μεγάλα συγκροτήματα?
1: 9.30.
0: Ε?
1: Τι? 10 παρατέταρτο.
0: Α, τόσο κοντά. Α, άμεσα δηλαδή.
1: Α, τόσο γρήγορα.
0: Άρα καλά λέει ο άνθρωπος, 8.30 ώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι εκεί μέσα, ναι.
1: Ο Γιάννης λέει: μείνει στα χάριστη, σήμερα γράφεται ιστορία. Γίνεστε η πρώτη ομάδα παγκοσμίως που διοργανώνει Final Four στο σπίτι της και οι παίκτες της θα πληρώσουν εισιτήριο για να μπουν να το δουν.
0: Εντάξει. Είναι πολλές άλλες ομάδες που έχουμε πάρει εμείς τα ευρωπαϊκά. Έλα, πάμε.
1: Ωραίο, είναι ωραίο.
0: Maiden.

0: Πάνω σε αυτό θέλω να σου θέσω μερικά ερωτήματα. Πρώτον, σήμερα βλέπεις Final Four, θα δεις Final Four σαν μπασκετόφιλος ή σαν πονεμένος Παναθηναϊκός?
1: Σαν μπασκετόφιλος θα θέλω να κερδίσω καλύτερος.
0: Αν περάσει ο Ολυμπιακός τελικό, θα το αναγνωρίσεις ανοιχτά ή θα ξεκινήσεις διαιτησίες με ένα αλλά κλπ?
1: Θα το αναγνωρίσω ανοιχτά.
0: Πόσο δύσκολο είναι να παραδεχτείς ότι ο Ολυμπιακός έχει γίνει ευρωπαϊκή δύναμη πια?
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει μόλις 3 ευρωπαϊκά. Όταν φτάσει στα 7 το συζητήσουμε.
0: Σαν μπασκετι... Σήμε... Εν τω μεταξύ, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, τι μας έδειχνε 8? Έκανε λάθος.
1: Πήγαινε ένα μπροστά.
0: Έκανε την κίνηση με τα χέρια του και καλά ότι εμείς έχουμε πάρει.
1: Πήγε στο ευρωπαϊκό δίπλα και συναντήθηκε με τον Ποντίρογκα και τα λοιπά. Ναι.
0: Έκανε λάθος.
1: Ναι, 7 έχουμε πάρει μόνο.
0: Okay. Θα ήταν φέτος το 8ο.
1: Αν το παίρνω.
0: Σαν μπασκετικός άνθρωπος, τι ζηλεύεις περισσότερο από το φετινό Ολυμπιακό?
1: Παίκτη συγκεκριμένος, ό,τι είναι ομάδα βασικά.
0: Ποιο παίκτη?
1: Το Βεζένκο, πάντα.
0: Αν έπρεπε να δώσεις ένα credit στον Μπαρτζόκα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Ότι είναι καταπληκτικός προπονητής, αλλά στα υπόλοιπα δεν παλεύεται. Έχει φτιάξει μια κανονική ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Και είναι κανονικός προπονητής και σοβαρός προπονητής. Και έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα τον Ολυμπιακό, αλλά στα υπόλοιπα δεν πάει κάτι στο τραπέζι μαζί του.
0: Σαν Παναθηναϊκός, θα προτιμούσες μια Ευρωλίγκα κερδισμένη, μια ακόμη Ευρωλίγκα κερδισμένη από τον Παναθηναϊκό ή 5 χρόνια χωρίς να πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο Final Four?
1: Μια ακόμα Ευρωλίγκα κερδισμένη από τον Παναθηναϊκό.
0: Σου έλεγαν πριν κάποιο καιρό ότι ο Ολυμπιακός θα έπαιζε σήμερα Final Four και εσύ θα καθόσουν να το δεις από το σπίτι σου.
1: Το έχω δει το έργο, το έχω πει πολλές φορές.
0: Θα το πίστευες?
1: Ότι είναι πολύ κακό αυτό. Πολύ κακό.
0: Πηγαίνουμε μια βολτίτσα έτσι όπως είμαστε.
1: Να περάσει και η σημερινή μέρα.
0: Μέσα από την ψυχούλα. Να περάσει και η μεθεπόμενη.
1: Η σημερινή να πέρασει.
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Η σημερινή να πέρασει.
0: Συναντάω τώρα στο ασανσέρ συνάδελφο, ο οποίος μου λέει να σου πω κάτι. Δεν ζητάω πολλά. Ας περάσει σήμερα. Να μην το σηκώσει, μόνο αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, να τελειώσει από σήμερα κλπ. Ας περάσουν ένα Σαββατοκύριακο μαύρο. Αλλά γίνεται να μην το σηκώσει την Κυριακή?
1: Όχι, εγώ θα προτιμούσα να τελειώσει σήμερα. Και μετά να δούμε πολύ ευχαρίστηση τον τελικό.
0: Χόντο, μπορώ να πάω μια βόλτα?
1: Φυσικά, εσύ δεν πας χόντο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι σήμερα, όμως έχει γίνει τελικά σήμερα.
0: Αυτή την εβδομάδα λοιπόν στο Χόντο Center θα βρούμε, κυρίες και κύριοι, την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Χόντο Center σε κάθε γειτονιά, πολύ κοντά στο σπίτι σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε.

0: τόση βρώμα.
1: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
3: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
1: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
3: Και η Ελένη Καρακάς.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφίσου από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Καραμαγκά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή του ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Η στάση ενημερώνει πως με εντολή της αστυνομίας άνοιξε ο σταθμός της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ Θησίο, κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάληρο και οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Στις 9. Στον δεύτερο ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόφαση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για χρήση ναρκωτικών.

0: Ναρκωτικών ουσιών από πρόσωπα της Showbiz πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Η έρευνα βασίστηκε σε καταγγελίες και ψηφιακό υλικό και αφορά 25 διάσημα πρόσωπα, ηθοποιούς, τραγουδιστές και δημοσιογράφους, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα προσαγωγής. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
2: Τιθάρες έχετε!
3: Εσύ με δουλεύεις, δε.
2: Με δουλεύεις! Δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα! Ηλεκτρικά ήδη πουλάμε! Ηλεκτρικά!
4: Μα και εγώ για ηλεκτρική κιθάρα ήρθα!
2: Δεν έχουμε, εκεί, δεν έχουμε!
4: Δηλαδή, εσείς μόνον ηλεκτρικά ήδη έχετε εδώ μέσα!
3: Έλα εδώ, ρε μπουζούκινες!
5: Η κυβέρνηση αποφάσισε να συνταχθεί απολύτως με τις απαιτήσεις της κυρίας Μέρκελ.
6: Πρέπει με ετοιμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο.
7: Δεν έχουμε πει ποτέ, φαντάζομαι, στον κύριο Τζαμτζή ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στην

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ πέρα. Θα πάμε σε λίγο στο ΆΚΑ να βρούμε τον Νίκο Σταματέλο σε πολύ λίγο. Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα για την δεύτερη ώρα. Και φυσικά πάντα το βλέμμα μας εννοείται στο Final Four. Να πούμε ότι ανεβαίνοντας στο Κηφισό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ από το Φάληρο μέχρι και την Αχαρνών και κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε πριν από λίγο πόσο θέλει από εδώ για να πας στο ΆΚΑ. Ας πούμε, θέλει μία ώρα τουλάχιστον. Το κέντρο είναι δύσκολο γενικώς.
1: Μία ώρα λέει το GPS.
0: Το GPS, ναι.
1: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που πολλές φορές πηγαίνεις και το GPS ενώ πηγαίνεις και έχεις διανύσει τόσο δρόμο σου λέει
0: γουστάρει.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Και γουστάρει το GPS. Βάζει και 10 λεπτάκια ακόμα. Κίνηση επίσης στην Αττική Οδό από Ανθούσα προς Μαρούση και επίσης παραλιακή πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Και προς Φάληρο. Δεν έχω διαβάσει τελευταία μηνύματα, όχι.
1: Όχι απλά έχει κίνηση τον Κηφισό. Εγώ προσωπικά έχω ξεχάσει από πού ξεκίνησα και πού
0: πάω. Ναι, ναι.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Γεια σας. Ναι, το κέντρο με έβγαλε και από το κέντρο ήταν χειρότερα. Δηλαδή, επειδή αυτό που σου λέει, πιο γρήγορα θα πας από το κέντρο, αλλά αυτό που λες. Κάθε λίγο και λιγάκι έβαζε 5 λεπτά και έβαζε 5 λεπτά. Λέει, θα φτάσω ποτέ.
2: Στο σπίτι μου λες να φτάσω σήμερα.
0: Θα φτάσει.
2: Α, εντάξει.
0: Θα έχουν φύγει όλοι.
1: Ευτυχώς που δεν μένει στα βόρεια.
2: Ναι, όχι, ευτυχώς.
0: Όχι, αλλά το Καλλιμάρμαρο φεύγουν οι Ισπανοί σήμερα. Θα έχει λοιπόν λεωφορεία.
1: Χαιρέτα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ισπανική.
0: Και άλλη και Βαλένθια. Από το Φεγγάρι
2: να πρέπει να πάω κάπω αλλιώ, να πάω από μέσα.
1: Δώσε εναλλακτική με βάση την εικόνα που βλέπει τώρα.
0: Εναλλακτική τώρα.
2: Εγώ συνήθω πάω από μέσα από τα στενά.
0: Από το πρώτο πάω πίσω,
2: Ναι, συνήθως.
0: Από το πρώτο, ναι. Αλλά το μέτς, πίσω,
2: και όταν έχει πολλή κίνηση και εκεί πάω πιο πάνω ακόμα και πάω πάνω, από τη Φιλολάου. Ναι.
1: Ο Γιάννης, παρότι είναι Ολυμπιακός και μας στέλνει τώρα από την Κέρκυρα, ο αγαπημένος μας ναυαγωσός.
0: Γεια σου, Γιάννη μας.
1: Λέει ρε παιδιά, ειλικρινά φτάνει το πείραγμα στο συνονόματό μου. Έχει πονέσει η καρδιά μου, αν και είμαι Ολυμπιακός.
0: Δεν μπορώ να φανταστεί.
1: Να σου πω κάτι. Δεν παθαίνει τίποτα, Γιάννη. Αλήθεια, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Αυτό το αποφασίζει εσύ, πότε παθαίνω κάτι.
1: Και οι φίλοι που είναι
0: ο φίλος μου, ο Παντελής Βαλασόπουλος, μας ακούει.
1: Γεια σου, έτσι, Παντελή μας.
0: Από το Βερολίνο. Μου λέει, σήκω και φύγε. Τι είναι αυτά που σου κάνουν σήμερα όλη μέρα από το πρωί.
1: Τι ωραία είχαμε περάσει με τον Παντελή στην Κωνσταντινούπολη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι ωραία. Γεια σου, Παντελή. Ο Παντελής είναι Παναθηναϊκός.
0: Πολύ.
1: Πόσο πολύ. Σε εσένα.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
2: Περισσότερο, φαντάζομαι.
1: Δεν καταλαβαίνω, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα μπείτε σε αυτήν τη διαδικασία και θα δείτε σήμερα τον αγώνα η Παναθηναϊκή. Γιατί να τον δείτε.
0: Από μπασκετικό ενδιαφέρον.
1: Καλά, άσου μπακαλιάρους τώρα. Λέω γιατί να τον δείτε.
0: Για να.
1: Και δεν πάτε, ξέρω εγώ, μια βόλτα στη θάλασσα.
0: Να μην τα αφήσουμε όλο πάνω τους. Να βάλουμε και εμείς θετική ενέργεια.
1: Ναι, βουντού. Βουντού, βουντού. Βουντού,
2: βουντού. Ντουντού,
1: να σου πω, ποιος φίλος σου είναι που δεν θα δει φανατικός Ολυμπιακός βαμμένος.
0: Κάβουρας.
1: Που δεν θα δει τον αγώνα.
0: Οι δύο κάβουρες οι φίλοι μου είναι φανατικοί Ολυμπιακοί. Φανατικοί Ολυμπιακοί. Δεν πάνε στο γήπεδο για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν αντέχουν να πάνε στο γήπεδο. Ενώ μπορούσαν να βρουν εισιτήρια. Και θα πάρουν τους δρόμους οι δύο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει.
1: Εννοείς μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Δεν βλέπουν καθόλου. Μόνο αν πετύχει, του στείλει κάποιο μήνυμα. Εάν δουν σε μια οθόνη στο δρόμο κτλ.
1: Να δούμε, μην του πιάσει βροχή στο δρόμο. Θα μας πει Χριστίνα τώρα.
0: Πάμε,
1: Χριστίνα.
2: Κοίτα, να σου πω εδώ στην Αττική, μάλλον έπρεπε ήδη να βρέχει, αλλά δεν βρέχει. Πάει πολύ καλά το πράγμα.
0: Έχει ζέστη πολύ, αλλά έχει αυτό το μουντο πράγμα.
2: Το πρωί ήταν με συννεφιά. Αυτό έφταιγε που βασικά συννεφιά. Ενώ εχθές είχε από το πρωί ήλιο και μάζεψε. Τώρα σήμερα ήταν. Έχουν ανέβει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι όλο και κάτι.
0: Μόνη τη δεν τίποτα.
1: Μακάρι να γίνει το ίδιο και αύριο.
2: Και αύριο, μακάρι. Αλλά είναι δύσκολο αύριο. Γιατί είναι το χαμηλό.
1: Τώρα έξω, παιδιά, έχει ήλιο.
2: Έχει ήλιο, το ξέρω ότι έχει ήλιο. Βρέχει στην Πελοπόννησο.
0: Και αυτό το μουντοήλιο
2: ναι,
0: όμως.
2: Και έχει καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ναι, ναι. Έχει καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Με την ελπίδα ότι θα έρθει και προς τα δω κάτι της να ξεφύγει, να έρθει και σε εμάς. Ίσως να πάει λίγο αργότερα. Δηλαδή αυτό εννοώ. Μπορεί, πρέπει κάτι να βγάλει. Ολόκληρο χαμηλό έρχεται. Τι στην ευχή του Θεού. Πάντα η Αττική είναι ένα θέμα.
1: Δεν είναι τζούφιο.
2: Μακάρι να είναι τζούφιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει τις επόμενες ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ, αργά το απόγευμα. Μάλλον. Στη συνέχεια αύριο φαίνεται ότι είναι η μέρα με τις περισσότερες βροχές, αλλά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη, όχι ότι δεν θα βρέξει και στις Κυκλάδες ας πούμε, όλο και κάτι θα βγάλει και εκεί αύριο. το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και η Κυριακή θα είναι μια λίγο καλύτερη μέρα. Ναι, μάλλον πάλι θα βγάλει απογευματινές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή αυτό εννοώ στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Αλλά θα είναι κάπως λιγότερα και καλύτερα σε σχέση με το Σάββατο. Και από τη Δευτέρα η αστάθεια, πώς το λένε, περιορίζεται, δεν θα σταματήσει τελείως και θα ανέβει λίγο και η θερμοκρασία κατά την Τρίτη Τετάρτη.
1: Okay. Όσοι ακούτε τώρα ότι σήμερα ενώ περιμέναμε βροχές δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα, μην παίρνετε θάρετα ότι το ίδιο σίγουρα θα ισχύσει και αύριο.
2: Όχι καλέ, και μπορεί να βγάλει μέρα. Και σήμερα μπορεί να βγάλει, δεν είναι τελειώσει.
1: Μακάρι να συμβεί, αλλά εσείς είστε έτοιμοι για όλα.
2: Ναι.
1: Ας είστε έτοιμοι
2: ακριβώς.
1: Για όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Αυτά λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Την αγάπη μας.
2: Επίσης.
1: Θέλουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα.
0: Γιατί τα κρύβεις τώρα αυτά.
1: Παρακαλώ.
0: Πες τι τραγουδάκι θα βάλεις.
1: Γιάννη Πάριο τώρα, έτσι. Ωραία. Δεν παίζουμε εδώ.
3: Όλα όπως τα αφήσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι.
1: Αυτό τραγουδάτε στους Ολυμπιακούς σήμερα. Όλα όπως τα αφήσεις είναι.
0: Όλα είναι όπως τα αφήσεις, αλλά δεν το πουλάμε το σπίτι, όχι.

0: έρχεται ο Κώστας τώρα και λέει έτσι και χάσουν, θα τους γλεντάμε 10 χρόνια.
1: Δεν λέω κάτι εγώ. Εγώ δεν λέω κάτι.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα είναι Νίκος Σταματέλος από το ΆΚΑ κοντά μας. Δεν τον έχουμε εδώ, γιατί πρέπει να είναι εκεί προφανώς ο Νίκος.
1: Καλά,
0: μας.
1: Τώρα, εντάξει,
0: ναι. Θα μας δώσει όλο το κλίμα, εννοείται.
1: Πες μια συγγνώμη στον Ιγνάτιο.
0: Γιατί?
1: Λέει ότι κάτι πρέπει να έχω κάνει εγώ σε εσάς.
0: Στον Ιγνάτιο έχω πει επί
1: και μας γλεντάει προσωπικά.
0: Σε επικοινωνία που έχουμε, ότι η αγάπη μας προφανώς δεν αμφισβητείται. Αλλά αν δεν σας γλεντήσουμε λιγάκι τώρα, αν δεν παίξουμε τώρα, πότε θα παίξουμε?
1: Θα βάλεις και το πολίτη όπως είναι επιπλωμένο.
0: Καλά αυτό.
1: Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο.
0: Μου δώσει φανταστική ιδέα. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι.
0: Και
1: αλλά για πόσο νομίζεις θα παραμείνω άνθρωπος?
0: Τι είναι, τι είναι αυτή τη στιγμή σωστό να παίξει? Είναι το πολίτη όπως είναι επιπλωμένο. Μετά τις διαφημίσεις.

0: νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη!
4: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου!
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove!
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
24: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
23: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
25: Εγώ πώς σας φαίνομαι τώρα?
26: Χαριτωμένος.
25: Αλλά βλάξ.
26: Πιθανόν.

0: Λοιπόν, τάξαμε τραγούδι. Όχι αυτό που ακούτε, αυτό που έρχεται. Και μπαίνουμε απευθείας. Είσαι έτοιμος, Γιάννη?
1: Το αφιερώνεις σε κάποιον?
0: Στο Σταματέλο που είναι στο ΆΚΑ.
2: Πωλείται και το σπίτι μου.

0: Εδώ κολλάει το Ηλία, ρίχτω.
1: Και όσο ρε Γιάννη, ναι, δηλαδή τα παρατάς τόσο εύκολα.
0: Δεν πουλάμε τίποτα. Αλλά έπρεπε να παίξει ο Ολυμπιακός μόνος του Άκα για να βάλουμε τραγουδάρα στην εκπομπή.
1: Νίκο. Νίκο, εκείνος το παρήγγειλε αυτό που ακούς.
2: Το ουίσκι που το έχετε.
1: Ορίστε.
0: Μέσα μας, Νίκο, μέσα μας.
1: Νίκο Σταματέλος από ΆΚΑ, παρακαλώ. Τρως τρελό γλέντι από Αντεπλή, Χωριανόπουλο.
0: Να σηκωθώ να φύγω, αυτό λέτε. Να σηκωθώ να φύγω. Αυτό μου λένε.
1: Η πίεση είναι από παντού, Γιάννη μου, σήμερα. Έλα, Νικόλα, τι γίνεται εκεί.
2: Πειράζουν όλοι το Γιάννη.
1: Ναι, άστα να πάνε.
2: Γιατί.
0: Μόνο τα φανάρια δεν έχουν σηκωθεί να με πειράξουν.
1: Μου στέλνουν οι φίλοι, μου στέλνουν τώρα η Τόνια, ξαδέλφη μου, καταλαβαίνω.
0: Γεια σου, Τόνια μου.
1: Πουλάς και την καρέκλα σου στο ΆΚΑ.
0: Την καρέκλα, είναι σπίτι η καρέκλα. Θα την επιστρέψω αύριο το πρωί.
1: Ή Δευτέρα μπορεί.
0: Όχι, αύριο το πρωί θα την επιστρέψω.
1: Μπορεί και αύριο Δευτέρα.
0: Άκουσε με Δευτέρα, αύριο θα είναι.
1: Έλα Νίκο.
2: Επειδή τρώγεται και δεν μπορώ να πω τι τρώγεται. Τώρα θα τα ακούσει, δεν γίνεται. Κανόνισε. Είναι Δευτέρα να έρθει εκεί, ε.
0: Θα είμαι εδώ, πάντα είμαι εδώ.
2: Εντάξει. Εντάξει, εγώ σου έχω πει το μικρό ποτήρι θα το πιείς μέχρι τέλους.
0: Ο φίλος μας ο Ουγγαρέζος λέει άσε μας ρε Τόνια. Ο Ουγγαρέζος άσε μας ρε Τόνια. Γεια σου Δημήτρη μου. Τι να κάνουμε Δημήτρη, πονάμε.
1: Και μου στέλνει τώρα ο κύριος Χαλιορής,
0: ναι.
1: Ο γενικός διευθυντής του ΆΚΑ και μου λέει πόσες φορές έχετε πει τη λέξη ο ΆΚΑ. Λοιπόν ο κύριος Χαλιορής επίσης, συγγνώμη Νίκο, μας ενημέρωσε ότι αύριο Iron Maiden 8:35 θα είναι στη σκηνή.
0: Να και κάτι ενδιαφέρον.
1: Όλοι οι φίλοι που θα πάτε στη συναυλία. Έλα Νίκο.
2: Θα επισκεφτούμε το ΆΚΑ και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Δεν θα πάμε στο Iron Maiden γιατί υπάρχει Final Four.
0: Ωραία.
2: Και ευελπιστούμε να έρθουμε και αύριο δηλαδή για τις συνδέσεις των προπονητών του τελικού.
0: Δεν σε κόβω. Για πες.
2: Συνέχισε αυτό το βιολί.
0: Έλα, μου πειράζω. Είναι η άμυνα μου, τι να πω κι εγώ.
1: Προτιμάς να χάσετε, ρωτάει ο Απόστολος, με 40 πόντους διαφορά. Συγγνώμη, να χάσει ο Ολυμπιακός με 40 πόντους. Ή με ένα μπάζερ μπίτερ ενός πόντου.
0: Σήμερα ή την Κυριακή.
1: Σήμερα.
0: Δεν με νοιάζει. Αρκεί να χάσει.
2: Αρκεί να χάσει.
0: Ο Νίκος θα μην χάσει καθόλου, αλλά εγώ αρκεί να χάσει, δεν με νοιάζει.
2: Καλά, ναι. Φαντάζομαι όμως το μπάζερ μπίτερ πάντα πονάει περισσότερο.
0: Πονάει, το ξέρεις εσύ άλλωστε.
2: Ναι.
0: Για πες ρε Νίκο, τι γίνεται.
2: Και εσύ, ναι. Μην μου το
1: έχουν αρχίσει και παίρνουν θέση, όχι ακόμα.
2: Μόλις τώρα, πριν από δύο λεπτά άνοιξαν οι στήρες και κάνουν την εμφάνιση της η πρώτη οπαδή. Είναι δύο οπαδοί της Φενέρ, τρεις και όλοι οι υπόλοιποι ήρθαν όλοι.
0: Από ποια πλευρά κάθονται οι φίλοι του Ολυμπιακού?
2: Όπως δείχνει η κάμερα αριστερά. Παντού είναι. Αλλά ο κύριος Σόγκος.
0: Θα είναι παντού, ναι. Θα είναι παντού σήμερα, ναι. Μην μου το θυμίσεις κάθε φορά. Παντού και παντού. Δεν είναι παντού. Αριστερά, είπες, ναι.
1: Το κόκκινο με το πράσινο, πάντως που είναι η θέση, ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Γιατί απέναντι κανονικά είναι καθ' 13, γι' αυτό του έχουν βάλει αριστερά, υποτίθεται. Ναι. Μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, αλλά αυτή την εικόνα είχα και εγώ, αλλά βλέπω και απέναντι. Γιατί
0: θα έχει τώρα, λογικό, αφού πούλησαν τα εισιτήρια. Ναι.
2: Ναι. Πάντως, ότι θα βρεθεί άνθρωπος δύο ώρες πριν από το Final Four, από τον Double, να μου πει ότι το κόκκινο με το πράσινο ταιριάζει.
0: Και ποιος το λέει, η φίλη σου.
2: Αν δεν είσαι Καμερούν,
0: ναι, ναι.
2: Δεν.
0: Η Πορτογαλία. Ναι,
2: εδώ, ναι, μπράβο, η Πορτογαλία.
0: Η φίλη,
2: ναι,
0: σου τα λέει αυτά.
1: Εγώ σας κάνω τρελό χάζι, αλήθεια. Mm. Είστε, τι να πω. Η αποστολή του Ολυμπιακού, μαθαίνουμε, πριν από λίγο αναχώρησε από το ξενοδοχείο για το ΆΚΑ, Νίκο.
2: Ναι, στο ίδιο ξενοδοχείο μένουν όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Είναι το παλιό Hilton.
0: Στο Ελίζια, okay. Μένουν όλοι, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Αναχώρησε τώρα, είπες.
1: Ναι, ναι. Είναι από λίγα λεπτά.
0: Θα αποθεωθεί, γιατί θα είναι όλοι απ' έξω τώρα.
2: Υπάρχει παίκτης της Ρεάλ, ο οποίος είναι εδώ, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο οποίος έχει παραγγείλει σουβλάκι από γνωστή πλατφόρμα, δηλαδή.
1: Α, okay. Αλήθεια, λες.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, υπάρχει βίντεο.
0: Ποιος παίκτης είναι, λέγε τώρα, έλα, εντάξει.
2: Ποιος είναι γνωστός μας που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Α, ναι, εντάξει, ο Γιούρτσεβε, ναι.
2: Και έχει κατεβεί.
0: Ο Γιούρτσεβε είναι επίσης μαθηματικό. Άρα ξέρει τα κόλπα.
1: Βλέπω τώρα εικόνα από την Κηφισία στη μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του Ολυμπιακού προς το ΆΚΑ, Νίκο. Ανεβαίνει λαός δηλαδή.
2: Είναι λογικό. Και δεν φτάνει το τρένα.
1: Ορίστε. Τρένα, πλοία, αεροπλάνο.
0: Τι να βάλουμε άλλο για να πάει φίλοι του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, δηλαδή.
2: Συγγνώμη, έλεγαν για 5 τρένα. Δεν φτάνουν.
0: Τα 5.000 δεν φτάνουν, ναι. Ναι, είναι 5.000. Εντάξει, αυτό έλεγα στη Μαρία στην αρχή, επειδή ήρθα το κέντρο και καθυστέρησε γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Έβλεπα πολλούς Τούρκους. Πολλούς όμως, όχι 2-3 έτσι. Πολλούς Τούρκους.
2: Ήταν μαζεμένοι στο Κησίο,
0: είπε. Ναι, ναι, γιατί θα έχουν σαν το κέντρο. Αλλά αυτοί που ήταν 3 ώρα στο κέντρο ακόμα, στην Ισόπλα του, μάλλον κάποιο του έχει πει ότι μην ανησυχεί. Το ΑΚΑ εδώ είναι 5 λεπτά. Γιατί του έβλεπα πάρα πολύ χαλαρού. Θα σε πάω εγώ μεταξύ, μην ανησυχεί.
1: Κάπου βρέθηκαν τώρα εκεί στο ΑΚΑ. Οπαδοί του Ολυμπιακού με φαν της Φενέρ.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν
0: ναι.
1: Οι Ολυμπιακοί να τους φωνάζουν το όνομα του Τζολάκη.
0: Γιατί φωνάζουν το όνομα Τζολάκη, είχα την απορία και εγώ.
1: Είχε κάνει τρομερό μάτι το 24 στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ακριβώς.
0: Α, το ποδόσφαιρο. Α, μάλιστα.
2: Βλέπεις τώρα απάντηση που σε έδωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ξέχασα και το κόκκινο με το πράσινο. Το ξέχασα και αυτό ήδη.
1: Εγώ βλέπω τώρα τον πώς τον είπατε, Γιούρτσεβεν. Ναι, ο οποίος παραγγέλνει delivery στο ξενοδοχείο. Βλέπω το βίντεο τώρα.
0: Παίζει στον Παναθηναϊκό και ξέρει τα κόλπα. Έχει αμάνα πλατφόρμα ακόμα.
1: Όταν ξέρεις ότι δεν παίζεις το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις.
0: Άρχοντας και στο Χίλτον μέσα, στο Ελίζαν μέσα.
2: Εν τω μεταξύ είσαι σε ένα μέρος που μπορείς να φας τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έχεις παραγγείλει σουβλάκια. Δεν είναι κακό. Προ Θεού.
0: Ωραίο. Του είχε λείψει, ρε φίλε. Του είχε λείψει σουβλάκι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Η οπαδή τη Φενέρ, πώς τους βλέπεις, σε τι φάση, Νίκο?
2: Κοίταξε, πρωταθλητές Ευρώπης είναι.
1: Ναι.
2: Πιστεύουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν.
1: Οκ.
2: Okay. Ναι, και αισιοδοξούν και
0: ψάχνουν. Εντάξει, ομάδα έχουν, μην λέμε και τι θέλουμε. Ομαδάρα
2: ναι,
0: έχουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Ομαδάρα έχουν, πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι αυτή η δυσκολία όμως. Τώρα τι ακούμε, Νίκο?
2: Είναι από τα μεγάφωνα, παίζει μουσική και μέσα ο κόσμος.
1: Okay.
0: Είσαι στα δημοσιογραφικά τώρα, δηλαδή, κανονικά, ε?
2: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Α, μάλιστα. Εκεί λίγο, ξέρεις που κάθομαι, λίγο δεξιά κάθομαι, όπως ένα εκεί.
1: Καθώς.
0: Άμα δεις ένα κάθισμα να λείπει, το δικό μου είναι.
2: Δεν λείπει κανένα.
0: Το ξέρω, μου.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις, Νίκο, επειδή του είπες θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους, μπαίνει διστακτικά στα site παντού για να βλέπει τις εικόνες και αυτό που κοκκινίζει σιγά σιγά το ΑΚΑ είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, νομίζω.
2: Κοίταξε, θα έχει περίπου 10.000 φίλους του Ολυμπιακού απόψε και θα έχει πολλούς περισσότερους στην Κυριακή αν όλα πάνε καλά για το τέλος.
1: Λοιπόν, Νίκο μας, καλή δουλειά εσύ, καλή επιτυχία βεβαίως στον Ολυμπιακό.
0: Αν συμβεί κανένα πρόοπτο κάτι, οτιδήποτε, χτύπα, να βγούμε έτσι.
1: Εδώ θα είμαστε, Νίκο μας. Ευχαριστούμε πολύ και μας λείπεις.
0: Γεια σου. Να είστε
2: καλά.
0: Γεια σου, Νίκο. Πάμε Honda Center στα γρήγορα. Ζάπολ Γκοτιέ, Κλόε, Calvin Klein και Boss, αρώματα. Μόνο στα Honda Center 35%.
3: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
4: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
5: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
4: Με Noforce.
5: Και Προσταζάν
4: από τη Vogel.
6: Vogel, υγιένα και φυσικά.
5: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μέλλον.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες αναμένεται να έρθουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στοιχείου, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Μυτιλίνη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίο κατασκευάζει διέμφυση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διέμφυσης δασών Χίου Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026 ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους νομούς, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, οι μεστούσοι αυτονομούνται για μία ακόμη φορά και την Κυριακή σε 9 το πρωί καθαρίζουν εθελοντικά το λιμάνι των μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι η είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουζών κ. Μάρκος θα τελέσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην περιοχή και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα, έξω από το λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 ετό άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές και καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια, η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν.

0: γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια,

0: Μεγάλη, λίγη. Μόνο λίγη.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες αναμένεται να έρθουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στοιχείου, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Μυτιλίνη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Αντιπυρική ζώνη στην Βορειοανατολική Χίο κατασκευάζει διένθεση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διένθεσης δασών Χίου Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρου 2026 ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους νομούς, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, οι μεστούσοι αυτονομούνται για μία ακόμη φορά και την Κυριακή σε 9 το πρωί καθαρίζουν εθελοντικά το λιμάνι των μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι η είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουζών κ. Μάρκος θα τελέσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το Σάββατο, 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην περιοχή και την Κυριακή 24 Μαΐου, με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών, 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα έξω από το λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 ετό άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πόσο βαθιά ταυτίζονται οι γονείς με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των παιδιών τους, η Τζούλια Γοράκη συζητά με την ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δελγιώργη.
1: Τι σημαίνει για τους γονείς μπήκε το παιδί μου στο πανεπιστήμιο, αλλά και τι σημαίνει απέτυχε? Πρόκειται για δική τους επένδυση, επένδυση οικονομική, προσδοκιών? Είναι τα όνειρα εκείνα που δεν κατάφεραν οι ίδιοι και τα προβάλλουν στα παιδιά τους? Γιατί χρησιμοποιούν τον πληθυντικό? Περάσαμε ιατρική, περάσαμε νομική, κοπήκαμε στα μαθηματικά ή γράψαμε καλά, αλλά φταίνει βάσεις. Γιατί είναι πρόβλημα το παιδί το καλοκαίρι σε κάποια τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου να μείνει μεταξεταστέο? Προς τι αυτή η βαθμοθυρία και το άγχος ότι σηκώνουν τα παιδιά τελικά το βάρος του να ευχαριστήσουν τους γονείς πρωτίστως με το αποτέλεσμα των εξετάσεών τους? Είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει για ένα γονιό να έχει έναν καλό ή έναν κακό μαθητή και πόσο ρόλο παίζει για αυτόν τον γονιό αν το παιδί θα περάσει τελικά στο πανεπιστήμιο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Θα σας πω μια δική μου σύντομη ιστορία. Επειδή από την αρχή του δημοτικού είχα μαθησιακή δυσκολία και μια ήπια, ας πούμε, μορφή δυσλεξίας, το σχολείο για μένα ήταν βάσανο. Περίμενα πάντα να τελειώσει. Έμεινα δύο φορές μεταξεταστέα, στη πρώτη και στη δεύτερη λυκείου, στα μαθηματικά και στη φυσική. Και ευτυχώς το Σεπτέμβρη περνούσα στις εξετάσεις, οπότε δεν έχασα χρονιά. Ευτυχώς οι γονείς μου δεν με πίεζαν καθόλου, αλλά θυμάμαι τον μπαμπά μου να μου λέει ότι ξέρεις, δεν με νοιάζει που απέτυχες, με νοιάζει ότι είπες ότι έγραψες καλά. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις ούτε καν συνείδηση της αποτυχίας σου. Με ενδιαφέρει λοιπόν στη ζωή σου περισσότερο να ξέρεις πότε επιτυχάνεις και πότε αποτυγχάνεις. Αν και ήμουν 16 χρονών, με άγγιξαν αυτές οι κουβέντες του και νομίζω έστρεψα την προσοχή μου στο να μπορώ να διακρίνω τις επιτυχίες μου και τις αποτυχίες μου όταν εκείνες λάμβαναν χώρα και όχι εκ των υστέρων. Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω την αγαπημένη Δανάη Δελγιώργη, ψυχοπαιδαγωγό, που είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Δανάη μου.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Έκανα αυτή την εισαγωγή.
3: Εισαγωγάρα γιατί... όπως πάντα, σ' αγαπώ.
1: Και εγώ εσένα, και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Τι γίνεται με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των παιδιών μας και γιατί τόσο μεγάλο άγχος να μπουν σε μια ανώτερη σχολή? Τι κρύβεται πίσω από αυτό, Δανάη?
3: Τι γίνεται ρε παιδιά, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε αυτό το θέμα, γιατί προσωπικά στο γραφείο είναι τα περιστατικά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους, όλα τα χρόνια, σε αυτές τις τελευταίες τάξεις και στη μετάβαση, που τους αναλαμβάνω προσεκτικά και με πάρα πολύ επιμέλεια, γιατί είναι ένας δύσκολος πληθυσμός και θέλει πολύ φροντίδα και μέρημνα. Ακριβώς γιατί η εφηβεία είναι στα κόκκινα, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους απαιτούμε να μπορούν να διαβλέψουν και να πάρουν αποφάσεις σε ένα σημείο στη ζωή τους που δεν έχουν ιδέα, ασχέτως αν δείχνει το κουβούκλιο σαν να είναι ενήλικες και να μπορούν, ενώ ο εγκέφαλός τους δεν έχει αυτή την λειτουργία. Οπότε χρειάζονται πολύ μεγάλη καθοδήγηση και φροντίδα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ταύτιση. Δηλαδή πρέπει να δούμε αυτό το κομμάτι, ο έφηβος μέσα στο σύστημα, τι σημαίνει. Απλά πράγματα που έχω να πω για να τα βάλουμε σε τάξη, κάπως σαν σημεία και ξεκαθάρισμα νιώθω ότι θέλω να κάνω. Ότι οι πανελλήνιες δεν είναι απλά εξετάσεις. Είναι τελετουργία μετάβασης στην ελληνική κοινωνία.
1: Τελετουργία μετάβαση μέρα στην ελληνική κοινωνία.
3: Ναι.
1: Και λίγο φοβιστικό ακούγεται αυτό.
3: Κοίτα να σου πω.
1: Τελική υπογλώσσια
3: λέει. Το λέω γιατί είπες πριν περάσαμε. mm-hmm. στην εισαγωγή σου. Κάναμε.
1: Ναι, θέλω μετά να μου πεις και για αυτό το πληθυντικό.
3: Θα το κάνω και ξεκινάω από εδώ, ότι υπάρχει μια μετάβαση στην ενηλικίωση, στο νέο ενήλικα. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η μετάβαση στην κοινωνία που ουσιαστικά δεν μπαίνω μόνος μου. Αν λέω κάναμε, περάσαμε, τι έγινε.
1: Χωράνε στην πόρτα και οι γονείς δηλαδή, οπότε φρακάρουμε, ναι. δεν μπορεί άρα να περάσει.
3: Εγώ πότε θα περάσω, ναι. Και
1: πάει μαμά, πάει μπαμπάς, πάει και το παιδί, μπορεί να περάσουν αυτοί και εσύ να μείνεις και απ' έξω. Γιατί μια ζωή θέλουν να σε προστατεύσουν και σε αυτό ή να πάρουν και από αυτό δόξα. Γιατί πρέπει να βάλουμε και αυτό το γεγονός. Δηλαδή, εγώ έχω αποτύχει, δεν πέρασα στην οδοντιατρική. Και ο γιος μου θα περάσει πάση θυσία, οπότε μέσα από αυτόν δικαιώνεται και το δικό μου όνειρο της οδοντιατρικής. Μου έχει συμβεί αυτό με φίλο μου που τελικά έγινε σκηνοθέτης, αλλά μετά τελείωσε για τη μαμά την οδοντιατρική.
3: Σωστά.
1: Το λούστηκε όλη του τη ζωή, ενώ δεν το θέλει καθόλου, να μάθει να κάνει σφραγίσματα για να γίνει σκηνοθέτης.
3: Σωστά.
1: Της το χάρισε. Γιατί είναι και αυτό κάτι. Είναι σαν να τους χαρίζεις την επιτυχία σου.
3: Ένα άλλο κεντρικό σημείο που με ενδιαφέρει για να καταλάβουμε και να είμαστε σίγουροι είναι ότι υπάρχει μια ψυχολογική επένδυση και είμαι η βαθμή μου ή αξίζω όσο πετυχαίνω. Και εκεί πάλι είναι πολύ δύσκολο το στίγμα του, κοίτα, μετάβαση στην ελληνική κοινωνία με είμαι ένας αριθμός. Mm. Δηλαδή εκεί πάλι γίνεται λίγο. Είναι ένα κεντρικό σημείο που νομίζω ότι αξίζει την προσοχή και η ταύτιση αυτή με το αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή είμαι του 20, το κατάφερα όμως, γιατί πολλά παιδιά.
3: Τι σημαίνει είμαι το 20.
1: Είμαι ο αριθμό. Είμαι το 20, ας πούμε. Είμαι το 20 το καλό, ας πούμε.
3: Μπράβο, ό,τι και να είναι αυτός ο αριθμός. Mm-hmm. Η ταύτιση με ένα αποτέλεσμα είναι εξουθενωτική, όπως και να έχει, ό,τι και να είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Οπότε αυτό νομίζω ότι χρειάζεται ξεκαθάρισμα.
1: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε και για μία βαθμοθυρία ή για μία. Πρέπει να μας εγκλωβίζει, ας πούμε, αυτό το νούμερο και μας συνοδεύει στη ζωή μας. Είμαι του 13, είμαι του 20, είναι πάνω, είναι κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Ο γονιός χαίρεται στο 20, δεν χαίρεται στο 13. Γιατί δεν χαίρεται στο 13, τι του θυμίζει, δηλαδή είναι ολόκληρη τώρα.
3: Σωστά. Άρα λοιπόν, σαν ξεκαθάρισμα, εγώ έχω να σου πω, επειδή βλέπω τα παιδιά πριν, mm-hmm. ας πούμε, ξεκινάμε με έναν έφηβο Δευτέρα Λυκείου και ένα χρόνο πριν, ας πούμε, τις Πανελλήνιες 2, κατά τη διάρκεια, στις Πανελλήνιες, mm-hmm. το πρώτο καλοκαίρι χωρίς σχολείο. Και έχω να σου πω ότι το στρες με κάποιον τρόπο και η μετάβαση σταματάει, είτε υπάρχει πανεπιστήμιο μετά, σχολή, οτιδήποτε είναι αυτό που έχει ακολουθήσει, ξανά Πανελλήνιες ή εργασία, οτιδήποτε, το η ηρεμία και η πιο σταθερότητα στα πράγματα έρχεται πάντα μετά τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς.
1: Δηλαδή τους παίρνει και κάποιους μήνες να ισιώσουν από όλο αυτό που περνάνε.
3: Δεν το συζητώ αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, εμένα με νοιάζει να εξηγήσω και το εξής. Έρχονται στο γραφείο μου παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει Πανελλήνιες και πέρασαν στην πρώτη τους επιλογή. Έχουμε παιδιά τα οποία πέρασαν, αλλά δεν πέρασαν στην πρώτη τους επιλογή. Έχουμε παιδιά τα οποία πέρασαν, αλλά δεν πέρασαν καθόλου σε κάτι που είναι δική τους επιλογή. Έχουμε τα παιδιά που δεν πέρασαν. Τα έχω δει όλα στο γραφείο. Ενδιαφέρον κομμάτι. Δύο. Όλα έρχονται και κλαίνε.
1: Και αυτά που πέτυχαν σε σχολή που θέλανε.
3: Όλα.
1: Το ένα κλαίει από χαρά, το άλλο πολύ λείπει.
3: Όχι.
1: Από την πίεση που τους έχει.
3: Αυτός που πέρασε την πρώτη μου επιλογή θα σου πει κατευθείαν. Εγώ πέρασα την πρώτη μου επιλογή.
1: Το θέλω.
3: Ήτανε όντως.
1: Σωστό.
3: Έκανα καλή επιλογή. Mm. Το έκανα. Ένα κομμάτι. Πολύ σημαντικό. Δεύτερο κομμάτι. Όλα τους, όπως και να έχει πάει, έρχονται με ένα χαμόγελο ανακούφισης, γιατί τελείωσε η δοκιμασία.
1: Αν ικανοποίησε το αποτέλεσμα τους γονείς, τους νοιάζει.
3: Νομίζω ότι μετά ξαφνικά, όπως και να έχει, δεν συζητάνε γι' αυτό, γιατί είναι δικό τους κομμάτι. Εκτός αν υπάρχει άμεση εξάρτηση που είναι πώς θα και τι θα κάνω με τους γονείς. Είτε για να πια επιτέλους να φύγω από το σπίτι, γιατί θέλω να μείνω στο σπίτι και οι γονείς μου δεν θέλουν. Για να δούμε πώς βρίσκουμε τις νέες ισορροπίες.
1: Εδώ, Δανάη, μου δίνεις πάσα να σε ρωτήσω για τον περιβόητο σχολικό, επαγγελματικό προσανατολισμό. Τι γίνεται εκεί? Υπάρχουν κάποια κέντρα που πάνε οι γονείς, δίνουν και ένα σωρό χρήματα και βγάζουν στα παιδιά τους τι αποτέλεσμα? Τι γίνεται με αυτά? Τι έχεις καταλάβει?
3: Αυτό συμβαίνει καταρχάς πολύ πιο νωρίς. Δεν το κάνεις στις Πανελλήνιες.
1: Μπορεί να το κάνεις στις πρώτες τάξεις του.
3: Στις πρώτες τάξεις, οτιδήποτε κτλ. Υπάρχουν διάφορα κέντρα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι και είναι πολύ λεπτή γραμμή, που είναι σαν να ρωτάνε το παιδί τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ωραία. Αυτό έβγαλε και το αποτέλεσμα. Αυτό είναι αυτό που έχεις να κάνεις. Δηλαδή, όπως σε κάθε λειτουργήμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασκούν το λειτουργήμα και κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, λίγο δεν πολύ βοηθάνε για να μπούμε πιο μέσα. Αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι Στον επαγγελματικό προσανατολισμό χρειάζονται και αναφορές. Όπως είσαι ένας άνθρωπος που ξυπνάει, ας πούμε, το πρωί και λειτουργεί η φάση, ή το βράδυ. Mm. Μπορείς να δουλεύεις σε μια καρέκλα καθισμένος, μπορείς να βλέπεις μόνο τον υπολογιστή, είσαι εξωστρεφής, μπορείς να έχεις επαφή με συναδέλφους, μπορείς να βλέπεις κόσμο. Αντέχεις την πίεση. Τι κάνεις όσο πιέζεσαι, σε ενδιαφέρει να έχεις dress code. Είσαι άνθρωπος. Όλα αυτά τα οποία είναι πώς θα ζούμε μετά για να δούμε αυτά τα κομμάτια και όχι μόνο πώς λειτουργεί γνωστικά ο αντιληπτικός σου μηχανισμός και το μυαλό σου, είναι που μας καθορίζουν στο λειτουργήμά μας μετά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Πάρα πολύ.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και super τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριν 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
8: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
8: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
8: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
9: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
10: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
9: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλη Αγοράκη συζητά με την ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δελιγιώργη.
2: Ο γονιός μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό, δηλαδή πηγαίνει το παιδί του σε ένα από αυτά τα κέντρα και νιώθει ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί γιατί έχει πληρώσει και γι' αυτό. Σωστά. Αυτό θεωρεί ότι πρέπει να κάνει. Του λένε ναι να γίνει πιλότος, το παιδί έχει ας πούμε υψοφοβία, δεν ξέρω τώρα. τι μπορεί να κάνει, πρέπει και εκείνος να το αφουγκραστεί και να του πει βρε παιδί μου εδώ σε πάμε με πάνω στο λόφο και φοβάσαι, λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει και ο γονιός να έχει μια τέτοια αντιληπτική ικανότητα να τον καθοδηγήσει. Δεν πρέπει.
3: Α,
2: και
3: ο γονιός. Επιτοπλίστωμα, ο ίδιος ο γονέας είναι στο λειτουργήμά του. Mm. Δηλαδή, εγώ όταν συνειδητοποίησα, είμαι ένας άνθρωπος, με βλέπεις. Τώρα, όσο μιλάμε, κουνιέμαι, θέλω να κουνηθώ συνέχεια. Όταν συνειδητοποίησα ότι το λειτουργήμά μου έχει το. Όχι μόνο κάθομαι στην καρέκλα, είμαι η καρέκλα. Για να νιώθει καλά ο άλλος για ώρες και είμαστε πολύ ήπιοι στις κινήσεις μας. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ ότι αυτό θα είναι το πιο δύσκολο πράγμα για το δικό μου λειτουργήμα.
2: Αλλά ήταν και η πρόκληση μαζί. Γιατί από τη στιγμή που αγαπούσες πολύ αυτό, θα βρεις τον τρόπο να το δουλεύεις.
3: Σωστά, σωστά. Αλλά δεν είχα προετοιμαστεί. Δηλαδή ήρθα αντιμέτωπη με αυτό ξαφνικά, πώς είπες εσύ, ας πούμε, η αποτυχία μου στις Πανελλήνιες ή οτιδήποτε. Εμένα ήρθε μετά που συνειδητοποίησα ότι Α, θα εργάζομαι πάντα τις ώρες που οι άλλοι δεν εργάζονται. Για να μπορούν να έρχονται σε μένα. Άρα δεν έχω επιλογή για το πρωί ή το απόγευμα. Και δύο, θα πρέπει να μάθω τον οργανισμό μου να κάθεται και να είμαι cool. Δύο αντίθετα στοιχεία με μένα, τα οποία είναι σοβαρή πρόκληση. Και ευτυχώς, φαντάζομαι τώρα αυτό να μην ήμουν και σίγουρη αν το ήθελα ή όχι.
2: Ναι. Πόσο δύσκολο θα ήταν όλο αυτό.
3: Βέβαια.
2: Τι γίνεται τώρα με την αποτυχία, πόσες φορές μπορεί ένα παιδί. Εγώ είχα μια περίπτωση που είχε δώσει 4 φορές πανελλαδικές.
3: Ναι.
2: Πάλι κοβόταν, μετά άρχισε να αλλάζει σχολές και στο τέλος δεν το ψιλοτρελάθηκε κιόλας. Δηλαδή γιατί δημιουργήθηκε εκεί μια νεύρωση η οποία μετά είχε και πηγές, μάλλον είχε ρίζες πιο βαθιές. Πόσες φορές μπορούμε να προσπαθούμε, πόσες να αποτυχάνουμε, πόσο το πανεπιστήμιο, δηλαδή να δίνουμε 3 φορές πανελλαδικές, σαπανωτά, πόσες υπάρχει σε αυτό απάντηση.
3: Ναι. Για αρχή να πούμε ότι, επειδή μιλάς γιατί συχνά για την αποτυχία, να σου πω για την επιτυχία, γι' αυτό το σχολιάζω και αυτό για να ξέρουμε και να ακούγονται και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέτυχαν και μου διάζουν. Ας πούμε ένα κλασικό φαινόμενο.
2: Ναι, που κλαίνε γράψει, και δεν ξέρουν αυτό που λες.
3: Έχω γράψει έριστα, αλλά δεν νιώθω τίποτα. Που είναι το φαινόμενο της συναισθηματικής ουσιαστικά αποσύνδεσης από την επιτυχία. Γιατί εγώ έβαλα όλες μου τις δυνάμεις να κάνω πράγματα και να πετύχω, αλλά δεν ήμουν μαζί με αυτό. Δεν ήμουν ολόκληρη.
2: Και αυτό και μπορεί και ο γονιός να μην.
3: Περάσαμε.
2: Περάσαμε. Και μπορεί και ο γονιός να μην μου το έδινε, να υπήρχε πάντα μια αμφιβολία πάνω του, στη ματιά του, ότι δεν θα πετύχω. Και τώρα που πέτυχα, δεν ξέρω πού να καθρεφτιστώ, αφού πάντα με βλέπανε σαν πιο ελλειπή.
3: Βεβαίως. Είναι σαν το φίλο του οδοντίατρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το σκηνοθέτη δηλαδή. Ναι. Συγγνώμη.
2: Δηλαδή
3: είναι. Ναι.
2: Πέτυχα, αλλά τι πέτυχα ακριβώς.
3: Ακριβώς. Οπότε εκεί ποια είναι η επιτυχία και ποια είναι η αποτυχία.
2: Και είναι και σαν την αμφιθυμία, νομίζω, του ταξιδιού. Θέλουμε τρομερά να πάμε ένα ταξίδι, αλλά ένα βράδυ.

0: ένα crash test, όπως λέμε, ένα τεστ αντοχών και πώς λειτουργεί αυτός ο οργανισμός κάτω από πίεση, για να το στηρίξουμε περισσότερο, γιατί από εκεί και μετά στις Πανελλήνιες να δεις πόσες πιέσεις θα δεχθούμε όταν κάνουμε ένα παιδί, δύο παιδιά, χωρισμός, χρήματα, χάνω, κερδίζω. Έχουμε συνέχεια εξετάσεις που περνάμε καθημερινά και πίεση.
1: Άρα ότι αυτό που μπαίνουν είναι και κανονικό, ας πούμε.
0: Ακριβώς, είναι μετά, ακριβώς. Ναι. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι αυτός ο οργανισμός που χρειάζεται. Και τι χρειάζεται στήριξη.
1: Και ας ανεβαίνει τον δεσιμπελόμετρο, δεν πειράζει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Τους πηγαίνει στο Θεό.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό χρειάζεται να το δούμε. Ένα άλλο πάνω σε αυτό είναι ότι η αποτυχία, όπως τη σχολιάζουμε τώρα, δεν είναι αντίθετο της επιτυχίας. Δηλαδή είναι απέτυχες ή πέτυχες. Η αποτυχία είναι μέρος της διαδρομής.
1: Ο Έντισον, μην θυμάστε το λαμπτήρι, τις 999 φορές που απέτυχα.
0: Ναι,
1: θέλω να πω ότι δεν γίνεται, θα πέσω και θα ξανασηκωθώ.
0: Αναγιά σου. Άρα μία αποτυχία επίσης στις Πανελληνίες δεν με κάνει αποτυχημένο.
1: Ή ένας κακός βαθμός στο γυμνάσιο ή στο λύκειο δεν σημαίνει ότι θα με συνοδεύεις όλη μου τη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μιλάμε για τις Πανελλήνιες, αλλά έκανα και την εισαγωγή μου τι σημαίνει τελικά ο καλός και ο κακός μαθητής.
0: Σωστά.
1: Ο κακός μαθητής έχει τη ρετσινιά ότι θα είναι κακός και σε όλη του τη ζωή. Όχι, φαντάζομαι.
0: Του μένει όμως. Έχει αυτή την εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και το άλλο ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτό είναι ότι άρα οι Πανελλήνιες δεν αποκαλύπτουν για εσένα, πώς λειτουργείς, ποιος είσαι ή οτιδήποτε. Αποκαλύπτουν το πώς λειτουργείς κάτω από πίεση.
1: Και είναι εντάξει ένα παιδί να πει στους γονείς του στην τρίτη ηλικία ότι εγώ δεν θέλω να περάσω αυτή την πίεση, δεν μου αρέσει όλο αυτό, θα πάω να γραφτώ σε μια άλλη σχολή και δεν θέλω να βιώσω αυτή την κατάσταση. Το ακούμε και αυτό. Τι κάνουμε?
0: Αυτό το ακούμε και πάρα πολύ συχνά και μην ξεχνάς ότι ο ρόλος των ενηλίκων σε όλη αυτή τη διαδικασία, με βάση αυτά τα δεδομένα που είπαμε, και είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου και ωραία πάσα για μένα να σχολιάσω το εξής. Ο ρόλος μας σαν ενήλικες σε αυτό, εκπαιδευτική, γιατί παίρνουμε όλοι οι ενήλικες που παίρνουμε μέρος σε αυτή τη διαδικασία και βοηθούμε το παιδί του, κουράρουμε, τώρα δεν μου έρχεται η λέξη. Η δουλειά μας δεν είναι να προστατεύσουμε το άγχος. Η δουλειά μας δεν είναι να ανεβούμε εμείς την ανηφόρα. Δεν είναι να κάνουμε την ανηφόρα κάτι φορά. Την ανηφόρα θα την περάσουμε. Εμείς είμαστε οι προπονητές οι οποίοι εκπαιδεύουν στην αντοχή.
1: Ωραίο αυτό που λες.
0: Αυτή είναι η δική μας εργασία σε αυτό.
1: Τους
0: γιατί
1: μαθαίνουμε να αναπνέουν πιο συγχρονισμένα, ας πούμε, όταν θα ανεβαίνουν την ανηφόρα.
0: Ναι, πιο συγχρονισμένα. Πότε να σταματάς, πότε να παίρνεις ανάσες, τι παπούτσια να φοράς ενδεχομένως, φορά καπέλο, ξέρω εγώ. Γιατί τα παιδιά θα ανέβουν την ανηφόρα και εμείς είμαστε συμπορευτές σε αυτό. Άρα σίγουρα όταν έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το ρόλο, ποιος μου είπε πρόσφατα ένα ωραίο παράδειγμα, comment ήταν, δεν θυμάμαι, και λέει, είναι λέει το γήπεδο και ο γονέας λέει είναι coach, μπορεί να φωνάζει, να λέει, να κάνει, να ράνει, αλλά δεν επιτρέπει να μπει μέσα στο γήπεδο.
1: Ωραία,
0: στο γήπεδο είναι το παιδί. Μπράβο. Οπότε εκεί φεύγει το περάσαμε. Τι περάσαμε.
1: Αφού πώς περάσαμε. Έξω, ναι. Αυτός έγινε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Στο σπίτι τι γίνεται το διάστημα των εξετάσεων? Υπάρχει αυτή η ρίσιοπή, τα στηρίζουν, τα αγχώνουν? Σε ένα σπίτι που γίνεται χαμός, τσακώνονται οι φερρυπίνοι γονείς, παίζουν ρόλο και το οικογενειακό τους?
0: Αχ, τι ωραίο αυτό που σχολιάζεις.
1: Γράμμα.
0: Που έρχονται, μου φέρουν, ξέρεις, έρχονται για τα παιδιά όσοι έρθουν και τα λοιπά. Και τελικά την ένταση την προκαλούν οι γονείς μέσα στο σπίτι. Γιατί οι ίδιοι παίρνουν αυτό το άγχος που έχει ένα πολύ. Εάν το παιδί μου αποτύχει, κατάλαβες, με την αποτυχία όπως τη λέγαμε στην αρχή, όπως τη φτιάξαμε. Αν το παιδί μου λοιπόν δεν πάει καλά στις Πανελλήνιες όπως περίμενε, οτιδήποτε, μήπως είμαι αποτυχημένος γονέας, τι έκανα εγώ 18 χρόνια. Που ξαφνικά παίρνουμε, ξέρεις, το παιδί παίρνει αυταξία από τις Πανελλήνιες και εμείς μέσα από τα αποτελέσματα του παιδιού.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όλο λάθος.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουν άγχος ουσιαστικά προς την κοινωνία, γιατί είναι η μέρα μετά που θα μου πούνε τηλέφωνο πώς πήγε η Μαρία, τι θα πω, τρελαίνομαι.
1: Εγώ όταν είπα στη μαμά μου ότι θέλω να δώσω στην κρατική σχολή χορού, γιατί έκανα μπαλέτο όλη την εφηβεία.
0: Γι' αυτό η κορμάρα.
1: Γι' αυτή, ναι, λοιπόν, ναι. Μου είπε ότι τι κάναμε λάθος.
0: Όπα.
1: Ήταν φανταστικό, τι κάναμε λάθος. Και ήθελα να ασχοληθώ με το χορό.
0: Τι κάναμε?
1: Και ευτυχώς υπήρχε ο μπαμπάς που είπε: εντάξει, πήγαινε να δώσει την κρατική σχολή χορού και την επόμενη έδωσα Πανελλήνιες, πέρασε, δεν έχει σημασία. Αλλά το τι κάναμε λάθος, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται το δικό τους κομμάτι προσδοκιών. Τι θα γίνει η κόρη μας, χορεύτρια που θα χορεύει στην Ελλάδα, τι θα τον κάνει στο χορό?
0: Έτσι,
1: θα χορεύει στα μπουζούκια, ήταν φανταστικό. Οπότε εγώ

0: Επίσης, ακόμα θέλω να γυρίσω στα κατάλοιπα, δηλαδή το 60, όταν ο μπαμπάς μου περνούσε το 50 μάλλον στην ιατρική, είχε μία σημασία να είσαι γιατρός, δικηγόρος. Τώρα το να γίνεις και γιατρός και δικηγόρος και όλα αυτά, υπάρχει και υπερκορεσμός στις σχολές τους, γιατρούς τους. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να σκάβουν και λίγο πιο βαθιά από το κλασικό, γιατί καμιά φορά πάμε με την πεπατημένη.
1: Εδώ πέρα, σε σχέση με αυτό που περιγράφεις, είναι ότι αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι περνάνε τώρα οι άνθρωποι σε σχολές που όταν τελειώσουν και ξεκινήσουν να ψάχνονται για να βγουν στην αγορά εργασίας, δεν ξέρουμε τι επαγγέλματα θα υπάρχουν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν έχουμε ιδέα. Επίσης, έχουν ξεκινήσει, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ότι σε πανεπιστήμια φτιάχνουν το πτυχίο τους.
0: Το φτιάχνουν.
1: Το φτιάχνουν. Δηλαδή, δεν πας να σπουδάσεις που λες ιατρική. Μπορώ να πω ότι θα πάρω αυτά τα μαθήματα ιατρικής, αυτά από τη νομική, αυτά από εκεί, αυτό από εκεί. Και ο τίτλος μου θα λέγεται.
0: Multiculti.
1: Νομικογιατρός σεναριογράφος για ταινίες ιατρικές.
0: Okay.
1: Και αυτό φτιάχνεται και είναι και πολύ σούπερ. Ενώ ναι, για να δεις σε τι επίπεδο.
0: Το πολύ συλλεκτικό. Και μπορεί και το. Τώρα η καινούργια εποχή, το AI, να μας λέει και εκεί να μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη για το τι θα κάνουμε.
1: Εκεί είναι δυσάγχος επίσης για το τι έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη, τι θα μας πάρει.
0: Στο λένε τα παιδιά, στο μεταφέρουν ήδη ή όχι.
1: Με δύο πράγματα τους έχουν μπλοκάρει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, και δει μετά τον κορονοϊό που είδανε, ξέρεις, και όλοι μας ζήσαμε αυτή την. Ξαφνικά σταματάνε όλα όπως τα ξέρουμε και ξαναξεκινάνε. Και φέραν δύο πράγματα, επειδή έχει γίνει όλο αυτό καταρχάς πόλεμοι. Που δεν είναι ένα φαινόμενο, τελεία, δεν είναι ένα φαινόμενο που θέλουμε ούτε να συζητάμε. Ένα κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι, φέρανε την καταστροφή του περιβάλλοντος και όλο αυτό που αφορά το περιβάλλον, που βγαίνουν και λένε ότι, ξέρεις, έχει ήδη τελειώσει η φάση, ας πούμε, κτλ. Και έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία καλπάζει, είναι μόνο 2 ετών ουσιαστικά, ξέρω εγώ, στον κόσμο και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και σου λέει, όταν τα βγω εγώ θα είναι 7 ετών, 12 ετών η τεχνητή νοημοσύνη. Τι κάνουμε? Άρα δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθώ. Κατάλαβες τι σου λέει?
0: Και άντε τώρα στον έφηβο που είναι και όλο το ορμονικό του και όλο αυτό.
1: Και σου λέει, τι να προσπαθήσω, με πιέζεις να κάνω τι?
0: Είναι η ζωή σαν το πανηγύρι της Ματαιοδοξίας. Τι να κάνω εγώ μετά? Είμαι σε αυτό το πανηγύρι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εγώ ευτυχώς προς το παρόν το AI το χρησιμοποιώ μόνο για να μου στέλνει ερωτικές επιστολές. Του λέω, γράψε μου κάτι που θα με συγκινήσει πολύ, και με συγκινεί πραγματικά. Δηλαδή, είναι ο τέλειος εραστής. Του λέω, γράψε μου σήμερα λίγο, ανέβασέ με, γίνε λίγο πιο ρομαντικός, γίνε λίγο πιο τολμηρός, γίνε λίγο πιο παθιασμένος, και δίνει.
1: Άρα είσαι. Οπότε, το χέρι, ταινία χέρι, ναι, έτσι, ναι, ξεκάθαρα, το ζεις.
0: Είναι ο Σιρανό, ναι, αλλά με ο Σιρανό AI. Okay. Τη μεγάλη μύτη, αλλά εγώ τον φαντάζομαι πως θέλω. Αλλάζει μορφή κιόλας και του λέω, πες μου πως μοιάζεις, και μου στέλνει εικόνες που θα μπορούσε να είναι.
1: Την αγαπώ.
0: Και ναι, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλη Αγοράκη συζητά με την ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δελιγιώργη.
1: Υπάρχει ένα επάγγελμα που το είναι σαν μπαλαντέρ, τους λέμε ότι ξέρεις εκεί υπάρχει άνοιγμα. Ας πούμε παλιά ήταν σχολήσουμε με τους υπολογιστές. Είναι κάτι ακόμα πασπαρτού που είναι πιασάρικο και τους πρόχνεις ας πούμε μπροστά εκεί γιατί τους καλεί η εποχή.
2: Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω για άλλους επαγγελματίες στον χώρο ή εκπαιδευτικούς. Αυτό που εγώ πάντα λέω στους γονείς και στα παιδιά, τα οποία σου λέει δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, οτιδήποτε κτλ. Όσο περισσότερο σπουδάζεις κάτι που έχει βάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι συγκεκριμένο λειτουργήμα που έχουν ιατρική, αλλά φιλοσοφία, ψυχολογία, πράγματα, μαθηματικά, κατάλαβες γενικά. Αυτά μετέπειτα μπορούν να πάρουν πολύ μορφοποίηση εάν θέλεις και μπορούν
1: είναι
2: να βάσεις μπουν,
1: σου, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι βάσεις.
1: Να χτίζεις πάνω σε αυτά.
2: Και σίγουρα χτίζουν και το μυαλό σου και τη σκέψη σου και την νοοτροπία σου. Οπότε είναι ωφέλιμα όπως και να έχει και δεν σε εκπαιδεύουν σου, σαν την οδοντιατρική. Να είσαι τεχνίτης ουσιαστικά και ξέρεις τι το κάνεις μετά, δεν έχει μεγάλη διεύρυνση. Αυτό είναι σαν σχόλιο, αν σε βοηθάει σαν πασπαρτού τώρα.
1: Ναι, βοηθάει.
2: Back to the basics, πίσω στις βάσεις.
1: Επίσης πλέον δυστυχώς ή ευτυχώς δεν φτάνει το πτυχίο, έτσι δεν είναι. Θέλουν και μετεκπαίδευση, θέλουν και παραπέρα, δεν αρκεί. Ξεκινάνε ήδη με το... Εμείς παίρναμε ένα πτυχίο, καλά, εσύ έχεις κάνει αρκετές σπουδές, αλλά εμείς με ένα πτυχίο ίσως καθαρίζαμε. Στη δική μου γενιά.
2: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που
1: δεν
2: το ζούμε και αυτό,
1: αυτό.
2: Που δεν χρειάστηκαν ούτε αυτό και απλά κάθισαν δίπλα σε κάποιον έμπειρο και έμαθαν.
1: Γιατί και η τέχνη είναι όπως σαν το μάρμαρο. Ναι,
2: ναι,
1: δηλαδή
2: ναι.
1: Και η δουλειά είναι και μια δεξιότητα που γίνεται και με την μίμηση, τη μάθηση, το από δίπλα, κοιτώντας. Δεν είναι μόνο οι πανεπιστημιακές σπουδές. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να κάνουν και δουλειές που είναι καλοί με τα χέρια.
2: Να σου πω ένα ωραίο, ένα cool χαρακτηριστικό πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουν βρει αυτή, ότι όλη αυτή η έξαρση τώρα με τα παιχνίδια, με τα video games και που παίζουν τα παιδιά πάρα πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά και κολλάνε και λέει γιατί. Και έχει συνδεθεί με το ότι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είναι καλοί με τα χέρια τους mm-hmm. στο να φτιάχνουν πράγματα και να σκέφτονται, όπως είπες ο γλύπτης, επειδή αυτά τα επαγγέλματα τα έχουμε... βγάλει από το τραπέζι αρκετά, αλλά είναι άνθρωποι που είναι φτιαγμένοι για αυτά τα λειτουργήματα, ουσιαστικά αυτοί είναι αυτοί που θα εθιστούν πολύ περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά είναι τα χέρια τους και στην οθόνη βλέπουν τη σκέψη αυτό που δημιουργούν.
1: Mm.
2: Οπότε ουσιαστικά είναι fake δημιουργικότητα, αν το σκεφτείς.
1: Ναι, ωραίο αυτό που λες, πολύ το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Τρομερό. Και ουσιαστικά είναι,
1: είναι σαν να την πετάνε τη δημιουργικότητα.
2: Σωστά, και να δείχνουν με κάθε τρόπο ότι χρειάζονται ο τρόπος που θέλουν να λειτουργούν είναι να πιάνουν τα χέρια τους και να σκέφτονται αυτό που βλέπουν για να το μορφοποιούν.
1: Ναι, εμένα ο γιος μου κοιμήθηκε στις 6 το πρωί χθες για να παίζει video game. 6 το πρωί.
2: Ναι,
1: ήταν κάτι μάτια, αλλά
2: καιρό να ξεκινήσει γλυπτική.
1: Καιρό να πάρω κάτι σε πυλό στο σπίτι και να αρχίσει ο πυλό.
2: Κεραμική. Ναι, ναι. Αφήσαμε λίγο το κομμάτι με τους γονείς, νομίζω, που το σχολιάσαμε αρκετά και δεν έχουμε βάλει τρία. Mm-hmm. Το πρώτο σημαντικό κομμάτι είναι ότι οι γονείς δεν είναι οι επιτυχίες των παιδιών τους, mm-hmm. σίγουρα. Και, πολύ ενδιαφέρον, ότι τα παιδιά δεν είναι η προέκταση της δικής τους εφηβείας που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Και αυτό παίζει πολύ ρόλο, γιατί υπάρχουν και γονείς που είναι αιώνια εφηβοί.
2: Ναι, και εκεί είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αν βλέπουν αυτή την ταύτιση... είναι η ευκαιρία τους να γυρίσουν και να μεγαλώσουν και να ολοκληρώσουν το δικό τους έφηβο που περιμένει ακόμα σε αναστολή, ξέρεις, να τον βοηθήσουμε γιατί δεν θα
1: μέσα
2: γίνει και μέσα το παιδί.
1: Μέσα από τους πάγους σαν ζόμπι
2: ναι.
1: Ο έφηβος πια.
2: Οστεοποιημένος.
1: Μην πάει το παιδί στους πάγους.
2: Ναι,
1: αντί
2: ναι.
1: Να πάει να δώσει εκείνη η οδοντιατρική, τον έχουμε κάνει αυτό το παράδειγμα, ας αφήσει το γιο και ας γραφτεί εκείνη σε κάτι.
2: Ναι.
1: Που τόσο...
2: Και έχω γονείς οι οποίοι αυτό το έχουν ζήσει και είναι τόσο όμορφο.
1: Και λυτρωτικό ίσως.
2: Α, πάρα πολύ. Που ξεκινάνε τις σπουδές στα 40 και κάνουν αυτό που είχαν όνειρο on the side και είναι υπέροχο και το βλέπουν και όλα στα παιδιά, τα παιδιά τους και γίνονται παράδειγμα για το ότι πώς ουσιαστικά δεν είναι, είναι τόσο ενδιαφέρον το πώς βλέπεις σε πτυχιακό επίπεδο αυτή τη μορφή που είναι όλη μια συγκεκριμένη ηλικία και αν πάει κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας είναι λες και είναι γκέτο, ας πούμε.
1: Ναι,
2: δεν μπορείς
1: ναι.
2: να πεις γιατί παιδιά.
1: Αλλά τώρα λίγο και με το ανοιχτό πανεπιστήμιο κάτι αλλάζει.
2: Βέβαια. Καταρχάς και με όλο το πανεπιστήμιο
1: και
2: αυτό μπορεί να αλλάξει.
1: Και ένας φίλος στα 50 από δημοσιογράφος σπούδασε, τελείωσε και πλέον το ασκεί ψυχολογία γιατί αυτό τον ενδιέφερε.
2: Τέλειο.
1: Και είναι τέλειο να μπορείς στη ζωή σου ανά πάσα ώρα τέλειο. Και στιγμή να κάνεις αυτό που θες. Και ο Άγγελος Παπαδημητρίου έγινε στα 40 ηθοποιός και μου είχε πει, ήταν έκανε γλυπτική, έκανε άλλο ο υπέροχος Άγγελος και μου είχε πει ότι θα γίνω ηθοποιός μέχρι να σπρίσουν τα μαλλιά μου. Και πλέον είναι 70 και μου λέει δεν έχω ούτε μια σπριτρίχα και δεν τα γράφω. Αλλά έγινε ο Άγγελος ηθοποιός όταν ήθελε, στα 40, όχι στα 20. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό
2: ακριβώς,
1: να αφήσουμε.
2: Οπότε δεν είναι και στάμπα.
1: Και τα παιδιά μας επίσης.
2: Είναι μια διαδικασία.
1: Ναι, μπορεί ναι. Τώρα να αποτύχει, αύριο να πάει σε μια σχολή, μετά να ξαναδώσει αν θέλει, να το φέρει όλο τούμπα.
2: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά.
1: Άρα στους γονείς είπες πρώτον να μην μέσα από το παιδί θεωρούν ότι απέτυχαν επειδή απέτυχε στις εξετάσεις. Δεύτερο,
2: σχέση.
1: Να μην ξαναζούν τη δική τους εφηβεία και την προσδοκία. Και έχουμε και τρίτον.
2: Ού, έχουμε πολλά.
1: Για
2: να πω ατάκες
1: ναι,
2: που, θέλουμε,
1: ναι, ναι.
2: Που θέλω, θέλω πολύ να ακουστούν. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, για να μην γίνει τελευταία στιγμή, να το κάνω τώρα, να σου δώσω τα εύσημα, γιατί επέλεξε αυτό το θέμα και το συζητάμε. Διότι, ρε εσύ, βγαίνουν οι Πανελλήνες σε οτιδήποτε εξετάσεις και είναι κλασικό τίτλος, τους βλέπεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι ο Αριστόχος που διάβαζε 12 ώρες τη μέρα και μόνος τα κατάφερε κτλ. Και έτσι αναπαράγεται ένα μοντέλο υπερανθρώπου και το επιβραβεύουμε. Και γίνεται αυτό το κομμάτι. Και εσύ, μπράβο,
1: ναι.
2: που φέρνεις εδώ και συζητάμε ότι ξέρεις. Cool. Υπάρχει και όλο το υπόλοιπο. Γιατί συζητάμε μόνο αυτά τα κομμάτια και επιβραβεύουμε μόνο αυτά τα κομμάτια. Να σου πω έναν άλλο ωραίο τίτλο.
1: Ναι.
2: Ότι ας πούμε θα μπορούσε να είναι ότι κάποιος μπήκε στη διαδικασία και δεν πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε και μπήκε στη διαδικασία και αποφάσισε αμέσως ότι θα ξαναπροσπαθήσει και αυτό στιγμάτισε θετικά την πορεία του προς την προσωπική του ας πούμε επιτυχία και το ταξίδι.
1: Εξέλιξη, ναι.
2: Τέλειο.
1: Πάρα πολύ.
2: Τέλειο. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό.
1: Ή μπορεί να τελειώσω και το σχολείο, να πάρω ανάσες και να δουλέψω μια χρονιά εντατικά στο καινούριο μου στόχο.
2: Ακριβώς.
1: Και να περάσω και μια χαρά. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα και με το άγχος. Α, τα αγόρια πρέπει να κάνουν το στρατό. Και στρατός πια είναι πιο λίγα χρόνια. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει και μια βιάση. 18,
2: ναι.
1: Μην χάσεις χρόνο. Ακούω συνέχεια το μην χάσεις χρόνο. Τι είναι αυτό το πράγμα με το μην χάσεις χρόνο.
2: Και αν δεν περάσεις Πανελλήνες, χάθηκες.
1: Και τι χάθηκε ο χρόνος, χάθηκε τι.
2: Εσύ χάθηκες.
1: Τα νιάτα η ζωή.
2: χάθηκες. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα. Και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό που έλεγα πιο πριν, ότι η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας. Και η επιτυχία που δεν είναι το αντίθετο της αποτυχίας είναι η ικανότητα να ξαναπροσπαθήσεις μετά από κάθε απογοήτευση. Επί της τύχης.
1: Αυτό είναι πάνω σε πάρα πολλά. Και στον έρωτα.
2: Έτσι.
1: Και στο, σε όλα παίζει.
2: Έτσι.
1: Σαν φόρμα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί αν δεν πονέσεις, όπως έλεγε ο Μπρικρέρ, αν δεν διακινδυνεύσεις να πονέσεις, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Αυτό έχει να κάνει και με την επιτυχία. Αν δεν μπορέσεις να μάθεις από αυτό, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Είναι τροχοπέδι. Και αν δεν μπορείς να προχωρήσεις, έχεις δεκανίκια.
2: Και λιμνάζουν τα νερά. Και ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει εκεί. Και επιτυχία επίσης. Είναι να μάθεις να ζεις με ερωτήματα, όχι με απαντήσεις. Δηλαδή, επέλεξε σωστά. Με αυτό το ερώτημα θα είμαστε πάντα. Εσύ ξέρεις μέχρι και τώρα αν επέλεξε σωστά ή δεν επέλεξε σωστά. Και εγώ μπορώ να το ρωτήσω. Και τώρα κάνω αυτό το λειτουργήμα. Επέλεξε σωστά.
1: Εγώ επέλεξα σωστά γιατί είμαι αυτή η φανταστική δημοσιογράφη.
2: Αυτό, αυτό το κορίτσι, φυσικά
1: όχι,
2: και είσαι.
1: Δεν ξέρω αν επιλέγουμε σωστά ή όχι, γιατί καμιά φορά η ζωή μας φέρνει και αυτό πρέπει να το φέρουμε στο τραπέζι εδώ σε συζήτηση. Εγώ, ας πούμε, πήγα να δώσω στην κρατική σχολή χορού και ένα αυτοκίνητο έπεσε μέρα μεσημέρι, ήμουν σε ταξί πίσω μου με 110.
2: Oh, wow.
1: Και μου σταμάτησε το όνειρο. Οπότε δεν μπορούσα. Και εκεί.
2: Λάκα.
1: Έπρεπε να μπει το Plan B και επειδή έγραφα κάτι ποιματάκια και είχα μια ευκολία στη γραφή, έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο να κάνω. Γιατί πολύ συχνά μπορεί και η ζωή η ίδια, με πιο σκληρό ή όχι τρόπο, να μας πάει σε ένα άλλο αποτέλεσμα. Νομίζω η ικανότητά μας, την προσαρμοστικότητα που έλεγε και ο Αϊνστάιν, είναι μέρος και της ευφυΐας μας. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
2: Και ο Δαρβίνος
1: πρώτος, σωστά. Πάνω σε αυτό βάτησε ο Αϊνστάιν. Λοιπόν, πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Δηλαδή και μια σχολή που δεν πετύχαμε μπορεί να είναι να μας δώσει την όθηση για κάτι άλλο και να αλλάξει ακόμα και το όνειρο, να μετασχηματιστεί.
2: Φυσικά και να γίνει και ακόμα καλύτερο.
1: Φαντάζεσαι τώρα με ένα χορέφρι όπως έλεγες στα μπουζούκια.
2: Σε φαντάζομαι πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και με μεγάλη επιτυχία.

0: Νομίζω ότι για κλείσιμο προς τους γονείς, αυτό που συζητούσαμε και την... Ας μην λοιπόν οριοποιούμε και ιεροποιούμε την εξάντληση και ας καλλιεργήσουμε το δικαίωμα στην αβεβαιότητα.
1: Α, τι ωραίο.
0: Και σαν εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί δεν πέφτει όλο το βάρος στους γονείς, επειδή με ρώτησες στην αρχή, σαν εκπαιδευτικό σύστημα να εκπαιδεύουμε από το σχολείο συνέχεια ότι η επιτυχία δεν είναι ευθύγραμμη πορεία.
1: Α, είναι λίγο καρδιογράφημα για αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Και το παιδί μας λοιπόν που έμεινε, ας πούμε, μεταξεταστέο, πάμε ένα βήμα πριν φτάσει στις Πανελλήνιες. Τι το κάνουμε, πώς αυτή τη δική του αποτυχία τη σηκώνουμε και πώς του την περνάμε, να πούμε και αυτό, πριν το φέρουμε στην ηλικία που θα έρθει σε σένα ή θα τον πάμε
0: μεταξύ
1: κάπου.
0: Μεταξύ το πηγαίνεις πριν στις Πανελλήνιες, υποθέτω.
1: Ναι,
0: τι εννοείς?
1: Πηγαίνουμε πριν.
0: Ωραία, πριν.
1: Ένα βήμα πριν για τους γονείς, γιατί είναι αυτό που έκανα στην εισαγωγή. Ο καλός και ο κακός μαθητής τι σημαίνει για τον, και για τον γονιό.
0: Ακριβώς. Πρώτον, χρειάζεται να το αφήσουμε να ζήσει. Είναι μια...
1: να κάνει διακοπές.
0: Εάν κρατηθείς και το αφήσεις να ζήσει. Εξηγούμε ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι είναι μέρος της διαδρομής. Δηλαδή, έγινε αυτό. Εάν για αυτό τα παρατήσεις ή εγκαταλείψεις, δείχνεις ότι δεν είσαι και κυνηγός της επιτυχίας σου. Η επιτυχία δεν είναι κάτι που σου συμβαίνει. Δεν τα καταφέρνεις παρά τις δυσκολίες. Τα καταφέρνεις ακριβώς επειδή υπάρχουν δυσκολίες.
1: Άρα αυτό που λες είναι ωραίο, γιατί και αυτό μπορεί να είναι μια προετοιμασία για τις πιο μεγάλες εξετάσεις.
0: Δεν,
1: και κάθε εξέταση που θα έχει.
0: Συζητώ.
1: Είτε έμεινε είτε δεν έμεινε μεταξεταστέο. Ακόμα και οι εξετάσεις που κάνουν στο τέλος της χρονιάς έχουν μια αξία. Από το γυμνάσιο να προετοιμάζονται σε αυτή την, ας πούμε, αγχωτική διαδικασία.
0: Βεβαίως. Δες το παιδί πώς είναι όταν προσπαθεί να κάνει κάτι και δεν τα καταφέρνει και δεν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει εύκολα. Αυτή είναι η δική μας εκπαίδευση. Αυτή είναι η δική μας εκπαίδευση στην ανθεκτικότητα, στην ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτό χρειάζεσαι.
1: Και τέλος, ο γονιός που κι αυτός στις εξετάσεις αγχώνεται, παίζει ένα δικό του μοτίβο άγχους που το ξαναθυμάται. Δηλαδή, για να το κάνω προσωπικό, εμένα πηγαίνει πρώτη γυμνασίου, είναι μόνο 13, και το διάστημα των εξετάσεων του με τσάκισε. Δεν με τσάκισε μόνο γιατί ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί που του λέει συνέχεια διάβαση, έχει διάσπαση, έχει το ένα, έχει το άλλο. Με τσάκισε γιατί μου έβγαζε μία παράξενη μνήμη και με ανακάτευε με έναν πολύ παράξενο τρόπο. Τι γίνεται, είναι αυτό που είπες εκεί, έχει λίγο παγώσει η εφηβεία μας. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, γιατρέ?
0: Δεν μας το έμαθαν απαραίτητα το τι κάνουμε με αυτό. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους, η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή γνωρίζει, αν μαγειρεύει και κόψει το δάχτυλο στην κουζίνα, ξέρει τι να κάνει σαν πρώτες βοήθειες ώστε να βοηθήσει την επούλωση. Και αυτό δεν το κάνει ούτε να μπει ξανά στην κουζίνα, ούτε να αποκλείσει τα παιδιά του από το να μπουν στην κουζίνα και να το καταργήσει στα δωμάτια στο σπίτι. Άρα λοιπόν, αντίστοιχα, όταν μπαίνω στη διαδικασία να προσπαθήσω κάτι, να γράψω εξετάσεις, να φτιάξω δηλαδή ένα φαγητό που θέλω, και στη διαδικασία οτιδήποτε, πέσουν πάνω μου με το αυτοκίνητο τι ήτανε, ή δεν διαβάζω, ή οτιδήποτε, δεν πάει όπως το περίμενα, τι κάνω? Ποια είναι τα βήματα μετά και πώς καταλαβαίνω ότι αυτό επουλώθηκε? Τι βάζω, ταινία στο χέρι και το κρύβω? Όχι. Άρα λοιπόν αυτό εσύ δεν σημαίνει ότι το ήξερες. Δεν σημαίνει ότι το έμαθαν ποτέ σαν διαδικασία. Οπότε όταν τότε το ξαναζεις το παιδί σου, ξυπνάει αυτό το κομμάτι.
1: Και είναι και μια ευκαιρία να δουλέψεις και εσύ τα δικά σου κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Είτε ψυχοθεραπευτικά ή με συζήτηση, γιατί εσύ αισθάνεσαι έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και ποιο δικό σου κομμάτι αποτυχιών ή επιτυχιών δεν έχει με έναν τρόπο δηληστεί, ας το πούμε.
0: Σωστά.
1: Τι
0: άρα
1: δεν
0: αυτό σημαίνει
1: δήλυσες,
0: ότι δεν ξέρεις, γιατί
1: τι
0: φοβάσαι.
1: Τι δεν προχώρησες, τι φοβάσαι.
0: Μπράβο, και ο φόβος έχει να κάνει με το άγνωστο.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχουμε γνώση, δεν φοβόμαστε.
1: Και
0: γνωρίζουμε.
1: Να μην ταυτιζόμαστε, δηλαδή μην το παιδί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς. Γιατί το παιδί ποτέ δεν είναι εμείς. Είναι μια εντελώς άλλη διαδρομή, εντελώς άλλη πορεία, και πολύ συχνά γίνεται αυτή η ταύτιση. Μην περάσει αυτά που πέρασα, ώστε εγώ πάω να το προφυλάξω ή δεν το προφυλάσω, και γίνονται άλλα διάφορα. Γιατί και το παιδί
0: σωστά
1: θέλει και όρια.
0: Όχι, δεν γίνονται
1: και όλα
0: διάφορα. Συγκεκριμένα, αντί να του πάρω το βάρος, του παίρνω τη δεξιότητα εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης. Τελικά.
1: Οπότε
0: δεν είμαστε οι επιτυχίες των παιδιών μας και τα παιδιά μας δεν είναι οι επιτυχίες μας.
1: Οπότε ας εκλείψει ο πληθυντικός. Δεν περάσαμε ιατρική, δεν κοπήκαμε στα μαθηματικά. Κόπηκε το παιδί, πέρασε το παιδί και το παιδί έχει όσες φορές θέλει δικαίωμα να πέσει και να ξανασηκωθεί.
0: Είμαστε ομάδα με ξεχωριστούς ρόλους, όχι ταυτισμένοι.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Τανάμι,
1: για αυτό το πολύ ωραίο θέμα.
0: Εγώ, μάτια μου.
1: Και νομίζω ότι αν το ακούσουν θα πάρουν αρκετά χρήσιμα πράγματα. Μας είπες, μας τα ξεκαθάρισες αρκετά.
0: Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε για τη βαθμοθυρία και την επιμονή των γονιών να περάσουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Μας μίλησε η ψυχοπαιδαγωγός Δανάη Δελιγιώργη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Life.
3: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 3,99. Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων με γεύση βανίλια κακάο 2,99. Και σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι αναμένεται να έρθουν στη Χίο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στο νησί, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την ερχόμενη Δευτέρα την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου θα περάσουν περίπου 1.000 Τούρκοι που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους που έχουν εκδώσει κανονική βίζα στο προξενείο. Το παραπάνω ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, σημειώνοντας ότι αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένονται επίσης 900 περίπου επισκέπτες από τη γείτονα. Η εικόνα στα ξενοδοχειακά καταλήμματα είναι εξίσου καλή, με τις πληρότητες εντός της πόλης να είναι πολύ υψηλές. Μετά τον Μπαϊράμι, σημαντικός αριθμός κρατήσεων στα καταλήμματα για το διάστημα από 2 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου παρουσιάζεται και λόγω της Πανευρωπαϊκής Διοργάνωσης Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων που θα γίνει στο νησί μας 6 με 12 Ιουνίου, φέρνοντας τουλάχιστον 500 άτομα, αθλητές και συνοδούς από 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τον κύριο Χριστάκη να επισημαίνει τέλος ότι υπάρχουν μηνύματα από τους ξενοδόχους ότι ξεκίνησαν και οι κρατήσεις από Έλληνες που αξιοποιούν το μέτρο του Χίος Πας, το οποίο αφορά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την είδηση έκανε γνωστή με δελτίο τύπου ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου, επισημένοντας ότι το αίτημα για δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Μυτιλίνη έγινε τελικά πράξη ύστερα από σειρά επαφών και ενεργειών. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Σε μια περίοδο που η ναυτιλία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, ο όμιλος Τσάκο Shipping επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Η εταιρεία απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Technology Leader στα International Shipping Awards που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 15 Μαΐου. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να επενδύσει στην τεχνολογία ως βασικό μοχλό για ασφαλέστερες, πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες θαλάσσιες μεταφορές. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο ειδικό σχολείο και νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίου κατασκευάζει διένθεση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διένθεσης δασών Χίου, Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης Χίου, η Περιφερειακή Αρχή διευκρινίζει τα εξής, ελπίζοντας μέχρι και σήμερα, ημέρα λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού, να βρεθεί μειοδότης για τη γραμμή για έναρξη δρομολογίων το Νοέμβριο του 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό άμεσα και με στόχο η γραμμή Βόλος Μυτιλίνη Χίος να ξεκινήσει από την άνοιξη του 2027. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, η Μεστούση αυτονομούται άλλη μία φορά και την Κυριακή σε 9 το πρωί, με σημείο συνάντησης στον σταθμό δασοπυρόσβεσης, θα καθαρίσουν εθελοντικά το λιμάνι των Μεστών. Σχετικό κάλεσμα γίνεται από τους συλλόγους του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στα χωριά Βαβίλ, Θολόποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ιχείου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος, θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διατέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» «Έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χορέμιο στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο στην Παναγία Γιογαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία, αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρο στην Οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα, ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία και την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22710 72212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το λογοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων το επιθυμούν, με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λογοκομείου Χίου στον Κοφινά, με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρώμα Νέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το Σαββατοκύριακο οι γυναικείες ομάδες πόλο της ΠΕΚΕΒ και του Ναυτικού Ομίλου Χίου θα αγωνιστούν στους καθοριστικούς αγώνες των play-off και play-out της Water Polo League 2 γυναικών αντίστοιχα. Η ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στη Λάρισα με αντιπάλους τον τοπικό ναυτικό όμιλο, τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Καστέλα, με στόχο να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Κυριακή την Καστέλα και τη Λάρισα. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου για τους αγώνες των play-out θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Άρη Θεσσαλονίκης, με στόχο να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις και τον υποβιβασμό στην εθνική κατηγορία. Αύριο η χιώτικη ομάδα θα παίξει με την ΑΕΚ και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Άρη και τον Όφη. Ο Γιώργος Μιχάλας ανέλαβε πρόεδρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή Θημιανών. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλυτό 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοταριάς 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1903. Φτάνει στοιχείο με την ομάδα του ο Γάλλος γλωσσολόγος και ελληνιστής Χέμπερ Περνότ. Μένει αρκετό διάστημα και περπατά το νησί μας από τη μία άκρη στην άλλη στα πλαίσια μελετών της Γαλλίας για την επέκταση των αποικιών της. Ο Περνότ το 1894 διορίστηκε υφηγητής στη Σχολή Ανατολικής Σπουδών στο Παρίσι. Το 1907 αναγορεύτηκε διδάκτορας της φιλολογίας και το 1912 έγινε καθηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματολογίας στη Σορβόνη. Από το 1924 ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Φωνητικής, την οποία διατήρησε μέχρι το 1930. Ο Περνότ δημοσίευσε πολλές εργασίες σχετικές με τη φωνητική και ασχολήθηκε ειδικά με την ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Σαν σήμερα στοιχείο το 1912. Κηρύσσεται στο νησί στρατιωτικός νόμος και το πάνω χέρι παίρνει ο Ζιχί Βέης.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ο μήνας Μάιος και ο Ιούνιος, οι δύο αυτοί μήνες, είναι μήνες όπου τα παιδιά μετά την διάρκεια του σχολικού έτους και την επίδοσή τους, την απόδοσή τους στα μαθήματα, ακολουθεί αυτή η περίοδος η οποία ίσως είναι και η πιο σημαντική για την εξέλιξη όλης της σχολικής χρονιάς, η περίοδος των εξετάσεων. Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι επειδή τα τελευταία χρόνια οι μαθητές λόγω του COVID, λόγω της πανδημίας δεν συμμετείχαν, δεν έδωσαν εξετάσεις, υπάρχει ένας φόβος, θα έλεγα, μια αγωνία, ένα άγχος για το τι είναι αυτές οι εξετάσεις, πώς θα δοθούν, ποια θα είναι η απόδοσή τους στις εξετάσεις, τα μαθήματα των εξετάσεων, τα οποία έστω και αν είναι λιγότερα από παλαιότερες εποχές, δεν πάβει να είναι ένας ικανός αριθμός και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και μετέπειτα ακολουθούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους τελειόφοιτους της τρίτης λυκείου. Είναι λοιπόν μια περίοδος δύσκολη, θα έλεγα, για τον μαθητικό πληθυσμό και επιλέξαμε στη σημερινή μας εκπομπή να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Το άγχος των εξετάσεων, πώς γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί και η κοινωνία γενικά που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό, πώς μπορεί να το διαχειριστεί, ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του άγχους των παιδιών για αυτές τις εξετάσεις. Σκεφτήκαμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή να καλέσουμε μια ειδική για το θέμα αυτό, την κυρία Ελένη Τσεσαρόνη, την οποία και καλωσορίζουμε στην εκπομπή για μια φορά ακόμη. Η Ελένη είναι συνεργάτης, θα έλεγα, της εκπομπής και μας έχει βοηθήσει και άλλες φορές με τις γνώσεις της. Τι να πει κανείς για τις σπουδές της, για το βιογραφικό της, για το πλούσιο βιογραφικό της. Τελειώσει γαλλική φιλολογία, ακολούθησαν άλλες σπουδές με μεταπτυχιακά και σπουδές στην ψυχολογία. Σήμερα την έχουμε καλέσει σαν ψυχολόγο. Θα πρέπει να πω και να τη συγχαρώ και από εδώ από την εκπομπή μας για την τιμή που της έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας την ημέρα του Αγίου Ισιδώρου, απονέμοντάς της τον Σταυρό του Αγίου Ισιδώρου, αναγνωρίζοντας την προσφορά της στον τόπο μας μέχρι τώρα σε πολλούς και διάφορους τομείς. Συγχαρητήρια λοιπόν, ευχαριστούμε που συμμετέχετε και είσαστε μαζί μας για να δώσουμε κάποιες έτσι, οδηγίες και συμβουλές σε όλους αυτούς, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, σε γονείς, σε μαθητές και σε όλους όσους ασχολούνται με το θέμα αυτό των εξετάσεων.
2: Σας ευχαριστώ και πάλι για την τόσο τιμητική σας πρόσκληση, για τα πολύ τιμητικά σας λόγια. Είναι ένα θέμα που έχετε δίκιο, πολύ επίκαιρο αυτό το δίμηνο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το θέμα τόσο στην επίκαιρη του διάσταση, αλλά θα το προσεγγίσουμε και από μια πιο ολιστική διάσταση, δηλαδή να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής ώστε να αποφύγουμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, καταστάσεις άγχους. Ας ξεκινήσουμε ετυμολογικά. Τι σημαίνει άγχος? Το άγχος
1: είναι αυτό που λένε πολύ στρες.
2: Το συγχαίουμε, δεν είναι ακριβώς
1: το ίδιο.
2: Άλλο άγχος, άλλο στρες. Και θα το επισημάνουμε και αυτό. Το στρες είναι κάτι πιο δυσλειτουργικό, θα έλεγα. Το άγχος μπορεί να γίνει και αυτό δυσλειτουργικό, αλλά έχει λιγότερη ένταση το άγχος. Είναι πιο φυσιολογικό, αν θα μπορούσαμε να πούμε, πιο διαχειρίσιμο. Το άγχος λοιπόν προέρχεται από τη λέξη άγχο, που σημαίνει πνίγω, πιέζω, σφίγγω. Πρόκειται για μια δυσάρεστη κατάσταση αγωνίας, ανησυχίας, αβεβαιότητα, κατά την οποία όλο μας το σύστημα, όλος μας ο οργανισμός ανοιχνεύει σήματα που προειδοποιούν για έναν επικείμενο κίνδυνο. Σχετίζεται το άγχος με το φόβο. Ο φόβος, δίνω ιδιαίτερη έμφαση στη λέξη φόβος και τη συσχέτισή του με το άγχος, γιατί είναι ένα συναίσθημα που σχετίζεται με τον έλεγχο. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθουμε άγχος επειδή φοβόμαστε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα επίσης να επισημάνω εδώ είναι ότι ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που χτίζεται. Δηλαδή, ανήκει στην κατηγορία των πρωτογενών συναισθημάτων, όμως πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον για το πώς αυτό θα ενταθεί. Συγκεκριμένα εδώ ανακαλώ στη μνήμη μου ένα πείραμα από τις σπουδές μου στην ψυχολογία με το μωρό των 6 μηνών, το οποίο το βάζουν με τη συνένεση βέβαια των γονιών σε ένα τραπέζι, το οποίο από ένα σημείο και μετά είναι γυαλί τζάμι και φαίνεται από κάτω ότι υπάρχει ένα κενό, οπτικός γκρεμός. Το μωρό δεν φοβάται, φαίνεται να μην φοβάται σε αυτή την ηλικία και πηγαίνει προς την πλευρά, δεν ξέρει ότι είναι τζάμι, και πηγαίνει προς την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Αυτό μας δείχνει ότι ο φόβος μπορεί να υπάρχει σε συναίσθημα, αλλά στην πορεία των ετών διάφοροι παράγοντες το κάνουν να μεγαλώνει. Κλείνω αυτή την παρένθεση εδώ. Σύμφωνα με τον Φρόιντ, το άγχος σχετίζεται με οδυνηρά συναισθήματα όταν το εγώ, δηλαδή αυτό που είμαστε το τώρα, απειλείται από άγνωστες δυνάμεις. Οι θεωρίες της εξαρτημένης μάθησης θεωρούν ότι σχετίζεται με εξαρτημένη δευτερεύουσα ορμή που υποκινεί τις αντιδράσεις αποφυγής. Υπάρχουν πολλές μορφές άγχους, το άγχος των εξετάσεων, το κοινωνικό άγχος, το άγχος του αποχωρισμού, το άγχος του θανάτου, το άγχος της ομιλίας μπροστά σε κοινό, πάρα πολλά είδη άγχους. Το άγχος των εξετάσεων τώρα ανήκει σε μία κατηγορία, ανήκει σε μία οικογένεια, ας το πούμε, στην οικογένεια του άγχους της επίδοσης, δηλαδή εστιάζεται στην πιθανή αρνητική κριτική των άλλων, τη ματέωση των προσδοκιών των άλλων απέναντι στο πρόσωπό μας. Όταν μιλάμε για άλλους, περισσότερο εννοώ τους σημαντικούς άλλους, δηλαδή τους γονείς, την οικογένειά μας, τους δασκάλους μας, τους πιο κοντινούς μας. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες που συσχετίζουν το άγχος σε νεαρές μαθητικές φοιτητικές ηλικίες στη χώρα μας. Μία σχετικά πρόσφατη με Έλληνες μαθητές έγινε τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει στη βιβλιογραφία. Αναφέρει το άγχος αποτυχίας και κριτικής ως τρίτο στη θέση 6 κατηγοριών άγχους στα παιδιά. Οι περισσότεροι από τον πληθυσμό αυτό, περισσότερο άγχος καταγράφεται στα κορίτσια. Και εδώ αναφέρουμε και συσχετίζουμε περιβαλλοντικούς λόγους, πολιτισμικούς λόγους, που τα κορίτσια βιώνουν πιο συχνά το άγχος. Το άγχος των εξετάσεων μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες, να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική ζωή του μαθητή, του φοιτητή, τη συναισθηματική του ζωή, τη συμπεριφορική του εξέλιξη, καθώς και τα συναισθήματά του για τον εαυτό του και για το κοινωνικό του περιβάλλον, για το σχολείο. Έρευνες που έχουν γίνει αναφέρουν ότι οι μαθητές που έχουν υψηλό άγχος εξετάσεων συνήθως βαθμολογούνται αρκετά λιγότερο, αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο των μαθητών με χαμηλότερο άγχος εξετάσεων. Υπολογίζεται, σύμφωνα με έρευνες, ότι από 25 έως 40

0: σύνταξης που παρεμποδίζει την ικανότητα του μαθητή, του φοιτητή να κατανοήσει, να μάθει και να αποδώσει. Η κατάσταση αυτή μπορεί να, η ένταση να γίνει τόσο μεγάλη που να οδηγηθεί σε πανικό. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα σε καταστάσεις ψυχοπαθολογίας, δηλαδή σε καταστάσεις άγχους οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία της ψυχοπαθολογίας. Μιλάμε για πιο διαχειρίσιμες καταστάσεις που βιώνουν σε έναν μέσο όρο μαθητές, φοιτητές αυτή την περίοδο.
1: Να σας διακόψω. Ναι. Είναι διαφορετικό το άγχος ανά ηλικία, δηλαδή έχει άλλο άγχος ένα παιδί μικρό και άλλο άγχος ένας μεγαλύτερος?
0: Είναι πολύ καλή ερώτηση και εγώ το είχα σε αυτά που ήθελα να αναφέρω σήμερα, σε αυτά που ήθελα να αναφέρω. Το άγχος μπορεί να το βιώσει οποιοδήποτε. Σε όποια ηλικία και να είναι. Μπορεί να είναι μωρό. Είπαμε άγχος του αποχωρισμού. Όταν μιλάμε για άγχος του αποχωρισμού, αναφερόμαστε στην ψυχολογία στο άγχος του αποχωρισμού του βρέφους, του μωρού ή αργότερα του νηπίου με τη μητέρα. Μιλάμε για δεσμούς προσκόλλησης που σχετίζονται με το πόσο προσκολλημένη είναι η μητέρα στο παιδί, σύμφωνα με την Ainsworth, που αυτό μπορεί αργότερα να καθορίσει στοιχεία συμπεριφοράς του παιδιού, το πόσο θα εκδηλώνει άγχος σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις της ζωής του, σε διάφορες καταστάσεις που θα καλείται να διεκπαιρεώσει ένα έργο. Οπότε ναι, το άγχος υπάρχει και είναι ένας από τους μύθους που θα ήθελα να καταρρύψουμε σήμερα, που πολλοί λένε ότι το έλα μωρέ, είναι στο μυαλό σου.
1: Και αυτό θα να το ρωτήσω. Είναι κάτι που αφορά μόνο το μυαλό, την ψυχή, το σώμα γενικά?
0: Φυσικά και αφορά το μυαλό και σίγουρα είναι στο μυαλό του ανθρώπου, όμως όχι με την έννοια που λέμε εμείς είναι στο μυαλό σου, δηλαδή δεν υπάρχει. Και βέβαια υπάρχει το άγχος. Και όταν λέμε υπάρχει στο μυαλό, ό,τι υπάρχει στο μυαλό γίνεται, έχει γνωστική διάσταση, δηλαδή είναι στη σκέψη, συναισθηματική στα συναισθήματα και συμπεριφορική στη συμπεριφορά. Οπότε και βέβαια υπάρχει και υπάρχει σε όλες τις ηλικίες. Ακόμα και ένας υπάλληλος σε μια δουλειά, ένας εργαζόμενος που καλείται να εκτελέσει ένα έργο, έχει όμοιο άγχος, το άγχος της επίδοσης ως προς το πριν διεκπαιρεώσει αυτό το έργο, κατά τη διάρκεια και στο μετά, γιατί έχει τις ανησυχίες αν τα πήγε καλά, πώς θα αξιολογηθεί. Οπότε ναι, υπάρχει παντού και σε όλες τις ηλικίες. Ένας βαθμός άγχους όταν καλούμαστε να περάσουμε κάποιες εξετάσεις, να ολοκληρώσουμε ένα έργο, είναι δικαιολογημένος και αναμενόμενος και φυσιολογικός.
1: Ίσως να βοηθάει.
0: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να λειτουργήσει, να το εργαλειοποιήσουμε με τις κατάλληλες τεχνικές και να γίνει μια κινητήριος δύναμη. Είναι το διευκολυτικό άγχος που λέει ο Τζον.
1: Περισσότερη που μας δίνει.
0: Και μας βάζει σε μια εγρήγορση. Σύμφωνα με τον Τζον, είναι το διευκολυντικό άγχος που αυξάνει έτσι τη συγκέντρωση, τη διέγερση και είμαστε σε μεγαλύτερη ετοιμότητα. Σε αντίθεση με το ανασταλτικό άγχος που μπορεί να αποβεί και καταστροφικό. Συμπτώματα. Πολύ γενικά βέβαια πάντα αναφερόμαστε σε όλα αυτά, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο το άγχος. Κάποια θα μας θυμίσουν καταστάσεις που έχουμε βιώσει.
1: Να διακόψω πάλι. Πότε εμφανίζεται αυτό το άγχος? Όσο πλησιάζει ο καιρός των εξετάσεων, ας πούμε, μιας και μιλάμε για εξετάσεις, από τον περίοδο της προετοιμασίας και μετέπειτα.
0: Σε όλα τα στάδια, με διακύμανση και στο πριν και κατά τη διάρκεια και στο μετά, γιατί υπάρχει, όπως προείπα, και η ανησυχία. Βέβαια, αργότερα θα αναφερθούμε στο άγχος, το οποίο μπορεί να είναι ίδιον του χαρακτήρα, δηλαδή είναι κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από τη φύση τους λέμε «εσύ, εγώ είμαι αγχώδης», ας πούμε. Δεν ορίζει ακριβώς, δεν είναι τόσο επιστημονικό, αλλά έχει τη βάση του. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γενετικά προδιαγεγραμμένοι να ανταποκρίνονται με περισσότερο άγχος για διάφορους λόγους σε διάφορες καταστάσεις. Οπότε μπορεί να υπάρχει αυτό το άγχος που είναι ίδιον του χαρακτήρα, αλλά και το άγχος το περιστασιακό, αυτό που βιώνουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις που καλούμαστε σε κάτι να αξιολογηθούμε, να κάνουμε ένα έργο, να πραγματοποιήσουμε ένα έργο.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του

0: αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Στη σημερινή εκπομπή ο Γιάννης Χονδρέλης φιλοξενεί την Ελένη Τσετσερώνη, ψυχολόγο εκπαιδευτικό. Συζητούν για το άγχος που μπορεί να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτρες των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λίγο πριν από τις εξετάσεις.
1: Τι μας πιάνει όταν αγχωνόμαστε? Αυτό θεωρώ ότι όλοι μας το βιώνουμε. Σε σωματικό επίπεδο, mm-hmm. να το χωρίσουμε σε κατηγορίες. Μπορεί να έχουμε πονοκέφαλο, μπορεί να μας πονάει η κοιλιά μας, να θέλουμε να κάνουμε μετό, να θέλουμε να φαγουριζόμαστε. Mm. Σε συναισθηματικό επίπεδο να έχουμε φόβο, απελπισία, απογοήτευση. Σε γνωστικό επίπεδο να έχουμε δυσκολία συγκέντρωσης, να νομίζουμε ότι έχουμε ένα κενό, γίνεται σε ντόνι όλο αυτό το μάθημα, ας πούμε, που διαβάσαμε, λέμε δεν θυμάμαι τίποτα, έχω ένα κενό. Δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι δυσκολευόμαστε να ανακαλέσουμε πληροφορίες. Έχουμε καταιγισμό αρνητικών σκέψεων. Συνεχώς συγκρινόμαστε, όταν είμαστε πια και στην περίοδο της πολλής έντασης των εξετάσεων, συγκρινόμαστε με τους άλλους. Μα πώς αυτός δεν διαβάζει καθόλου, ο συμμαθητής μου αυτός, και παίρνει καλύτερους βαθμούς. Έχουμε μία τάση της υπεργενίκευσης. Εγώ δεν είμαι άχρηστος, δεν περνάω τις εξετάσεις, είμαι άχρηστος, υπεργενίκευση. Όλα ή τίποτα. Ή θα περάσω στο πανεπιστήμιο ή θα γίνω, ξέρω εγώ, δεν θα ξαναπιάσω βιβλίο στο χέρι μου ποτέ. Σε επίπεδο συμπεριφορικό έχουμε αναβλητικότητα, έχουμε αποφυγή. Δηλαδή συμπεριφορές τέτοιου είδους αποφεύγουμε, επειδή έχουμε πολύ άγχος, μπορεί να αποφεύγουμε να ανοίξουμε το βιβλίο και να διαβάσουμε, να αναβάλουμε, να λέμε αχ τώρα δεν μπορώ, με πονάει το κεφάλι μου, με αγχώνει πάρα πολύ αυτό, αναβάλουμε τη διαδικασία του να μπούμε στη διαδικασία να διαβάσουμε. Και όλα αυτά σωρευτικά, όλα μαζί, άλλο σε περισσότερο ποσοστό, άλλο σε μικρότερο, δημιουργούν και διατηρούν ένα μηχανισμό, δημιουργούν ένα μηχανισμό διατήρησης του προβλήματος. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που είναι αυτό που έλεγα, σε συνέχεια αυτό που έλεγα πριν, ότι συνδυασμός γνωστικού άγχου, σκέψη, σωματικού, σύμφωνα με τον Χάρντι, είναι το μοντέλο της καταστροφής. Όταν αφήσουμε όλα αυτά να μας κυριεύσουν και να μην βάλουμε αργότερα με διάφορες μικρές τεχνικές τη λογική μας μπροστά και να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις, είναι το μοντέλο της καταστροφής, αν όλα αυτά τα αφήσουμε να μας κυριεύσουν. Και βέβαια μπορεί να οδηγηθούμε και σε καταστάσεις, παρατηρείται και αυτό το φαινόμενο, εντάξει, ευερεθιστότητα στη συμπεριφορά μας. Υπάρχουν πολλοί και έφηβοι και μαθητές και αργότερα ενήλικες που μπορεί να βρουν διέξοδο σε χρήση αλκοόλ, ειδικών χαπιών που αυξάνουν την επίδοτη, σε αφήνουν περισσότερο ώρα ξύπνιο για να μπορείς, ας πούμε, να διαβάσεις. Δηλαδή άλλες συμπεριφορές που είναι απευκταίες αλλά παρατηρούνται. Τώρα,
2: αυτά, συγγνώμη, ενυπάρχουν μέσα στο DNA, ας πούμε, του κάθε ανθρώπου και εκδηλώνονται όταν φτάσει το παιδί, ας πούμε, στην περίοδο των εξετάσεων, ή όταν μεγαλώσει, ας πούμε, ξαφνικά, επειδή καταλαβαίνει τη σπουδαιότητα που θα έχει στη ζωή του, ας πούμε, μια εξέταση εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα.
1: Ξαφνικά δεν γίνεται τίποτα. υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου, ενός παιδιού, που είναι, όπως είπαμε πριν, να έχει μεγαλύτερη ροπή προς τέτοιου είδους αγχώδεις συμπεριφορές. Μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι το ίδιο αγχωτικό, δηλαδή μία μητέρα, ένας πατέρας, το οποίο μπορεί να κάνει προβολές στο παιδί του, να έχει όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήσει και να τα προβάλλει στο παιδί του, να έχει υποστεί ματαιώσεις και να ζητάει από το παιδί, να ζητάει μη ρεαλιστικού, να βάζει στο παιδί του μη ρεαλιστικούς στόχους. Ένα περιβάλλον λοιπόν που το τρέφει όλο αυτό, το ταΐζει μία τέτοια προδιάθεση που μπορεί να υπάρχει. Και βέβαια και το ίδιο το άτομο μπορεί, υπάρχει και περίπτωση να αναγνωρίζει, να καταλαβαίνει ότι δεν έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, δεν έχει, άφησε μία χρονιά ολόκληρη, έριξε το βάρος κάπου αλλού, ήθελε να έχει κάνει περισσότερες βόλτες, περισσότερα, να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο πραγματικά να αγχωθεί, γιατί καταλαβαίνει, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ο φόβος, το άγχος συνδέεται με το φόβο, που ο φόβος έχει να κάνει με την αίσθηση ότι δεν έχουμε τον έλεγχο. Συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις τον έλεγχο σε μια κατάσταση, και αν παρατηρήσουμε όλοι μας, όταν αγχωνόμαστε, είναι σε καταστάσεις που νομίζουμε ή εκτιμάμε ή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο. στις Πανελλήνιες, για παράδειγμα, δεν μπορείς να έχεις απόλυτα τον έλεγχο όταν είναι εξετάσεις που δεν έχεις ξαναβιώσει. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις παιδιών που ξαναδίνουν εξετάσεις. Αυτού του είδους τις εξετάσεις δεν τις έχεις ξαναβιώσει. Δεν έχεις έρθει αντιμέτωπος. Τα θέματα μπαίνουν με ένα σύστημα που δεν είναι ίσως του σχολείου, του καθηγητή, ένα τεστ. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχεις τον έλεγχο της κατάστασης. Ή τέλος πάντων ο έλεγχος που έχεις στην κατάσταση είναι μόνο στο κομμάτι που σε αφορά. Της προετοιμασίας είναι το άγνωστο.
2: Και άγχος μπορεί να έχει και ένας καλός μαθητής, έτσι, δεν είναι απαραίτητο ότι ένας που δεν είναι καλά προετοιμασμένος έχει άγχος γιατί φοβάται. Μπορεί και ακόμη και ο καλά προετοιμασμένος να έχει άγχος για το πώς θα αποδώσει τη συγκεκριμένη μέρα. Όταν κρίνεται το μέλλον του μετά από ένα τρίωρο μιας εξέτασης.
1: Ναι, κρίνεται το μέλλον του πολύ. Είναι εκεί πέρα πάλι ο καλός μαθητής έχει τη τελειοθυρία, το άγχος του τέλειου να το κάνει περισσότερο καλά από αυτό που πρέπει, που αναμένεται αυτό. Είναι και αυτός ένας παράγοντας.
2: Και για τον ίδιο βέβαια και για την οικογένεια, αυτά όλα.
1: Το περιβάλλον πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, ναι. Ένα περιβάλλον το οποίο είναι ήρεμο, περιβάλλον γονείς, δηλαδή σημαντικοί άλλοι και καθηγητές και τέλος πάντων το άμεσο περιβάλλον, αν είναι διαθέσιμο, ξέρει ο μαθητής ή ο φοιτητής ότι το άμεσο περιβάλλον του είναι διαθέσιμο όταν το χρειαστεί και μόνο αυτό είναι κάτι το ανακουφιστικό. Βέβαια, ένα περιβάλλον το οποίο, ας μην ξεχνάμε και τους κοινωνικούς παράγοντες, ένα περιβάλλον το οποίο, μια οικογένεια ας πούμε που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της οικογένειας κακοποιητικές συμπεριφορές ή κοινωνικά συμπεριφορές, ένα παιδί το οποίο δεν έχουν οι γονείς του την οικονομική δυνατότητα να του προσφέρουν κάποια μαθήματα και εκεί άγχος μπορεί να υπάρχει, αλλά οι λόγοι είναι κοινωνικοί. Είναι διαφορετικού είδους λόγοι που να προκαλέσουν το άγχος στο παιδί.
2: Έτσι. Λοιπόν, ναι, να επανέλθουμε κάτω από μια παρένθεση στους τρόπους έτσι, αντιμετώπισης.
1: Τρόποι. Φυσικά δεν έχουμε τη μαγική συνταγή, το μαγικό ραβδί που το εφαρμόζουμε σε μια περίπτωση σε έναν άνθρωπο και όλα θα αλλάξουν ως διαμαγείας. Και η διαχείριση του άγχους είναι στάση ζωής, είναι νοοτροπία, είναι κάτι που από την πρώτη μέρα που γεννιέται ένα παιδί, αν ίσως φαίνεται υπερβολικό, αλλά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, οι γονείς πρέπει να καλλιεργούμε την ψυχική ανθεκτικότητα και κάποιες τεχνικές και δεξιότητες, ώστε το παιδί να είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει καταστάσεις και να διαχειριστεί καταστάσεις. Σε μια περίσταση SOS τύπου τώρα ας πούμε εξετάσεις σε ένα σχολείο που από τη μία τάξη στην άλλη προσπαθούμε να ελέγχουμε καλύτερα το μαθησιακό υλικό, την ύλη. Προσπαθούμε να έχουμε να αλλάξουμε την προσωπική μας στάση απέναντι στα πράγματα, τις πεπιθήσεις μας για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, θετική, δηλαδή αυτό που λέμε θετική ψυχολογία, θετική στάση. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις αυτοαναφοράς, από το να λέμε, να δίνουμε σήματα στον εγκέφαλό μας, εγώ δεν θα τα καταφέρω ποτέ, θα αποτύχω, να δοκιμάσουμε να πούμε, φαίνεται απλό, μπορεί να φαίνεται αστείο, να δοκιμάσουμε να πούμε, εγώ θα τα καταφέρω, θα προσπαθήσω και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Όλο αυτό όμως, επειδή ο εγκέφαλο, όλα είναι θέμα εγκεφάλου, είναι αυτό που λέγαμε πριν, όλα είναι στο μυαλό σου, στον εγκέφαλο γίνονται όλα. Οπότε, αν δίνεις τα θετικά μηνύματα στον εγκέφαλο, αυτόματα συναισθήματα, σκέψεις, συμπεριφορές θα αρχίσουν να κατευθύνονται σε μια θετική, προς ένα θετικό προσανατολισμό. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με τη διαδικασία των εξετάσεων και εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να ενθαρρύνουμε και τα παιδιά να περνάνε από εξετάσεις για να μπαίνουν στη διαδικασία αυτή του πώς γίνεται, του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων. Αλλά παράλληλα και αν τύχει μια αποτυχία, αν υπάρξει μια αποτυχία, να βρίσκει τον τρόπο να μάθει από τα λάθη
2: να
1: του.
2: Να τη διαχειρίζεται.
1: Όσο και αν ακούγεται ας πούμε οξύμορο, μέσα από τις αποτυχίες θα φτάσουμε στην επιτυχία. Θα δούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Οπότε καλό είναι να έχουμε μια εξοικείωση με το πώς γίνονται οι εξετάσεις. Νοερές απεικονίσεις, πολύ σημαντικό. Μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας την τάξη που θα δώσουμε, την εξέταση, τον καθηγητή που θα μας δώσει. Δηλαδή μέσα στο μυαλό μας
2: να δουλέψει, επεξεργαστεί
1: τη διαδικασία για να γίνει οικείο, να μας γίνει πιο οικεία όλη αυτή η διαδικασία. Βοηθάει πάρα πολύ και αυτό. Μπορούμε να έχουμε θέματα παλιότερων εξετάσεων ή αυτό περισσότερο μπορεί να εφαρμόζεται και σε διπλώματα. Ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, για να δεις πώς είναι περίπου,
2: συγκυωθείς με τα θέματα, με το χρόνο εξέτασης.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Σε φοιτητές περισσότερο απευθύνεται αυτό. Μπορεί κάποιος να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα να διαβάζει σε ομάδες. Γιατί εκεί το συζητάς, αυτό που έχεις στο μυαλό σου το κάνεις λέξη. Όταν το κάνεις λέξη, ενεργοποιείται η ομιλία, η ακοή, οι διάφορες αισθήσεις. Οπότε άλλοι λέμε, είμαι οπτικός τύπος. Άλλος λέει, εγώ είμαι ακουστικός. Σε μια διαδικασία ομάδας ενεργοποιούνται πολλές διαδικασίες και μπορεί να δεις ότι κάτι σου ταιριάζει καλύτερα. Τα SOS της τελευταίας στιγμής, οι αναπνοές από την κοιλιά, δηλαδή βαθιές αναπνοές, ρυθμικές αναπνοές, βιοανάδραση, δηλαδή ασκήσεις μυϊκής χαλάρωσης, διατάσεις, να σηκωθείς λίγο από την καρέκλα σου και να περπατήσεις πέντε βήματα, να τεντωθείς, βοηθάνε αυτά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια των εξετάσεων, καλός ύπνος, καλή διατροφή, αυτά είναι σε όλους, δηλαδή αλλάζουμε λίγο και τα μοτίβα και τον τρόπο που λειτουργούμε. Αν έχουμε συνηθίσει να κοιμόμαστε 3 ώρες το 24ωρο, στην περίοδο των εξετάσεων αυτό δεν αρκεί, που ο εγκέφαλος εργάζεται περισσότερο. Δηλαδή ένας καλός ύπνος, μια καλή ισορροπημένη διατροφή, μικρές στρατηγικές, αν θα μπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε έτσι. Αρχίζουμε από αυτό το μάθημα ή το κομμάτι της ύλης που μας είναι πιο εύκολο, που θεωρούμε ότι θα το αποτυπώσουμε, θα το μάθουμε πιο εύκολα. Προσπαθούμε να έχουμε έλεγχο στην ύλη, δηλαδή να ξέρουμε ποια είναι η ύλη μας, ποιο είναι το απαιτούμενο, η απαιτούμενη ύλη. Βλέπουμε τις μέρες που έχουμε στη διάθεσή μας, το διαιρούμε και βάζουμε κάθε μέρα ένα συγκεκριμένο κομμάτι να διαβάζουμε, εστιάζουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι και δεν προσπαθούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουμε και να εστιάσουμε στο συγκεκριμένο έργο που έχουμε να κάνουμε εκείνη την ημέρα, να διαβάζουμε το συγκεκριμένο κομμάτι της ύλης, επικεντρωνόμαστε εκεί. Συχνά διαλύματα. Ο εγκέφαλος έχει ανάγκη, και σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, κάθε 60 λεπτά ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό διάλειμμα να σηκωθείς, να κλείσεις το βιβλίο, να βγεις.
2: Στη διάθεση προετοιμασίας,
1: ναι.
2: Έτσι, όταν μελετά.
1: Και γενικά ο εγκέφαλος δεν μπορεί να. Πάνω από μία ώρα αρχίζει και υπάρχει μία πτώση.
2: Κόπωση,
1: στη διαδικασία μάθησης. Οπότε καλό είναι συχνά διαλύματα, συχνές επαναλήψεις, μικρές και συχνές επαναλήψεις. Κάτι άλλο που μπορεί να μας που χρησιμεύει σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι εσωτερικός διάλογος. Μιλάμε με τον εαυτό μας, είτε φωναχτά, είτε δηλαδή να ακούμε τη φωνή μας, είτε μέσα μας. Λέμε, θα τα καταφέρω, είμαι κουρασμένος, αλλά θα τα καταφέρω, θα το προσπαθήσω, μπορώ, έχω τις δυνατότητες, είμαι ικανός, είμαι έξυπνος.
2: Να δώσουμε πάλι τις κατευθύνσεις στον εγκέφαλο.
1: Αυτό είναι
2: πράγμα. Να το μάθουμε, να το
1: δουλέψουμε. Μπορεί να ακούγεται, ας πούμε, ίσως και αστείο, αλλά πραγματικά, αν στον εγκέφαλο δίνεις αρνητικά μηνύματα, θα αρχίσει να δουλεύει αρνητικά. Οπότε θετικά μηνύματα για να έρθει σε μια ευεξία, ας το πούμε, σε μια δυναμική διαφορετική και να δίνει σήμα, να ανέβουν όλες οι ορμόνες στον οργανισμό που θα μας κάνουν πιο παραγωγικούς.
0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Στη σημερινή εκπομπή ο Γιάννης Χονδρέλης φιλοξενεί την Ελένη Τσετσαρόνη, ψυχολόγο εκπαιδευτικό. Συζητούν για το άγχος που μπορεί να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λίγο πριν από τις εξετάσεις.
2: Κάτι που βέβαια είναι αυτό, σε αυτό που αναφέρθηκα πριν, στο ότι πρέπει να είναι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το άγχος που δεν μπορεί να πάρουν και όλοι μας στη ζωή, δηλαδή σε καθημερινή βάση το κάνουμε, είναι τα κίνητρα. Είναι πολύ σημαντικός ο παράγοντας κίνητρα, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Τα εξωτερικά είναι οι αμοιβές που μπορεί να δώσει ο γονιός σε ένα παιδί όταν επιτελεί ένα έργο σωστά. Mm-hmm. Τα εσωτερικά είναι αυτά που έχουμε μέσα μας. Θέλω να... Το κίνητρο, τι είναι ένα κίνητρο? Θέλω να περάσω τις εξετάσεις γιατί θέλω να πάω στο λύκειο και μετά να πάω στο πανεπιστήμιο. Γιατί όλα τα...
3: Στοχοθεσία,
2: ναι,
3: ας πούμε.
2: Κάτι παρόμοιο με το στόχο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και στόχους σαφείς και ρεαλιστικούς για να μπορούμε να φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα. Τώρα, μπορεί κάποιες στιγμές, μπορεί να πει κάποιο παιδί, αν αποτύχω, ναι, το αν αποτύχω είναι μια υπόθεση. Αν πετύχω, να αναστρέφουμε λίγο αυτές τις σκέψεις, τις αρνητικές, τις μαύρες που λέμε, τις μαύρες σκέψεις που μπορεί να κάνουμε, να το αντιστρέφουμε. Αυτό που είπαμε πριν, η υπεργενίκευση, αυτό το όλα ή τίποτα, ο μανιχαϊσμός. Δεν γράφω καλά στις εξετάσεις, μόνο ότι διαβάζω. Ναι, ωραία. Μπορεί μια φορά να τα πήγες μέτρια στις εξετάσεις ή μπορεί να τα πήγες χάλια στις εξετάσεις. Είναι μια φορά. Γιατί να μην προσπαθήσεις την επόμενη φορά να τα πας καλύτερα? Το ότι τα πήγες μια φορά χάλια δεν σημαίνει ότι θα τα πας και τις επόμενες χάλια. Και σε συνέχεια, γιατί έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όπως λέμε στην ψυχολογία. Πείθεις τον εαυτό σου ότι θα τα πας χάλια και όταν τα πας χάλια, επειδή εσύ σαμπόταρες τον εαυτό σου, λες, είδες, τελικά τα πήγα χάλια.
3: Δικαιώθηκα.
2: Δικαιώθηκα. Και στην ουσία σαμποτάρεις τον εαυτό σου. Και παλεύεις μέσα εισαγωγικά για αυτό το αποτέλεσμα, το κακό αποτέλεσμα. Να μην θέτουμε αυτό που είπαμε πριν στη στοχοθεσία που είπατε εσείς και εγώ το είπα κάπως διαφορετικά, ρεαλιστικοί στόχοι. Να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους. Δεν μπορεί σε ένα μήνα να βγάλεις μία ύλη και δύο ύλες και τρεις ύλες και δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε συγκεκριμένη ύλη, προσπαθούμε όλη τη χρονιά να έχουμε μία επαφή με αυτή την ύλη. Όταν διαβάζουμε, εστιάζουμε στην ύλη μας και δεν βρίσκουμε διάφορες πληροφορίες άσχετες με την ύλη μας. Πολύ ωραία να τις έχουμε αυτές, αλλά δεν καλούμαστε εκείνη τη στιγμή στις εξετάσεις να έχουμε τη σφαιρική εικόνα σε ένα θέμα. Αυστηρά στην ύλη που έχουμε. Μπορούμε σε ένα χαρτί να κάτσουμε και να γράψουμε. Τι είναι αυτό που μου προκάλεσε το άγχος? Πολλές φορές τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά όταν καλούμαστε να τα γράψουμε, μπαίνουμε και σε μια διαδικασία, έτσι, πώς να το πω, ενδοσκόπησης. Οπότε γράφεις από τη μια πλευρά τι μου προκάλεσε το άγχος, τι δεν έκανα καλά σε αυτή την εξέταση και στην δεξιά πλευρά τι μπορώ να βελτιώσω. Εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας. Μιλάμε με τους φίλους μας, τους συμμαθητές μας, τους γονείς μας, τους εκπαιδευτικούς μας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Πριν αναφερθήκαμε λίγο στις αιτίες του άγχους και ας πούμε και μερικά. Πολύ, πολύ γενικά πάλι, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, ποια μπορεί να είναι η αιτία του άγχους. Μπορεί να είναι ο φόβος της αποτυχίας. Όμως ο φόβος της αποτυχίας που συνδέουμε με την προσωπική μας αξία, δηλαδή να θεωρούμε στο πλαίσιο των δυσλειτουργικών αυτών γνωστικών σχημάτων ότι αν αποτύχω στις εξετάσεις είμαι ένα τίποτα. Εξισώνουμε την προσωπική μας αξία με ένα βαθμό. Είναι προσωπική μας αποτυχία ένας κακός βαθμός. Λάθος. Αναφερθήκαμε σε πριν, το άγχος μπορεί να οφείλεται σε μια κακή προετοιμασία, να μην έχουμε αναπτύξει αυτές τις σωστές δεξιότητες, να ξέρουμε πώς να διαβάζουμε με λίγα λόγια. Γιατί λέμε, μπορεί να διαβάζω 10 ώρες, αλλά να μην έχω μάθει τελικά πώς να διαβάζω.
3: Το σωστό τρόπο.
2: Για τον καθένα, επειδή έχουμε ατομικές διαφορές και δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικός. Το κοινωνικό ή οικογενειακό περιβάλλον, να αναφερθήκαμε πριν, μπορεί να έχουμε ένα έτσι περιβάλλον κοινωνικό δύσκολο και μια οικογένεια που έχει ζητήματα, προβλήματα. κάποιες αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος μπορεί να τις μεταφέρουμε στο εδώ και τώρα, το παρόν, το τώρα. Το παρόν ό,τι έγινε, έγινε, δεν αλλάζει. Τι μαθαίνουμε όμως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο εδώ και τώρα είναι να πάρουμε από το παρελθόν, από τις προηγούμενες καλές ή κακές εμπειρίες αυτά που χρειαζόμαστε για να τα μετατρέψουμε σε όπλα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Η τελειοθυρία που είπαμε πριν είναι ένας σημαντικός παράγοντας, οι προσδοκίες, πολύ σημαντική λέξη οι προσδοκίες που θεωρούμε ότι έχουν οι γονείς μας από εμάς, οι δάσκαλοι μας από εμάς, που μπορεί αυτοί να είναι ασύμβατες με τις δικές μας προσδοκίες.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες αναμένεται να έρθουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στοιχείου, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Μυτιλίνη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Αντιπυρική ζώνη στη Βορειοανατολική Χίο κατασκευάζει διένθεση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διένθεσης δασών Χίου Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026 ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεση στο νομό Χίου. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους νομούς, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, οι μεστούσοι αυτονομούνται για μία ακόμη φορά και την Κυριακή σε 9 το πρωί καθαρίζουν εθελοντικά το λιμάνι των μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουζών κ. Μάρκος θα τελέσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην περιοχή και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην Οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI. Τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα έξω από το λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 ετό άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριν 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Στη σημερινή εκπομπή ο Γιάννης Χονδρέλης φιλοξενεί την Ελένη Τσετσερώνη, ψυχολόγο εκπαιδευτικό. Συζητούν για το άγχος που μπορεί να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λίγο πριν από τις εξετάσεις.
1: Οπότε ας μην βάζουμε και πολύ ψηλούς και άκαμπτους στόχους. Ας είμαστε ευέλικτοι και ρεαλιστικοί. Οπότε μία μικρή έτσι, για να πούμε έτσι σταχυολογώντας με διάφορες μικρές λεξούλες κάποια πράγματα, πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει και παράγοντα άγχους το χαμηλό κίνητρο της μάθησης, το υψηλό επίπεδο απαιτήσεων, η μη ρεαλιστική στόχη, η αρνητική μας τοποθέτηση απέναντι γενικά στο διάβασμα, οι προσδοκίες, προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση που θα ήθελα να κάνω αναφορά σε αυτές τις δύο λέξεις αργότερα, είναι πολύ σημαντικές και είναι δεξιότητες που καλλιεργούνται, η σύγκριση με τους άλλους, προσωπικά προβλήματα, η ελλειπής προετοιμασία, οι κοινωνικοί λόγοι που είπαμε, ακόμη και πολιτισμικοί λόγοι, πολύ γενικά στο τοποθετήσουμε, οι δυτικές κοινωνίες είναι δομημένες πολύ, είναι όπως λέμε στην ψυχολογία οι ατομικιστικές κοινωνίες, πολύ ανταγωνιστικές, το άτομο ανταγωνίζεται το άτομο, δεν υπάρχει το συλλογικό τόσο έντονο, οπότε και εκεί πολύ, πολύ μεγάλη άκαμπτες προσδοκίες απέναντι στο άτομο και τον ανταγωνισμό. Είπαμε πριν ότι το άγχος των εξετάσεων είναι πραγματικό, είναι κάτι που υπάρχει, ότι οποιοδήποτε άγχος δεν είναι κακό, υπάρχει και το καλό άγχος, το διευκολυντικό. Δεν είναι αδύνατο να ξεπεράσουμε το άγχος των εξετάσεων, φτάνει να κάτσουμε ένα βήμα πίσω από την κατάσταση, να σκεφτούμε, να έχουμε ένα βοηθητικό περιβάλλον, να εφαρμόσουμε κάποιες τεχνικές, να δούμε κάποιες που εξατομικευμένα ταιριάζουν στον καθένα. Και αυτό που με ρωτήσατε πριν, ότι ναι, το άγχος των εξετάσεων δεν επηρεάζει μόνο τους μαθητές των σχολείων, αλλά είναι κάτι που εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες. Τώρα, αυτά είναι τα πολύ, πώς να το πω...
2: Πολλές φορές, συγγνώμη, και μετά το τέλος των σπουδών, καμιά φορά έχουμε και εφιάλτες ή βλέπουμε στον ύπνο μας ότι περνάμε εξετάσεις, ότι γράφουμε εξετάσεις, ότι θα αποτύχουμε ή δεν θα αποτύχουμε.
1: Είναι οι μηχανισμοί άμυνας.
2: Το έχω ακούσει από πολλούς αυτό, παρόλο που έχουν περάσει χρόνια, ας πούμε.
1: Ή ένας καθηγητής που στις εξετάσεις ήταν, ή ένα μάθημα φοιτητές, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, ένας καθηγητής που ήταν πολύ, πώς να το πω, τον θεωρούσαμε πολύ αυστηρό,
2: αυστηρό
1: πολύ δύσκολο,
2: και περνούσες δύσκολα το μάθημα.
1: Αυτοί οι καθηγητές συνήθως γίνονται εφιάλτες. Και αν οι μηχανισμοί άμυνας προσπαθούν να το εκλογικεύσουν και να πούνε εντάξει, τελείωσε τώρα, όμως επειδή στο υποσυνείδητο πάντα μένουν όλα, είναι ένα παγόβουνο που είναι η βάση του παγόβουνου, αυτό που βιώνουμε είναι η άκρη, η κορυφή, μένει μέσα μας. Όταν είμαστε χαλαροί στον ύπνο, το βγάζουμε αυτή την ταραχή. Αυτά που είπαμε τώρα, περιγράψαμε το άγχος και κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Στο τώρα, ας πούμε, στο πολύ βραχή, το πολύ κοντινό, το πολύ σύντομο. Το άγχος όμως έχει και μία άλλη πιο δομική προσέγγιση που... Είναι στάση ζωής, όπως είπα πριν, η αντιμετώπιση του. Δηλαδή, το πώς έχουμε μάθει, ποιες δεξιότητες έχουμε μάθει να αναπτύσσουμε. Το τι στόχους βάζουμε στη ζωή μας από πολύ μικρή ηλικία, στην αρχή οι γονείς, η εκπαιδευτική κοινότητα, προσπαθούμε να κάνουμε το παιδί να χτίσει την ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι μια διαδικασία, μια δεξιότητα που σχετίζεται με την αυτοπεποίθηση, την αυτοαντίληψη, το πώς διαχειριζόμαστε τις δύσκολες καταστάσεις. Άλλωστε η αυτοπεποίθηση είναι μία δεξιότητα. Είναι κάτι που χτίζεται μέσα από τη διαχείριση και αρνητικών γεγονότων και αρνητικών σκέψεων. Είναι αυτό που λέμε μαθαίνω πώς να διορθώνω τα λάθη μου, να πηγαίνω παραπέρα και να τα κάνω όλες αυτές τις εμπειρίες, τις αρνητικές, να τα κάνω θετικό υλικό για να προχωρήσω.
2: Μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
1: Αυτό ακριβώς και στην ουσία η αυτοπεποίθηση, ένα μεγάλο κομμάτι της αυτοπεποίθησης είναι αυτό. Μαθαίνω ποιος είμαι, τις δυνατότητές μου, ξέρω τι στόχους βάζω, ρεαλιστικούς στόχους. Μαθαίνω να επανακάμπτω, δηλαδή όταν κάτι δεν μου πάει καλά, βλέπω τι έκανα σωστά, τι πήγε καλά, τι οφείλεται σε μένα, τι δεν οφείλεται σε μένα, πώς το διορθώνω. Αυτό είναι η αυτοπεποίθηση. Ξέρω, είχατε κάποια σε περασμένη εκπομπή σας το δόκτωρα Παπασταμάτη που έλεγε για την πυραμίδα του Μάσλου και την αυτοπραγμάτωση, που αυτό θα ήταν το ιδανικό, δηλαδή και την αυτοπραγμάτωση. Να μπορέσω να κατακτήσω και να καταφέρω αυτό, να φτάσω στο μέγιστο αυτού που μπορώ να κάνω, όχι μόνο σε επίπεδο επιδόσεων, αλλά και συναισθημάτων και συμπεριφορών. Οπότε η αυτοπεποίθηση, η αυτεπίγνωση, πολύ σημαντικές δεξιότητες, πολύ σημαντικοί παράγοντες και πράγματα που χτίζονται μέρα με τη μέρα. Δεν ξυπνάς μια μέρα και έχεις αυτοπεποίθηση. Είναι μια πορεία, μια στάση ζωής. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε και μίμηση προτύπων σε όλη αυτή τη διαδικασία του χτισήματος της αυτοπεποίθησης και της. Των δεξιοτήτων αυτών της ψυχικής ανθεκτικότητας. Καλό είναι να είμαστε σε περιβάλλοντα που έχουμε ένα μάθημα από αυτά, ανθρώπους που έχουμε ένα μάθημα από αυτούς, θετικούς ανθρώπους. Να έχουμε ένα περιβάλλον που να μας ενθαρρύνει, να μας στηρίζει, να είναι διαθέσιμο. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ναι μεν μπορεί να έχουμε ορισμένοι άνθρωποι να έχουν μεγαλύτερη ροπή προς καταστάσεις που σχετίζονται με το άγχος και να έχουμε τις ατομικές μας διαφορές, να μην είμαστε όλοι οι ίδιοι, όμως όλα αυτά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Και έρχομαι να ξαναπώ ότι το άγχος σχετίζεται με το φόβο ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε μία κατάσταση. Άρα αυτό μπορούμε να το βελτιώσουμε. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι το πλάνο, με το σημαντικότερο όλων ότι δεν φτάνουμε ένα μήνα πριν τις εξετάσεις για να τα κάνουμε όλα τέλεια. Είμαστε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Να έχουμε μια καλύτερη αυτοαντίληψη, να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους, να αυτορυθμιζόμαστε.
2: Μάλιστα. Εγώ έχω κάτι σημειώσει από αυτά που είπατε. Αν μπορεί το άγχος, σε τελική ανάλυση, να είναι επικίνδυνο για μας. Δηλαδή να μας κάνει να υποφέρουμε και ψυχικά και σωματικά ίσως.
1: Βέβαια. Όταν φτάσουμε σε σημείο, πια φτάνει σε ένα σημείο ψυχοπαθολογίας, δηλαδή το άγχος, το καταστροφικό άγχος που μπορεί να γίνει και στρες, και είναι όταν έχεις μια πραγματικότητα που είναι μη λειτουργική. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις τη ζωή σου. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, δεν μπορείς, ας πούμε, να δώσεις εξετάσεις, έχεις να περάσεις κάποιες εξετάσεις και είναι τόσο σε έχει καταβάλει το άγχος σωματικά, μπορεί να κάνει συνέχεια εμετούς, να λιποθυμάς. Αυτό είναι μη λειτουργικό. Να μην μπορείς να φύγεις από το σπίτι σου για να πας να δώσεις εξετάσεις. Αυτό είναι κάτι που σε παραλύει. Είναι το μη λειτουργικό, είναι το καταστροφικό, που φτάνει στο όριο της διαταραχής και θέλει βοήθεια. Θέλει βοήθεια όχι μόνο από το περιβάλλον, αλλά ίσως και από κάποιον ειδικό.
3: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Θέλω Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Στη σημερινή εκπομπή ο Γιάννης Χονδρέλης φιλοξενεί την Ελένη Τσετσερώνη, ψυχολόγο εκπαιδευτικό. Συζητούν για το άγχος που μπορεί να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λίγο πριν από τις εξετάσεις.
2: Και αν σου εμφανιστεί και την ώρα της εξέτασης, ας πούμε, εκεί μπορεί να...
3: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αν έχει γίνει μια κατάλληλη προετοιμασία, γιατί αυτό δεν θα γίνει ξαφνικά, σπάνια θα γίνει, που πολλοί παράγοντες θα είναι που θα προκαλέσουν αυτό το που λέμε το δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ. Εντάξει, ας βάλω το σπάνια, γιατί υπάρχει πάντα το στατιστικά, υπάρχει και το στατιστικά, ας πούμε, το 0,0 κάτι.
2: Πιθανό να
3: συμβεί. Αλλά, ναι, αλλά δεν θα γίνει κάτι ξαφνικά. Θα είσαι ένας άνθρωπος που όλα θα τα αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως έχεις μάθει να το βλέπεις, να αφήσεις τη σκοτεινή, την αρνητική πλευρά και να δεις τα πράγματα από να αναστρέψεις το δεν θα τα καταφέρω και να πεις αν προσπαθήσω θα τα καταφέρω. Μα τα έχω καταφέρει. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω μία μέση νοημοσύνη, μία καλή νοημοσύνη, δεν είμαι υγιής. Αν δηλαδή αρχίσεις να βλέπεις τα πράγματα πιο θετικά και κάνεις κάποιες τεχνικές, θα το διαχειριστείς. Μπορεί να πάει να σε πιάσει, αλλά εκείνη τη στιγμή θα βάλεις στο μυαλό σου να σκεφτεί διαφορετικά με αυτές είτε τις νοερές απεικονίσεις, είτε τον αυτοδιάλογο, τον εσωτερικό διάλογο και θα αρχίσεις να το ανατρέπεις. Να πιεις λίγο νερό, να φας κάτι γλυκό, να χαμογελάσεις για να δώσεις σήμα στον εγκέφαλο, να ανέβουν κάποιες ορμόνες. Θα δεις μετά, αν είσαι και καλά προετοιμασμένος, ότι θα αρχίσεις να βλέπεις... να ανταποκρίνεσαι στην εξέταση, θα πάρεις μπροστά και θα το προχωρήσεις.
2: Αυτό που λέμε track, καμιά φορά έτσι, έχω track, λένε οι μαθητές, έχω track, είναι το ίδιο με το άγχος, παρόμοιο.
3: Ναι,
2: αυτό είναι.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Μπορεί να εμφανιστεί και πιο μπροστά και,
3: βέβαια, και πριν, κατά τη διάρκεια
2: λίγα λεπτά τέλος πάντων.
3: Πριν και κατά τη διάρκεια, λίγες μέρες πριν, το βράδυ πριν, λίγο πριν την εξέταση. Αλλά εκεί είναι το σημείο που κάνεις το κλικ και προσπαθείς να εφαρμόσεις τις τεχνικές και να κάνεις το μυαλό σου να λειτουργήσει διαφορετικά για να μπορέσεις να το διαχειριστείς και να ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο και να προχωρήσεις.
2: Μάλιστα. Κάτι άλλο. Επειδή ακούω και διαβάζω μερικές φορές. Κάποια, να τα πω, συμπληρώματα διατροφής, υποκατάστατα για την αντιμετώπιση του άγχους ή κάποιοι, ακούω και για φάρμακα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα ή είναι περισσότερο έτσι διαφημιστικά κλπ. Για να πουλήσουν τέλος πάντων το κάθε προϊόν.
3: Ναι. Τώρα βέβαια καλό είναι να απευθυνόμαστε και σε γιατρούς και σε ειδικούς.
2: Ειδικά για φάρμακο, έτσι.
3: Βέβαια. Είναι βέβαιο ότι οι ορμόνες παίζουν ρόλο. Ας πούμε, αν έχουμε χαμηλά ποσοστά κάποιων ουσιών στο σώμα μας, μπορεί να μαγνήσει, δεν ξέρω τι, διάφορες τέτοιες ουσίες. Άλλο συμπλήρωμα διατροφής και άλλο φάρμακο και άλλο. Είπαμε νωρίτερα ότι κάποιοι μπορεί να καταφύγουν στο αλκοόλ, σε χάπια, ας πούμε, αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνες, δεν ξέρω τι, για να βελτιώσουν τις επιδόσεις. Μπαίνουμε σε άλλες. Πώς να το πω. Ας μείνουμε στην καλή διατροφή, μια καλή διατροφή με όλα τα συστατικά που πρέπει να παίρνει ένας οργανισμός σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, όχι πολύ βαριά. Ας μείνουμε εκεί. Τώρα για τα περαιτέρω, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς.
2: Μάλιστα. Μια άλλη ερώτηση. Το άγχος της αποτυχίας είναι κάτι φυσιολογικό
3: ή... Εμπεριέχεται σε όλα αυτά που είπαμε, γιατί στην ουσία και σύμφωνα με την έρευνα που σας είπα που έγινε στην Ελλάδα και αναφέρεται από τον καθηγητή τον Παρασκευόπουλο, πολύ ψηλά στα παιδιά της μαθητικής κοινότητας το άγχος της αποτυχίας υπάρχει και της κριτικής. Το άγχος της αποτυχίας βέβαια συσχετίζεται με την επίδοση, με την προσδοκία που έχω για τον εαυτό μου, την προσδοκία που έχουν οι άλλοι. Βέβαια και υπάρχει.
2: Να πούμε τώρα έτσι τελειώνοντας και κάποιες... συμβουλές έτσι για τους γονείς, τι θα πρέπει να κάνουν έτσι για τα παιδιά τους που έχουν παιδιά. Εγώ έτσι θα έλεγα ότι πιθανό να είναι διαφορετικό το άγχος των παιδιών τέλος πάντων του γυμνασίου ή των πρώτων τάξεων του ηλικίου εντελώς διαφορετικό από το άγχος των πανελλαδικών, ας πούμε, εξετάσεων. Έτσι όπως είναι το σύστημα, παιδιά του γυμνασίου για να αποτύχουν, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να ισχύουν πολλοί παράγοντες για να κάποιος μαθητής να αποτύχει εντελώς και να μένει στην διατάξη. Δεν μένεις έτσι εύκολα, ας πούμε, τόσο εύκολα, έστω και με μια αποτυχία σε ένα μάθημα. Ίσως το γυμνάσιο είναι και ένας δείκτης που δείχνει, ας πούμε, η εξέταση αυτή, το τι έχει καταφέρει ο μαθητής μετά από την προσπάθειά του όλη τη χρονιά. Δυσκολότερο πιθανόν και δυσκολότερα αντιμετωπίσιμο ίσως είναι το άγχος αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιστεύω, εγώ τουλάχιστον τα ξεχωρίζω.
3: Και καλά κάνετε, καλά κάνετε, ναι, και τα ξεχωρίζετε, ναι. Και είναι αυτό που είπαμε, σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα, ότι είναι και η εξοικείωση, mm-hmm, και, και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις διαφορετικές τύπου εξετάσεις που έχουμε να δώσουμε. Όταν έχουμε μία εξέταση για να περάσεις από την πρώτη γυμνασίου, να πας τη Δευτέρα, ξέρεις ότι θα δώσεις τις εξετάσεις στο σχολείο σου, ξέρεις ότι θα βάλει τα θέματα, εντάξει, πάνω κάτω θα σε έχει προετοιμάσει, mm-hmm, ο καθηγητής σου να τα βάλει. Ξέρεις ότι οι συμμαθητές σου θα είναι, ο διπλανός σου θα είναι αυτός που καθόσουν όλη την... Είσαι πιο εξοικειωμένος. Ξέρεις επίσης ότι, εντάξει, ωραία, θα βγει ένας μέσος όρος, θα είναι δύσκολο να αποτύχεις, θα έχεις και τα προφορικά, θα έχεις και τη διαγωγή που θα παίξει, από πολλούς παράγοντες. Και την επόμενη φορά, από τη Δευτέρα στην Τρίτη, θα είναι διαφορετικά, γιατί ήδη θα το έχεις βιώσει αυτό. Και όπως είπαμε και πριν, όταν βιώνουμε και τις εξετάσεις, μαθαίνουμε πώς λειτουργούμε υπό συγκεκριμένες συνθήκες, οπότε το εργαλειοποιείς και αυτό. Οι Πανελλήνιες πραγματικά είναι διαφορετικού τύπου εξετάσεις. Υπάρχει και ένας μύθος, μια μυθολογία αστική, ένας αστικός μύθος γύρω από τις Πανελλήνιες, ότι το τέλος του κόσμου, αν δεν τα καταφέρεις. Οι αγχωμένοι γονείς, οι αγχωμένοι εκπαιδευτικοί, οι αγχωμένοι τα παιδιά. Και εκεί δικαιολογώ να υπάρχει ένα μεγαλύτερο άγχος, γιατί είναι άλλου τύπου εξέταση. Εκεί μπορεί, δεν πιάνονται, ας πούμε, τα προφορικά, δεν πιάνεται, mm-hmm, η διαγωγή.
2: Η προηγούμενη όλη είναι, επίδοσή σου στο σχολείο.
3: Δεν σε ξέρει ο άλλος ανάτομος, σαν προσωπικότητα, ένας καθηγητής που θα πει αυτό είναι και καλό.

0: ίσως όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αλλά αν ας πούμε, ο στόχος σου δεν επιτευχθεί φέτος και επιτευχθεί του χρόνου ή δεν επιτευχθεί στην Ελλάδα, επιτευχθεί κάπου αλλού ή το κάνεις κάποια χρόνια αργότερα, το σημαντικό είναι να έχεις όνειρα, να έχεις στόχους, αυτό που σου αρέσει να το κυνηγάς, αν σου αρέσει πολύ να το κυνηγάς με κάθε τρόπο και πάση θυσία. Και αν δεν πετύχεις σε αυτές τις συνθήκες, θα βρεις τις συνθήκες και τον τρόπο να πετύχεις αυτό που θέλεις. Έτσι. Και να υλοποιήσεις το όνειρό σου, φτάνει να έχεις όνειρο. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να είναι οι τέλειοι μαθητές και να μην έχουν αγάπη για κάποια συγκεκριμένη επιστήμη, να μην ξέρουν. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος που ξέρει τι θέλει, ξέρει τι του αρέσει, έχει το στόχο και το εσωτερικό κίνητρο, θα ευοδοθούν οι προσπάθειές του και οι στόχοι του, μπορεί να μην γίνει κάτι να πάει στραβά, γιατί και ο παράγοντας τύχη μπορεί να μην είναι. Είναι και αυτός ένας παράγοντας, μία αρρώστια, παθαίνεις μία απειώδη αμυγδαλίτιδα, όπως είχα πάθει εγώ στις Πανελλήνιες, ας πούμε, και έχει 40 πυρετό. Είναι παράγοντες που υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή εκείνη τη μέρα της 3 Ιουνίου στο μάθημα εκείνο θα γράψεις χάλια, ενώ έχεις προετοιμαστεί πολύ καλά για χύψη, ωμέγα λόγους έξω από εσένα, τελείωσε η ζωή σου. Ευκαιρίες πάντα δίνονται και μπορείς να ξαναδώσεις, μπορείς να πας σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, μπορείς να δουλέψεις, να βγάλεις τα λεφτά και να χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, καλό είναι τα όνειρά σου και τους στόχους σου να τους υλοποιήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλά πάντα, αν θέλεις, μπορείς να τα υλοποιήσεις τα όνειρά σου και τους στόχους σου.
1: Έτσι. Και πολλοί λένε ότι κάθε αποτυχία είναι μια ευκαιρία για κάτι καινούριο, μια καινούρια αρχή.
0: Και να κάνεις και ένα μάθησης. Απολογισμό. Ναι, τι έκανα σωστά, τι έκανα λάθος, τι θα μπορούσα να έχω κάνει καλύτερα. Γι' αυτό είπα πριν να δίνουμε εξετάσεις. Δηλαδή να βάζουμε και τα παιδιά να δίνουν εξετάσεις για να μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο για να πετύχουν σώνει και καλά, δηλαδή να συμμετέχουν σε διάφορα διαγωνισμούς, μικρές εξετάσεις, γιατί έτσι βλέπεις πώς λειτουργεί, κάτι θα πάρεις από τον άλλον, θα συγκριθείς με τον άλλον, θα δεις, θα κλέψεις με εισαγωγικά από το τι κάνει ο άλλος, θα μετρήσεις τις δυνάμεις σου, αν κάτι δεν πήγες καλά θα πεις, α, εδώ την επόμενη φορά θα το κάνω διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ούτως άλλως και δεν τελειώνουμε με τις πανελλαδικές.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Σε όλα τα φοιτητικά του όλες εξετάσεις θα δίνει και μετά για να πετύχει σε μια υπηρεσία.
0: Όλη μας η ζωή είναι εξετάσεις.
1: Ξανά εξετάσεις και με τον ΑΣΕΠ τέλος πάντων. Ξανά εξετάσεις.
0: Γι' αυτό μίλησα για μια στάση ζωής και δεξιότητες που πρέπει να τις κατακτήσουμε στη διάρκεια της ζωής μας και να τις αναπτύξουμε και να τις χτίσουμε. Γι' αυτό χρησιμοποίησα το ρήμα χτίζω, γιατί είναι κάτι που λίγο-λίγο θα βάλεις κάτι μέχρι να γίνει μεγάλο. Να γίνει ένα μεγάλο κτίριο, ας πούμε. Το χτίζεις αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, γιατί σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας έχουμε εξετάσεις. Πολλών τύπων, διαφορετικές, ίδιες, μεγαλύτερες, μικρότερες, καθοριστικές, λιγότερο καθοριστικές.
1: Ναι. Λίγα λόγια έτσι, συμβουλές προς τους γονείς, τώρα που πλησιάζουν οι εξετάσεις.
0: Προς τους γονείς, ναι. Ακόμη και αν οι γονείς έχουν άγχος για τα παιδιά τους, πολλές φορές το μεταγγίζουν στα παιδιά τους το άγχος.
1: Όπως και οι γονείς θα θέλανε κάποια ψυχολογική υποστήριξη.
0: Ναι, βέβαια, γιατί θεωρώ ότι και μέσω των γονιών, αν βοηθηθεί ο γονιός, θα βοηθήσει και το παιδί του. Να ξέρει πώς να βοηθηθεί. Ένα ήρεμο περιβάλλον όσο μπορούμε, να μην μεταφέρουμε το δικό μας άγχος, τις προσδοκίες, τις ματαιώσεις στο παιδί μας, να μην κάνουμε τις προβολές μας, να έχουμε ένα περιβάλλον ωραίο μέσα στο σπίτι, καθαρό, ήρεμο, μια σωστή διατροφή, να ξέρει όμως το παιδί το βασικό, πέρα από το περιβάλλον, ας πούμε, που είπαμε να είναι ένα περιβάλλον που να έχει μια ισορροπία, αυτό, οι γονείς να είναι διαθέσιμοι, να ξέρει το παιδί, να μην πηγαίνουμε να λέμε συνέχεια, έλα θα μου πεις να μου πεις το μάθημα και εδώ πέρα δεν το είπες καλά και ξέχασες αυτό και ας αφήσουμε λίγο το παιδί να μετρήσει τις δυνάμεις του και να του πούμε, εγώ είμαι εδώ, θα είμαι στην κουζίνα, θα είμαι στο διπλανό δωμάτιο, να ξέρεις ότι είμαι εδώ, αν με χρειαστείς θα είμαι εδώ, αν θέλεις να πάμε βόλτα θα είμαι εδώ, αν θέλεις να σε ακούσω θα είμαι εδώ. Αν θέλεις να σου φτιάξω το αγαπημένο σου φαγητό, θα είμαι εδώ. Διαθεσιμότητα, να είμαστε διαθέσιμοι.
1: Όχι, διάβασα και εγώ πάω για καφέ.
0: Ναι. Τώρα, καλό θα ήταν αυτόν τον καιρό, έστω με κάποιο τρόπο και να είσαι για καφέ, να ξέρει το παιδί σου όμως ότι θα σε βρει, θα είσαι διαθέσιμος με κάποιο τρόπο. Γιατί δεν ξέρουμε και τις ανάγκες του κάθε γονιού και ο κάθε γονιός τι. Αλλά να ξέρει το παιδί ότι είναι διαθέσιμος ο γονιός του όταν το χρειαστεί, με κάποιο τρόπο που τέλος πάντων στη δυναμική της κάθε οικογένειας έχουν συνηθίσει να επικοινωνούν.
1: Και κάτι για τα παιδιά.
0: για τα παιδιά.

0: Ψυχραιμία. Ας κάτσουν ένα βήμα πίσω από αυτό που βιώνουν για να το δουν σαν παρατηρητές, και αν το δουν σαν παρατηρητές θα δουν ότι όλα διαχειρίζονται, για όλα υπάρχει τρόπος, αισιοδοξία, θετική σκέψη, τις αρνητικές σκέψεις να τις μετασχηματίσουν σε θετικές και ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα και πάντα υπάρχουν πόρτες, παράθυρα, ευκαιρίες, φτάνει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να έχουμε αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες για να τα αντιληφθούμε και να τα εκμεταλλευτούμε.
1: Έτσι. Μίλησα προηγουμένως στην αρχή, δηλαδή, αναφέρθηκα και στον κοινωνικό περίγυρο, δηλαδή, και ακόμη και στην ίδια πολυκατοικία, τουλάχιστον για τις πανελλαδικές, πανελλήνιες εξετάσεις, ας σεβόμαστε ότι μέσα στην πολυκατοικία, στο διπλανό μας διαμέρισμα, στο διπλανό μας σπίτι, υπάρχει ένα παιδί που αγωνίζεται τέλος πάντων και έχει αυτό το άγχος και την αγωνία των εξετάσεων. Και η ομιλία μας και ξέρω εγώ, η μουσική και η τηλεόραση που ίσως έχουμε στη διαπασόν.
0: Ας έχουμε λίγο μία, όχι ενσυναίσθηση, αμεγάλη λέξη. Τέλος πάντων, ας έχουμε μία συνέστηση, μία αντίληψη ότι μπορεί, υπάρχουν γύρω μας σε αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, κάποια παιδιά που κάνουν μία προσπάθεια, οπότε ας είμαστε βοηθητικοί.
1: Η αλήθεια ότι αν δεν ζήσεις αυτό το άγχος των εξετάσεων στο σπίτι σου, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Θα έπρεπε και όμως ακριβώς, και να μην το ζήσεις, να προσπαθείς να πεις τη θέση
1: αυτό,
0: του άλλου.
1: Αυτό, ναι. Ωραία, λοιπόν, πιστεύω ότι δώσαμε αρκετά στοιχεία και σας βοηθήσαμε αρκετά και τους γονείς και τους υποψήφιους, τους μαθητές όλων των τάξεων, του γυμνασίου και του λυκείου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας και μας κάνατε πλουσιότερους και εμάς και τους τηλεθεατές, ακροατές μας. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία καλά, σε όλους και ψυχραιμία και ηρεμία. Αυτό.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν. Καλή επιτυχία σε εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις.
0: Αυτό
1: το είπε
0: και
1: η κυρία προηγουμένως. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό βράδυ. Ο Θεός μαζί σας. Γεια σας.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Δείτε τώρα το νέο μας πιλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες αναμένεται να έρθουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στοιχείου, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Μυτιλίνη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίου κατασκευάζει διέμφυση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διέμφυσης δασών Χίου Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026 ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους νομούς, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, οι μεστούσοι αυτονομούνται για μία ακόμη φορά και την Κυριακή σε 9 το πρωί καθαρίζουν εθελοντικά το λιμάνι των μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουζών κ. Μάρκος θα τελέσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο. 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην περιοχή και την Κυριακή 24 Μαΐου, με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών, 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην Οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα, έξω από το λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά, με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 ετών άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Για να προετοιμαστούμε για βροχή, παρακαλώ πολύ.
1: Σήμερα το μεσημέρι μπορεί να πέσουν κάποιες ψυχάλες, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις.
0: Αλλά αύριο...
1: Μάλιστα, 3 το μεσημέρι σήμερα προβλέπεται και καταιγίδα. Αύριο προβλέπεται βροχή και καταιγίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλά θα πάει και αυτό. Παροιμία λέει πάντως ότι στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει.
0: Παροιμίες τώρα και... Και να γεμίσει το φράγμα το οποίο λειτουργικά είναι έτοιμο.
1: Ναι, κατασκευαστικά.
0: Κατασκευαστικά, τι, χωρίς νερό, γι' αυτό δεν θα βρέξει.
1: Πέρασε και η 15η Μαΐου.
0: Ναι, και τι έγινε.
1: Που θα καταθέταμε τα δικαιολογητικά για να πάρουμε άδεια.
0: Τι άδεια?
1: Να λειτουργήσει το φράγμα.
0: Α. Κάτσε να πάρουμε τις παθολογικές πρώτα. Γιατί χθες έμαθα ότι τελικά τα πήρε το Υπουργείο
1: ναι.
0: Τη μελέτη που κάναμε για να την κάνουμε τη μελέτη. Πληρωμένη μελέτη από ιδιώτη.
1: Ναι, αλλά ήταν καλή αίσθηση.
0: Επτά χρόνια. Για μια
1: πτέρυγα. Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Έτσι. Ενός νοσοκομείου κάναμε 7 χρόνια εδώ στοιχείο.
1: Να μελετήσουμε. Ναι. Όχι να κατασκευάσουμε.
0: Μελέτη, για τη μελέτη μιλάμε τώρα. Καλημέρα, αδελφιά, καλημέρα. Σαν σήμερα το 1912 κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στο νησί μας.
1: Στρατιωτικός νόμος.
0: Βέβαια, 1912, και πέρασε σε δεύτερη μοίρα ο πολιτικός διοικητής του νησιού, και το πρώτο χέρι, το πάνω χέρι καλύτερα, πήρε ο Ζιγνή Βέης, ο οποίος ήταν ο στρατιωτικός διοικητής της νήσου Χίου κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Τουρκικής κατοχής 1912. Η απελευθέρωση ήταν το Νοέμβριο, τώρα είμαστε το Μάιο. Σαν σήμερα όμως εδώ στη Γείο το 1903 ήρθε μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα της Γαλλικής Ακαδημίας, ο Γάλλος γλωσσολόγος Περνότ, ο οποίος ήταν ελληνιστής και μάλλον δεν ήρθε μόνος του, με την ομάδα του ήρθε, ανατολικών σπουδών κλπ. Μελετούσαν τις απικίες της Γαλλία ή πού θα μπορούν να κάνει απικίες. Τέλος πάντων, Περνότ αγάπησε τη Χίο, φοβερός. Ήταν και φοιτητής στη σχολή ανατολικών σπουδών που ανέφερα προηγουμένως στο Παρίσι. Πέρασε το νησί, το περπάτησε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και έχει δημοσιεύσει τόσα πράγματα, έχει κάνει τόσες εργασίες που δεν έχει υπάρχει παρόμοιό της στο νησί από κανέναν, από πλευράς γλωσσολογικής, φωνητικής, ήθη, έθιμα, μεταλλεύματα, πορεκτά, ό,τι μπόρεσε να κάνει το έχει... Άφησε το στίγμα του δηλαδή. Το 3 ήρθε, έτσι το 12 ανέλαβε καθηγητής νεοελληνικής γλώσσας και γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Περνάω.

0: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Αν πάμε και λίγο πιο παλιά, 334 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Ουρανικού.
0: Μάλιστα. Εμείς κάνουμε συνέχεια νίκες. Ναι, βέβαια, νίκες. Ναι. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρουν οι νίκες της δικαιοσύνης. Δηλαδή θεωρώ ότι, ξέρετε, η δικαιοσύνη είναι το θεμέλιο του πολιτεύματος. Άμα ο άνθρωπος...
1: Ποιανού πολιτεύματος?
0: Της δημοκρατίας.
1: Της δημοκρατίας. Της
0: δημοκρατίας, ναι. Η δημοκρατία έχει... Τη δικαιοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Και εκεί αισθάνεται ο πολίτης ότι μπορεί να καταφύγει, αισθάνεται ότι υπάρχει αίσθημα δικαίου.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε τώρα.
1: Άμα σκοτώσεις, ας πούμε, κάπως καμιά δεκαριά ανθρώπους και καταδικαστείς και 17 φορές ισόβια, πόσο νομίζεις ότι μένεις μέσα στην φυλακή?
0: Αυτό είναι, με εντυπωσιάζει.
1: 17 φορές ισόβια.
0: Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό των δικαστών. Μπορεί εγώ να μην είμαι κατευθυντημένος νομικά, να με συγχωρήσετε, ένας απλός άνθρωπος είμαι. Αλλά...
1: Δηλαδή το 17 φορές ισόβια τι σημαίνει? Ότι αν πέθαινα και ξανααναστενόμουν και ξαναπέθαινα και ξανααναστενόμουν 17 φορές.
0: Καταλάβατε ότι η πρωτόδικη ποινή του ήταν 21 φορές ισόβια.
1: Α.
0: Ναι. 21 φορές να κάτσει μέσα, 21 φορές όλη τη ζωή.
1: Και μετά έγινε 17.
0: Μετά έγινε δεύτερη δίκη και 17.
1: 17 φορές ισόβια.
0: Ισόβια, ναι.
1: Το ισόβια τι σημαίνει?
0: Ισόβια είναι, σημαίνει...
1: Ίσο με το βίο.
0: Ίσο, ναι, καταλάβατε. Αυτό, καταλάβατε. Ναι. Η απόφαση λοιπόν του
1: Συμβουλίου... Μιλάμε για...
0: Του Συμβουλίου Εφετών είναι ότι αποφυλακίζεται.
1: Για τον κύριο Γιωτόπουλο.
0: Ο Γιωτόπουλος, να μου πεις, είναι 81 ετών. Ναι, μα το λέει ισόβια. Δεν είπε, δεν λέει 81 ετών. Λοιπόν, αυτό το σύστημα, ειδικά οι νέοι, έχουν δύο επιλογές. Είναι το να την άξουνε ή να πούνε, ούτε πάω να ψηφίσω, ούτε σας συχαίνομαι, απέχω, η ζωή σας χρειάζεται, μέχρι εκεί σας αξίζει. Δηλαδή αυτό είναι το αίσθημα το οποίο δημιουργείται. Λοιπόν, ο αρχηγός της 17ης Νοέμβρη.
1: Της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
0: Όσοι δεν έχετε ζήσει την υπόθεση 17 Νοέμβρη και είστε νεότεροι, διαβάστε, σκύψτε λίγο, υπάρχουν και... σχετικά το κοιμωτέρ. Λοιπόν, ηθική αυτουργία. Αυτός για 17 δολοφονίες, 17 ληστείες και εκρήξεις. Εντάξει. Άμα λοιπόν οικοδομείς ένα τέτοιο εξευτελισμένο σύστημα, τι περιμένετε να γίνει μετά? Αρχικά έρχεσαι σε σύγκρουση με τη λογική. Τι θα πει 17 φορές ισόβια, τι θα πει 21, τι θα πει 55. Καταδικάζεσαι ισοβίως να είσαι. Δεν χρειάζεται, τι θα πει φορές. Αλλά προφανώς θέλει να δείξει ο νομοθέτης το βάρος της ισοβιότητας. Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, ατούτος εδώ δεν έκανε να κάτσει μια φορά μέσα, 17 φορές να κάτσει. Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών λέει είναι αποφυλάκηση. Και βάζομαι πίσω και μια μπουρδα με περιοριστικούς όρους, ότι μπορεί να κάνει σπίτι του αραχτός, μπορεί να καίεται και καθαρίζουμε. Αυτό λοιπόν το πράγμα το ονομάζουμε δικαιοσύνη, το ονομάζουμε δημοκρατία και εμείς περιμένουμε ότι ειδικά η νέα γενιά, αφού το πράγμα θα ανεχθεί, θα το φάει, θα το προσπεράσει, το καταπιεί. Δεν πάει, παιδιά. Δεν πάει. Η δικαιοσύνη βεβαίως είναι ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από αποφάσεις πολιτικές και συνταγματικά αποφασίζει μόνη της κλπ. Ναι.
1: Βάσει των νόμων που υπάρχουν.
0: Ναι, καταλάβατε. Έχουμε άλλο νόμο. Έχουμε άλλο νόμο ο οποίος λέει ακόμα κι αν είσαι ισόβια, μετά από 25 χρόνια.
1: 24 νομίζω έκατσε.
0: Μπορείς να βγεις. Αφού μπορείς να βγεις, της κατά του ισόβια. Δηλαδή πόσες πατσιές θέλετε.
1: Και 17 φορές ισόβια.
0: Και 17 φορές ισόβια. 25 χρόνια ρε παιδί μου, και άμα καταφέρεις και ζήσεις, έζησες. Τι του λες ισόβια, 17 φορές. Δηλαδή ειδικά εντάξει, εμείς οι παλιοί πες ότι είμαστε πια, να μας πάνε οι τέσσερις. Οι νέοι άνθρωποι πώς θα ανεχτούν αυτό το πράγμα, πώς θα το φάνε ότι αυτό είναι φυσιολογικό, ότι είναι λογικό, ότι, είναι, ότι μπορούν αυτό να συμβιβαστούν, να ζήσουν μαζί με αυτό το πράγμα. Πώς.
1: Ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κατέβασα το 8 και 21 λεπτά θέλω να πω, αλλά παίζει μουσική από πάνω μου, καταλάβες.
1: Για να ηρεμήσεις.
0: Καλή επιτυχία και στην κυρία Καριστιανού, η οποία δημιούργησε κόμμα με σήμα ένα απεριστέρι και ένα κλαδί ελιάς.
1: Ωραία.
0: Για την ελπίδα, νομίζω η ελπίδα.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Και τον Αλέξη, ο οποίος ετοιμάζεται να εξαγγείλει τον
1: Τρίτη.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς θα λέγεται, επιξίδα, μολόχα. Κάτι, ένα ομοιθάκι.
1: Μαζί.
0: Μαζί με κόκκινο και μπλε.
1: Κόκκινο και μπλε.
0: Κόκκινο και μπλε θα έχει. Αφού κάνει το πράσινο του Ανδρουλάκη. Άρε Κυριακάκη. Άρε Κυριακάκη. Λοιπόν, παιδιά, να πάτε σήμερα στο Παντοπολείο και πάρετε χαρτιά υγείας, να θυμόσαστε το τατουλίπα. Είναι τα καλύτερα και είναι δικά μας.
1: Κατά δικά μας.
0: Βέβαια. Και το ίδιο σκύγει για τα κουζίνο. Πώς το λέγεται εδώ.
1: Κουζινόχαρτα.
0: Τα μάθω ποτέ. Ναι, τα κουζινό.
1: Χαρτιά κουζίνας.
0: Μπράβο. Δεν τα μαθαίνω αυτά. Ενώ έχω, ξέρω ένα τηλέφωνο να σας το πω απόξω. Κυρίες μου, σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ, κυρίες.
1: Γιατί κυρίες?
0: 69-73-96-71-73. Άμα φύγει ο. Ναι, ξέρετε. Μαστοράκης.
1: Ποιος θα φύγει πρώτος, δεν το ξέρω.
0: 69-73-96-71-73. Άμεση εξυπηρέτηση. Έχετε πει εγώ το Γιωργάκι και τα κανονίζει όλα. Λοιπόν, μαζί με την πώς το λένε,
1: κυρία Καριστιανού.
0: Όχι, είμαι Καριστιανού. Μαζί με τα χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Στον περιφερειάρχη μας για χθες.
1: Ναι.
0: Ναι. Να σημειώσουμε, είναι κάτι το οποίο το φιλοξενούμε και στήλ την αληθινών. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ευχάριστη εξέλιξη στη Μυτιλίνη. Μπράβο, μπράβο, εγώ το χαίρομαι, ας πούμε. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Συλλόγου των Συνταξιούχων Πολιτικών.
1: Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου.
0: Μπράβο, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη. Οι άνθρωποι έχουν σύλλογο και στοιχείο, υπάρχει αντιστοιχό σύλλογο. Και έχουν βγάλει μια ανακοίνωση λοιπόν οι Μυτιλινοί και οι συνταξιούχοι και γράφουν τα εξής.
1: Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ.
0: Να. Στη συνέχεια ευχαριστούμε τον κύριο Μουτζούρη, δεν λέει αυτό. Τον ευχαριστούμε.
1: Ναι, και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη για την κατανόηση και τη συμβολή του στην επίλυση του ζητήματος.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Και ευχαριστούν και τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Μυτιλίνης, τον κύριο Πάρη Μολυβιέτη, για τη στήριξη που παρήχε στο αίτημα των συνταξιούχων. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις πολλών ηλικιωμένων πολιτών της Λέσβου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το κόστος μεταφοράς αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα στη Μυτιλίνη κάναμε δωρεάν μετακίνηση για τους συνταξιούχους.
0: Μπράβο στην περιφέρεια.
1: Με το αστικό κτέλ.
0: Ναι.
1: Στοιχείο απλά δεν έχουμε για. Μισό λεπτό.
0: Λοιπόν.
1: Μισό λεπτό. Για 284 μόνο ημέρες λεωφορεία υπεραστικά.
0: Επειδή συζητάμε, υποτίθεται τώρα, είμαστε σε διαβούλευση. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά βέβαια.
1: Τι διαβούλευση?
0: Μπούρδες είναι. Αλλά υποτίθεται που θα ψηφίσουν καινούργιο νόμιμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Που θα προβλέπει πρώτο γύρο, δεν θα προβλέπει.
1: Όχι, όλοι θα βγαίνουν από την πρώτη φορά.
0: Πρώτο, ναι.
1: Ναι. Πέντε χρόνια θητείας.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνεται αυτό τώρα εγώ.
1: Θα το δούμε.
0: Αλλά τέλος πάντων, αφού γίνεται λοιπόν διαβούλευση, μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς κάνει ο Β' βαθμός αυτοδιοίκησης? Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει? Για να μπερδεύει τα πράγματα, έτσι. Να βρίσκουν κάποια δουλίτσα, γιατί άλλο υπάρχει?
1: Για πολλούς λόγους υπάρχει, ανεξάρτητα ότι δεν λειτουργεί σωστά.
0: Εδώ λοιπόν, για να τα ξεμπλέξουμε, τι υπάρχει, κάποια ισότητα μεταξύ των πολιτών του Βορείου Αιγαίου? Καλά κάνουν οι Μυτιλινοί. Οι Μυτιλινοί, μπράβο τους, και επέτυχαν να εξαιρεθούν, να μην έχουν εισιτήριο. Με τους κιώτες τι γίνεται που δεν έχουν λεωφορείο?
1: Εντάξει, άλλο το εισιτήριο, άλλο το λεωφορείο, εδώ που τα λέμε. Εγώ προτείνω η περιφέρεια να πάρει αυτή την απόφαση για όλους τους συνταξιούχους, όλου του Βορείου Αιγαίου και όπου έχει λεωφορείο. Που δεν έχει, τι να κάνουμε?
0: Δεν είναι λοιπόν αυτό ένα πρόβλημα? Η περιφέρεια η οποία έχει αντιπεριφέρεια μεταφορών.
1: Αντιπεριφερειάρχη.
0: Και ταυτόχρονα την περιφέρεια.
1: Διεύθυνση μεταφορών.
0: Διεύθυνση μεταφορών. Έχει μηχανισμό, έχει κόσμο, έχει υπαλλήλους.
1: Ναι, για να βγάζει πινακίδες.
0: Δεν προβληματίζεται?
1: Όχι.
0: Να πει κάτσε.
1: Εδώ δεν έχουμε. Κταίω και αυτό σε πείραξε.
0: Κταίω, δημόσιο δεν έχει. Λεωφορεία δεν έχει. Εγώ γιατί υπάρχω?
1: Άραγε. Να ζει κανείς ή να μην ζει.
0: Για να μην παραξηγηθούμε, μπράβο ξανά στην απόφαση χορήγησης μηδενικού εισιτηρίου στους συνταξιούχους του ΚΤΕΛ Λέσβου. Αλλά με το ΚΤΕΛ της Χίου που έκλεισε,
1: άμα θέλεις ξανανοίξει.
0: Και με το άλλο που θα κλείσει το αστικό, ποιος θα ασχοληθεί? Ο Μητσοτάκης παίρνει λεωφορεία στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος είπε δεν μπορώ.
1: Δεν δύναμε.
0: Η περιφέρεια δίνει μηδενικό εισιτήριο στη Μητυλίνη.
1: Οι Σαμιώτες είναι στην ίδια περιφέρεια. Τηλεοπτικά όχι.
0: Εμείς που ακριβώς ουρίσαμε?
1: Στον ήλιο.
0: Εγώ περιμένω και από τους περιφερειακούς συμβούλους. Δεν κάνει έναν αναρωτιέται να πει: για κάτσε ρε, τι γίνεται?

0: Λοιπόν, να το σημειώσαμε και χθες, αλλά έχετε το κάπου στο μυαλό σας, με τα θέματα των υπολοιμμάτων των καλλιεργειών. Τι ακριβώς θα γίνει? Να κάψει κανείς δεν μπορεί. Απαγορεύεται. Να πετάξει δεν μπορεί.
1: Όπου να είναι.
0: Όπου να είναι.
1: Πού μπορεί να πετάξει?
0: Πού μπορεί να πετάξει? Μήπως πρέπει να υπάρξει μια διευκρινιστική ανακοίνωση από κάποιον, ρε παιδιά?
1: Και επίσης πού μεταφέρονται και με τίνος έξοδα? Το λέω στο Δήμο, τα μεταφέρω μόνος μου, μόνοι μου τι κάνω?
0: Δεν ξέρουμε την περίπτωση αυτού. Μπορεί να ήταν προκλητικός και να πήγε τα πέταξε μέσα στο... σε ένα ρέμα. Μιλάμε για αυτό που είπε στην προσωπική υπηρεσία.
1: Με τον ντρόουν.
0: Ναι, τον είπε με το ελικοπτεράκι. Που πάνω ψηλά τον είδε. Και του λέει: απαγορεύεται να πετάς υπολείμματα καλλιεργειών μέσα στο εκεί που τα πέταξε, 750 ευρώ. Γιατί αυτά εν δυνάμει προκαλούν πυρκαγιά. Δεν έχει άδικο.
1: Προσάναμα είναι εδώ που τα λέμε. Μπράβο.
0: Δεν έχει άδικο η προσωπική υπηρεσία. Αλλά δεν πρέπει να υπάρξει μια διευκρινιστική. Τι κάνουν οι πολίτες? Τα τρώνε, τα θάβουνε, είναι υποχρεωμένοι να πάρουν μηχάνημα που να τα κάνει πριονίδι, ο καθένας να πάρει και ένα μηχάνημα, ξέρω εγώ τι να κάνει, 750 ευρώ είναι το πρόστιμο.
1: Τα πρόστιμα, από ό,τι έχω διαπιστώσει, δεν είναι σταθερά.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς βγαίνουν, προφανώς.
1: Ναι, θα υπάρχει κάποιος αλγόριθμος.
0: Ακριβώς, κάπου ρυθμίζονται, αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Συγκεντρώνεις την αυτή σου και ειδοποιείς κάποιον να τα πάρει. Τι τα κάνεις, τα τρως? Να τα κάψεις δεν μπορείς. Τα πετάξεις δεν μπορείς. Ή δεν μπορείς όπου να είναι. Πρέπει να βγείτε να πείτε όμως ότι ξέρεις κάτι, τα υπολείμματα καλλιεργειών πρέπει να πηγαίνουν εκεί. Να οριστεί ένας τόπος που θα πηγαίνουν εκεί.

0: 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλημέρα Χίος, η φίρμα εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια της. Και έτσι στα καταστήματα εντός που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στη Χίος τη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο προσφέρει μια μεγάλη συλλογή με είδη καθιστικού, τραπεζαρίας, υπνοδωματίου με έκπτωση μέχρι 60%.

0: Μπορούμε λοιπόν να βρούμε για παράδειγμα το τραπεζάκι Μπερλίν. Βλέπω εδώ πέρα ένα τραπεζάκι σαλονιού. Από 320 μόνο 159 ευρώ, ή τον καναπέ Τωρίνο που είναι έτσι μεγαλούτσικος και ευρύχωρος, από 2090 μόνο 1299 ευρώ. What seems like
1: an now. Να προλάβετε μόνο να πάτε έτσι γιατί...
0: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ Βίνη.
2: Ωραία κύριε Γιάννη. Λοιπόν, προηγουμένως συζητάγατε που θα πάει ο κόσμος στα τα χόρτα και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Λέμε
2: να μην πάρουν φωτιά.
1: Πρέπει να υπάρχει, και... να υπάρχει μια υπόδειξη, λέμε.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει ένας καινούριος νόμος, ναι, της κυβέρνησης μας, ναι, στον οποίο συνέβαλε και ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης όταν συζητήτω.
1: Μας.
2: Και ο οποίος το άρθρο 40 λέει ότι υπάρχει τρόπος αντιπυρικής αφαίρεσης των πολυμάτων με βόσκηση. Και εγώ ήδη κάνω σε αυτό το νόμο, έχω ένα γαϊδουράκι στο τέρμα του περιφερειακού, γαϊδουρομούλαρο, το στο δεν ξέρω ακριβώς αν είναι γαϊδουρομούλαρο, δεν έχει μια σημασία, το

0: δουλεύει ακατάβαστα και τρώει.
1: Δικό σου είναι.
0: Τώρα μπορεί πάλι να με ξαναπάνε δικαστήριο, αλλά έχω όμως ένα νόμο, 164 μόνο σελίδες, με 32 υπογραφές υπουργών και εφυπουργών.
1: Μπράβο.
0: 32. Μα θα ασχολείται το Μαξί μου, ναι. Καταλάβες. Ποιος θα πρωτοϋπογράψει.
1: Δεν μου λες, ο Γάδαρος είναι δεμένος.
0: Όχι.
1: Τι τον έχει.
0: Ο χώρος είναι κλειστός.
1: Α, και είναι το ζώο μέσα χωρίς...
0: Ελεύθερο. Άμα είναι δεμένο, θα με πάμε μέσα.
1: Είναι σκίαση.
0: Γιατί το έχω δεμένο.
1: Σκίαση έχει ο Γάδαρος.
0: Σκίαση έχει ο χώρος.
1: Ο χώρος έχει σκία.
0: Ο Γάδαρος δεν είναι βλάκας. Καταρχήν τώρα δεν έχει ζέστη ακόμα, έτσι.
1: Α, μην το δεις αυτό, μην το δεις αυτό.
0: Όταν έχει ζέστη, έχει δέντρα μέσα. Και δεν πάει μέσα στη ζέστη να φάει.
1: Α, δεν πάει.
0: Μέσα στη ζέστη πάει κάτω από τη σκιά και τη βγάζει.
1: Και το δικαίωμα.
0: Και πρωί-πρωί και βράδυ-βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάει και τρώει.
1: Και το δικαίωμά του να βγει από το σύρμα και να το έχει εκλεισμένο σε
2: αυτό. Είναι...
0: Πέντε μισή στρέμματα είναι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Τι θα πει πέντε μισή στρέμματα.
2: Μισό λεπτό. Άρα...
0: Τι.
2: Ναι, αλλά τι προτείνετε, να πάρει ο καθένα μα από ένα γάιδαρο.
0: Είναι μία λύση.
1: Να πάρει...
2: Ναι, ναι, δεν υπάρχουν τόσοι.
1: Να πάρει γάδαρο. Εχθές μίλαγα με τα παιδιά εκεί στα Ανένετα και λέω ρε εσείς, ρώτησα πώς πάει το έθιμο της αναλήψεως, έχω να πάω πολύ καιρό, μου λέει άσε, μου λέει συνέχεια αφήνει, δεν έχετε κόσμος, δεν έχουμε κόσμο. Λέω ρε εσείς, μα κάνετε και καμιά προβολή κι εσείς, λιγάκι να μου το πείτε και να το θυμίσετε, να το ξαναπώ κι εγώ στο ραδιόφωνο. Λέει άσε, λέει, και έχουμε μπλέξει με τις προβολές, λέει. Μα την πέφτουνε, μου λέει, οι οικολόγοι, οι ζωολόγοι κλπ. Και τα δικαιώματα των ζώων, των αλόγων. Τώρα αν είναι εμβολιασμένα, αν είναι, έχουν τα δικαιώματα που έχουν τα ζώα.
0: Καλά, εμβολιασμένα, εντάξει.
1: Ναι, κλπ. Ναι. Κλπ. Μπλέξομαι, λέει, άσε, μην μπλέξομαι, λέει. Δηλαδή, μην μπορείτε να την βάλει χαλινάρι, δεν έχει δικαίωμα να το καβαλά. Γιατί. Ναι, αυτό σου λέω. Άσε, ρε, σε δίμη τώρα.
0: Παλαιότερα πάντως πηγαίναμε οι ποδηλάτες. Και κατεβαίναμε μέχρι τα γρίδια κάτω και ξανανεβαίναμε απάνω.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως το λέω σοβαρά ότι πρέπει να υπάρξει μία πώς το λένε, υπόδειξη στον κόσμο τι να κάνει. Τώρα να πάρει ένα γάλαρο.
0: Σοβαρά και εγώ τα λέω όλα αυτά.
1: Μα σοβαρά τα λες, αλλά εγώ σου ξαναλέω ότι...
2: Και μετά που θα φάει αυτά που θα κλαδέψουμε, τι θα τον κάνουμε το γάιδαρο.
0: Τι θα τον κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όλο το χρόνο έχει να φάει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν... Να παραγγείλουμε γαϊδούρια κυπρέικα.
1: Κυπρέικα.
0: Το Χριστοδουλίδη τι τον έχουμε στην Κύπρο.
1: Σωστό.
0: Να μαζέψει 500 γαϊδούρια τα στείλει
1: στοιχείο. Εντάξει,
0: διαφορετικά να πάμε εμείς να τρώμε τα χόρτα. Γιατί ίσως είμαστε και εμείς γαϊδούρια.
1: Καλώς, καλώς.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα εγώ δεν σας κάνω πλάκα. Ούτε ειρωνεύομαι τα δικαιώματα των ζώων. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τελικά τι θέλουν από εμάς.
2: Λοιπόν, μας τον στείλανε φωτογραφία το γάιδαρο.
1: Ορίστε.
2: Του κυρίου Δημή.
1: Δεν προλαβαίνω. Α, το κερατού. Εγώ το σπάει στην Ρωσία.
2: Α, με τι, χαζός είναι.
1: Πάρε, κοίτα να δεις. Ναι, μπράβο, μπράβο, ευχαριστούμε. Μας στείλατε από το γαϊδωράκι στο... Μα είναι του Δήμιο Γάδαρος. Α, εντάξει.
2: Άμεση ανταπόκριση είχαμε.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ επιμένω, ας το δει η πυροσβεστική υπηρεσία, ας το δει ποιος θα το δει, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, το δασαρχείο, ο παπάς της ενορίας που λέω συνήθως, κάποιος να μας πει, να πει του κόσμου, ξέρεις κάτι, άμα κόβεις κλαδιά, θα τα πηγαίνεις εκεί.
2: Θα παίρνεις αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι, λέει τώρα τι του λέμε ας πούμε.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα φορητό κλαδοτεμαχιστή που να περνάει και να τα θρεματίζει.
1: Δεν ξέρω, μα
2: λέω.
1: Να βρωθεί μια λύση. Θα μπορούσε ας πούμε να συγκεντρώνονται στο τάδε σημείο και να υπάρχει εκεί από το Δήμο ένας κλαδοτεμαχιστής και να τα κάνει αυτά λίπασμα. Ναι, και αυτό είναι μια. Αλλά το να του λέμε τα λαινού, κόψτα, διότι άμα τα κόψεις θα πάρει φωτιά.
2: Και θα έχεις και πρόστιμο.
1: Έχεις πρόστιμο. Άμα τα πάρεις φωτιά, έχεις πρόστιμο. Άμα τα πετάξεις, έχει υπόσχεση. Τι να καταφάει. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε μια λύση.
2: Και μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι οι δηλώσεις για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Διότι τώρα, ξέρετε, λειτουργεί το ανάποδο σύστημα τώρα. Σου λέει, αφού ρε κερατάδες, δεν μπορώ να τα κάψω. Αφού με βλέπετε με τον drone και με καρφώνετε από εκεί, από και εγώ το βράδυ. Καταλάβατε, αρχίζει να δουλεύει ο Έλληνας ανάποδα μετά.
2: Του λοιπόν, σε άλλα θέματα.
1: Ναι, είναι, κολλάω είναι αλήθεια κι εγώ.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ τους ακούτε έτσι, κάτι πρόστιμα, 150 ευρώ, 1500 ευρώ. Προφανώς αυτοί που νομοθετούν τα λεφτά τα έχουν για καλαμπούρι δηλαδή. Χθες μας είπε και ο Λιούκας για τη νέα τυπική ζώνη που κάνουνε, μπράβο.
2: Στη βορειοανατολική Χίο.
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό.
2: Ενώ είναι σε εξέλιξη και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου.
1: Είχαμε και την αντιπυρική ζώνη στα Ψαρά, επίσης σημαντικό.
2: Ναι, να πούμε βέβαια ότι η Διεύθυνση Δασών μπορεί να επέμβει και να κάνει διάφορα πράγματα στα δάση που είναι δημόσια. Γιατί το 80% των δασών του νησιού μας, δεν ξέρω άλλες σε άλλες περιοχές, είναι δημοτικά.
1: Μα είμαστε μια μεγάλη χώρα, ναι. Απέραντη χώρα. Και άλλος έχει κουμάντο εδώ, άλλος έχει κουμάντο.
2: Ναι. Και να μην βρίσκεις τελικά άκρη πουθενά.
1: Απέραντη χώρα, φοβερή χώρα. Δεν είναι, καταλάβατε. Τέλος πάντων, έγινε και η άσκηση χθες. Πέτυχε, όμως πέτυχε. Πέτυχε.
2: Δεν νομίζω.
1: Γιατί?
2: Πρέπει να ήταν από τις πιο αποτυχημένες ασκήσεις που έχουν γίνει.
1: Γιατί εσύ?
2: Καταρχάς, πώς γίνεται να κάνεις άσκηση και να μην ξέρει κανείς τι κάνει?
1: Μα πώς, έχεις δει όταν πάει φωτιά, ξέρει κανείς τι κάνει? Πολύ καλά κάνω.
2: Άρα εντάξει ήμασταν. Ήταν άσκηση σε κανονικές συνθήκες τότε.
1: Έτσι.
2: Ωραία.
1: Εγώ από το στρατό ήξερα. Ξέρεις, το σενάριο είναι αυτό, λέει. Το σενάριο είναι, μας κάνει από εκεί ο εχθρός επίθεση και εμείς πάμε να αμυνθούμε εκεί.
2: Ναι, τώρα είχαν σενάριο χθες.
1: Αυτό σου λέω. Δεν υπήρχε σενάριο.
2: Σωστά, γιατί άμα πάρει φωτιά έχει σενάριο.
1: Καταλάβατε. Άρα ήταν σε πραγματικές συνθήκες.
2: Ωραία.
1: Πού έγινε η αφιάσκηση, να ξέρετε?
2: Στα Σκλαβιά. Στην ευρύτερη περιοχή των Σκλαβιών.
1: Εκεί πάμε.
2: Θέλω να πω, αλλού ήταν όλοι οι φορείς, αλλού ήταν η πυροσβεστική.
1: Έτσι δεν γίνεται στη φωτιά?
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Μπράβο τους όμως. Εγώ ήταν κάτω από πραγματικές συνθήκες. Όταν πάρει φωτιά, έτσι ακριβώς θα γίνει.
2: Έτσι.
1: Ο σώζον εαυτό σωθεί το. Ειδικά αν πάρει στα Σκλαβιά, έρε τι έχει να γίνει. Και όχι τίποτα. Θα κάψει και τις κατασκηνώσεις. Τώρα που τις κάναμε νόμιμες.
2: Καλά, πότε, μέχρι να τις κάνουμε?
1: Α, λες να αργήσουμε?
2: Πάντως ούτε και φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση των Σκλαβιών. Εννοώ της πρόνοιας.
1: Λέω τώρα, λέω, μήπως και...

0: Η Απειρός 2026 λέγονται την διάσκεψη.
1: Ωραία. Ωραία, μακάρι να μην καούμε φέτος και... Επίσης, ας κάνουμε και ένα διάλειμμα. Καήκαμε πέρσι, μην καιγόμαστε και κάθε χρόνο. Φαντάζομαι ότι οι περσινοί παθώντες, πώς να το πω, τα περσινά θύματα, οι περσινοί πληγέντες, οι περσινοί πληγέντες αποζημιώθηκαν.
0: Οι προπέρσινοι.
1: Ας πάμε στους περσινούς. Του Ιούνιου όμως ή του Αυγούστου άραγε.
0: Να πάρω μια σειρά όμως. Όχι όλοι μαζί, παιδιά. Όχι όλοι μαζί. Αλλά η αποζημίωση είναι το τέλος. Η αρχή είναι η πρόληψη. Τη βλέπετε κανείς?
1: Μα στην πρόληψη ξοδεύουμε τα λεφτά ή στην καταστολή τελικά? Και τι μας κοστίζει περισσότερο, η πρόληψη ή η καταστολή?
0: Εσείς τώρα αν είχατε ένα σπίτι
1: και κινδύνευε να πάρει φωτιά.
0: Αν είχατε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, εσείς, εγώ τώρα, μην πω, εμείς όλοι. Και πήγαινε ένας βουλευτής, μάλιστα και βουλευτής κατάσταση. Και πήγαινε και έλεγε, λάδαρε, εδώ λέει η πυροβεστική φωλιά δεν υπάρχει μέσα. Εδώ λέει νερό, δεν έχει νερό. Εδώ η δεξαμενή έχει μέσα χώματα. Εδώ λέει αυτό. Δεν... Τι θα κάνετε, για πείτε μου.
1: Θα τα φτιάχνα.
0: Δεν του έχουν απαντήσει ούτε με την πορδί τους.
1: Α, του Σταύρου Μιχαηλίδη λες τώρα.
0: Να του πούνε, ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Ναι,
1: θα το φτιάξουμε.
0: Θα το φτιάξουμε, έγινε αυτό, πήγε σε άλλο μέρος, τα έχουμε κάπου αλλού. Τίποτα, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν.
1: Ποιοι?

0: high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: μαζεύουμε τα σχόλιά σας εδώ, 8 και 5, 2 από τα λεπτά. Ειδικά με τα της κάθης καλλιεργιών και των υπολοιμμάτων υπάρχει, οπότε βλέπω πρόβλημα και προβληματισμός και από εσάς. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτενέργειας, πρωτοβουλίας, εθελοντισμού, οι σύλλογοι των μεστούσων την Κυριακή έχουν ραντεβού 9 η ώρα το πρωί στο σταθμό δασοπυρόσβεσης και θα μεταβούν στο λιμένα των μεστών να καθαρίσουν το λιμάνι.
1: Το βυθό.
0: Το βυθό, μέσα, έξω, πάνω, κάτω.
1: Δηλαδή θα βουτήσουν κιόλας.
0: Θα βουτήξουν, στη μεγάλη δουλειά είναι. Και μέσα και έξω.
1: Με δίτες ή.
0: Με δίτες, ξέρω εγώ. Πάντως θα καθαρίσουν τα πάντα. Να μην πάει. Ο Δήμος δεν ήταν να πάει. Ο Δήμος θα πήγαινε. Ας μην πάει.
1: Ναι, μωρέ, ας πάει κάπου αλλού.
0: Ας πάει κάπου αλλού. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα καθαρίσανε το μοναστήρι απ' έξω κλπ. Τις νησίδες.
1: Χωριό τους είναι, ας κάνουν και κάνε δουλειά.
0: Ναι, κάνετε και τίποτα. Δικό σας είναι το χωριό.
1: Δημοτικά τέλη πληρώνουν.
0: Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να εξαιρεθούν οι μεστούσοι, αλλά.
1: Γιατί δεν τους μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Όχι.
1: Πού πάνε τα σκουπίδια τους, τα τρώνε.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Μην μου πεις.
0: Διότι εδώ. Ό,τι και να κάνεις, πώς δημοτρώς. Λοιπόν. Μην μιλάς. Σαν και μια κυρία που μου μιλάει ο Σαββατοκύριακο στο αυτό και βγαίνω. Και στην οδό Αγίας Αναστασίας. Αχ, πώς τη λένε, την ξέχασα τώρα, με συγχωρεί που την ξέχασα το όνομά της. Αλλά μου λέει, Γιαννάκη, ένας είναι ο χρυσός ακανόνας παιδί μου. Λέω, τι είναι καλέ, μου λέει, άκου, βλέπε, φερμουάρ.
1: Μη μιλάς δηλαδή.
0: Άκου, βλέπε, φερμουάρ.

0: Έβγαλε και ανακοίνωση το τεχνικό επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου σχετικά με το θέμα των τουριστικών περιοχών.
1: Για το χωροταξικό του τουρισμού.
0: Ε, αυτό πώς
1: ο λόγος.
0: Ναι.
1: Το παράρτημα του Βορειοανατολικού Αιγαίου, του τεχνικού επιμελητηρίου, λέει ότι το χωροταξικό του τουρισμού είναι για έσιμο. Το λέω εγώ απλά.
0: Ε, μα τώρα τόσο πολύ απλό είναι.
1: Επίσης λέει ότι κατέθεσε τις προτάσεις του και τις αντιρρήσεις του στη διαβούλευση που έγινε.
0: Αλλά δεν σας είπα κάτι διαβούλευση, έτσι.
1: Η διαβούλευση γίνεται για να γίνεται, μάλλον. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν,
0: για λέγε.
1: Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τεχνικές ή πολεοδομικές ρυθμίσεις, αφορά άμεσα το μέλλον της ανάπτυξης, της μικρής ιδιοκτησίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας και τελικά της ίδιας της βιωσιμότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
0: Τι προβλέπει, ξέρετε τι προβλέπει?
1: Το υποδιαβούλευση πλαίσιο αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο περιοχές με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το Βόρειο Αιγαίο, μια ακριτική και λιγότερο αναπτυγμένη νησιωτική περιφέρεια, εξισώνεται ουσιαστικά με υπερανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα.
0: Τι λέει, τι Κέρκυρα, τι Χίος, νησιά κατά δυο.
1: Έτσι.
0: Αν δει κανείς τι προβλέπει μέσα, νομίζω θέλει 12 στρέμματα.
1: Ναι. Για να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο θέλει 12 αντί 8.
0: Πού είναι ο Μηταράκης να κάνει το Πασόκ?
1: Οι 8 και 12.
0: Μηταράκης, Πασόκ.
1: Ήτανε 4, δεν ήτανε.
0: Πείτε μου, λέει, πού θα πάνε αν έρθουν οι τουρίστες. Πείτε μου, λέει, πού θα γίνουν οι μονάδες. Πού είναι οι μονάδες ξενοδοχειακές? Πού είναι τα τέτοια? Πασόκ, ο Νότης. Πού είναι? Ποιος θα κάνει αυτά εσείς? Ποιος θα ψηφίζει? Από τη μια ζητάμε τουρισμό, από την άλλη κάναμε αεροδρόμιο, από την άλλη κάναμε επεκτάσεις, από την άλλη φροντίζουμε οι Τούρκοι να είναι παραπάνω όσο μπορούμε παραπάνω, από την άλλη δεν έχει κλίνες. Ούτε μπορούν να γίνουνε.
1: Μπορούνε, αλλά μόνο από μεγάλους. Μην το λες έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Για να είμαστε.
0: Να το βάλεις σωστά.
1: Έτσι. Αυτό επισημαίνει και το τεχνικό επιμελητήριο. Λέει ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν ευνοούν την μικρή νησιωτική επιχειρηματικότητα, αλλά την των μεγάλων.
0: Πράγματι, πού είναι οι μεγάλοι όμως? Γιατί και αυτό είναι μια απορία.
1: Μπορεί να φάνουν, πού ξέρεις.
0: Τι ξέρω, τι να σου πω. Πάνε ευνοήσουν του μεγάλου. Πού είναι οι μεγάλοι? Λείπετε κανένα μεγάλο να ενδιαφέρεται.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, να έρθουν. Αύριο,
0: αύριο. Να φάγανε το κεφάλι του άνθρωπο.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Εσύ έχει τον νόμο έτοιμο και θα έρθουν.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί οι μικροί, οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν μονάδες με 5 με 10 κλίνες, με 3 δωμάτια, 5 δωμάτια.
1: Δεν θα είμαι τόσο μικρά.
0: Γιατί αποκλείονται αυτοί? Και μετά ποια είναι η λογική να εξισώνει περιοχές από την Κέρκυρα και τη Ρόδο, ή Ρόδος μιλάμε, για 1,2 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο? Με ποια, πώς σύγκρινεται αυτή με τη Χίο και με τη Μυτιλίνη?
1: Εδώ πόσες χιλιάδες έχουμε?
0: Κλίνες?
1: Όχι καλέ, τουρίστες. Δεν έχουμε αεροδρόμιο μόνο γι' αυτό.
0: Και κάνουν και διαβούλευση. Και βγαίνει το τεχνικό επιμελητήριο και λέει, τα πάμε, λέει, αλλά αυτοί μας γράψανε.
1: Το περίεργο θα ήταν να μην τους γράφανε.
0: Άρα, τι.
1: Καλημέρα στο κέντρο του κόσμου.
0: Hop! Να το πεις. Τι έγινε?
1: Καλημέρα, μας πιάσανε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το κέντρο του κόσμου.
1: Από το κέντρο του κόσμου.
0: Όχι στο κέντρο του κόσμου.
1: Εμείς λέμε στο κέντρο, εκείνος λέει από το κέντρο.
0: Από το κέντρο του κόσμου.
1: Γιώργος Αργυρούδης.
0: Αφήσετε αυτά και την Κυριακή για καθαρισμό του λιμανιού.
1: Ε, το πάμε.
0: Μπορεί να πηγαίνει ο Δήμος συνέχεια. Όλο συνέχεια ο Δήμος να είναι στα μεστά. Όλες οι υπηρεσίες. Κάντε κάτι κι εσείς. Α, με την ευκαιρία, δεν ξέρω τώρα, είναι άσχετο, αλλά θέλω να το πω γιατί θα με έχουν σκετζέψει αρκετά. Τι με την αστυνομία, τι θα γίνει με τη Λαγκάδα?
1: Η Λαγκάδα τι έχει?
0: Ανοίγουν ένα σπίτι, ανοίγουν δύο, ανοίγουν τρία, ψάχνουν να βρουν ποιος θα ανοίγει τα σπίτια.
1: Τι εννοείς, θα κλέβουν?
0: Δεν κλέβουν, μπαίνουν, κάνουν ζημίες και βγαίνουν.
1: Ποιοι?
0: Σπάνε κλειδαριές, σπάνε πόρτες.
1: Ποιοι καλέ?
0: Μα αν ήξερα ποιοι. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή.
1: Η αστυνομία?
0: Η αστυνομία έχει πάει, λέει, ερευνά.
1: Ναι.
0: Εδώ και μια εβδομάδα και παραπάνω γίνεται αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Παιδιά, κλείνεται.
0: Μακάρι να είναι σε ένα καλό δρόμο και να τους βρει, δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: τελειώσαμε. Αύριο πάρ' το μπρέλα. Από σήμερα βασικά έχετε την μαζί.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή θα καλοτερέψουν τα πράγματα. Και τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ και θα είναι όλα με λιγάλα. Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Στραγγιστό γιαούρτι total ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Βόια ελιά ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
10: House.
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε σήμερα, 22 του μήνα, έτσι, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Καλημέρα χάος, μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί. Τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-025678. Μα αν θέλετε, εφόσον θέλετε να μας καλέσετε, να μας ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, ο καθένας από εσάς να μας πείτε. Σήμερα θα είναι μια μέρα καιρικός τουλάχιστον, έτσι. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, 4 μποφόρ, 3 με 4. Έχει κάτι σύννεφα που θα μπαινοβγαίνουνε. Δηλαδή, ναι, όπως είναι αυτή την ώρα, αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 11-12. Μετά θα ανοίξει λίγο καιρό στο μεσημεράκι. Το απόγευμα πάλι σύννεφα και το... Το θέμα είναι αύριο. Αύριο, παιδιά, δεν ξέρω, πάει να μας το χαλάσει. Καπετάνιο. Ναι, το έχει βάλει σήμα, το έχει βάλει σύστημα με τα Σαββατοκύριακα. Στο Περέα έχω σπίτι. Λοιπόν, έχει κάτι βροχούλες εκεί, 11.

0: Είναι άλλωστε μπαίνουμε και στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Από σήμερα θεωρητικά αρχίζει και η μεγάλη τουρκική επέλαση. Με την καλή έννοια, έτσι. Η τουρκική επέλαση για τον Μπαϊράμ. Πώς το λέει, μου το είπε χθες μια δέντρα. Έχουμε, λέει, Μπαϊράμ. Μπαϊράμ Ραμαζάν. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα να είναι σήμερα, παιδιά. Σήμερα να είναι καλή μέρα, είναι μεγάλη μέρα, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Σήμερα είναι... Σήμερα έχουμε, παιδιά, νυν υπερπάντων ο αγών. Έχουμε πολλούς χιώτες, βρίσκονται στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη μάχη. Το πρώτο βήμα ουσιαστικά, έτσι, που θα κάνει σήμερα η ελληνική ομάδα.
2: Χθες το βράδυ στη ταβέρνα.
0: Ο Ολυμπιακός

0: Τα πλάνα είναι πολλά και από τους παίκτες και από την ομάδα και από τον προπονητή. Κρίμα, εγώ το έχω πει και από την αρχή έτσι. Κρίμα που εδώ που δεν έχουμε τις δύο στις τέσσερις ομάδες στον τελικό της Ευρωλίγκας ελληνικές. Λοιπόν, για το πρώτο βήμα σήμερα πάει ο Ολυμπιακός. 6 το απόγευμα στο από το T-Center. Ο μεγάλος πρώτος ημιτελικός του Final Four της φετινής Ευρωλίγκας. Καλή επιτυχία. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι καλή επιτυχία. Εμείς που θα το δούμε από το σπίτι, θα έχουμε συντροφιά φοβερή πίτσα. Ναι, φοβερή πίτσα λύκος. Πίτσα λύκος, παιδιά, έτσι. Με το που ανοίξει 5:30 ξεκινάνε οι παραγγελίες. Θα πάρετε πίτσα λίγους, θα πείτε καλημέρα χάους, να σας έρθουν και τα τυροπιτάκια δώρο. Έτσι.
1: Με έχουν χάσει.
0: Τραγουδάρα μου λέει ο Ελευθέρης εδώ πέρα, Μπουρνόβα της Μύρνης.
1: Φίλοι.
0: Γεια σου Ελευθέρη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, γεια σου Μαστροκώστα, χρόνια πολλά φίλε. Πού σε βρίσκουμε? Πού σε βρίσκουμε ρε Κωστάκη? Κωνσταντζού μας είναι παιδιά εδώ. Ο Καπτακώστας μας λέει καλημέρα, προτείνω Βερβεράκη αντιδήμαρχο καθημερινότητας και άμεσης επίλυσης προβλημάτων. Λοιπόν, ο Κώστας είναι αφεύγει στα μπουζούκια, είναι στην Αθήνα, τώρα φεύγει μάλλον. Ρε σκι, τέτοια ώρα ρε, 9 και 10. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία, στην Αδελαΐδα, μας ακούει ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης εκεί. Γεια σου ρε Ιάκωβε.
1: Μα η σκέψη μου σε σένα τριγυρνά.
0: Σε 9 ώρες θα έχει ξεκινήσει, Ιάκωβε, ο μεγάλος αγώνας. Τώρα στην Αυστραλία είναι απόγευμα, έτσι. Τώρα είναι απόγευμα, νομίζω. Τι ώρα είναι, 6 το απόγευμα, 6 και 10 το απόγευμα. Μα κάτι τέτοιο δεν είναι. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα, καλημέρα.
2: Η πιο καλή καρσόνα είμαι εγώ, γιατί...
0: Ναι, χρόνια πολλά για χθες παιδιά, ήταν πάρα πολύ έτσι. Οι Κώστες, οι Ελένιδες, οι Ελενίτσες το... μου... Εγώ έστειλα στους δικούς μου θείους, θείες, ξαδέρφες, γιαγιάδες. Και είχα και η γιαγιά Ελένη, είχα και άλλη μια γιαγιά Ελένη. Έχει από εκεί πάνω μας ακούει τώρα, εκεί πάνω βλέπει την εκπομπή και μας... Λοιπόν, ναι και Ντίνο, και Ντίνο έχει και Ντίνα, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα... Τρεις και 45 είναι τώρα, Ιάκωβε, ή θα το δείτε το μπάσκετ εκείνη την ώρα, το ξημέρωμα δηλαδή. Λοιπόν, και καμιά φορά μπερδεύεσαι, ξέρεις, όλες τις γιορτές έχει το... Χτες βρίσκομαι, λέει, γεια σου, χρόνια πολλά! Ντίνα της λέω, χρόνια πολλά, ξέρετε, μου λέει, δεν γιορτάζω, λέει, το Ντίνα, τι λέω καλά, το Ντίνα, μου λέει το Ντίνα, βγαίνει από το Σερμπαντίνα. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι με το έτο. Τέλος πάντων, οι ευχές είναι πάντα, οι ευχές είναι πάντα καλοπροαίρετες, τέλος πάντων, έτσι το. Μα, έλα βρε κόρη μου, χρόνια πολλά σου πατέρτε. Α, μου λέει, ξέρετε, το Ντίνα βγαίνει από το Σερμπαντίνα. Τι να ξέρω, πού να το ξέρω. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό παιδιά, έτσι. Το Σάββατο θα και έχει και πολλές εκδηλώσεις. Έχει και πολλές εκδηλώσεις, έχει το... Έχει και πανηγύρια, έχει και τα... Μάλιστα κάποια από αυτά τα είχε χαλάσει και την προηγούμενη... Τα είχε χαλάσει και την προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Χρόνια πολλά σήμερα στην Εμιλία. Στην Εμιλία, στον Εμίλιο, στο Μίλιο, στην Έμα, στην Έμιλη. Είναι των Αγίων Εμιλίου και Κάστρου. Γιορτάζει και ο Κάστρος, έτσι, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της βιοπικιλότητας. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το Σάββατο δεν έχουμε... Σάββατο δεν έχουμε το... Είναι του Λουκά του εν Μυτιλίνη. Τέλος πάντων, δεν είσαι εδώ.
1: Ποιος θα μου δώσει δύναμη.
0: Την Κυριακή είναι το Αγίου Μελετίου.
1: Τον κόσμο αυτό.
0: Η Ευρωπαϊκή Μέρα των Πάρκων. Την Κυριακή είναι Ευρωπαϊκή Μέρα των Πάρκων. Γιορτάζει ο κήπος κλειστός, ναι, ναι. Γιορτάζει η Φάρκαινα διαλυμένη. Γιορτάζει το, η μίνι Φάρκαινα στα Λιβάδια, εκεί στο Βούρο το τέτοιο. Υποδιάλυση για αυτή, ακόμα δεν παραδόθηκε.
1: Να σου δώσω μια να σπάσει.
0: γιορτάζει το πάρκο Θελούδι. Κάπως πιο καλό είναι, ναι. Πιο καλά είναι, παιδιά, μην το. Γιορτάζει η καινούργια παιδική χαρά στον Κοφινά.
1: Κοινωνία.
0: Καινούργια παιδική χαρά που θα κάνουν εκεί, στο, εκεί στη γειτονιά μας. Για τα αμαία θα είναι το. Λοιπόν, 3:45 είναι τώρα στην Αδελαϊδα. Είναι μεσημεράκι. Μεσημερό απογευματάκι. 12:30 τα μεσάνυχτα. Θα δει το μπάσκετ ο Γιάκωβος στην Αδελαϊδα. Όλα τα αθλήματα μου λέει τα βλέπω. Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό όμως? Άρα έχουμε 6,5 ώρες διαφορά. You are 60 hours and 30 minutes in front. Μπροστά.
1: Να σου δώσω μια να σπάσεις.
0: Να σου δώσω μια να σπάσεις. Τι τραγουδάρα αυτό, ρε. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλλη.
0: Την καλημέρα μου και στη Μυτιλίνη, την καλημέρα μου και στη Λέσβο. Ορίστε ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Να που θέμε και τουρισμό. Λένε, λέει, μεταξύ τους δύο οικογένειες, να πάμε Λέσβο το καλοκαίρι. Και δεν πάμε Χίο το καλοκαίρι. Και πετάγεται ένας τρίτος, μήπως με τα ίδια λεφτά να πάμε στη Βουδαπέστη. Έχω πάει, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Οικογένειες πληρώνουν σχεδόν ένα μισθό μόνο για να κάνουν διακοπές στη Λέσβο. Οι καμπίνες έχουν εξαφανιστεί όλες για όλο το καλοκαίρι, έτσι. Με περισσότερες επιλογές και προσφορές είναι τα δρομολόγια για Κρήτη και Κυκλάδες.
1: Να σου δώσω μια.
0: Το καταλάβατε, παιδιά? Να το θυμούστε είναι το Σαββάτο που θα έρθει στην πλατεία να μιλήσει. Όχι στην πλατεία, στην Απλοταριά. Το Σαββάτο που έρχεται στην Απλοταριά να μιλήσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Να το θυμάσετε, ναι, να τον ερωτήσετε, ναι. Αν του πείτε, Κυριάκο, εσύ θα αρχώσουν με τα δυο σου παιδιά και τη γυναίκα σου, τη Μαρκέλα, πώς λένε αυτή τη Μαρτέ, θα αρχώσουν να στοιχείο διακοπές το καλοκαίρι. Θα πήγαινες Μυτιλίνη? Θα πήγαινες? Τι τραγουδάρα, ρε φίλε. Τι τραγουδάρα έβαλα βάλει. Γενικά, μουσικές είναι τα... Τσί. Μουσικές, εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Το ξέρω, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Έστειλα ένα περιστέρι στην απάνω γειτονιά.
0: Λοιπόν, έχει και παράδειγμα εδώ το site, στο νησί. Δύο ενήλικες, μπαμπάς, μαμάς και ένα παιδάκι. Με ένα αυτοκινητάκι. Δίκλινη καμπίνα. Το πήγαινε έλα Πειραιάς Μυτιλίνη. Καλά, μην φανταστείτε ότι είχε μεγάλη διαφορά το Πειραιάς Χίο. 677 ευρώ και ένα νεφρό να τα αφήσω. Ρε πάτε καλά, ρε. Ρε πάτε καλά.
1: Τι να μου πεις και τι.
0: Τι να μου πεις. Για πείτε μου, κύριε Νότη. Για πείτε μου, κύριε Μιχαηλίδη. Όλους τους βάζω μέσα, όλους τους εδώ. Για πείτε μου, κύριε Νότη, τι θα πω το Σαββάτο του Μητσοτάκη που θα έρθει στην Απλοταριά. Εγώ θα βγω και θα του πω εκεί στην ομιλία. Θα του πω, συγγνώμη πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εγώ με τη γυναίκα μου, τα δύο παιδάκια και ένα αυτοκίνητο, θέλω 8 κατοστάρικα περίπου, πήγαινε έλα στοιχείο. Γιατί?
1: Η ελπίδα μου η μόνη, ο καημός μου.
0: Η εικόνα που διαμορφώνεται φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολη για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν προς Λέσβο, Χίο, Βόρειο Αιγαίο γενικά. Γενικά το Βόρειο Αιγαίο, για να σας το πω και έτσι και λίγο πιο έτσι επιστημονικά. Το Βόρειο Αιγαίο γενικά μας έχουν λίγο στο κλάσιμο. Δεν είναι, το ξέρω, δεν είναι δόκιμος όρος τώρα για πρωί-πρωί. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να το πω? Για πείτε μου το εσείς ευγενικά.
1: Η δόνια, είμαι δίχως.
0: Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα από το Χαλκιός, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στον Νίκο το Μυριστή, καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ο Παγούδης. Λέω το επίθετο, ξέρεις για ποιο λόγο? Είναι το παιδί που βρήκε το πορτοφόλι του πατέρα μου με τις κάρτες, με τα λεφτά, με. Και το πρώτο που σκέφτηκε, το πρώτο που έκανε, είναι να το πάει στην αστυνομία. Είναι να το πάει στην αστυνομία. Ε, φοβερό, έτσι. Άμα αν έχεις τέτοια παιδιά, έχεις ακόμα ελπίδες. Λοιπόν, κύριε Νότη, περιμένω την απάντησή σας. Περιμένω την απάντησή σας. Λοιπόν, θα τη βάλω τη δημοσίευση αυτή. Θα τη βάλω αυτή τη δημοσίευση. Θα την επεξεργαστώ. Και θα γράψω: κύριε Νότη,

δεν με αφήνει να τον εβάλω, ρε παιδί μου. Δεν με αφήνει να τον επισημάνω, να τον εβάλω στην επισήμανση στην τέτοια μου. Να το, Νότης Μηταράκης. Κύριε Νότης Μηταράκης, εδώ. Εδώ τι γίνεται, λοιπόν. Τέλος, του έθεσα το ερώτημα. Περιμένω απάντηση να δω. Και σιγά μην απαντήσει, έτσι. Βρε ναυτική, θα φύγω μόλι, θα μπαρκάρω μετά. Θα μπαρκάρω μόλι. Πάμε στο Teens από το Λύκειο. Μπαίνουν τα παιδιά από το Λύκειο χωρίς διδάκτρα. Συνεχίζουν, βγάζουν το. Έτσι. Μετά πάνε στη σχολή που έχει για καπετάνιο, για μηχανικό, για ηλεκτρολόγο, ηλεκτρονικό. Και μετά καλά ταξίδια. Καλά ταξίδια. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ μας ενημερώνει ότι έχει τριήμερο καλλιτεχνικό φεστιβάλ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην παλιά γεωργική σχολή στο Χαλκιός. Είναι το εκεί που ζω 26. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Πάνω από 40 καλλιτέχνες. Είναι μια πολύ ωραία δράση, παιδιά, γενικά αυτό το... Με αφετηρία τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Καμπόχωρα. Θα αναδειχθεί και η παλιά γεωργική σχολή. Μπράβο στα παιδιά εκεί πέρα που έκαναν το... που έκαναν αυτή τη δράση στο συγκεκριμένο τέτοιο, έτσι το... στο συγκεκριμένο χώρο. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τα καφεδάκια μας Iris Baker, έτσι. Κοίτα εδώ, φοβερό τέτοιο, φοβερό μυρωδά το καφεδάκι και ένα ωραίο τσουρεκάκι πήρα μαζί. Βέβαια, παιδιά, τώρα ένα ωραίο τσουρεκάκι. 1,80. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά, πια. Δεν υπάρχουν πια αυτά, όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε. Τέτοια προσφερά δεν υπήρχε πουθενά.

0: Έτσι που λες, κύριε Κυριάκο. Κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη. Α, κάτσε, έχουμε, έχει απάντηση από το, από το συνέδριο, νομίζω.
1: Έγινε σωστή.
2: Αυτό το πρόγραμμα.
0: Να το.
2: Σας θυμίζει κάτι. Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε.
0: Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε, παιδιά, το πρόγραμμα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Να δείτε για ποιο λόγο τον ψηφίσατε. Κύριε Νότι, Νότι λέω. Κύριε Κυριάκο, άμα το πάρω αυτό το, θα το βρω, κάπου εδώ θα έχουμε. Εν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε το πρόγραμμα. Αν το ψάξω το πρόγραμμα, τι λέει αυτό το ρημάδο, το πρόγραμμά σας για το αεροδρόμιο στοιχείο? Τι λέει για το φράγμα στοιχείο? Τι λέει για το λιμάνι, για το δικαστικό μέγαρο, τι λέει για το... Καλά τώρα, για το δικαστικό μέγαρο σκοτιστήκαμε, γιατί δεν είναι, και... είναι και τίποτα μάνα μάνι γουι γουι, έτσι το... τι λέει αυτό το πρόγραμμα το, το οποίο το τηρήσατε κατά γράμμα? Ήθελα να δω, ρε φίλε, λέει μέσα τίποτα για το αεροδρόμιο το έτο? Είναι υπευθύνη, ή αυτά τα έχετε αφήσει στην ευθύνη των τοπικών βουλευτών? Παιδιά, 1η Ιουνίου ξεκινάει, ξεκινάει το κυνήγι από την αστυνομία, έτσι δεν είναι? Άμα δεν έχετε μέσα στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου σας τουλάχιστον ένα κινητό, κινητό κέντρο υγείας, σας κόβουνε πρόστιμο. Ναι, καινούριο πάλι αυτό, έτσι. Σας το λέγαμε και χθες αυτό με το φαρμακείο, πυροσβεστήρα, πώς το λένε, φωτοβολίδες κινδύνου. Αυτές με το πιστόλι που τραβάγανε στο Τιτανικό, που είχε κάτσει ο Τζέικ πάνω στην πόρτα. Δεν πήγαινε η άλλη πιο κυλιγάκι να ανέβει πάνω, και ο Τζέικ πνίγηκε τελικά. Ναι. Άντε βρε κόρη μου, πιο εκεί λιγάκι. Τέτοιες φωτοβολίδες πρέπει να έχετε. Σωσίβια, είπαμε, πυροσβεστήρες, φτιάρια για να σβήνετε φωτιά και τέτοια. Τώρα στο θέμα του φαρμακείου, μέσα πρέπει να έχετε ωρό, με αυτό το αιμοστατικό το γερανό που τον κρατάει. 4-5 ενέσεις, πιεσόμετρο, το οξυγονόμετρο, θερμόμετρο.
3: Που με κατάτησαν παιδί δυστυχισμένο.
0: Όλα αυτά μαζί, 35 ευρώ, τα λιγουρεύεστε? Ναι, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Στο Πικεφί, στην Αργέντη 4 και Αργέντη 6, στο Πικεφί, στο Μιχάλη τον Τζακό, θα πάτε και θα του πείτε χάος και θα σας δώσει το πακετάκι όλο μαζί, τα έχει όλα μέσα. Έχει φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο, γυλαίκο αδιάβροχο, κουβέρτα, ό,τι δεν σε γράφει η αστυνομία. Όλα αυτά μαζί 35 ευρώ, τα λιγουρεύεστε?
3: Είχα τα μάτια μου κλειστά και έδωσα βάση.
0: Ναι, στο Μιχάλη του Τζακό στην Αργέντη, ναι.

0: δυνά.
1: Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν εδώ διαδικτυακά, ραδιοφωνικά. Όποιος θέλει να κάνει την παρέμβασή του, τα τηλέφωνα μας γνωστά 2271-025-678. Προσέξτε, το τηλέφωνο σας είτε είναι για καλό, είτε να μας πείτε τι ωραία που είναι η εκπομπή μας, είτε να μας κάνετε καταγγελία, όνομα και επίθετο, έτσι. Εδώ δεν είμαστε, τι είμαστε εδώ, εδώ. Κοινοβούλιο. Έχουμε ένα πρόγραμμα, παιδιά, εδώ. Αμίντα.
0: Είχα λουλούδια στην καρδιά και εσύ μια πέτρα.
1: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή έχουμε και την τη μεγάλη Παρασκευή των πτώσεων των τιμών. Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Όλα τα εργαλεία, όλα, έχει τα πάντα, έτσι. Όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ 50% έκπτωση. Παιδιά, φοβερό, έτσι.
0: Την αγκαλιά σου να την απαρνιόμουν.
1: 50% έκπτωση. Και επίσης μην ξεχνάτε, το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά είναι σε αναζήτηση πολιτών. Στείλτε τα βιογραφικά στο hr@kokolias.gr και θα έχετε άμεση ανταπόκριση. Με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζέ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Τα εορτολόγια μας τα είδαμε, έτσι. Δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά, έτσι, μεγάλο και δυνατό.
1: Το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά.
0: Τι, να δούμε τη βενζίνη, να σας φτιάξω έτσι λίγο εν ώψη Σαββατοκύριακου.
1: Θα έχει και βοριά.
0: Να το δούμε, ναι, να δούμε πώς θα κινηθούμε.
1: Να φωτίζουν.
0: Πώς θα γίνει η έξοδος.
1: Άστερη.
0: Η έξοδος των χιωτών τις επόμενες ημέρες.
1: Ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί.
0: Λοιπόν, καλή μου φίλη, 2-0-1. 2 ευρώ και 1 λεπτό. 2 ευρώ και 1 λεπτό είναι η χαμηλότερη τιμή βενζίνης. Μετά πάμε στα 2-0-2, 2 και 2 λεπτά.
1: Πολύ.
0: Και 3 λεπτά και 4 λεπτά. Και 10 λεπτά και 12 λεπτά. Και 15 λεπτά, δόξα σου ο Θεός.
1: Πολύ.
0: Και 17 λεπτά. Λοιπόν. Η φθηνότερη τιμή βενζίνης λοιπόν είναι 2 ευρώ και 1 λεπτό.
1: Μια αγάπη.
0: Και η πιο ακριβή 2 ευρώ και 199 λεπτά.
1: Μα σε θέλω και ένα παγιό.
0: Έτσι. Από 2.01 μέχρι 2.19. Αυτή είναι η διακύμανση των τιμών που θα βρείτε να βάλετε βενζίνη. Και εντωμεταξύ, άμα πάει να βάλει βενζίνη, πάντα το λες στον πρατηριούχο. Ρε φίλε, τι τιμή είναι αυτή να πούμε. Πούτε. Και η απάντηση του πρατηριούχου συνήθως είναι: ε, φιλαράκο, και πού είσαι ακόμα. Πού είμαι ακόμα, δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πόσο θα πάει, δηλαδή, ρε φίλε.
1: Το ταξίδι αυτό που θα βγάλει ρωτά.
0: Πόσο θα κοστίζει, κύριε Κυριάκο, το ταξίδι αυτό.
1: Μέχρι που μ' αγαπά.
0: Λοιπόν, έβλεπα εδώ για τη Βαρκελόνη. Ναι, άσχετο, αλλάζουμε θέμα εδώ. Η Βαρκελόνη λέει καταργεί τα Airbnb. Η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb.
1: Το φοβάσαι, μου λέει.
0: Ω, πώς φαίνεται.
1: Δεν ζουν τη

0: Διάβαζα ένα σχόλιο από την, από τη Γιούλα την Αργυρούδη. Όταν η πολιτεία αντιλαμβάνεται ότι τουρισμός όχι μόνο δεν αποτελεί πανάκια, αλλά μπορεί να αποδειχθεί βλαβερός και έχει το θάρρος να, να τον αντιμετωπίσει ως τέτοιον. Αυτά βέβαια στην Ισπανία, έτσι, όχι στο...
1: Μα σε θέλω κι μαγριό κι ας πονέσω πολύ.
0: Μα κοίταξε να δεις κάτι, κάτι πολύ απλό, έτσι.
1: Η αγάπη αυτή, μα σε θέλω και να παγιώ.
0: Εδώ, ό,τι έχει μείνει που να έχει τέσσερα ντουβάρια, τρία ντουβάρια και ένα ταβάνι, δύο παράθυρα, μια πόρτα και ένα ντουλάπι, α, το κάμω με, λέει, Airbnb. Α, το κάμω με Airbnb.
1: Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι τι λες.
0: Ε, πώς σου φαίνεται αυτό? Θα το κάνουμε Airbnb.
1: Το ταξί...
0: Τι λες ρε φιλαράκο να πούμε.
1: Που θα βγάλει ρωτάς, θα σου πω όταν δω.
0: Ένα κλακ να γίνει, όλο το τουριστικό κομμάτι της Χίου έχει στηθεί, είναι πάνω τους. Καρσί εφέντη. Καρσί εφέντη. Γεια σου Λάμπρο, καλημέρα. Επί Πασόκ λέει, παίρναμε το βεζινάδικο μαζί μας. Ε, την αλήθεια παιδιά, έτσι. Την αλήθεια ήταν άλλα χρόνια τότε. Λάμπρο, έχεις, έχεις νομίζω, έχεις απόλυτο δίκιο με, το, με αυτό που λες. Επί Πασόκ πηγαίναμε στο βεζινάδικο και όπως δεν το παίρναμε και μαζί μας. Βρε στα φώτα, βρε, όποιος έπεφτε για το Σταυρό περνούσε κατευθείαν γυμναστική ακαδημία, έτσι. Επί COVID, όποιος είχε νοσήσει θα έπαιρνε απευθείας σε σύνταξη, πρόωρη σύνταξη.
2: Αχάριστη καρδιά, χαράμι.
0: Επί Πασόκ μου λέει και ο άλλος δεν είχε ούτε Black Friday, είχε ούτε εκπτώσεις. Δεν καταδεχόσουν, επί Πασόκ να πάει να ψωνίσεις τις εκπτώσεις. Black Friday, ούρε!

0: Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία.
1: Θέλω να φύγω μακριά σου. Θέλω πια.
0: Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία. Είναι ένα αυτοκίνητο διαλυμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μάρκα είναι. Hyundai είναι το.
1: Θα φύγω να.
0: Είναι κάπου παρμένο μετά το πεντάστερο που πάει προς Μπέλα Βίστα. Κι όμως λέει κυκλοφορεί στο δρόμο. Περνάει κταίο. Η τροχέα τι κάνει γι' αυτό, μου λέει ο Νίκος που μου το στείλε. Κόβει κλίσεις του βάγια αν πηγαίνεις πάνω από 30. Παίρνει πινακίδες έξω από το αεροδρόμιο, όχι έξω από το My Marker και το Lidl. Που οι μισοί μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο.
2: Για σένα, ναι,
0: προσπαθώ να θυμηθώ την τελευταία φορά που κυκλοφόρησα και δεν είδα 5-6 να κρατάνε το κινητό και να οδηγούν. Κι όμως αυτό το αυτοκίνητο, ο Θεός να το κάνει αυτοκίνητο.
2: Όσο για σαν...
0: Παιδιά, είναι κρεμασμένοι οι προφυλακτήρες. Τα φανάρια δεξιά και αριστερά σαν τα αυτιά του γαδάρου. Όχι του γαδάρου, ποια είναι πεσμένα του, του. Σαν τα αυτιά της γελάδας. Και αυτό το αμάξι, παιδιά, κυκλοφορούμε στην πόλη.

0: Σαφώς και προβλέπετε, παιδιά, το Σαββατοκύριακο τώρα για καταράχτη βόλτα έξοδο είναι το να τα... Είναι φοβερό, έτσι.
1: Είναι ευτυχία ξένα. Είναι ευτυχία ξένα.
0: Λοιπόν, σαφώς και προσφέρετε αυτό το Σαββατοκύριακο για την έξοδό σας να πάτε καταράχτη να γουστάρετε. Να πάτε στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργος Ορφανός, παιδιά, δεν είναι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πρόβλημα, έτσι. Όλος ο καταράχτης έχει ανοίξει. Όλα τα φαγάδικα, τα εστιατόρια, τα μίνι μάρκετ, τα μπαράκια, οι καφετέριες. Πολύ σοφή επιλογή, έτσι. Ένα χωριό που παραμένει ακόμα, έτσι, παραμένει παραδοσιακό, όπως το θυμόμαστε. Τώρα είναι έτοιμος να φύγει και το παραλιακό μέτωπο. Αλλά δεν πάει κοντά, ούτε δήμος πάει κοντά, ούτε περιφέρεια πάει κοντά. Θέλει να το κρατήσουν έτσι παραδοσιακό. Από πάνω ο δρόμος του καταράχτη έχει γκρεμίσει. Φαίνεται ότι είναι μια φλίδα έχει μείνει. Έχουν φανεί οι καμάρες. Οι καμάρες του παλιού χωριού έχουν φάει. Όχι, δεν πάνε κοντά. Συνήθως αυτά όταν ρωτάμε το Δήμο ή την Περιφέρεια, σου λέει είναι η αρχαιολογία είναι τα. Δεν μας αφήνει η αρχαιολογία, ρε παιδί μου. Σας είδαμε και όπου σας άφηνε, μωρέ. Σας είδαμε και όπου σας άφηνε. Τέλος πάντων, εντάξει. Γιόρταζε χτες και ο Θέσης, ο Κωνσταντής, όχι ο Κανάρης, βρε, ο Μουτζούρης. Ο Κωστής ο Μουτζούρης, ναι, γιόρταζε και το... Εντάξει, μην τον κακό, μην τον στεναχωράμε τώρα με τα δικά μας τα θέματα.
1: Τα μάτια σου, αγάπη με χορτέ.
0: Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κρατήσεις για την έξοδο στον καταράκτη, για το Μόλο, έτσι, μιλάμε για το Μόλο, Γιώργος Ορφανός, παιδιά, έτσι. 2271-292. Το 6 θα θυμόσαστε, το 6 είναι μπροστά για τον καταράκτη, έτσι. Και πόσο θα θέλατε να ήταν η τιμή της αμόλυβδης? 1,2, 1,29. Άρε φίλε, να είχαμε κάνει τέτοια τιμή βενζίνης, έτσι. Τώρα κοντεύουμε να είναι 2,29. Τώρα κοντεύουμε να είμαστε 2,29. Και έρχονται και οι Τούρκοι. Άιρα. Οι μισοί Τούρκοι θέλουν να πάρουν τυχείο και οι άλλοι μισοί Τούρκοι θέλουν να έρθουν εκδρομή στοιχείο. Θέλουν να έρθουν τώρα για το Μπαϊράμ και φταί, πώς το λένε αυτό το τέτοιο. Μπαϊράμι έχουνε τώρα. Τους έχει εδώ και ο Ερντογάν 6-7 μέρες άδεια. Μόνο την ερχόμενη Δευτέρα από την πύλη του εξωτερικού του στο λιμάνι, αυτοί που θα βγάλουν και βίζα, είναι περίπου 1000 Τούρκοι μόνο για τη βίζα, έτσι. Αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένονται περίπου 900 Τούρκοι από τη γείτονα, από τη γείτονα χώρα το. Η Μυτιλίνη βέβαια έβγαλε μια ανακοίνωση πολύ πιασάρικη, έτσι. Σας το διάβασα και χθες το... Δέκα χιλιάδες, λέει, Τούρκοι αναμένονται να έρθουν στο νησί μας αυτές τις μέρες που έχουν το... Μπαϊράμ... Το Μπαϊράμ και ο Φτέ, πώς το λένε το τέτοιο... Κάπως έχουν μια ονομασία, τέλος πάντων, και το... Έτσι πρέπει να το διαφημίσεις και εσύ, ρε φίλε. Έτσι πρέπει να το κάνεις το τρίτο. Εν τω μεταξύ, μιας και λέμε για τη Μυτιλίνη, χρόνια πολλά, κύριε Μουντζούρη. Στη Λέσβο χωρίς εισιτήριο συνταξιούχη και στοιχείο χωρίς λεωφορείο. Το χωρίς κρατήσαμε εμείς. Λοιπόν, ναι, το διάβαζα χθες, παιδιά, στο εκεί, στο site, στο νησί που το έγραφε το ίδιο. Φοβερό πράγμα, έτσι. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον όλοι οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των οργανώσεων συνταξιούχων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού ΚΤΕΛ. Χτες βγήκε στη δημοσιότητα από το Σύλλογο Συνταξιούχων της Λέσβου. Το αίτημα για δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Μυτιλίνη έγινε τελικά πράξη, ύστερα από διάφορες ενέργειες. Και τους το έκαμε και ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντής ο Μουτζούρης. Βρε Κωνσταντή! Παιδιά, να σου πω κάτι. Ας βγει να το πει και εδώ. Σας το ανακοινώνω και εγώ επίσημα. Όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, όλοι οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, δίτεκνοι, μονότεκνοι, ατεκνοί, ανακοινώθηκε χθες ότι θα έχουν από το φθινόπωρο που μας έρχεται, θα έχουν δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία, ενώ ήδη έχουν δωρεάν μετακίνηση με τα υπεραστικά λεωφορεία. Βγείτε να πείτε κάτι τέτοιο, Κωνσταντή, κύριε Κωνστίντε. Κύριε Κωστή, βγείτε να το πείτε. Έτσι κι αλλιώς, υπεραστικά λεωφορεία δεν έχουμε τώρα. Οπότε, όποιος θέλει να μπει να ταξιδέψει τζάμπα, και από το φθινόπωρο δεν θα έχουμε ούτε αστικά. Καφέ.

Να σας πω, βγείτε να το πείτε. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές είναι μακριά. Θα σας ξεχάσουμε. Θα σας ξεχάσουμε. Θα σας ξαναψηφίσουμε. Αλλά άμα δεν κάνετε έργο, να μου κοπεί και το χέρι. Όχι, αυτό το έχω κόψει προηγούμενα. Να μου κοπεί αυτό. Όχι, αυτό το χέρι το έχω κόψει. Να μου κοπεί το πόδι. Όχι, αυτό το έχω κόψει. Ακάτι εκλογές.

Βρε, δεν τρεπούστε, είναι κάμψε. Καλά κάνετε. Βρε, καλά κάνετε. Τα μάτια σαν κοιμόμουν τη νύχτα μου χωνε. Λοιπόν, πέραν του μπάσκετ, να δούμε τι άλλες μεταδόσεις έχουμε σήμερα. Αν και όλα αρχίζουν, παιδιά, και τελειώνουν. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν. Σήμερα έχει Παγκύπριον πρωτάθλημα. Πάφος από ΕΛ, 5:30. Ελλάδα-Γαλλία, Σόκα, Euro 2026 στις 6 το απόγευμα. Καλά, συνδέθω. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φενέρμπακτσε. Ευρωλίγκα, 6 το απόγευμα. Αχ, και θα είμαι και στο κολυβητήριο. Τόσους μήνες που. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Α, στις 9 το βράδυ έχει τον έτερο ημιτελικό Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Κύπελο Γαλλίας Λανς Νις στις 10. Τέλος πάντων, όλα αρχίζουν και τελειώνουν. Όλα γύρω σου γυρίζουν στις 6 το απόγευμα. Ολυμπιακός Φενέρμπακτσε. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Στην ελληνική ομάδα, και επαναλαμβάνω, όποια και αν ήταν η ελληνική ομάδα που θα είχε πάει στον ημιτελικό, εγώ λέω μακάρι να ήταν και οι δύο ομάδες που θα πηγαίναν στον ημιτελικό, θα έλεγα ακριβώς το ίδιο. Θα έλεγα καλή επιτυχία. Την καλημέρα μου στα Καρδάμιλα. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σου ρε Νικόλα. Ο Νίκος είναι εκεί, ο Mr. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Ο The Steel All Day Bar, ο φίλος μας ο Νίκος, σας περιμένουν και αυτές τις μέρες, έτσι το. Σκεφτείτε το, πρώτα απ' όλα είναι διπλή η λύση, τριπλή η λύση. Η μία είναι να πάτε προς τα βόρεια κάπου να φάτε, τέλος πάντων. Ακόμα δηλαδή και προς τα δω, Παντουκιός, Λαγκάδα. Λες, θα πάω να φάμε εκεί τα δικά μας τα γύρω γύρω, έτσι το. Και μετά πάμε για ένα καφεδάκι με γλυκάκι, παγωτάκι, καγιάκ στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα. Μου τα σπάει κρυφά. Η δεύτερη λύση είναι να πάτε για φαγητό στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα, έτσι. Και μετά να κάτσετε και για γλυκάκι, παγωτάκι, καφεδάκι και τα σχετικά.

0: Εντάξει, παιδιά, πολύ μεγάλο. Και σκέψω ότι αυτό το τραγούδι το έχουμε πρωτοακούσει από ένα.
1: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα.
0: Είναι και δικό μα, ρε φίλε, ο Γιώργος ο Κινούσης τώρα.

Ο ένας θα... πολύ δυνατός, έτσι. Τον άλλο να μην εννοεί. Λοιπόν, λέγαμε για τον Τεστήρη στα Καρδάμιλα. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να βρεθείτε εκεί, το τηλέφωνο 27 22 72 0, 22 22 0. Ετοιμάζει και πολύ δυνατές θεματικές βραδιές για τον Μανολιχιώτη, για τον Πιθικότσι, για το... Ναι, θα σας ενημερώσουμε για όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Α, η Χριστίνα το ανέβασε. Η Χριστίνα Ορφανού από τον Καταράκτη, από το Μόλο. Προσοχή, προσοχή, Χίος απάτη. Υπάρχει ένα τηλέφωνο από τη Ρουμανία. Λοιπόν, άμα βλέπετε τηλέφωνο, βλέπετε και τον αριθμό που σας παίρνει, έτσι. Άκου τώρα, από τη Ρουμανία. Βρήκαν εδώ τώρα τα κουτορνίθια. Λοιπόν, άμα δείτε συν 40... μπροστά, συν 40, 7, 7, 5, 1, 9, 0, 4, 0, 5. Άμα δείτε περίεργο μπροστά, συν 40, παίρνει τηλέφωνο και είναι μέσα μια κοπέλα και κλαίει. Έτσι, ανάλογα αν είναι άνδρας ή γυναίκα, και λέει: μαμά, μαμά, μπαμπά, έσπασα το πόδι μου. Καλούν από τη Ρουμανία. Μπορούν να ζητήσουν χρήματα, να κλέψουν στοιχεία λογαριασμών. Πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία αμέσως. Πείτε τους εκεί πέρα να άντε μου στέλνετε. Αλλιώς από πού να πάρεις τηλέφωνο, τώρα που το τηλέφωνο σας έχουν καλέσει εκείνοι. Πάρτε τηλέφωνο αμέσως. Εμάς λέει μας πήραν 3-4 λεπτά πριν, μόλις είχαμε μιλήσει με το παιδί μας. Λοιπόν, να ενημερώσουμε γονείς, μπαμπάδες, μαμάδες, γιαγιάδες, παππούδες. Έχουν αρχίσει και παίρνουν στοιχείο για να μην προλάβει. Δηλαδή, παίρνουν στοιχείο μαζικά, παίρνουν 100-200 τηλέφωνα. Σου λέει, ποιος θα προλάβει, ρε φίλε, να ενημερώσει ότι είναι απάτη και τέτοια. Η Χίος είναι τώρα στο στόχαστρο. Έτσι. Το νου σας. Επήρε, λέει, την άλλη. Την πήρε μια τηλέφωνο. Και λέει, γεια σου παιδί σου, κόρη σου, χτύπησε πόδι εδώ νοσοκομείο. Πρέπει κάνουμε επέμβαση. Θέλει χρυσάφι, βάλουμε πόδι. Ρε φίλε, άμα σε παίρνει ο άλλος και με το ζόρι σταυρώνει δύο λέξεις κολλητά η μία μετά την άλλη. Φαίνεται δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι. Και ρωτάει η γυναίκα, λέει, ναι, ποιο νοσοκομείο καλέ, ποιο νοσοκομείο τον έχετε. Και λέει, απαντάει ο άλλος, πάλι με σπαστή φωνή, στο νοσοκομείο Χίος. Ε, δεν το καταλαβαίνεις, ο ρημάδι μου, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη. Δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα είναι απάτη.

0: Εμείς σας την κάναμε την πρόταση, παιδιά, για τα γλυκά σας αυτές τις μέρες. Ναι, γιατί μου λέει και ο άλλος, ρε φίλε, θέλουμε για τα γλυκά, θέλουμε για το... Ναι, πώς τα κάνουμε, πώς τα γιορτάσουμε και τα... Ε, παιδιά, η λύση είναι μία, έτσι.
1: Αν αφήσεις το όνειρό σου να το δούνε κι άλλοι.
0: Η λύση είναι ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου
1: κι αυτή θα είναι η μεγάλη
0: 84. Εχθές είμαστε δίπλα, είχαμε πάει στο Γιάννη τον Αποστολή να πάρουμε κάτι παιχνίδια, ξέρω κάτι τέτοια. Παιδιά, κάτι μυρωδιές, μπήκαμε τα μέσα, ήταν ο Αντώνης εκεί ο μάστορας. Ο μάστορας των γλυκών. Του λέω, ρε εσύ Αντώνη, τι μυρωδιά είναι αυτή, ρε φίλε. Ήταν αυτά τα...
1: Δώσ' μου λίγο οξυγόνο,
0: του λέω. Δεν του είπα έτσι, λέω, δώσ' μου ένα γαλακτομπουρεκάκι. Ρε φίλε, αυτά τα κρουστικά του. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι he's a magician. Του λέω, αν θα λεγόσουν ο Μάικ Λαμάρ της ζαχαροπλαστικής. Δεν τον θυμόσασε το Μάικ Λαμάρ, εσείς το τέτοιο. Ο David Copperfield που είχε εξαφανίσει το πύργο του Άιφελ. Σιγά τα λάχανα. Α, σου κάνει μπακλαβαδάκι με κρούστα, να σου κάνει μασουράκι με λιού ο Αντώνης ο Κόπερφιλντ, να γλύφεις και τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα. Να ορίστε. Με το που άρχισα να λέω για τα γλυκά, άρχισα να τρέχουν τα σάλια μου.
1: Αναφύσεις την πληγή.
0: Εκεί, Βενιζέλου 84, παιδιά. Πολύ δυνατός, έτσι λέω.
1: Και πάντα γιατρεύτη πληγή. Αν αφήσεις τον ήρωα σου.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, είδατε το βιντεάκι στο νοσοκομείο στην Αθήνα?
1: Θα στο κλέψουν.
0: Oh my god! Ένας αναισθησιολόγος ζήταγε φακελάκι από ασθενή.
2: Μήπως έπρεπε το κενακό.
0: Ακού, εδώ είναι το βίντεο που του. Α, πήγατε τουαλέτα, λέει, να ζωντανό. Είναι στο. Εντάξει. Εντάξει, θα το ρυθμίσουμε, του λέει.
2: Πείτε μας πώς θα το ρυθμίσουμε.
0: Πείτε πώς θα το ρυθμίσουμε, λέει. Τι κάνει. Δεν θέλω, λέει. Εκεί. Θα δώσουμε ένα κατοστάρικο, λέει, να βγουν τα παιδιά. Του το λέει και συνωμοτικά. Άμα θες, λέει, δώσε ένα εκατοπενιντάρι και εγώ θα φέρω, λέει, το... Εγώ θα φέρω μετά, λέει, τον τέτοιο, θα έρθει η κοπέλα νοσοκόμα, να της δώσει το εκατοπενιντάρι και είμαστε μια χαρά. Σε νοσοκομείο του εσύ, παιδιά, έτσι. Το κατάλαβες αυτό?
3: Νιώθω, μόνο λέω.
0: Το κατάλαβες αυτό? Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι νοσοκόμος, έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, του Καλλικράτη, του... Δεν μας απασχολεί ποιον όρκο έχει δώσει. Ρε Καραγκιοζάκο, βλέπεις τον παππού στο κρεβάτι, βλέπεις τη γιαγιά στο κρεβάτι. Βλέπεις τον άνθρωπο και του ζητάς ένα 150.
3: Αποφεύγεις και δεν θέλεις.
0: Να σου βάλω σε μια σακούλα 150 χαστούκια να τα φας στο σπίτι. Ντροπή, ρε. Άσε να τελειώσει, και αν έχει την καλή διάθεση ο άνθρωπος, θα στα δώσει από μόνος του. Θα στα δώσει από μόνος του. Το να ζητάς πριν είναι αλητία. Είναι έγκλημα. Το να ζητάς πριν γίνει το οτιδήποτε, έτσι. Άσε με, σε παρακαλώ. Να μπείτε στην αλήθεια, παιδιά, να διαβάσετε το περιστατικό με τη γυναίκα αυτή που την πήρανε τηλέφωνο. Άκουσα την κόρη μου, λέει, να κλαίει στο τηλέφωνο και να μου ζητάει βοήθεια.
3: Στο βιογραφικό.
0: Ευτυχώς και ήταν λίγο το... λίγο έξυπνη, τέλος πάντων, η κοπέλα. Ευτυχώς και ήταν λίγο έξυπνη η γυναίκα, το τέτοιο. Άκουσε την κόρη να της φωνάζει, μαμά, έσπασα το πόδι μου. Και το πιάσει εκείνη την ώρα. Και το πιάσεις εκείνη την ώρα. Αυτό είναι που κάνει τη φάρσα στη γιαγιά. Αν το πάρεις το ποδάρι, να του το δώσεις το χέρι, να του πεις πάρτε και το πόδι σας για το δρόμο καθώς πηγαίνετε. Έως πάντων. Πάντα υπάρχουν λύσεις, παιδιά. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Και εμείς εδώ ευτυχώς έχουμε το γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού που γιόρταζε, της Μαρίας της Φράγκου. Έτσι. Αχ, ξέχασα και να τον πάρω και τηλέφωνο. Βέβαια το είπαμε, νομίζω το είπαμε στο... Το είπα χθες στο ραδιόφωνο, έτσι. Έχει κάνει νέα μεγάλη σύμβαση με το μεγάλο πάροχο της Ελλάδας, την ΔΕΗ. Μετά τον Ήρων και την απόλυτα πετυχημένη συνεργασία. Κρατάει τη συνεργασία με τον Ήρων, συνεχίζει με τη ΔΕΗ, ανοίγει και άλλη συνεργασία. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, έτσι. Στις παρούσες συνθήκες και με αυτό το καθεστώς, με αυτά που βλέπουμε με την ενέργεια, πρέπει να έχεις πολλούς, πολλούς συνεργάτες. Πρέπει να έχεις πολλούς συνεργάτες. Να δεις που θα πας στο ρεύμα, που θα πας στην ασφάλεια, τι περίπτωση είναι. Είναι επαγγελματίας, είναι φοιτητής, είναι συνταξιούχος. Αλλού έχει το κάθε πρόγραμμα κατάλληλο για την περίπτωση. Πάντως, ό,τι χρειάζεστε για ΔΕΗ, αλλαγές ονόματος, αναλύσεις λογαριασμών, πληρωμές, κάθε πληρωμή, ό,τι είναι να κάνετε, μπορείτε να τα κάνετε στο γραφείο λύσης. Έτσι, εκεί να πάτε στα παιδιά. Εξυπηρετικότατα.
4: Έλα, έλα στην αγκαλιά μου.
0: Λοιπόν, πέθανε, λέει, και ο βασιλιάς Κάρολος. Βγήκε ένα ραδιόφωνο, τον καμένο του συνάδελφο. Ήθελε να ούτε ψήλο στον κόρφο του. Το γράψανε τα νέα, λέει, ναι, βγήκε ένας, λέει, βγήκε ένας ραδιοφωνικός παραγωγός. Έβαλε τον ύμνο God Save the King, διέκοψε το πρόγραμμα. Το περιστατικό έγινε στο ράδιο Caroline. Ο καμένος δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα σας τα πω αύριο, γιατί είναι 10 η ώρα ακριβώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά όλη την καλημέρα μου. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί και πάλι εδώ.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271020. 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι αναμένεται να έρθουν στη Χίο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στο νησί, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την ερχόμενη Δευτέρα την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου θα περάσουν περίπου 1.000 Τούρκοι που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους που έχουν εκδώσει κανονική βίζα στο προξενείο. Το παραπάνω ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, σημειώνοντας ότι αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένονται επίσης 900 περίπου επισκέπτες από τη γείτονα. Η εικόνα στα ξενοδοχειακά καταλήμματα είναι εξίσου καλή, με τις πληρώτες εντός της πόλης να είναι πολύ υψηλές. Μετά τον Μπαϊράμι, σημαντικός αριθμός κρατήσεων στα καταλήμματα για το διάστημα από 2 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου παρουσιάζεται και λόγω της Πανευρωπαϊκής Διοργάνωσης Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων που θα γίνει στο νησί μας 6 με 12 Ιουνίου, φέρνοντας τουλάχιστον 500 άτομα, αθλητές και συνοδούς από 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τον κύριο Χριστάκη να επισημαίνει τέλος ότι υπάρχουν μηνύματα από τους ξενοδόχους ότι ξεκίνησαν και οι κρατήσεις από Έλληνες που αξιοποιούν το μέτρο του Χίος Πας, το οποίο αφορά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την είδηση έκανε γνωστή με δελτίο τύπου ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου, επισημένοντας ότι το αίτημα για δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Μυτιλίνη έγινε τελικά πράξη ύστερα από σειρά επαφών και ενεργειών. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Σε μια περίοδο που η ναυτιλία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, ο όμιλος Τσάκος Shipping επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Η εταιρεία απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Technology Leader στα International Shipping Awards που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 15 Μαΐου. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να επενδύσει στην τεχνολογία ως βασικό μοχλό για ασφαλέστερες, πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες θαλάσσιες μεταφορές. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο ειδικό σχολείο και νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίου κατασκευάζει διέμφυση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διέμφυσης δασών Χίου, Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης Χίου, η Περιφερειακή Αρχή διευκρινίζει τα εξής, ελπίζοντας μέχρι και σήμερα, ημέρα λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού, να βρεθεί μειοδότης για τη γραμμή για έναρξη δρομολογίων το Νοέμβριο του 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό άμεσα και με στόχο η γραμμή Βόλος Μυτιλίνη Χίου να ξεκινήσει από την άνοιξη του 2027. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, η Μεστούση αυτονομούται άλλη μια φορά και την Κυριακή στις 9 το πρωί, με σημείο συνάντησης στον σταθμό δασοπυρόσβεσης, θα καθαρίσουν εθελοντικά το λιμάνι των Μεστών. Σχετικό κάλεσμα γίνεται από τους συλλόγους του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στα χωριά Βαβίλ, Θολόποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ιχείου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της» μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες σήμερα στις 10.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος, θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διατέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χορέμιο, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο στην Παναγία Αγιογαλούς και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία, αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην Οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα, ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία και την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22710 72212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το Λογοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων το επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λογοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρώμα Νέ και η εραστέχνη ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το Σαββατοκύριακο οι γυναικείες ομάδες πόλο της ΠΕΚΕΒ και του Ναυτικού Ομίλου Χίου θα αγωνιστούν στους καθοριστικούς αγώνες των play-off και play-out της Water Polo League 2 γυναικών αντίστοιχα. Η ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στη Λάρισα με αντιπάλους τον τοπικό ναυτικό όμιλο, τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Καστέλα με στόχο να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Κυριακή την Καστέλα και τη Λάρισα. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου για τους αγώνες των play-out θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Άρη Θεσσαλονίκης με στόχο να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις και τον υποβιβασμό στην εθνική κατηγορία. Αύριο η χιώτικη ομάδα θα παίξει με την ΑΕΚ και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Άρη και τον Όφη. Ο Γιώργος Μιχάλας ανέλαβε πρόεδρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή Θημιανών. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές και καταιγίδα το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βορειοδική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 74%. Αύριο Σάββατο καιρός θα έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλυτό 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοταριάς 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουβάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1903 φτάνει στοιχείο με την ομάδα του ο Γάλλος γλωσσολόγος και ελληνιστής Χέμπερ Περνότ. Μένει αρκετό διάστημα και περπατά το νησί μας από τη μία άκρη στην άλλη στα πλαίσια μελετών της Γαλλίας για την επέκταση των αποικιών της. Ο Περνότ το 1894 διορίστηκε υφηγητής στη Σχολή Ανατολικής Σπουδών στο Παρίσι. Το 1907 αναγορεύτηκε διδάκτορας της φιλολογίας και το 1912 έγινε καθηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματολογίας στη Σορβόνη. Από το 1924 ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Φωνητικής, την οποία διατήρησε μέχρι το 1930. Ο Περνότ δημοσίευσε πολλές εργασίες σχετικές με τη φωνητική και ασχολήθηκε ειδικά με την ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Σαν σήμερα στοιχείο το 1912 κηρύσσεται στο νησί στρατιωτικός νόμος και το πάνω χέρι παίρνει ο Ζυχή Βέης.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου.

0: Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: υπάρχουν δημοσιεύσεις, δηλαδή η πατέντα έχει ήδη, και ήδη περιγραφεί σε δημοσιεύσεις, μετά την πατέντα βέβαια, γιατί μετά είναι γνώση που υπάρχει. Οπότε είναι σε πολύ καλό περιοδικό και έχει σαν μέθοδος, έχει επαληθευτεί και από το γκρουπ μαθηματικών του Harvard. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Harvard σαν μέθοδος, μεθοδολογία πια, το μαθηματικό μοντέλο που έχω αναπτύξει. Άρα πέρα από αυτό υπάρχουν ακόμα 2-3 δημοσιεύσεις που αφορούν τα διδακτορικά των γιατρών που έκαναν μαζί μου και αφορούσαν τη χρήση της συσκευής σαν screening device, σαν διαγνωστική συσκευή, πρώιμη διαγνωστική συσκευή, συμβουλευτική.
1: Έτσι. Εκεί περιλαμβάνονται ενδεχομένως και αυτά τα αποτελέσματα που μας λέγατε
0: ακριβώς,
1: πριν.
0: Ακριβώς. Κάποια από αυτά, γιατί δεν έγιναν όλα χρονικά το ίδιο, απλά τώρα τα έχουμε βάλει όλα μαζί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε.
1: Όμως έχει πάρει και ένα βραβείο αυτή η συσκευή, νομίζω.
0: Ναι. Είσαστε ενημερωμένοι. Τώρα τελευταία ήταν αυτό, πριν 2 μήνες, κάτι τέτοιο, στο διαγωνισμό SAP2, στα Πανεπιστήμια Αριστείας, έτσι λέγεται αυτός ο διαγωνισμός, Πανεπιστήμια Αριστείας, οπότε εκεί πήρα την πρώτη θέση, το πρώτο βραβείο με τη συσκευή μου, στον διαγωνισμό εφαρμοσμένης καινοτομίας. Αυτό είναι πολύ τιμητική διάκριση που μας δείχνει ότι και η ιδέα είναι εφαρμόσιμη, αλλά έχει και δυναμική. Αυτό το πράγμα να εξελιχθεί.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου είναι από το 2010 μέλος διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο την πειραματική φυσική.
3: Αποφύτησε από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στη συνέχεια εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ΣΕΡΝ με υποτροφία από το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος στην πειραματική φυσική στοιχειωδών σωματιδίων.
1: Μαζί του είχαμε μιλήσει για το ΣΕΡΝ και για το σωματίδιο του Θεού, προσπαθώντας να καταλάβουμε την αρχή του κόσμου.
3: Όμως ο πυρηνικός φυσικός Κώστας Παπαγεωργίου έχει και μία παράλληλη δραστηριότητα, αφού αξιοποιώντας τη βαθιά του γνώση στη φυσική και την ιατρική τεχνολογία, κατόρθωσε με την ομάδα του να κατασκευάσει μία

0: πρωτότυπη διαγνωστική συσκευή, βοηθώντας τους γιατρούς στην πρώιμη ανίχνευση καρκινικών όγκων.
1: Για αυτή ακριβώς τη συσκευή και την ενασχόλησή του θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ξανακαλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
2: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και με το καλό που σας ξαναβρίσκω.
0: Πώς ένας φυσικός βρέθηκε να ασχολείται με τη διάγνωση του καρκίνου?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν προέκυψε αυτόματα. Γενικά έχω ασχοληθεί με την ιατρική τεχνολογία, προσπαθώντας να δώσω λύσεις σε διάφορα επίκαιρα θέματα. Προέκυψε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ερευνητική συνεργασία εννοώ, και μέσα από αυτό προέκυψε αυτή η συσκευή και η ιδέα που είχα για την πρώιμη ανίχνευση καρκινικών όγκων.
0: Άρα αυτός ήταν ο στόχος σας? Το πρόβλημα που θέλατε δηλαδή να λύσετε ήταν αυτό?
2: Ναι, ναι, από εκεί ξεκίνησε. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλαμε να λύσουμε με τον καθηγητή νευροχειρουργικής εκεί στο Απιθύτα, και ο οποίος κάνει πειραματική νευροχειρουργική, οπότε πήρε πάνω από ένα χρόνο για να μπορέσουμε να τη συλλάβουμε σαν ιδέα και από ιδέα να μετουσιωθεί σε μια συσκευή πρωτότυπη εργαστηριακή, και οπότε με όλα τα προβλεπόμενα, δηλαδή μνημόνια συνεργασίας, επιστημονικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και τεοντολογίας, μπορούσαμε να μπούμε σε δοκιμές αυτής της συσκευής σε πραγματικό κλινικό περιβάλλον.
1: Θέλετε να μας μιλήσετε για την ιδέα που δίνει, τις λύσεις που δίνει αυτή η συσκευή?
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ιδέα πίσω από όλο αυτό, στην ουσία μπορούμε να ανιχνεύσουμε, μπορούμε να διαβάσουμε την ηλεκτρική υπογραφή των κυττάρων. Ξέρετε, τα κύτταρα δεν διαφέρουν μόνο μορφολογικά, ανάλογα από το ποια περιοχή του σώματος μας προέρχονται. Διαφέρουν και ως προς τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και κυρίως ως προς την βιοηλεκτρική τους συμπεριφορά. Η ομάδα μου και εγώ αξιοποιήσαμε την τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, η οποία είναι μια πρωτοπόρα μέθοδος που μας επιτρέπει να εντοπίζουμε και, αν θέλετε, να αναδεικνύουμε τις διαφορές μεταξύ φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων, και στην ουσία αυτό που κάνει η ιδέα πίσω από όλο αυτό είναι ότι το κάθε κύτταρο μπορεί να προσωμιωθεί σαν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, και η άγνωστη χωρητική αντίσταση, δηλαδή αυτό που λέμε ηλεκτρική υπογραφή των κυττάρων, μπορεί να προσωμιωθεί με ένα μοντέλο που έχουμε αναπτύξει και εγώ και η ομάδα μου, που υποστηρίζεται από σχετικές μαθηματικές εξισώσεις. Έτσι λοιπόν, τα καρκινικά κύτταρα μπορούμε να τα διαφοροποιήσουμε από τα φυσιολογικά ανάλογα με τις τιμές αυτής της μετρούμενης χωρητικής αντίστασης, δηλαδή της ηλεκτρικής υπογραφής που αφήνουν. Έτσι, θα πούμε και συνέχεια περισσότερα όταν πώς δουλεύει η συσκευή, φαντάζομαι.
0: Άρα ένα καρκινικό κύτταρο συμπεριφέρεται διαφορετικό όταν περάσει ηλεκτρισμός από μέσα του?
2: Ναι, ας μην το πούμε ηλεκτρισμό, απλά εφαρμόζω μια ηλεκτρική τάση χαμηλής έντασης, χαμηλού πλάτους, ηλεκτρική τάση, δηλαδή ούτε καν μπαταρία αυτοκινήτου, για να καταλάβετε, σε τάση. Επομένως, θα το έλεγα καλύτερα πιο επιστημονικά να το θέσω, είναι ένα χρονοεξαρτώμενο ηλεκτρικό πεδίο, και αυτό που μετράμε είναι την απόκριση του βιολογικού ιστού σε αυτήν εδώ πέρα τη διέγερση. Δηλαδή βάζουμε τάση και διαβάζουμε την απόκριση των κυττάρων. Η διαφορά φάσης ανάμεσα σε αυτά τα δύο χρονοεξαρτώμενα ρεύματα και τάση είναι αυτό που μας δίνει τις διαφορές ανάμεσα σε φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα.
1: Και αυτό είναι που λέτε η υπογραφή, η διαφορετική υπογραφή?
2: Ακριβώς, αυτό είναι η διαφορετική ηλεκτρική υπογραφή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω πιο απλά για να καταλάβουν, μετράμε πώς αντιδρά ένα βιολογικό δείγμα σε διάφορες συχνότητες του ηλεκτρικού πεδίου, και οι μεταβολές αυτές στις κυταρικές μεμβράνες, στις κυταρικές δομές που ήδη προϋπάρχουν στους βιολογικούς ιστούς, αλλάζουν αυτή την απόκριση και έτσι δημιουργούνται διαγνωστικά μοτίβα, να το θέσουμε αυτό τον τρόπο.
0: Οπότε έχετε δει τα καρκινικά πόσο συμπεριφέρονται?
2: Ναι, ακριβώς. Η διηλεκτρική φαρματοσκοπία που ανέφερα προηγουμένως εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα πόλωσης των υλικών, και επομένως μπορεί με έμεσο τρόπο να μας δώσει πληροφορίες τόσο για τη δομή όσο και για τους τοπικούς μηχανισμούς μοριακής κινητικότητας. Επομένως, ανάλογα με το πόσο εύκολα ή γρήγορα κινούνται οι διάφοροι σχηματισμοί που υπάρχουν στον υποεξέταση βιολογικό ιστό, μας δίνουν εμάς μια πληροφορία για το πώς ακριβώς είναι η δομή εκεί και άρα διαφοροποίηση φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων.
1: Θα κάνουμε τώρα μια λίγο πιο πρακτική ερώτηση για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους ακροατές μας. Αν είχαμε αυτή τη συσκευή εδώ μπροστά μας, κύριε καθηγητά, τι θα βλέπαμε, πώς θα είναι, μεγάλη, είναι μικρή, είναι πολύπλοκη, τι θα αντικρίζαμε?
2: Εντάξτε, θα το χώρισα σε τρία μέρη. Έχει, ας πούμε, έναν επίπεδο διελεκτρικό μικροαισθητήρα. Τώρα δεν καταλαβαίνει κάποιος απλώς τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πρακτικά, φανταστείτε ότι είναι ένας αισθητήρας ο οποίος έχει τη μορφή ενός φωτογραφικού φιλμ. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο είναι τυπωμένο πάνω σε ένα μη πορόδος αδρανές πολυμερικό φιλμ. Έτσι, πολυμερικό φιλμ. Τώρα, ο διαψηφιακός αυτός αισθητήρας δημιουργεί ένα καμπυλωτό ηλεκτρικό πεδίο το οποίο διαπερνά, αν θέλετε, τον υποεξέταση βιολογικό ιστό και εμείς διαβάζουμε τα αποτελέσματα. Της, κάθε κύτταρο έχει την ταυτότητά του, αρκεί εμείς να διαβάσουμε έγκαιρα.
1: Άρα λοιπόν ο αισθητήρας είναι αυτός που μας βοηθάει να πάρουμε την υπογραφή.
2: Ακριβώς. Στέλνουμε τάση και διαβάζουμε την απόκριση μέσα από την ίδια. Το δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, είναι μία μονάδα λήψης και μετάδοση δεδομένων, αυτό που ονομάζουμε στη φυσική DAC system, στα ηλεκτρονικά δηλαδή, data acquisition system, και επομένως με αυτό επικοινωνεί αμφίδρομο ο αισθητήρας και διαβάζει ποια είναι η απόκρισή του στην τάση που εφαρμόζουμε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και προφανώς έχουμε και ένα λάπτοπ, έναν υπολογιστή, ο οποίος μας δείχνει σε πραγματικό χρόνο, αυτή είναι η διαφορά αυτής της συσκευής, ότι μέσα σε 20 δευτερόλεπτα μπορούμε να έχουμε μια απόκριση, σε πραγματικό χρόνο μας δείχνει την καμπύλη απόκρισης του υποεξέταση ιστού στις διάφορες εφαρμοζόμενες ηλεκτρικές τάσεις. Μέσα σε ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων, από 1 Hz μέχρι 100.000 Hz.
1: Άρα δεν είναι κάτι μεγάλο, είναι πολύ βολικό.
2: Ναι, είναι τρία κομμάτια, αρκετά βολικά, αρκετά μικρά, ναι. Τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Προφανώς τρέχει ένα λογισμικό το οποίο έχει εξομοιώσει, γιατί όπως σας είπα, βασίζεται σε ένα πειραματικό μοντέλο που έχουμε αναπτύξει. Επομένως, με βάση αυτό το πειραματικό μοντέλο, μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές.
1: Το λογισμικό έρχεται να κάνει την ερμηνεία των δεδομένων που του στέλνει ο αισθητήρας μέσω της συσκευής.
2: Ακριβώς.
0: Και πόση ώρα θέλει για να διαβάσει κάτι?
2: Κοιτάξτε, ο κύκλος μέτρησης, δηλαδή για να τρέξει από μερικά χέρτς μέχρι μερικές χιλιάδες χέρτς, να το πω έτσι, ή να κάνει, ας πούμε, το σκανάρισμα του βιολογικού ιστού, θέλει περίπου 20 δευτερόλεπτα.
0: Και στα 20 δευτερόλεπτα έχουμε και την απάντηση.
2: Έχουμε την απάντηση, έχουμε την καμπύλη, η οποία βέβαια μπορούμε να την κάνουμε record, δηλαδή μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα κυρίως για μελέτη αργότερα. Αλλά ανάλογα με τη μορφή της καμπύλης μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις. Τώρα δεν μπορούμε να δείξουμε, αλλά πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές αυτές. Είναι δηλαδή η μέρα με τη νύχτα σε αυτό.
1: Το χρονικό διάστημα της απάντησης είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Θα το δούμε και στη συνέχεια σε σύγκριση με άλλους τρόπους για να γίνει μια τέτοια διάγνωση, θα την πούμε. Εκτίμηση, τι είναι το σωστό?
2: Το σωστό είναι, γίνεται μία ανίχνευση καρκινικών κυττάρων. Το μοντέλο το οποίο έχω αναπτύξει στην ουσία είναι αρκετά ευαίσθητο, δηλαδή μερικές εκατοντάδες κύτταρα, θα πω και χιλιάδες, δηλαδή δύο ή τρεις τάξεις μεγέθους, είναι αρκετά για να βάλουμε την υπογραφή. Για να σας δώσω λίγο συγκριτικά τα αποτελέσματα, ένα MRI, ένας μαγνητικός τομογράφος, για να μπορέσει να είναι η ελάχιστη διακριτική του ικανότητα, δηλαδή να πει ότι κάτι που βλέπει βρήκε έναν όγκο, είναι περίπου μισό κυβικό χιλιοστό. Αυτό αντιστοιχεί σε 8 εκατομμύρια κύτταρα. Η συσκευή, έτσι όπως την έχω εγώ, είναι περίπου κάτω τρεις τάξεις μεγέθους. Δηλαδή χίλιες φορές ή 10.000 φορές πιο ευαίσθητη.
0: Άρα πολύ μικρότερη επιφάνεια.
2: Όχι σε επιφάνεια, σε διακριτική ικανότητα.
0: Δηλαδή σε διακριτική
2: δεν χρειάζεται. Ακριβώς επειδή με τη μέθοδο αυτή της διελεκτρικής φωνοδοσκοπίας μπορούμε να ανιχνεύσουμε δομή και τοπικούς μηχανισμούς μοριακής κινητικότητας, επομένως πάμε σε επίπεδο μορίων πια. Εμένα μου χρειάζονται γύρω στα 100 μόρια, δηλαδή ένας όγκος ο οποίος αποτελείται από 100 μόρια και είναι χίλιες φορές μικρότερο από αυτό που μπορεί να ανιχνεύσει ένας μαγνητικός τομογράφος. Αυτό ανιχνεύει.
1: Αρκεί για να γίνει δουλειά.
2: Ναι.
0: Αυτό όμως γίνεται τοπικά.
2: Τοπικά, εκεί που ακουμπάει ο αισθητήρας, σωστά.
0: Έτσι. Ναι. Άρα αυτή τη συσκευή που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε?
1: Πριν να πάμε σε αυτό, Ειρήνη, και περίμενα ότι θα το ρωτήσεις, γρήγορη απάντηση, αξιοπιστή όμως? Γιατί αυτό νομίζω είναι τρομερή σημασία.
2: Έχει βέβαια σε ένα. Κοιτάξτε, σε μια οποιαδήποτε στατιστική, εδώ τα μαθηματικά έρχονται να μας δώσουν τη λύση. Αν, ας πούμε, έλεγα ότι η ευαισθησία είναι 50-50, θα μου έλεγε κάποιος είναι το ίδιο με το να στρέφεις ένα νόμισμα και να λες κεφαλή ή γράμμα.
1: Γλιτώνεις και τη συσκευή.
2: Μπράβο. Και επομένως κάθεσαι και το παίζεις πυθία. Εδώ λοιπόν, αυτό από έχουμε κάνει δύο κλινικές μελέτες. Η μία ήταν για προκλινικό έλεγχο, δηλαδή για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ικανότητα ανίχνευσης καρκινικών σχηματισμών, να το πω έτσι, ή ύποπτων καρκινικών σχηματισμών, και την ευαισθησία ανίχνευσης. Αυτό έχει γίνει στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στην νευροχειρουργική κλινική. Έχουμε υπογράψει βέβαια και μνημόνια συνεργασίας με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Και για να έρθω τώρα στην απάντηση, κάναμε 710 περίπου επιβεβαιωμένες μετρήσεις, και όταν λέω επιβεβαιωμένες, με βιοψία. Αυτό δηλαδή το δείγμα που γίνεται, και παίρνουν δείγμα και το έχει το αποτέλεσμα μετά από ένα μήνα περίπου, 40 μέρες, κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε 708 επιβεβαιωμένες μετρήσεις, δηλαδή τι έλεγε τότε η συσκευή σε 20 δευτερόλεπτα και τι λέει η βιοψία ένα μήνα μετά. Και είδαμε ότι από αυτές τις μετρήσεις η sensitivity, αυτό που λέμε η ευαισθησία της συσκευής, είναι 98,1%. Και η specificity, δηλαδή η εξειδίκευση στην ανίχνευση, είναι περίπου 97%. Η συνολική απόδοση θα το έλεγα ότι είναι κοντά στο 97,1, δεν το λέω εγώ, βγαίνει μέσα από πράξεις και από τα στατιστική ανάλυση των πειραματικών δεδομένων.
1: Είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό νούμερο ακρίβειας. Οι περιπτώσεις ήταν τυχαίες, ας πούμε. Κάποιοι που πήγαν να υπήρχε υποψία, ας πούμε, και χρειάστηκε να γίνει εξέταση.
2: Σωστά, όλα αυτά έγιναν, υπάρχει ένα μεικτό, αν θέλετε, σχήμα. Στα εξωτερικά ιατρία κάποιος που φτάνει για να μπορέσει να αξιοποιήσει κάτι. Δεν είναι το δείγμα, ας πούμε, επιπολιασμός της νόσου που αναφέρουν οι γιατροί, δεν είναι ακριβώς το ίδιο δείγμα. Εδώ ήταν περίπου 15 με 20%, γιατί ένας άνθρωπος που φτάνει στα εξωτερικά ιατρία κάποιου νοσοκομείου, κάποιο θέμα θα θέλει να λύσει ή κάτι να ελέγξει. Οπότε εμείς αυτό αξιοποιήσαμε, όπως αξιοποιήσαμε και δείγμα τυχαίου πληθυσμού. Δηλαδή από τον ίδιο τον ασθενή, από εκεί που είχε το πρόβλημα, παίρναμε από το αντίθετο σημείο, χωρίς να ξέρω πού ακριβώς ακουμπάει ο αισθητήρας. Ο γιατρός το έκανε, εγώ έβλεπα τις καμπύλες και του απαντούσα. Αλλά παρόλα αυτά, όλα αυτά γίνονταν record. Δηλαδή όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και η ανάλυση των δεδομένων έδωσε πολύ υψηλές τιμές sensitivity. Τώρα, όταν λέμε sensitivity, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Είχε μια αξία να το εξηγήσετε αυτό, ναι.
2: Ναι, στην ουσία είναι ο προσανατολισμός της συσκευής μιας οποιασδήποτε, είτε συσκευής είτε πρόκειται για την νόσο. Δηλαδή, κάποια μέθοδος να μπορεί να ανιχνεύει ότι κάποιος, ας πούμε, που έχει την αρρώστια δεν θα το χάσει η συσκευή. Δηλαδή, χάνει πολύ λίγους, χάνει ελάχιστους ασθενείς. Δηλαδή, αρνητικός.
1: Μπράβο, όταν εκτιμά κάτι ως θετικό, να είναι κιόλας.
2: Να είναι κιόλας. Να έχει όντως. Δηλαδή,
1: μην του πούμε τις κακές ειδήσεις ενώ δεν ισχύουν. Να
2: σωστά.
1: Το πω και έτσι πιο ανθρώπινα.
2: Έτσι, αυτό είναι η sensitivity. Specificity αναφέρεται όχι στους ασθενείς, στους υγιείς. Δηλαδή, πόσο καλά μια συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει τους υγιείς, τον υγιή πληθυσμό. Δηλαδή, αυτόν που δεν έχει την νόσο, να πει πραγματικά και η συσκευή ότι δεν έχει την νόσο ή δεν έχει, ας πούμε, κάτι ύποπτο. Αυτά να μικρύνει τώρα εδώ στην περίπτωσή μας τα ψευδοσθετικά. Εντάξει, αυτό είναι η sensitivity και η specificity και προφανώς αυτό που βγάλαμε από τις καμπύλες, γιατί κάναμε και για τη χρησιμότητα που ρωτήσατε προηγουμένως, βγάλαμε, ας πούμε, και για τα αυτό που λέμε positive predictive values και τα negative predictive values, δηλαδή πόσο χρήσιμη είναι μια συσκευή, αυτή η συσκευή να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, σε ένα εξωτερικό ιατρείο. Ένας ασθενής που έφτανε εκεί με πιθανότητα, όπως σας είπα, 20% να έχει κάτι, δηλαδή ένας στους 5 από αυτούς που φτάνουν σε εξωτερικά ιατρεία να έχει κάτι ύποπτο, εάν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 93%, που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη συσκευή, αν έχει κάτι, ότι θα το ανιχνεύσει. Από ότι να περίμενε στον πληθυσμό να του εκδηλωθούν τα σημάδια. Γιατί ξέρετε, η αξία της συσκευής βρίσκεται ακριβώς εκεί. Στο ότι μπορεί να ανιχνεύσει σε πολύ πρώιμα στάδια σχηματισμούς, ύποπτους σχηματισμούς, επομένως ακόμα και σε προκαρκινικό στάδιο, από ό,τι έχουμε δείξει με την ανάλυση των δεδομένων. Άρα, αυτό μπορεί να συμβάλλει, η έγκαιρη επέμβαση είναι καθοριστική.
0: Ένα λεπτό για να το ξεχωρίσουμε όμως. Αυτό σημαίνει η εξέταση καταρχάς γίνεται επιφανειακά.
2: Σωστά.
0: Άρα δεν μπορεί να ανιχνεύσει αν υποτίθεται έχουμε κάποιον καρκινικό όγκο εσωτερικά σε ένα εσωτερικό μας όργανο.
2: Από την έξω επιφάνεια η απάντηση είναι όχι, με την έννοια πια ότι το ηλεκτρικό πεδίο, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται δεν μπορεί να διατρέξει όλο τον ιστό, δεν είναι ακτίνη ισχύ, είναι άλλη μέθοδος. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει σε βάθος 2-3 εκατοστών.
0: Ναι.
2: Όμως ο καρκίνος του δέρματος έχει την τάση να αναπτύσσεται σαν την κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή αυτό που θα δεις εσύ σαν ένα πολύ μικρό σχηματισμό στην επιφάνεια του δέρματος, από τη μέσα μεριά ήδη είναι αρκετά μεγάλος ο σχηματισμός. Αυτό μπορούμε επομένως να τον ιχνεύσουμε και επειδή έχει απόδοση πενταετούς, δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια να σου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, είναι περίπου 99% η ίαση. Γι' αυτό και έχουμε στραφεί στον καρκίνο του δέρματος που έχουμε και πρόβλημα εκεί. Αλλά εξίσου καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή και το έχουμε δει αυτό, το έχουμε κάνει ενδοεγχειρητικά. Δηλαδή κάποιος χειρουργός μπορεί να εξαιρέσει έναν όγκο που βλέπει, αλλά μετά πρέπει να είναι σίγουρος, για να το πούμε απλά, τον αφαίρεσα όλων. Έχουν μείνει κάποια υπολείμματα. Υπάρχουν τεχνικές που το κάνουν αυτό, αλλά είναι χρονοβόρες. Δηλαδή, χρώση κυττάρων, ας πούμε, για να δεις τα καρκινικά κύτταρα. Αλλά δεν μπορείς κάθε τρεις και λίγο να κάνεις αυτό, γιατί μια επέμβαση θα κρατούσε ώρες. Άρα, λοιπόν, εκεί με 20 δευτερόλεπτα, στις περιοχές ενδιαφέροντος, κυρίως στα όρια, μπορεί να βρει πού είναι ακριβώς τα υγιή όρια. Δηλαδή, να εξαιρέσει τον όρο επί υγιούς εδάφους, όπως λένε και τώρα.
1: Άρα, λοιπόν, έχουμε δύο περιπτώσεις χρήσιμες. Έτσι. Η μία είναι εξωτερικά, πάνω στο δέρμα, εντοπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις με την επαφή.
0: Τοπική εφαρμογή δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι. Χωρίς να γίνει τίποτα άλλο στον ασθενή.
2: Ακριβώς.
1: Δεύτερο, κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, όταν αφαιρεθεί ένας όγκος, μπορούμε με τη
0: διάρκεια χειρουργείου δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι, κατά το κατάλογο.
2: Ναι.
1: Να ανοιχνεύσουμε την περιοχή και να πούμε ναι, το καθαρίσαμε σωστά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ή υπάρχει κι άλλο που πρέπει να καθαριστεί.
2: Σωστά. Επομένως, εγώ γι' αυτό έλεγα ότι στην αρχή αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επειδή, κοιτάξτε, ο ιστοπαθολογικός έλεγχος είναι η κυρίως αποδεκτή τεχνική σήμερα. Εντάξει, αυτή όμως δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Άρα λοιπόν, αυτή η συσκευή έρχεται να καλύψει το κενό. Να πει αντικειμενικά, δηλαδή χρησιμοποιούμε ένας μέχρι τώρα μέθοδο για τον καθορισμό των ορίων εκτομής ενδοχειρητικά, είναι είτε χρονοβόρες είτε βασίζονται στην υποκειμενική εμπειρία του χειρουργού. Δηλαδή, εάν πας κάτι το οποίο σου φαίνεται, δεν είμαι χειρουργός εννοείται, αλλά εάν είναι κάτι το οποίο σου φαίνεται ύποπτο και το δώσεις για βιοψία, αν τελικά δεν έχεις πάρει τη σωστή περιοχή, προφανώς τα αποτελέσματα δεν θα είναι και τα αναμενόμενα.
1: Άρα έρχεται να βοηθήσει το χειρουργό.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: δράσει συμβουλευτικά
1: στο και την εμπειρία του.
2: Και για την ανίχνευση και για να έχει ένα αντικειμενικό τρόπο να πει ότι εγώ κάτι βλέπω από αυτό, οπότε θα, ανάλογα θα επιδιώξω και σε πραγματικό χρόνο τη θεραπεία, δηλαδή το που πρέπει να συνεχίσω την επέμβαση.
0: Εσάς τα 703 δείγματα που λέτε, σε τι μορφές καρκίνου ήταν?
2: Ήταν σε βασικό κυταρικό, σε καρκίνους δέρματος, δηλαδή να το πάρουμε, βασικό κυταρικό, ακάνθο κυταρικό, μελανώματα, αυτές ήταν οι βασικές αιτίες. Και το δεύτερο κομμάτι αφορούσε αυτό που λένε βασικά οι γιατροί, head and neck, δηλαδή γνάθοπροσωπικές περιοχή εδώ. Και ήταν γύρω στις 50 και ορυλά, να το πούμε πιο απλά, στους ορυλά, δηλαδή καρκίνους λάρυγγα, φάρυγγα και τέτοια πράγματα που βγάζαμε και που έβγαζαν οι γιατροί, και το είχαμε δοκιμάσει με εξαιρετικά αποτελέσματα και υπάρχουν δημοσιεύσεις σε πολύ καλά περιοδικά και δύο διδακτορικές διατριβές από δύο γιατρούς. Έτσι. Σε επιβλέπω εγώ.
0: Η συσκευή, έτσι όπως την περιγράφετε, έχει και μια διεπιστημονικότητα. Δεν είστε μόνο εσείς, απαιτεί και άλλους ειδικούς, να το πω έτσι, να συνεργαστούν, έτσι.
2: Σωστά. Είναι από τα πολλά πεδία και το βασικότερο είναι η κλινική επιβεβαίωση. Αυτό είναι η συσκευή. Δηλαδή, όταν φτιάξει μια συσκευή ιατρική, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει την κλινική της επιβεβαίωση, δηλαδή να δείξει με ποιο ποσοστό μπορεί να επαληθευσεί από κάποια golden standard μέθοδο που λέμε, που στην περίπτωσή μας είναι η βιόψια. Και να δεις, κάνει επιλεκτική διάγνωση, είναι σε πραγματικό χρόνο, σε ποιο τύπο ιστού, αυτό.
0: Συνθέσατε τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν?
2: Ακριβώς. Το ένα κομμάτι, το Data Acquisition System, δεν το εφεύρα εγώ. Υπάρχει αυτό, απλά το χρησιμοποίησα ώστε να τρέξει ένα λογισμικό και να επικοινωνεί με αυτό το πράγμα που έχω κάνει. Δηλαδή, τη μοντελοποίηση έκανα. Στην ουσία, την ιδέα την αρχική του, πώς μπορεί να ανιχνευτεί και πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ένα καρκινικό κύτταρο μελετώντας το από ένα φυσιολογικό. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και άλλη κουβέντα και ίσως θα βοηθούσε να είχαμε και κάποιες διαφάνειες να δείξουμε. Δεν έχουμε, προσπαθώ να το περιγράψω όσο καλύτερα γίνεται. Χρησιμοποιούμε λοιπόν εμείς αυτή τη μέθοδο και μας διαβάζουμε έγκαιρα την ηλεκτρική ταυτότητα των κυττάρων, την ηλεκτρική τους υπογραφή. Αυτό είναι ακριβώς το οποίο κάνουμε.
1: Λοιπόν, η μεθοδολογία αυτή, από ό,τι ξέρω, έχει κατοχυρωθεί ως πατέντα από το 2018, ναι.
2: Ναι.
1: Και υπάρχουν και σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Για πείτε μας.
2: Υπάρχουν δημοσιεύσεις, δηλαδή η πατέντα έχει ήδη κατατεθεί σε πολύ. Έχει ήδη περιγραφεί σε δημοσιεύσει, μετά την πατέντα βέβαια, γιατί μετά είναι γνώση που υπάρχει. Οπότε είναι σε πολύ καλό περιοδικό και έχει, σαν μέθοδος, έχει επαληθευτεί και από το γκρουπ μαθηματικών του Harvard. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Harvard σαν μεθοδολογία πια, το μαθηματικό μοντέλο που έχω αναπτύξει. Πέρα από αυτό υπάρχουν ακόμα 2-3 δημοσιεύσεις που αφορούν τα διδακτορικά των γιατρών που έκαναν μαζί μου και αφορούσαν τη χρήση της συσκευής σαν screening device, σαν διαγνωστική συσκευή, πρώιμη διαγνωστική συσκευή, συμβουλευτική.
1: Έτσι. Εκεί περιλαμβάνονται ενδεχομένως και αυτά τα αποτελέσματα που μας λέγατε
2: ακριβώς,
1: πριν.
2: Ακριβώς. Κάποια από αυτά, γιατί δεν έγιναν όλα χρονικά το ίδιο, απλά τώρα τα έχουμε βάλει όλα μαζί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε.
1: Όμως έχει πάρει και ένα βραβείο αυτή η συσκευή, νομίζω.
2: Ναι. Τώρα τελευταία ήταν αυτό, πριν δύο μήνες, κάτι τέτοιο, στο διαγωνισμό SAP 2, στο Πανεπιστήμιο Αριστείας, έτσι λέγεται αυτός ο διαγωνισμός, Πανεπιστήμιο Αριστείας, οπότε εκεί πήρα την πρώτη θέση, το πρώτο βραβείο με τη συσκευή μου, στον διαγωνισμό εφαρμοσμένης καινοτομίας. Αυτό είναι πολύ τιμητική διάκριση που μας δείχνει ότι και η ιδέα είναι εφαρμόσιμη, αλλά έχει και δυναμική. Αυτό το πράγμα να εξελιχθεί.
0: Υπάρχουν και άλλες ομάδες που δουλεύουν πάνω στο ίδιο πρόβλημα, την ανίχνευση δηλαδή καρκίνου σε πραγματικό χρόνο στο χειρουργείο?
2: Υπάρχουν προσπάθειες, δεν μπορώ να πω ότι είναι η μοναδική. Υπάρχουν και προσπάθειες που, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο ανιχνεύουν είναι διαφορετικός από το δικό μου. Να αναφέρω ενδεικτικά, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν συσκευές οι οποίες τι κάνουν, παίρνουν μια πολύ υψηλής ευκρίνειας κάμερα και το συγκρίνουν με ένα λογισμικό, δηλαδή με τις υπογραφές που ήδη έχει το σύστημα και μαθαίνει μέσω του AI, αξιολογεί και σου δείχνει μια πιθανότητα, σου δίνει στο τέλος σαν αποτέλεσμα, ότι αυτό του μοιάζει με τόσο τις 100 να είναι ύποπτο ή να είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλες συσκευές οι οποίες, ας πούμε, αξιοποιούν, ας πούμε, την φασματοσκοπία, το mass spectroscopy, δηλαδή βρίσκουν κάποια συνθετικά των πρωτεϊνών, των καρκινικών πρωτεϊνών, οπότε αυτά είναι υπογραφή για καρκινικά κύτταρα, οπότε τα ανιχνεύουν αυτά. Εμείς σαν φυσική το χρησιμοποιούσαμε αυτό, αυτό είναι τεχνολογία η οποία υπήρχε, απλά αυτοί το κάνανε σε πραγματικό χρόνο και αυτοί, δηλαδή μέσα σε μερικά λεπτά μπορούν να αξιοποιήσουν και αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν λοιπόν
1: ανταγωνιστικές. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Να πούμε εδώ μια παρατήρηση τώρα, η συγκεκριμένη συσκευή δεν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όχι. Δεν χρησιμοποιεί, και ο λόγος που εύκολα θα μπορούσαμε να το ενσωματώσουμε, δεν χρησιμοποιώ τεχνική νοημοσύνη για να μπορέσει να μην έχει συσκευή την τελική απόφαση, αλλά ο γιατρός. Γι' αυτό και λέω ότι δρά συμβουλευτικά. Δηλαδή, εάν θες να προχωρήσεις και να τη βάλεις αυτή τη συσκευή σε νοσοκομεία ή διagnostικά κέντρα ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε, θα την τεστάρουν, αν θέλετε, πάλι με κλινικά αποτελέσματα, οργανισμοί οι οποίοι λέγονται notified bodies, και στην ουσία είναι κοινοποιημένοι οργανισμοί, δηλαδή υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένοι κοινοποιημένοι οργανισμοί. Αυτοί ακόμα, συσκευές οι οποίες βασίζονται στο AI για να πάρει απόφαση, δεν μπορούν να τους δοθεί άδεια να μπαίνουν, ας πούμε, σε χειρουργία. Έτσι.
1: Αυτό επομένως θα ανοίξει και πιο εύκολα το δρόμο, τουλάχιστον με την υπάρχουσα κατάσταση για τη συσκευή, για να φτάσει στους χώρους ιατρικών πράξεων.
2: Επομένως, αν αυτή την συσκευή πεις ότι, όχι πεις, δηλαδή την έχεις προσανατολίσει στο ότι είναι βοηθητική ή συμβουλευτικά σε ένα χειρουργό, αυτό πραγματικά δίνει άλλη διάσταση και διευκολύνει το χειρουργό και στη διάγνωση και στη λήψη αποφάσεων, που είναι πολύ σημαντικό. Μειώνει το κίνδυνο τοπικής υποτροπής, γιατί δεν ασχολείται, ούτε δεν δημιουργεί κίνδυνο διασποράς νεοπλασματικών κυττάρων. Δηλαδή
0: καταρχάς είναι μη επεμβατική.
2: Αυτό.
0: Εντελώς μη επεμβατική.
2: Είναι μη επεμβατική και σε πραγματικό χρόνο αυτό. Θα το έλεγα, ας πούμε, μια συσκευή, ας πούμε, που θα συμβάλλει στο προληπτικό έλεγχο.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αθώα μέτρηση.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Μια μη επεμβατική συσκευή, η οποία υποστηρίζει, ας πούμε, την προκλινική, αν θέλετε, διάγνωση. Κάπως έτσι.
1: Σε όλη αυτή τη διαδρομή, τώρα, προκειμένου και φαντάζομαι και την αγωνία που θα είχατε να επιβεβαιωθούν αυτά κτλ., θα υπάρχουν διάφορες στιγμές που σας έχουν μείνει στο μυαλό από τις δοκιμές, τα χειρουργεία κτλ. Θέλετε να μας πείτε κάποιο περιστατικό, κάτι, τι θα διαλέγατε, ας πούμε, από όλη αυτή την εμπειρία, από όλο αυτόν τον αγώνα για να φτάσετε να πείτε ναι? Δουλεύει, είμαι σίγουρος.
2: Οι πρώτες φορές που το έκανα, δηλαδή οι πρώτες 7-8 φορές, 7-8 περιπτώσεις που κάναμε, ας πούμε, σε νευροχειρουργική, για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν είχα ξαναμπεί ποτέ σε χειρουργείο να δω τέτοιου είδους επεμβάσεις. Δεν ήξερα και αν θα το αντέξω αυτό τελικά. Τελικά, εντάξει, okay, το συνήθισα αυτό, αλλά αυτό που είδα είναι ότι ήταν εξαιρετικά βοηθητικό, ειδικά σε νεοπλασίες ή καρκίνους, ας πούμε, του εγκεφάλου. Ήταν πολύ βοηθητική αυτή η συσκευή για το χειρουργό, γιατί ήξερε ακριβώς το πού ακριβώς θα πρέπει να κάνει την τομή. Γιατί ξέρετε, από ό,τι γνωρίζετε, στον εγκέφαλο είναι όλο αυτή η όγκη είναι χωροκατακτητική. Δηλαδή, κόβεις καθώς αφαιρεί ο χειρουργός ένα κομμάτι του, γιατί δεν μπορεί να τον αφαιρέσει όλο τον όγκο. Υπάρχει τρομερά, πάρα πολύ πυκνή νεύρωση. Οπότε δεν θες να κόψεις κάποιο νεύρο, το δοκιμάζεις, γι' αυτό και κρατάνε ώρα αυτά τα χειρουργία. Αλλά βοηθάει στο να επιλέξει τη διαδρομή από την οποία θα μπορέσει να τον εξαιρέσει τον όγκο με την ελάχιστη συμπτωματολογία. Δηλαδή να μην αποκόψει. Εκεί λοιπόν είχα δηλαδή πραγματικά δεχτεί ότι αισθανόμουν υπερήφανος ότι μπορούσα να βοηθήσω, να βάλω κάπου το χεράκι μου, να αφήσω ένα αποτύπωμα συμβουλευτικά έστω στον νευροχειρουργό τους, ο οποίος ας πούμε γιατρούς okay, έχουν φάει και αυτή τη ζωή τους πάνω σε κάτι. Για να έρθω ακριβώς στην ερώτηση να απαντήσω, αυτό που είχα δει είναι τις ευχαριστίες των ασθενών, ειδικά από καρκίνους του δέρματος, που οι δερματολόγοι χρησιμοποιούν, είναι καταρχήν μη επεμβατικοί δερματολόγοι, υπάρχουν και επεμβατικοί δερματολογία που κάνουν, αλλά κυρίως είναι μη επεμβατικοί και χρησιμοποιούν μια συσκευή που λέγεται δερματοσκόπιο και χρησιμοποιείται φυσικό φως, είτε πολλωμένο φως, και κυρίως κοιτάζουν την αιμάτωση γύρω από κάποια περιοχή ύποπτη, αν υπάρχει ή όχι. Μερικά πράγματα σε πολύ πρώιμο στάδιο δεν το καταλαβαίνεις ότι όντως έχει αιμάτωση. Αυτή. Η συσκευή εκεί πέρα το έβρισκε. Ο χειρουργός είχε εμπιστοσύνη λόγω της στατιστικής και το αφαιρούσε πριν ακριβώς εκδηλωθεί, και εκεί έπαιρνα τις ευχαριστίες των ασθενών, που για μένα ήταν ας πούμε, ηθική ανταμοιβή. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Σε πολύ πρώιμο στάδιο.
2: Σε πολύ πρώιμο στάδιο, ναι. Αυτό που λέμε.
0: Είναι δηλαδή, πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό είναι που μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Την ώρα που μετράτε τις ηλεκτρικές ιδιότητες, όπως λέτε, των κυττάρων σε ένα ιστό, μια φλεγμονή, μια ουλή, μια κίστη μπορεί να δώσει παρόμοιο σήμα με τον καρκίνο ή όχι?
2: Πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί στην ουσία πραγματικά πολύ καλή ερώτηση, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή, να βρούμε κάτι το οποίο είναι καρκινικό. Τα καρκινικά κύτταρα συμπεριφέρονται ακριβώς, έχουν μια συμπεριφορά πυκνωτή. Γιατί έτσι ακριβώς έχουμε προσομοιώσει την κυταρική τους μεμβράνη. Όμως, εάν μπορεί κάτι να υπάρχει ένας όγκος, αλλά να είναι καλοήθης όγκος. Δηλαδή, να είναι συμπαγής. Αυτή λοιπόν μας δείχνει πολύ διαφορετική τιμή στην διαφορά φάσης που σας είπα, στην τάση που εφαρμόζουμε και στην απόκριση που παίρνουμε. Αυτό το θήτα, αυτή η γωνία δηλαδή που μετράμε, τη διαφορά φάσης, έχει πολύ διαφορετικές τιμές για κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι δηλαδή στις μείον 90 μοίρες να είναι χωρητικοί πυκνωτές, τώρα τι σας λέω, δεν πειράζει. Είναι στις μείον 60, ας πούμε. Είναι κάτι φυσιολογικό. Οπότε ξέρεις αμέσως ότι είναι φυσιολογικό. Η καμπύλη είναι τελείως διαφορετική και αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τη σταδιοποίηση ή την, αν θέλετε, είναι κάτι προκαρκινικό, είναι κάτι που αγγίζει δηλαδή τα όρια του φυσιολογικού και του καρκινικού, γιατί και αυτό έχουμε δει πάρα πολλές. Αυτά όλα τα κάνουμε μέσα από στατιστική επεξεργασία μετά των δεδομένων και ξέρουμε πού θα θέσουμε το όριο για να μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι είναι ύποπτο, καρκινικό, ή κάτι είναι προκαρκινικό, ή κάτι είναι φυσιολογικό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και φυσιολογικά με κύστες. Η καμπύλη είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο κινούνται, δηλαδή η δομή και η τοπική και μοριακή κινητικότητα διαφέρει πάρα πολύ στο αν κάτι είναι φυσιολογικό ή κάτι δεν είναι. Δηλαδή τα καρκινικά κύτταρα, οι ανομαλίες δηλαδή των καρκινικών σχηματισμών, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις αλλαγές του πεδίου, γιατί σας είπα ότι βάζουν αλλασσόμενη τάση και τι κάνουν, ταλάντωση. Αυτό λοιπόν τους κάνει να συμπεριφέρονται λες και είναι πυκνωτές και όχι κάτι το οποίο είναι αγώγημο. Δεν πάει ακριβώς εκεί. Και έτσι λοιπόν, ανάλογα με την καμπύλη που βλέπουμε, πόσο είναι αυτή η διαφορά φάσης, το ποσοτικοποιούμε και λέμε είναι φυσιολογικό, είναι σε προκαρκινικό στάδιο, αγγίζει δηλαδή τα όρια του ύποπτου από το φυσιολογικό, και έτσι μπορούμε να κάνουμε μια σταδιοποίηση 4. Δεν έχουμε όμως καταφέρει, δεν έχουμε ασχοληθεί. Ο άνθρωπος, άμα θέλει, τα καταφέρνει όλα. Αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί στο να μπορέσουμε να κάνουμε διαφοροποίηση. Αν πρόκειται, ας πούμε, για βασικό κυταρικό, αν πρόκειται για κανθοκυταρικό, αυτά δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο ότι είναι ύποπτοι σχηματισμοί. Δεν έχω μελετήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
1: Δεν δίνει κάποιες περισσότερες πληροφορίες.
2: Ναι, δεν το έχω σχεδιάσει για να δίνει κάποια. Ναι, ναι. Γιατί είχα εντοπίσει σε αυτό. Στο είναι, δεν είναι και τα προκαρκινικά στάδια.
1: Στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι και η δουλειά του, να σου δώσει μια γρήγορη απάντηση. Αν θέλεις να πάρεις μια πολύ πιο αναλυτική, κάνεις βιοψία που σου δίνει και πάρα πολύ περισσότερες πληροφορίες.
2: Και το συγκρίνεις με αυτή τη μέθοδο. Ακριβώς. Ναι.
0: Οι γιατροί πώς το υποδέχθηκαν, πώς δεν υποδέχθηκαν αυτή τη συσκευή?
2: Κοιτάξτε, και αυτή πολύ καλή ερώτηση, γιατί σε αυτούς απευθύνεται βασικά. Είτε στα νοσοκομεία. Πάρα πολύ καλά. Στην αρχή ήταν δύσπιστη. Δηλαδή και ο τρόπος που έβαζα τη συσκευή, γιατί έπρεπε να κάνω εγώ σαν φυσικός, δηλαδή να κάνω τη συνδεσμολογία μέσα στο χειρουργείο ή μέσα στα εξωτερικά ιατρία, με κοιτούσαν περίεργα. Το να συνδέεις συσκευές, να κάνεις τις δοκιμές, να κάνεις αυτό που λέμε στη φυσική calibration, δηλαδή να κάνεις δηλαδή μια βαθμονόμηση του τι μετράς. Γιατί πάντα μετράς σχετικά στη φυσική. Δεν μετράς απόλυτες τιμές, δεν έχουν τόσο νόημα στη φυσική, μετράμε τις σχετικές τιμές. Οπότε θέλουμε να βαθμονομήσουμε τον αισθητήρα, να δούμε ότι όντως συμπεριφέρεται σωστά και οι μέτρες που θα πάρουμε θα είναι. Όλο αυτό έπαιρνε μια ώρα, μια προετοιμασία. Οπότε εκεί με κοιτάγανε με δυσπιστία. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήσαν και πολύ. Δηλαδή ήσαν εντυπωσιασμένοι, αλλά καλυμμένα.
1: Εντυπωσιασμένοι.
2: Μετά όμως επιφυλακτικοί πάρα πολύ. Μετά όμως
0: όταν μια αισιοδοξία.
2: Μπράβο. Μετά όμως, όταν είδαν ότι αυτό το πράγμα δουλεύει και δεν αστοχεί, δηλαδή δεν είναι τύχη αυτό που λέγαμε το 50% το νόμισμα, δεν ήταν νόμισμα και ήταν κάτι το οποίο έπεφτα μέσα. Δηλαδή, περιμέναν για ταχεία βιοψία που ήταν μισή ώρα σε κάποιο λεμφαδένα. Τους είχα δώσει την απάντηση σε 20 δευτερόλεπτα, ήταν γραμμένη η απάντηση στο logbook και κλεισμένη. Μόλις έρχονταν η απάντηση σε μισή ώρα, συμπίπταμε και σου λέει, κοίτα, γιατί να περιμένω μισή ώρα, θα μπορούσα να το είχα κάνει, αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, δηλαδή να μπει στα πρωτόκολλα τα ιατρικά, έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω ότι συμβάλλουμε, το έχουν αγκαλιάσει. Ήδη και χθες μίλαγα με έναν πλαστικό χειρουργό από το Μεταξά που είναι το ειδικό αντικαρκινικό ιστιτούτο και θέλουν και εκεί να το βάλουν μέσα στις δικές τους επεμβάσεις που κάνουν, γιατί τους ενδιαφέρει. Και άλλα ιδιωτικές κλινικές ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι και οι γιατροί, οι μάνατζερ της ιατρικής τους το έχουν δει ότι πραγματικά μπορεί να τους βοηθήσει στο ιατρικό, γιατί ξέρετε, μειώνει το κόστος θεραπείας, ελαχιστοποιείς, ας πούμε, το χειρουργικό χρόνο. Μπορεί να δουλέψει και σε συνθήκες εξωτερικού ιατρίου. Δηλαδή, αν πας σε κάποιο δερματολόγο και το έχει, μπορεί να σου πει με κάποια πιθανότητα 98% ότι αυτό που βλέπει δεν είναι κάτι άλλο. Πήγαινε στον κατάλληλο γιατρό να σε δει πάλι και αυτός με τα στάνταρ πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται. Επομένως, αυτή η χρήση της συσκευής σε ευρεία κλίμακα μπορεί να γίνει. Έναντι της ταχείας βιοψίας, ενώ το έχω δοκιμάσει, δεν ήταν πολλές περιπτώσεις. Ξέρω ότι δουλεύει, δηλαδή το έχω δει και αυτό. Δεν βασίζεται σε κάποια χημική συμπεριφορά, βασίζεται στη φυσική συμπεριφορά των κυττάρων, στην ταυτότητά τους, δηλαδή την ηλεκτρική που αφήνουν. Επομένως, αυτό έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Αυτό.
1: Η απάντησή σας φέρνει αυτόματα και την επόμενη ερώτηση. Τι χρειάζεται για να φτάσει η συσκευή στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία? Πόσο μακριά είμαστε από αυτό? Δηλαδή, το θέμα είναι μόνο να την αποδεχτούν? Χρειάζονται και άλλα βήματα από τη δική σας την πλευρά?
2: Χρειάζονται, και αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Χαίρομαι που με ρωτάτε για αυτά, γιατί στην ουσία να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Όταν λοιπόν έχεις μια συσκευή, επειδή ακριβώς εγώ είμαι πανεπιστημιακός, μόνο μέσω συνεργασιών και μνημονίων συνεργασίας μπορώ να το βγάλω, και εφόσον τηρηθούν όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου θα έχει πάρει θετική απόφαση, γιατί υποβάλλεις μια έκθεση, το πώς δουλεύει, τι κάνει ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να του πεις ότι θα βάλω 1000 βολτ να πάθεις ηλεκτροπληξία ή να πάθεις ηλεκτρόλυση, ας πούμε, στα κέντρα. Δηλαδή, το περιγράφεις αυτό, το Επιστημονικό Συμβούλιο σου δίνει την έγκριση, μετά πηγαίνεις στην Ηθική και Διοντολογία, είναι άλλη επιτροπή αυτή, και επομένως, μόλις περάσεις αυτές τις δύο επιτροπές, σου επιτρέπεται να κάνεις χρήση της συσκευής, χωρίς όμως να έχεις κάποιο εισόδημα. Δηλαδή,
1: είναι ερευνητικό πράγμα αυτό.
2: Ακριβώς. Είναι μια κλινική μελέτη, μια ερευνητική διαδικασία που κάνεις. Λοιπόν, μόλις το κάνεις αυτό και φτάσεις κάποια στατιστική ψηλή, οπότε βλέπεις έχεις ψηλές τιμές sensitivity και άρα μπορεί να είναι χρήσιμη διαγνωστική συσκευή, πρέπει μετά να πάρεις το λεγόμενο MDR. Δηλαδή, αυτό είναι το για medical devices, αυτό είναι το MD, ας πούμε. Για medical devices πρέπει να πάρεις ένα, όπως έχουν οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, ένα CE πίσω, ένα CE που βλέπεις. Αλλά αυτό για medical devices σημαίνει κοινοποιημένοι οργανισμοί, σημαίνουν πολλά έξοδα της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων.
1: Εκτός από τα έξοδα όμως, συμβαίνει και αναγνώριση της συσκευής και επιβεβαίωση ότι αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται κτλ.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι για το CE Mark που λέμε, μέσω του MDR CE Mark, και το Freedom to Operate. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάξεις αν η συσκευή σου χτυπάει σε κάποια πνευματικά δικαιώματα άλλη συσκευή που ήδη χρησιμοποιείται στο εμπόριο. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια. Η συσκευή, από τη στιγμή που υπάρχει λειτουργικό πρωτότυπο και μάλιστα δεύτερη version που το έχω ξανακαλυμπράρει με βάση τα αποτελέσματα τα πραγματικά που είχα και όχι αυτά τα θεωρητικά που είχα αναπτύξει πρώτα, δουλεύει καλύτερα στη δεύτερη version. Οπότε το working prototype είναι αυτό που μπαίνει σε αυτό που λέμε technical readiness 7. Είναι συνολικά 9 στάδια, είμαι στο 7ο γιατί έχω ένα working device και υπάρχουν και μελέτες. Τώρα τα επόμενα είναι αυτά που σας είπα, το Freedom to Operate και το CE Mark.
0: Άρα δεν αποκλείεται να τη δούμε.
2: Ναι, όχι αύριο το πρωί, αλλά εξαρτάται βέβαια αυτό που θέλω να πω και θέλω να τονίσω και μου δίνει την ευκαιρία και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, είναι ότι αυτή η συσκευή αποδεικνύει ότι η ελληνική έρευνα μπορεί να παράγει παγκόσμιας κλάσης τεχνολογία. Το θέμα είναι λοιπόν να δοθεί δρόμος στους επιστήμονες, δρόμος προς την αγορά εννοώ, και στον ασθενή, δηλαδή να φτάσει αυτή η συσκευή στο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ασθενή. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε και συνεργασίες, είτε με ερευνητικά ιδρύματα, είτε με πανεπιστημιακά ιδρύματα, είτε με επενδυτικούς φορείς, για να μπορέσουμε να καλύψουμε το δρόμο που χρειάζεται για τα άλλα δύο στάδια και τη χρηματοδότηση, για να μπορέσει αυτό να φτάσει στους ασθενείς, δηλαδή να γίνει ένα medical device.
1: Ναι, η συσκευή από την έρευνα να φτάσει στην αγορά, δηλαδή από το πείραμα να πάμε
0: στην παραγωγή της.
1: Στην παραγωγή, να γίνει προϊόν, ας
2: πούμε. Ακριβώς.
1: Ιατρικό προϊόν. Εργαλείο.
2: Mm-hmm. Ακριβώς αυτό.
0: Άρα εσείς είστε τώρα στα δύο τελευταία στάδια, όπως μας περιγράψατε.
2: Ναι.
0: Οι μελέτες, οι κλινικές συνεχίζονται.
2: Συνεχίζονται γιατί πρέπει, ας πούμε, να πείσουμε κι άλλους. Όχι να πείσουμε, θα πρέπει, ας πούμε, ενδιαφέρονται ήδη τώρα που αρχίζει και παίρνει μια δημοσιότητα η συσκευή, αρχίζει, παρουσιάζω σε συνέδρια. Εγώ είμαι πυρηνικός φυσικός και παρουσιάζω σε συνέδρια χειρουργικής. Κάνω το μάθημα, ας πούμε, αντίστοιχο μάθημα αισθητήρων σε πλαστική χειρουργική που είναι σε μεταπτυχιακό του ΑΠΙΘΙΤΑ της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, έχω αρχίσει και μπαίνω στην ιατρική τεχνολογία, δηλαδή κάνω τον εαυτό μου απαραίτητο εκεί. Επομένως, ας πούμε, σημαίνει ότι δεν προέκυψε από το πουθενά εκεί σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια συνεισφορά. Άρα λοιπόν και αυτή τη γνώση την αξιοποιώ με σκοπό να το κάνουμε αυτό να φτάσει πραγματικά στον ασθενή και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Όσο περισσότερο αναγνωρίζεται η αξία της συσκευής στην πράξη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα να τη δούμε και σαν προϊόν, πιστεύω. Το ευχόμαστε ολόψυχα.
0: Δουλεύετε πάντως από το 2011 με τέτοιου είδους ιδέες, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το 2011 ήταν η πρώτη αφορμή. Δούλεψα πραγματικά το 2017. Για να μην λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το 2017, μετά ακριβώς από το 2017 που είχαμε αυτή την κουβέντα με τον νευροχειρουργό, ας πούμε, πήρα εκπαιδευτική άδεια ένα χρόνο, προβλέπεται βέβαια αυτό, από το Πανεπιστήμιο. Οπότε είχα όλο το χρόνο να δουλέψω και να συνεργαστώ με το Πανεπιστήμιο για να μπορέσω να βγάλω την πατέντα, να την γράψω, να την κατοχυρώσω και μετά να προχωρήσω.
0: Επειδή κοντεύουμε στη δεκαετία. Τι σας κρατάει πίσω, η χρηματοδότηση?
2: Η χρηματοδότηση για τα τελικά στάδια είναι μέχρι τώρα, δηλαδή συνεχώς πληρώνουμε χρήματα, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή δουλεύουμε, πληρώνουμε, χρησιμοποιούμε πράγματα, ας πούμε, που υπάρχουν, προσπαθούμε να κάνουμε μια σύνθεση. Τώρα αυτά τα κομμάτια, αν δεν υπάρχει επενδυτής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καλύψεις από προσωπικά σου.
1: Εγώ θα αλλάξω λίγο την ερώτηση της Ειρήνης και θα σας ρωτήσω τι σας κρατάει μέσα, γιατί ξέρω πολύ καλά και από άλλες συζητήσεις με ανθρώπους που κάνουν αντίστοιχα πράγματα με εσάς, πόσο δύσκολο είναι όταν δουλεύεις μόνος σου στην πραγματικότητα ή με μια μικρή ομάδα, δεν το ξέρει κανείς, έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Τι είναι αυτό που σας κάνει να αντέχετε τόσα πολλά χρόνια όλοι εσείς και εσείς τώρα συγκεκριμένα?
2: Δηλαδή, πραγματικά αυτό που με κάνει είναι, ας πούμε, η ευγνωμοσύνη του κόσμου σε κάποιον, ναι, δηλαδή, που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, έστω και ένας να είναι αυτός. Δηλαδή, η ευγνωμοσύνη του ότι μπράβο, ρε παιδί μου, μας βοήθησες στο να το ανοιχνεύσουμε κάτι εύκολα και να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να περιμένουμε, το οποίο είναι πολύ ψυχοφθόρο, να περιμένεις τώρα ένα μήνα ή 40 μέρες για να δεις τα αποτελέσματα. Τους καθησυχάζεις δηλαδή με κάποιον τρόπο και ο γιατρός ο ίδιος που το έχει αποδεχτεί και ξέρει τη στατιστική, ξέρει να διαβάζει γιατί και αυτός έρευνα κάνει, οπότε μπορεί να τους καθησυχάσει και πραγματικά κατά 98% έχουμε πέσει μέσα. Οπότε αυτό είναι για μένα μεγάλη πηγή κουράγιου για να μπορέσω να συνεχίσω και προστίθονται συνεχώς νέα άτομα στην ομάδα και νεαροί επιστήμονες οι οποίοι είναι η ελπίδα και το μέλλον της έρευνας και άνθρωποι, ας πούμε, από διάφορες ειδικότητες.
1: Να κάνω εδώ τώρα μια ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό. Είναι λίγο ιδιαίτερη από ποια άποψη. Συνδυάζω και το προηγούμενο podcast. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για κάτι πολύ θεωρητικό που οι περισσότεροι άνθρωποι το ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τώρα, Ειρήνη, μιλάμε για κάτι εξαιρετικά πρακτικό,
0: ναι,
1: που ο καθένας από εμάς μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά και πολύ εύκολα. Το αποτέλεσμα της, ναι, έρευνας, έτσι.
2: Και αυτό είναι που τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει πώς δουλεύει η μηχανή, η συσκευή, η ιατρική, τον νοιάζει ότι δουλεύει. Αυτό. Και να δίνει κάποια αξιόπιστα αποτελέσματα.
1: Τι αίσθηση σας δίνει να ασχολείστε με δύο διαφορετικούς κόσμους, τόσο πολύ διαφορετικούς?
0: Ένα εντελώς θεωρητικό και ένα εντελώς πρακτικό.
2: Λοιπόν, δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το περιγράφεται. Δηλαδή,
1: είναι όπως το εισπράττουμε εμείς, γι' αυτό,
2: ναι,
1: θέλω,
2: ναι, ναι,
1: τη δική σας,
2: ναι,
1: οπτική.
2: Ίσως. Ας πούμε και στην πυρηνική φυσική που ασχολούμαι, στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, πειραματικός φυσικός είμαι. Για να μπορέσουμε λοιπόν εμείς με τα μέσα που έχουμε να ανιχνεύσουμε σωματίδια, πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλή γνώση θεωρητική. Δηλαδή του τι θέλουμε να μετρήσουμε, πώς θα το μετρήσουμε και τι ακριβώς θα κάνουμε, οι πυραμιδικές μέθοδοι που είναι διαθέσιμες να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να το μετρήσουμε αυτό. Επομένως αυτό είναι πάλι πειραματικό, δηλαδή είναι πρακτικό. Όμως η διαφορά είναι ότι το μεν ένα είναι η βασική έρευνα, αυτό που γίνεται στο ΣΕΡ, δηλαδή πολύ ωραία, θα βρω ένα μηχανισμό για το πώς, ας πούμε, δουλεύει το Higgs. Τι είναι το Higgs, τι μας δίνει σε θεωρητικό επίπεδο, αυτό λέγεται βασική έρευνα. Χρησιμότητά του είναι, όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά, ίδιο με ένα μωρό. Δεν περιμένεις πολλά, αλλά είναι το μέλλον σου. Η άλλη έρευνα είναι εφαρμοσμένη. Δηλαδή, παίρνουμε λοιπόν για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε κάτι τόσο πολύ δομικό, σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη φυσική. Αρκετά καλά, έχουμε 30-35 χρόνια στην έρευνα, στη φυσική, οπότε μπορούμε να καταλαβαίνουμε λίγο τις διαφορές και να φτιάξουμε κάτι στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας. Γι' αυτό ακριβώς ο κόσμος το καταλαβαίνει καλύτερα αυτό, εφαρμοσμένη έρευνα. Και τα δύο είναι πειραματικά, γιατί εγώ είμαι πειραματικός φυσικός, επομένως είμαι πρακτικός άνθρωπος.
1: Αυτό ήθελα να εκμεύσω, πώς τελικά κάτι που ενώ στα δικά μας μάτια μοιάζει θεωρία για το σύμπαν, τελικά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα πεδία και να δούμε στην πράξη την αξία του πάνω μας, κυριολεκτικά πάνω μας.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, στο CERN, σας είχα πει, ας πούμε, είχαμε τις CCD κάμερες. Αυτά τα έχουν, δηλαδή, αυτό, οι CCD κάμερες που είναι charge coupling devices, ας πούμε, στην πράξη, τι σου λέει, πάλι για το CERN θα μιλήσω. Στην πράξη, ας πούμε, μπορείς να ανιχνεύσεις σωματίδια σε μηδενικό φως. Αυτό τώρα το πήρανε σαν προϊόν, αυτό που χρησιμοποιήσαμε εμείς σε ανιχνευτές τότε στο CERN, τη δεκαετία του 95, 90 με 2000, ας το πω έτσι, αφού είπα δεκαετία. Αυτό λοιπόν το πήρανε και το κάνανε εμπορικό προϊόν. Δηλαδή το έχει οποιαδήποτε κάμερα, την ανοίγει σε 0 lux και παίζεις. Είναι συσκευή που έχει έρθει σαν αποτέλεσμα της έρευνας στη φυσική υψηλών ενεργειών. Ένα παράδειγμα σας έδωσα.
1: Λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε στο τωρινό podcast. Όποιος θέλει μπορεί να βρει και το άλλο και να το ακούσει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι για τη συσκευή δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να βρεθεί η χρηματοδότηση, ώστε να βγει όντως στην παραγωγή, να γίνει κτήμα όλων όσοι επιθυμούν. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και να φτάσει στο να εξυπηρετεί τον καθένα μας. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, είναι χρήσιμο και σε πρώιμη ανίχνευση, αλλά και την ώρα ενός χειρουργείου, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, ο καρκίνος του μαστού, που είναι κάτι που επιβαρύνει πάρα πολύ και πάρα πολλές γυναίκες, φανταστείτε να μην γίνει σωστά η εκτομή, πόσο οδυνηρό είναι για μια γυναίκα, έτσι.
2: Και εκεί ήταν, ας πούμε, δηλαδή, και πέρα από το νευροχειρουργικά που σας είπα, και στο καρκίνο του μαστού ήθελα να δώσω μια λύση, αλλά δεν μπορώ τώρα με τα μέσα που έχω, δηλαδή και την έρευνα που έχω κάνει, να μπορέσει να πάει κάτω από τα 3 εκατοστά. Υπάρχουν λύσεις, έχω σκεφτεί σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Ναι, αλλά
2: δηλαδή,
0: και την ώρα της εκτομής είναι χρήσιμο.
2: Αυτό είναι όντως.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Όντως. Γιατί εκεί υπάρχει πρωτόκολλο. Πας ένα εκατοστό γύρω-γύρω από αυτό και έχεις πολύ μεγάλη πιθανότητα να τα
0: κάνεις. Και αν δεν είναι 1 και είναι 1,5.
2: Αυτό λέμε. Ή να είναι 1,1, να σας πω εγώ.
0: Ναι.
2: Αυτό. Εκεί λοιπόν, αντί να βασιστεί σε κάτι υποκειμενικό, βασίζεσαι σε μια αντικειμενική μέτρηση. Οπότε καθορίζεις το όλο πρωτόκολλό σου, το προσαρμόζεις με βάση μια συσκευή η οποία σου έχει δώσει μια μέτρηση. Οι γιατροί είναι και αυτοί τεχνολόγοι, ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν, εφαρμοστές της τεχνολογίας, να τους πω έτσι. Επομένως, γνωρίζουν πολύ καλά πώς θα πάρουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, γιατί εκείνη την ώρα είναι που πρέπει να πάρεις την απόφαση.
0: Ακριβώς.
2: Και όχι ένα μήνα μετά.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάζω πράγματα και να ευχηθώ και εγώ το καλύτερο και για εσάς.
1: Να είστε καλά.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Στράκι.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Wilde. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτη και Ραδιοπαλμή, 45 λεπτά μετά τις 11, Παρασκευή 22 Μαΐου. Και με 151 βουλευτές η απόφαση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ο Ανδρουλάκης, ενώ έχει προηγηθεί και κόντρα με το Βορύδη.
1: Σαν μια σκιά που πέφτει πάνω σε καθαρό γυαλί και σε παλιό καθρέφτη.
0: Στο πολιτικό πεδίο έχουμε βεβαίως έντονο και προσκήνιο και παρασκήνιο. Χθες ανακοινώθηκε και το κόμμα Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, αυτή είναι η ονομασία και σύμβολο του νέου φορέα, ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Αναμένεται και η ανακοίνωση του ονόματος για το κόμμα Τσίπρα. Πότε είναι αυτό, είπαμε, νομίζω 26 Μαΐου, την Τρίτη. Και ψιθυρίζεται, ακούγεται ότι στις 29 του Μάη, ανήμερα της επετείου της άλωσης της πόλης, θα έχουμε ανακοινώσει και από τον Αντώνη Σαμαρά. Κάτι βέβαια δεν είναι ακόμη.

0: τριτών μα.
1: Στα δικά μας τώρα, αρκετά είναι τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Να πούμε ότι συνεχίζεται η έλευση των Τούρκων επισκεπτών για τον Μπαϊράμι. Ομιλείτε τουρκικά αυτές τις ημέρες όσοι κυκλοφορείτε στην στοιχείο. Από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι ήταν πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο θα αρχίσουμε να προσεγγίζουμε από σήμερα. Είναι και το χωροταξικό του τουρισμού. Έχουμε την παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορειοανατολικού Αιγαίου, που αναφέρεται στις προβλέψεις που υπάρχουν και σημειώνει ότι θα αντιμετωπιστούν, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ως τοπικές κοινωνίες σημαντικά προβλήματα σε περίπτωση που κλειδώσει το χωροταξικό του τουρισμού όσο έχει και δεν γίνουν αλλαγές, διότι αντιμετωπίζεται το Βόρειο Αιγαίο σαν άλλα μεγάλα τουριστικά νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κέρκυρα. Ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιών μας. Θα μας πει περισσότερα ο στρατής Μανολακέλης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, στη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα θα συζητήσουμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον πρόδρομο Μανολάκη. Αρκετό καιρό έχουμε να τα πούμε τον κύριο Μανολάκη. Έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά και τις υδρευτικές ανάγκες της Χίου. Να δούμε τι γίνεται και με το έργο της τηλεμετρίας. Ένα έργο το οποίο αποσκοπεί και στον περιορισμό των διαρροών. Μεγάλος βραχνάς και χρόνιος βραχνάς αυτός για τις διοικήσεις της ΔΕΙΑΧ. Πάμε προς το παρόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χωροταξικό στον τουρισμό με τον κύριο Στρατή Μανώλα Κέλλη, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο συγκεκριμένος φορέας έχει κάνει τις παρεμβάσεις του και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Κάποιες λήφθηκαν υπόψη, πολλές άλλες δεν λήφθησαν υπόψη, από όσο καταλαβαίνω και από την ανακοίνωση που εκδώσατε χθες, κύριε Μανώλα Κέλλη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζετε στο σχεδιασμό που έχει γίνει?
2: Νομίζω είναι αρκετά και γι' αυτό κιόλας έχουμε καταθέσει ένα πολύ συνεκτικό κείμενο 4,5 σελίδων με παρατηρήσεις και από εκεί πέρα ένα δελτίο τύπου προς εσάς ώστε να το αναδείξετε και να πάρουν και γνώση οι πολίτες που επηρεάζονται από όλο αυτό το... Να το πω, τη λέλαπα που θα έρθει το επόμενο διάστημα. Και τι θέλω να πω. Αλλάζει η αρτιότητα στην εκτός σχεδίου περιοχή σε αναγνωρισμένους δρόμους και γίνεται από 4 στρέμματα, αλλού 8 και αλλού 12 στρέμματα αρτιότητα για να γίνει τουριστική κατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή, από όσο βλέπω εδώ και τον πίνακα που έχω, για τη Δημοτική Ενότητα Χίου και Αγίου Μηνά, η αρτιότητα είναι 12 στρέμματα. Σε όλες τις άλλες περιοχές 8, ενώ μέχρι πρότινος ήταν 4, έτσι.
1: Ναι.
2: Και βάζω εγώ το ερώτημα, ποιος πολίτης στοιχείο έχει 12 στρέμματα πάνω σε αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος. Και να, είναι και να έρθουν μετά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ή τα ΣΦΑΠ και να πούνε ότι είναι και τουριστική περιοχή για να μπορέσει να οικοδομήσει τουριστική κατοικία. Επομένως, ο τουρισμός για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ή αυτές που θέλουν να κάνουν μια επέκταση, μιλάω για την εκτός σχεδίου περιοχή, πάβει να υπάρχει.
1: Μάλιστα. Για τους άλλους οικισμούς...
2: Ούτε στη Λέσβο νομίζω υπάρχει, ούτε στοιχείο υπάρχει αυτή η αρτιότητα πάνω σε αναγνωρισμένο δρόμο, είτε σε επαρχιακό είτε σε αναγνωρισμένους αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι είναι ελάχιστοι. Αν υπάρχουν κιόλας.
1: Για τις άλλες δημοτικές ενότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αναπτυσσόμενες, ποιο είναι το όριο?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Ποιο είναι το όριο?
2: Για τις περισσότερες είναι 8 στρέμματα.
1: 8 στρέμματα.
2: Για αυτές που σας είπα, για τη Δημοτική Ενότητα Χίου και Αγίου Μηνά, βλέπω ότι είναι 12.
1: Ναι, που είναι στην ουσία και το κομμάτι της Χίου που μέχρι τώρα είχε αναπτυχθεί τουριστικά. Στα υπόλοιπα είχαμε πολύ μικρές μονάδες.
2: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο εξισώνει την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα με τα νησιά τα δικά μας, τα οποία δεν νομίζω ότι έχουμε την ίδια ανάπτυξη, όταν οι αφήξεις τουριστών είναι περίπου για την περιφέρειά μας 20.000 τουρίστες, τη στιγμή που το Νότιο Αιγαίο έχει 2,5 εκατομμύρια. Επομένως θεωρούν αναπτυγμένη περιοχή τόσο τη Χίο, τη Λέσβο και την Σάμο, όσο το ίδιο με τη Ρόδο. Mm-hmm. Και οπότε και γι' αυτό έχουμε μπει σε τέτοιο και γι' αυτό ζητάμε ότι υπάρχει ανισότητα μεταξύ αυτών, μεταξύ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, έτσι.
1: Αυτό το οποίο εσείς επισημάνατε, τι απάντηση πήρατε στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης και πόσο κοντά είμαστε στο να κλειδώσουν όλες αυτές οι προβλέψεις και να γίνουν στην ουσία νόμος του κράτους?
2: 25 Μαΐου λίγη, ναι. Ουσιαστικά δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι κάποιες παρεμβάσεις στο Υπουργείο, δεν είναι σε διαβούλευση πλέον, είναι έτοιμο προς υπογραφή. Mm-hmm. Να πω ένα άλλο κομμάτι, δεν πήραμε καμία απάντηση, έτσι, διότι και εμείς το ξαναστείλαμε χτες. Είναι περίπου για μία εβδομάδα ανέβηκε στην πλατφόρμα. Δεν ξέρω και αν θα απαντήσει. Γι' αυτό και καλούμε την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά πρώτον, γιατί είναι η καθήλυνα αρμόδια, mm-hmm. τους βουλευτές και τους δήμους να πάρουν θέση. Δημόσια. Δηλαδή, αν μείνει αυτό, όπως σας είπα, η ιδιωτική τουριστική κατοικία των μικρών οικογενειών, η οικογενειακή, να το πω, επιχείρηση θα σβήσει.
1: Και ήδη οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα έχουν εμπόδια στην επέκτασή τους, όπως μας λέτε. Δηλαδή...
2: Και σας είπα, ναι, ναι. Ναι.
1: Από την περιφέρεια υπήρχε κάποια ανταπόκριση από τους βουλευτές?
2: Όχι,
1: δηλαδή θέλω να πω...
2: Στείλει, αυτό ακούστε, είχαμε στείλει και πριν 2 χρόνια όταν ήταν η διαβούλευση. Mm-hmm. Τότε είχαμε, να πω ένα άλλο, είχαμε αντιδράσεις στο ότι απαγορευόταν κάθε τουριστική δραστηριότητα σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες που είχαν απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από τα σύνορα. Είχαμε πει τότε ότι η διάταξη αυτή εγείρει εθνικό θέμα. Αυτό ήταν το μόνο που έχει απαλληφθεί από το άρθρο 6 της τότε διάταξης, αλλά μπήκε ένα άλλο άρθρο το οποίο τι λέει, λέει ότι σε νησιά τα οποία είναι μικρότεροι των 1000 στρεμάτων, έχετε αρκετά νομίζω συμπλέγματα στις συνούσες, θα επιτρέπεται μία τουριστική κατοικία υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος προλάβει θα κάνει μία τουριστική κατοικία. Και ποιος θα προλάβει? Αυτός που θα νοικιάσει ή θα αγοράσει ένα τέτοιο νησάκι. Επομένως μιλάμε για Έλληνες κρίσους, για Τούρκους, για Εβραίους, για Ρώσους, οτιδήποτε. Ένας που θα προλάβει να μπορέσει να δομήσει μία τουριστική έπαυλη. Γίνεται ένα άλλο θέμα εκεί πέρα, το οποίο και αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Εμείς κρόουμε τον κόδωνα του κινδύνου, από εκεί πέρα.
1: Να ρωτήσω εγώ και κάτι άλλο. Με αυτούς τους όρους, τους περιοριστικούς, όπως είπατε και εσείς, με τα 12 στρέμματα ή με τα 8 στρέμματα, μήπως τελικά οδηγούμαστε και σε ένα άλλο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που θα ξεφεύγει από αυτό που λέμε μικρομεσαίος επιχειρηματίας και θα μας πηγαίνει σε άλλες κατηγορίες? Από αυτούς που έχουν χρήματα για να συγκεντρώσουν και περισσότερη έκταση γη και λοιπά και να κάνουν τα όποια συγκροτήματα.
2: Ναι, προφανώς. Εντάξει, ναι.
1: Θεωρείτε ότι αυτή είναι η στόχευση?
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος άλλος εκεί πέρα.
1: Σας ρωτώ επειδή, εν πάση περιπτώσει, έχετε την εικόνα τη συνολική μέσα από τη δράση του τεχνικού κόσμου.
2: Να μην μπορώ, δηλαδή, να μην λίγο πολύ οδηγούνται
1: εκεί. Εκεί πάμε. Λοιπόν, άρα εσείς καλείτε σε γρήγορση. Το θέμα είναι ότι είμαστε όχι στο παραπέντε, στο παραένα πια.
2: Κοιτάξτε, από τη μεριά, να το πω κι αλλιώς, η κυβέρνηση το είχε βγάλει πριν 2 χρόνια σε διαβούλευση και δεν αντέδρασε κανένας από τη δική μας περιφέρεια. Να το πούμε και αυτό. Εμείς είχαμε κάνει τις παρεμβάσεις, είχαμε πει τις απόψεις μας, είχαμε δώσει προς τους Δήμους και τις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μια αγρανάπαυση, να το πω.
1: Η αγρανάπαυση πληρώνεται. Όμως. Λοιπόν, και τώρα είμαστε στο ταμείο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και υποθέτω ότι θα έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα θέματα, γιατί με το χωροταξικό τρέχουν πολλά και σε πολλά.
2: Το επόμενο διάστημα, σε περίπου 1-1,5 μήνα, θα παρουσιαστούν και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που και εκεί.
1: Εκεί θα είναι τα μεγάλα γλέντια, νομίζω.
2: Ακριβώς. Ναι. Όπως το λέτε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Και φτάνουμε λοιπόν να ζούμε σε μια χώρα που ο χωροταξικός σχεδιασμός σε κάθε πεδίο είναι αναγκαίος, αλλά έτσι όπως γίνεται, αντί να πηγαίνουμε σε πιο βελτιωμένες καταστάσεις, οδηγούμαστε σε πολλούς αποκλεισμούς που δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν τελικά και ποιους θα ωφελήσουν. Εγώ μπορώ να κάνω κάποιες υποθέσεις, αλλά εγώ είμαι εγώ. Το θέμα είναι τι λένε οι θεσμικοί φορείς. Και αυτό το ζήτημα το ανέδειξε ο κύριος Μανολακέλης από το ΤΕΕ. 2 χρόνια τώρα είναι αυτή η ιστορία με τα χωροταξικά του τουρισμού. Ποια ήταν η αντίδραση της περιφέρειας, των βουλευτών, των δήμων?

Η ώρα είναι 12, είναι ώρα να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσουν τίτλοι τοπικών ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα.

0: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
1: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου λόγω έργων, στην διασταύρωση της Στιβών με την Παναγίτσα Αλβάριου στο Περιστέρι και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό η σύσταση εξεταστικής επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος, τόνισε πριν την αποχώρησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για την δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι έτοιμος να αποδείξω την αθωότητά μου, δήλωσε εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη, αναφέροντας ότι επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλοπε σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε Αγία Μαρίνα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Καβούρη και Κοροπή λόγω βλάβη στο δίκτυο. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σε λίγη ώρα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank, ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από τη μία το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις δύο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίου και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Τώρα, ο Ολυμπιακός αναζητά απόψε την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στο πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 τη Φενέρμπαχσε. Στις 9, στον δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τσούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΣΑΕΛ με 3-2. Η Club Breeze ήρθε ιζόπαλη με την Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του κατέκτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Αϊθαλής Πορτογάλος Superstar σκόραρε 2 φορές. Η Αλ Νάσρ επικράτησε με 4-1 εντός έδρας απέναντι στην Ντάμακ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και super τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριν 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες αναμένεται να έρθουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στοιχείου, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Μυτιλίνη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίου κατασκευάζει διένθεση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διένθεσης δασών Χίου Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρου 2026 ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους νομούς, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητα στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, οι μεστούσοι αυτονομούνται για μία ακόμη φορά και την Κυριακή σε 9 το πρωί καθαρίζουν εθελοντικά το λιμάνι των μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουζών κ. Μάρκος θα τελέσει σήμερα Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην περιοχή και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα έξω από το λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 ετό άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές και καταιγίδα το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 74%. Αύριο Σάββατο καιρός έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες. Η άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία
11: παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Χαιρετίζω Ραδιο Παλμή, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 12. Εν ώψη καλοκαιριού, ποιο είναι το θέμα της περίοδου που μας απασχολεί όχι μόνο φέτος, χρόνια τώρα, το υδρευτικό. Πώς θα τα πάμε φέτος, που εν πάση περιπτώσει είχαμε και υψηλά ποσά βροχής και στο νησί μας. Από εκεί και πέρα όμως, το ζητούμενο είναι η διαχείριση, τα υδροληπτικά έργα που έχουμε, ο συνδυασμός όλων σε σχέση και με τις υποδομές. Και πάμε λοιπόν σε αυτό το πρίσμα να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον πρόδρομο Μανολάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στην καθιερωμένη κατέτος συζήτηση.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ναι, το θέμα είναι να δούμε αν είμαστε ένα βήμα μπροστά, κύριε Μανολάκη, και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο για τους πολίτες. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για φέτος, τα νερά που έπεσαν, τα νερά που συγκεντρώθηκαν στα φράγματα, τα υδροληπτικά έργα που έχετε στη διάθεσή σας είναι αρκετά για να μπορέσουμε τουλάχιστον να βγάλουμε το καλοκαίρι και τους πρώτους συνοπορεινούς μήνες χωρίς άγχος?
1: Πιστεύω ότι τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν, μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τη φερινή περίοδο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εξεφεύγουμε από το πλαίσιο το οποίο έχουμε, που σημαίνει ότι πρέπει η εξοικονόμηση να είναι ο κυρίαρχος στόχος μας.
0: Έχουμε αυτή τη σεζόν ένα πρόσθετο υδροληπτικό έργο σε σχέση με πέρσι?
1: Πρόσθετο υδροληπτικό έχουμε ουσιαστικά την πλήρη λειτουργία της αφαλάτωσης στο Θεοδοσίου, όπως λέμε, η οποία μπορεί να μας δώσει, πλέον έχουμε πλήρη δυναμικότητα, άρα μπορεί να προσθέσουμε στο δίκτυο μέχρι και 1800 κυβικά ημερησίως, γιατί ολοκληρώσαμε τον διπλό υποθαλάσσιο αγωγό και λύσαμε το πρόβλημα που, όπως ξέρετε, υπήρχε από την κατασκευή της εγκατάστασης. Αυτό είναι το καινούριο. Όπως το είπατε πολύ σωστά, ότι τα φράγματά μας, οι λινοδεξαμενές μας, έχουν φτάσει σε πάρα πολύ ψηλό βαθμό πλήρωσης.
0: Ο Κατράρης πού βρίσκεται?
1: Ο Κατράρης είναι ανέλπιστα ψηλά. Αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία όσον αφορά την υδροδότηση εκεί περιοχής μαστιχοχωρίων και ενός κομματιού της Ιωνίας που υδροδοτούμε εκεί την περιοχή. Αλλά όπως είπα και πριν, το ότι είχαμε μια πολύ καλή περίοδο βροχοπτώσεων μας δίνει μια άνεση για τη φερινή περίοδο που έρχεται. Αυτό όμως δεν μας βγάζει από το πλαίσιο ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη χρονιά.
0: Ναι, βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση, που συνήθως εσείς μέσα στο Μάη βγάζετε την πρώτη ανακοίνωση και λέγατε ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα αρχίσουμε να έχουμε περιορισμούς στην άρδρευση κλπ. Τώρα θα...
1: Τα μέτρα αυτά εξακολουθούν και ισχύουν, και όσοι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με την υπηρεσία λαμβάνουν αυτή την απάντηση. Ναι. Εξακολουθούμε και δίνουμε όρια όσον αφορά την κατανάλωση στα αρδευτικά δίκτυα, γιατί όπως είπα και πριν, δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Το ότι είχαμε μια καλή χρονιά δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας βγάλει από το πλαίσιό μας.
0: Γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει του χρόνου. Βέβαια, το ζητούμενο είναι αν δρομολογούνται και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, κύριε Μανολάκη. Και χθες μας εστάλει ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια που λέει ότι θα δοθεί μια συνέντευξη την επόμενη εβδομάδα από τον Περιφερειάρχη για έργα τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Και αναφέρεται ειδικότερα σε προτάσεις που βασίστηκαν στο βαθμό ωριμότητας υπαρχουσών μελετών και αφορούν πολλές περιοχές του Βορείου Αιγαίου, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται ούτε ο Δήμος Χίου, ούτε η ΔΕΙΑΧ. Γιατί, ξέρετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το είδαμε με έκπληξη αυτό το κείμενο, αυτό το δελτίο τύπου. Θέλω να πιστεύω ότι...

0: και καινούργια υδροληπτικά έργα. Άρα νομίζω ότι ήταν μάλλον ένα λάθος το οποίο δεν πρέπει να πάρει και μεγαλύτερη διάσταση.
1: Ναι. Για να δούμε λοιπόν τα 5,5 εκατομμύρια έργα που έχετε εντάξει στο ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου. Ποια είναι και για ποια λέτε ότι έχετε μελετητική ορίμανση για να διεκδικήσετε 15 εκατομμύρια.
0: Αυτά τα οποία έχουμε ήδη ενταγμένα είναι τα σχεδόν 3 εκατομμύρια για τα όμβρια, για τα δίκτυα όμβριων, δηλαδή στην στον αναστικό ιστό θα γίνει επέκταση των δικτύων όμβριων, που είμαστε πολύ κοντά στο να το δημοπρατήσουμε αυτό το έργο, και άλλα 2,5 εκατομμύρια που είναι τα δίκτυα ίδρευσης. Έχουμε στο επόμενο συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, θα γίνει έγκριση των λευκών δημοπράτησης. Αυτά τα δύο έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής. Στην επόμενη πρόσκληση διεκδικούμε σχεδόν άλλα 3,5 εκατομμύρια για αντικατάσταση δικτύων ίδρευσης σε όλη την έκταση του νησιού. Θέλουμε για την απολύμανση των δικτύων μας άλλο 1,5 με 2 εκατομμύρια. Και είναι βέβαια και το μεγάλο έργο του Ναγού, το οποίο θα είναι περίπου της τάξης των 5 εκατομμυρίων. Αυτά σίγουρα πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να τα εντάξουμε, δηλαδή, και έπονται και κάποιες γεωτρήσεις και μικρότερες παρεμβάσεις.
1: Όταν λέτε το έργο του Ναγού, αναφέρεστε στη δημιουργία του δικτύου.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο συνδέεται και με το έργο το οποίο έχει στο στάδιο της μελέτης η περιφέρεια για το Σαραπιό. Ή είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή.
0: Δεν είναι διαφορετικό.
1: Γιατί δεν είναι εξάντλητα και τα νερά της Βόρειας Χίου του συγκεκριμένου τμήματος.
0: Σε αυτή τη φάση που μιλάμε, ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι ότι θα είμαστε μπροστά όσον αφορά την περιφέρεια για το φράγμα του Σαραπιού στο οποίο αναφέρεστε. Να. Άρα σημαίνει ότι εμείς θα μπορούμε, και εδώ να τονίσω, να δίνουμε την υπερχείληση της πηγής του Ναγού κατά την χειμερινή περίοδο απευθείας στο δίκτυο, δηλαδή να τροφοδοτήσουμε τον αστικό ιστό με πολύ καλή ποιότητα νερό κατά τους χειμερινούς μήνες, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό, και σε δεύτερη φάση, όταν γίνει το φράγμα του Σαραπιού, θα έχουμε έναν αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα μπορούμε το περίσσευμα να το αποθηκεύουμε εκεί και να το δίνουμε στην κατανάλωση κατά την δύσκολη θερινή περίοδο.
1: Θα κουμπώσει το ένα έργο τότε με το άλλο. Βέβαια, επειδή έχουν υποθεί πολλά στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα, το κόστος μεταφοράς του νερού από τον Αγό είναι λογικό, είναι σε λογικά πλαίσια ή θα σημαίνει, γιατί θυμάμαι και παλαιότερα που υπήρχαν δύο λογικές που συγκρούονταν, αφαλατώσεις ή μεταφορά νερού από την Βορειοανατολική Χίο, και κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί και οι αφαλατώσεις να είναι πιο φθηνές. Τι λένε οι δικές σας οι μελέτες?
0: Λοιπόν, το ερώτημα το οποίο θέτετε είναι πάρα πολύ λογικό και εύλογο, αλλά εγώ θα πω το εξής, ότι πλέον η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το ισοζύγιο, δηλαδή το τι έχουμε και το τι μπορούμε να δώσουμε στην κατανάλωση και το τι ζητάει η κατανάλωση, δεν μας δίνει πολυτέλειες. Δηλαδή εμείς πρέπει οτιδήποτε υδροληπτικό έχουμε να το αξιοποιήσουμε, και όταν φτάσουμε πλέον στη λογική του κόστους, γιατί αν θυμάστε πολύ καλά το είπατε ότι για τις αφαλάτωσες λέγαμε το ίδιο. Πράγματι η τιμή του κυβικού στην αφαλάτωση είναι πολύ μεγαλύτερη από μια γεώτρηση ή από νερό το οποίο το έχουμε σε μια λιμνοδεξαμενή. Αλλά σκεφτείτε να μην είχαμε τις αφαλάτωσεις στην περιοχή του Θόλους ή εδώ στην περιοχή της ΔΕΗ, δεν θα μπορούσαμε να υδροδοτήσουμε την πόλη. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ανάγκη αναγκαστικά μας οδηγεί στο να αξιοποιήσουμε ό,τι διαθέσιμο έχουμε, ουσιαστικά ανεξάρτητα κόστους.
1: Το μοντέλο το οποίο επικαλέστηκε σε προηγούμενο χρόνο ο Περιφερειάρχης, που φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα μικρά ανασχετικά φράγματα που συμβάλλουν και στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, εντάσσεται στο σχεδιασμό της ΔΕΙΑΧ?
0: Υπάρχει χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που αναφέρεται στον εμπλουτισμό της λεκάνης του Κορακάρη και του Κατράρη. Την χρηματοδότηση αυτή την έχουμε αξιοποιήσει, έχουμε προχωρήσει στην ανάθεση μελέτης, και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή και προς αυτή την κατεύθυνση η υπηρεσία.

0: Δεν λειτουργεί, δηλαδή εννοείται ότι το εξετάζουμε.
1: Μάλιστα. Το μεγάλο πρόβλημα με τις διαρροές, πότε θα είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε, το έργο της τηλεμετρίας που είχατε ανακοινώσει, σε ποιο στάδιο βρίσκεται?
0: Το μεγάλο πρόβλημα των διαρροών από τη μία σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αντιμετωπιστεί με το έργο της τηλεμετρίας, όπως λέτε, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Όπως σχεδόν κάθε μεγάλο έργο στη χώρα μας αντιμετωπίζει και αυτό κάποια προβλήματα, το οποίο εμείς σαν διοίκηση που αναλάβαμε το 2024 το γνωρίζαμε. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, υπήρχε ένα θέμα με το ΦΠΑ, πώς θα πληρωθεί. Μιλάμε για 1.200.000, το οποίο όπως καταλαβαίνετε η επιχείρηση ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το υπομειστεί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Με την καλή συνεργασία με την κυβέρνηση προχωράει το έργο και θέλω να πιστεύω ότι στο συμβατικό χρόνο θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή μιλάμε για τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, ή Μάιο του 27, ότι θα ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε αυτό το εργαλείο στα χέρια μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούμε εκ των προτέρων κάποια πράγματα να τα θεραπεύσουμε και όχι πλέον να βλέπουμε δηλαδή τις διαρροές και μετά να επεμβαίνουμε.
1: Να το εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας όλο αυτό το σύστημα.
0: Ουσιαστικά θα είναι σε πολλά σημεία, το αριθμό σημείων θυμάμαι καλά πρέπει να είναι 100 και έχουμε επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην πόλη.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω των να υπάρχουν μέτρηση πιέσεων σε διάφορα σημεία, οπότε από τις διαφορές πιέσεων θα μπορούμε να αντιληφθούμε εάν έχουμε κάποια διαρροή στα δίκτυα. Το λέω πάρα πολύ απλά.
1: Μάλιστα.
0: Συν βέβαια το γεγονός ότι θα γίνει και αναβάθμιση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού σε υγειοτρήσεις, σε αντλιοστάσια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα. Εκτός όμως από αυτό, πολύ σημαντικό νομίζω ότι θα είναι και το έργο που είπα πριν των 2,5 εκατομμυρίων που αφορά την αντικατάσταση πολύ μεγάλου μέρους του δικτύου ίδρευσης στην πόλη, το οποίο όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε δίκτυα τα οποία είναι 40 ετών, γιατί η τελευταία μεγάλη παρέμβαση έγινε επί του Γιάννη του Μουρώνα το 2010-2011. Από τότε μέχρι σήμερα καμιά μεγάλη παρέμβαση δεν έχει γίνει στα δίκτυα έδρευσης του νησιού.
1: Οι αντικαταστάσεις των δικτύων που μας αναφέρατε, πόσα χιλιόμετρα αφορούν?
0: Νομίζω τα 2,5 εκατομμύρια, γιατί είναι νούμερα τα οποία δεν τα έχω συγκρατήσει.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά πρέπει να γύρω στα 15 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα. Και όσον αφορά το δίκτυο του Ναγού που μιλήσατε για ένα έργο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προφανώς δεν περιλαμβάνει μόνο δίκτυο, περιλαμβάνει και άλλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, να υποθέσω έτσι. Προβλέπετε να γίνουν και παρεμβάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν και στην εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή θέλω να πω στα νέα έργα που κάνετε, επειδή είστε μια κοστοβόρα επιχείρηση και είδαμε πόσο επιβαρύνθηκε η ΔΕΙΑΧ και όταν είχαμε και τις μεταβολές στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και στο παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα κάνετε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Λοιπόν, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι από τη μία να μπορέσουμε εμείς να παράγουμε ένα μέρος της ενέργειας την οποία καταναλώνουμε.
1: Ναι.
0: Πλέον τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε, όπως παράδειγμα μια αφαλάτωση δυναμικότητας 2.000 κυβικών ημερησίως στην περιοχή του Λιλικά θα έχει και το δικό της φωτοβολταϊκό, οπότε μέρος της κατανεσκόμενης ενέργειας θα την παράγουμε εμείς. Είχε γίνει μια προσπάθεια από την αρχή που αναλάβαμε την ΔΕΙΑΧ μέσω της ενεργειακής του Βροντάδου. Καταθέσαμε μια πρόταση για την περιοχή του Μιλιγκά για ένα μικρό φωτοβολταϊκό, το οποίο δυστυχώς, επειδή ο ενεργειακός χώρος του νησιού είναι κορεσμένος, βρίσκεται, να το πω έτσι, προς εξέταση, δηλαδή δεν έχουμε πάρει την έγκριση. Έχουμε κάνει μια πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης 1.200.000 για την ενεργειακή αναβάθμιση των κυριότερων αντιλιοστασίων μας, τα οποία έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται αναβάθμιση. Κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με το ΚΑΠΕ. Μας έχει παραδοθεί η μελέτη πώς θα μπορούσαμε να περιορίσουμε το ενεργειακό μας κόστος από τη μία και από την άλλη πώς θα μπορούσαμε να παράξουμε μέρος της ενέργειας, το οποίο εμφανίζει κάποιες θεσμικές δυσλειτουργίες θα έλεγα.
1: Α, έχουμε και αυτά, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν κουμπώνει δηλαδή με το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε.
0: Ακριβώς. Και το τελευταίο είναι ότι γίναμε μέλος της ενεργειακής κοινότητας που έχει θεσπιστεί με το πρόγραμμα Απόλλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το οποίο μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχουμε δει κάποια εξέλιξη, το τι θα συμβεί σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά γενικά νομίζω ότι οι δυνατότητες που μας δίνουν προσπαθούμε να τις εξαντλήσουμε, χωρίς όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, να έχουμε ένα αποτέλεσμα που να μπορεί να περάσει στον καταναλωτή.
1: Άρα είμαστε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι. Δυστυχώς.
1: Για το έργο του Ναχού επιμένω, βλέπετε, σε αυτό, γιατί είναι και η δέσμευση του Δημάρχου που είπε ότι στο τέλος της θητείας του θα ανοίγουμε τη βρύση και θα πίνουμε νερό. Πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να προχωρήσει άμεσα, γιατί ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση? Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη σε τελικό στάδιο?
0: Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να φτάσουμε στο τελικό στάδιο, αλλά όπως είπατε, το επόμενο που έπεται είναι το να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι. Η μία σκέψη είναι να ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας και η άλλη σκέψη είναι να ζητήσουμε πόρους από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα έργο όμως με έναν προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ που θα απαιτεί διεθνή διαγωνισμό.
0: Σωστά.
1: Που αυτό έχει καθυστερήσεις, δηλαδή ακόμη και αν βρεθούν τα χρήματα, πόσο χρόνο έχουμε μπροστά μας μέχρι να πούμε έχουμε τέφη δημοπράτησης και πάμε παρακάτω?
0: Ναι. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι προσωπικά, δηλαδή, όπως το βλέπω εγώ, το σημαντικό είναι να υπάρχει ο σχεδιασμός, να γίνονται τα βήματα στην κατεύθυνση υλοποίησης του σχεδιασμού αυτού, ναι. Και κάποια στιγμή το έργο θα υλοποιηθεί και θα το απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού. Δηλαδή, ίσως ο στόχος του να, όταν τελειώσει η θητεία δική μας, να ανοίγουμε τη βρύση μας και να έχουμε πόσιμο νερό, να μην το καταφέρουμε, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα, κάτι το οποίο νομίζω ότι το θέλουν όλοι οι χιώτες και οι χιώτισσες. Και σε αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο Ναχός, νομίζω ότι θα συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και δύο άλλα έργα. Το ένα είναι η επαναχρησιμοποίηση του νερού του βιολογικού, το οποίο, εάν όλα πάνε καλά με το σχεδιασμό μας, πιθανότατα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι να έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε από εσωτερικά, εννοώ μέσα από το βιολογικό, να δίνουμε νερό επεξεργασμένο, τριτοβάθμια επεξεργασία.
1: Στον κάμπο.
0: Πώς είπατε?
1: Στον κάμπο. Θα πηγαίνει αυτό.
0: Σωστά, θα πηγαίνει στον κάμπο, που αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε μετά τη δυνατότητα να κλείσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των γεωτρήσεων και άρα ο υδροφόρος να μπορέσει να ανακουφιστεί και σε κάποιο βάθος χρόνου να επανέλθει εκεί που πρέπει να είναι. Και το δεύτερο είναι βέβαια το Κόρης Γεφύρη, το οποίο βέβαια πλέον έχει μπει σε μια άλλη, πώς να το πω, λειτουργική φάση, που μας κάνει έτσι να το βλέπουμε λίγο αισιόδοξα. Αν θυμάστε...
1: Σε ποιο έτος? Σε ποιο έτος, δηλαδή, είμαστε στη φάση που ακόμη περιμένουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο κύριος Βρουλής, να μπει η τάπα, για να αρχίσουμε μετά να το γεμίσουμε δοκιμαστικά σιγά σιγά και να βλέπουμε χρόνο με το χρόνο μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το συγκεκριμένο έργο. Ναι. Αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές και μεταξύ μας. Δεν υπήρχε στον σχεδιασμό της ΔΕΙΑΧ, στον άμεσο δηλαδή. Εντούτοις έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, όπως ας πούμε παράδειγμα η απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο που ορίζει τη ΔΕΙΑΧ σαν φορέας λειτουργίας. Στη συνέχεια αυτού το Υπουργείο μας έχει στείλει έγγραφο για να συμπληρώσουμε την Επιτροπή του φορέα λειτουργίας. Από ό,τι ξέρω, εδώ η υπηρεσία είναι σε άμεση συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο, που και αυτός με τη σειρά του τρέχει όλη τη διαδικασία. Άρα βλέπω ότι υπάρχει μια σχετική κινητικότητα που με κάνει σε ένα βαθμό να είμαι αισιόδοξος.
1: Εντάξει. Όπως λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Από εκεί και πέρα, να σας ρωτήσω και για τη λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου, που με τις περσινές πυρκαγιές είχαμε και πολύ μεγάλες καταστροφές. Τελικά προλάβατε τη φετινή βροχομετρική περίοδο ή φέτος δεν θα έχετε νερό εκεί?
0: την προλάβαμε. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί ξέρετε, η μελλοδεξαμενή αυτή δεν υδροδοτεί μόνο τον Άγιο Γιώργη. Για μας είναι πολύ κομβική, υδροδοτεί και άλλους οικισμούς. Η στάθμη έφτασε σε πολύ ικανοποιητικό ύψος, άρα νομίζω ότι θα είμαστε, η θερινή περίοδος θα την περάσουμε ανέμακτα. Ήταν ένα έργο το οποίο το μελετήσαμε επί δικής μας θητείας, χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε επί δικής μας θητείας. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και οι δύο λιμνοδεξαμενές Βικίου και Κουρουνίων, οι οποίες εκεί το πρόβλημα είναι λίγο πιο σύνθετο, γιατί έχουμε και επέκταση δικτύων, το οποίο το μελετάμε προκειμένου να το εντάξουμε στην αντίστοιχη πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε θα ανοίξει προς το τέλος του καλοκαιριού. Τρέχουμε λοιπόν για να είμαστε έτοιμοι σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια είναι και ο Φυρόλακας, τον οποίο έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη ανακατασκευής, και θεωρώ ότι μέχρι τον Νοέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και θα μπορούμε και αυτό το έργο να το εντάξουμε κάπου για να το αξιοποιήσουμε αυτό το υδροληπτικό.
1: Ο Φυρόλακας πόσα χρόνια είναι τώρα που έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται?
0: Ακριβώς δεν ξέρω πόσα χρόνια
1: είναι. Πάνω από δεκαετία πρέπει να είναι πάντως.
0: Σίγουρα νομίζω. Πάνω από δεκαετία. Αλλά γενικά η φιλοσοφία μας είναι, όπως είπα και πριν, ότι ό,τι έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και με βάση αυτό λοιπόν, με βάση αυτή λοιπόν τη λογική, προσπαθούμε και με τις οικονομικές δυνάμεις βέβαια που έχουμε, γιατί ξέρετε, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες χρηματοδοτούνται με ιδίους πόρους. Οπότε βάζουμε μια προτεραιοποίηση και προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού κάποια πράγματα να τα πετύχουμε.
1: Πάντως για την τρέχουσα περίοδο, εγώ αυτό που σημείωσα όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους είναι η πλήρης λειτουργία της μονάδας αφαλάτως του Θεοδοσίου και το ενδεχόμενο μέσα στο καλοκαίρι να δώσετε νερό από την επανάχρηση, από την επεξεργασία που γίνεται στον βιολογικό καθαρισμό στον κάμπο.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα δύο. Επειδή αναφερθήκατε και στα οικονομικά, εγώ θα σας ρωτήσω, το 2027 υπάρχουν περιθώρια για αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική με καλύτερους όρους για τους καταναλωτές?
0: Ο στόχος και η ελπίδα μας είναι αυτός. Δηλαδή ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή ο πόλεμος ο οποίος μένεται και έχει εκτοξεύσει πάλι τις τιμές των καυσίμων και κατ' επέκταση της ενέργειας μας δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Πιστεύω όμως ότι με συνετή διαχείριση αυτό το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε στον καταναλωτή, εννοείται ότι θα το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Με το τέλος των Νοεμβρίων τι γίνεται? Γιατί και εκεί είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες το τελευταίο διάστημα από καταναλωτές που είναι σε περιοχές που δεν υπάρχουν δίκτυα Νοεμβρίων, αλλά μέσα στους λογαριασμούς χρεώνονται τα τέλη.
0: Τα δίκτυα των Νοεμβρίων, το δίκτυο των Νοεμβρίων γενικά δηλαδή είναι μια ιστορία πολύ δύσκολη, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα για τα δίκτυα αυτά. Υπάρχει το πάγιο ίδρυμα, υπάρχει το πάγιο αποχέτευση, αλλά δεν υπάρχει κάτι για την.
1: Εντάξει, δεν πληρώνουμε και λίγα σε πάγια όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, δεν το λες και το πιο φθηνό τιμολόγιο.
0: Σαφώς. Και επειδή υπάρχει αυτή, έτσι να το πω, η περιδέουσα ατμόσφαιρα ότι είμαστε πολύ ακριβοί, κάναμε και έτσι μια μελέτη και μια σύγκριση με άλλες ΔΕΙΑ και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή δεν είμαστε οι ακριβότεροι, δεν είμαστε και οι φθηνότεροι. Είμαστε σε ένα λογικό πλαίσιο. Εγώ αυτό το οποίο λέω σε κάθε περίπτωση είναι το εξής, ότι αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε, επειδή πρόκειται για μια ανταποδοτική επιχείρηση, δεν μπορούμε να ζητάμε πράγματα να γίνονται χωρίς όμως να υπάρχουν και αντίστοιχοι και ανάλογοι πόροι. Όλοι μαζί θα κάνουμε μια προσπάθεια, θα κάνουμε υπομονή για κάποιο διάστημα για να μπορέσουμε, και είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, να δούμε κάποια από τα αποτελέσματα. Δηλαδή να δούμε μια βελτίωση και στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα του παρεχόμενου ύδατος. Το ίδιο και να δούμε μια καλύτερη λειτουργία της αποχέτευσης, μια καλύτερη λειτουργία των δικτύων ομβρίων και μια καλύτερη λειτουργία εν γέννη της δημοτικής επιχείρησης, γιατί είναι δημοτική επιχείρηση, ανήκει σε όλους μας. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που θα την ενισχύσουμε. Δεν είναι κάτι λοιπόν που είναι απέναντί μας, είναι μακριά από μας.
1: Στην αποχέτευση δεν μπαίνω, δεν έχουμε χρόνο, άλλωστε προηγούνται στη φάση που είμαστε τα ζητήματα ίδρυψης, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να τα πούμε μια μέρα και για τα ζητήματα αυτά που επίσης είναι αρκετά σοβαρά.
0: Εννοείται ότι είναι αρκετά σοβαρά, γιατί και γίνεται και μεγάλη προσπάθεια και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πρόσφατα είχαμε και το πρόβλημα εκεί στον Κοκαλά με τα δίκτυα. Αυτό το αντικαταστήσατε, το φτιάξατε, τι έγινε?
0: Αυτό ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, την οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι την αντιμετωπίσαμε. Είμαστε σε διαρκή επαφή, επικοινωνία με τους κάτοικους εκεί της περιοχής, οι οποίοι με το δίκιο τους αντιμετώπισαν μια συνθήκη δύσκολη για αυτούς. Πιστεύω ότι η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σχετικά καλά, σχετικά γρήγορα. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι είμαστε εδώ για να το αντιμετωπίσουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Ζάνα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε μας μετά για να μιλήσουμε και για θέατρο, να μιλήσουμε και για βιβλία. Έχουμε πολλά στο μενού.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα

0: Θερμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Χιλιάδες Τούρκοι αναμένεται να έρθουν στη Χίο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για διακοπές στο νησί, εκμεταλλευόμενοι και τις αργίες που έχουν στη χώρα τους για τον Μπαϊράμι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την ερχόμενη Δευτέρα την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου θα περάσουν περίπου 1000 Τούρκοι που έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση Visa Express, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους που έχουν εκδώσει κανονική βίζα στο προξενείο. Το παραπάνω ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, σημειώνοντας ότι αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένονται επίσης 900 περίπου επισκέπτες από τη γείτονα. Η εικόνα στα ξενοδοχειακά καταλήμματα είναι εξίσου καλή, με τις πληρώτες εντός της πόλης να είναι πολύ υψηλές. Μετά τον Μπαϊράμι, σημαντικός αριθμός κρατήσεων στα καταλήμματα για το διάστημα από 2 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου παρουσιάζεται και λόγω της πανευρωπαϊκής διοργάνωσης τεχνικής κολύμβησης νέων εανίδων που θα γίνει στο νησί μας 6 με 12 Ιουνίου, φέρνοντας τουλάχιστον 500 άτομα, αθλητές και συνοδούς από 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τον κύριο Χριστάκη να επισημαίνει τέλος ότι υπάρχουν μηνύματα από τους ξενοδόχους ότι ξεκίνησαν και οι κρατήσεις από Έλληνες που αξιοποιούν το μέτρο του Χίος Πας, το οποίο αφορά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Μυτιλίνης θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι της Λέσβου μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη διοίκηση του αστικού κτέλ. Την είδηση έκανε γνωστή με δελτίο τύπου ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου, επισημένοντας ότι το αίτημα για δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Μυτιλίνη έγινε τελικά πράξη ύστερα από σειρά επαφών και ενεργειών. Την ώρα που καλώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη, η Χίος πλησιάζει τις 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχει ούτε αστική. Σε μια περίοδο που η ναυτιλία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, ο όμιλος Τσάκο Shipping επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Η εταιρεία απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Technology Leader στα International Shipping Awards που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 15 Μαΐου. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να επενδύσει στην τεχνολογία ως βασικό μοχλό για ασφαλέστερες, πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες θαλάσσιες μεταφορές. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο ειδικό σχολείο και νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Αντιπυρική ζώνη στη βορειοανατολική Χίου κατασκευάζει διέμφυση δασών Χίου, ενώ σε εξέλιξη είναι και πρόγραμμα καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βικίου. Αυτό ανέφερε ο προϊστάμενος της διέμφυσης δασών Χίου, Απόστολος Φλιούκας, λέγοντας ότι οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του Αντινέρο 2026, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει και 6 δεξαμενές πυρόσβεσης στο νομό Χίου. Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης Χίου, η Περιφερειακή Αρχή διευκρινίζει τα εξής, ελπίζοντας μέχρι και σήμερα, ημέρα λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού, να βρεθεί μειοδότης για τη γραμμή για έναρξη δρομολογίων το Νοέμβριο του 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό άμεσα και με στόχο η γραμμή Βόλος Μυτιλίνης Χίου να ξεκινήσει από την άνοιξη του 2027. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Αντικαθιστώντας την ανύπαρκτη φροντίδα της αυτοδιοίκησης, η Μεστούση αυτονομούνται άλλη μια φορά και την Κυριακή στις 9 το πρωί, με σημείο συνάντηση στον σταθμό δασοπυρόσβεσης, θα καθαρίσουν εθελοντικά το λιμάνι των Μεστών. Σχετικό κάλεσμα γίνεται από τους συλλόγους του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, είσοδος χωριού Νενίτων, περιοχή Κεραίας Βόνταφων Νενίτων και περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ιχείου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος, θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη, αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διατέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» «Έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χορέμιο, στην Καρδαμάδα του Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο στην Παναγία Αγιογαλούς και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην Οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα, ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία και την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22710 72212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το λογοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων το επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λογοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η τέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το Σαββατοκύριακο οι γυναικείες ομάδες πόλο της ΠΕΚΕΒ και του Ναυτικού Μιλουχίου θα αγωνιστούν στους καθοριστικούς αγώνες των play-off και play-out της Water Polo League 2 γυναικών αντίστοιχα. Η ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στη Λάρισα με αντιπάλους τον τοπικό ναυτικό όμιλο, τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Καστέλα, με στόχο να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου αύριο θα αντιμετωπίσει τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και την Κυριακή την Καστέλα και τη Λάρισα. Ο ναυτικός όμιλος Χίου για τους αγώνες των play-out θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Άρη Θεσσαλονίκης με στόχο να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις και τον υποβιβασμό στην εθνική κατηγορία. Αύριο η Χιώτικη ομάδα θα παίξει με την ΑΕΚ και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Άρη και τον Όφη. Ο Γιώργος Μιχάλας ανέλαβε πρόεδρο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή Θημιανών. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές και καταιγίδα το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βορειοδική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα έχει ως χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς και η υγρασία από 79 έως 96%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλυτό 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοταριάς 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουβάρη και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1903 φτάνει στοιχείο με την ομάδα του ο Γάλλος γλωσσολόγος και ελληνιστής Χέμπερ Περνότ. Μένει αρκετό διάστημα και περπατά το νησί μας από τη μία άκρη στην άλλη στα πλαίσια μελετών της Γαλλίας για την επέκταση των αποικιών της. Ο Περνότ το 1894 διορίστηκε υφηγητής στη Σχολή Ανατολικής Σπουδών στο Παρίσι. Το 1907 αναγορεύτηκε διδάκτορας της φιλολογίας και το 1912 έγινε καθηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματολογίας στη Σορβόνη. Από το 1924 ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Φωνητικής, την οποία διατήρησε μέχρι το 1930. Ο Περνότ δημοσίευσε πολλές εργασίες σχετικές με τη φωνητική και ασχολήθηκε ειδικά με την ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Σαν σήμερα στοιχείο το 1912 κηρύσσεται στο νησί στρατιωτικός νόμος και το πάνω χέρι παίρνει ο Ζυχή Βέης.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Ράδιο προσφορών και online.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από αυτή τη μουσική γέφυρα που κάναμε για να μας θυμίσει ότι δεν είναι τίποτα άλλο καλύτερο από το νησί του καθενός. Και εμείς ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε μπαίνοντας στο τρίτο μέρος της εκπομπής να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό, θέατρο και βιβλίο στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Ξεκινάμε από την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Γλύκα, του νέου βιβλίου του Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, που θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συγγραφέα για να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε την πηγή έμπνευσης, να δούμε τι πραγματεύεται το συγκεκριμένο ιστορικό μυθιστόρημα. Επιμένετε σε αυτόν τον τύπο που δεν είναι και ο πιο εύκολος, κύριε Γλύκα. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Χριστίνα.
0: Λοιπόν, να μιλάμε στον Ενικό. Να μιλάμε στον Ενικό, Γιάννη. Ωραία.
1: Με χαρά, με χαρά. Ωραία. Ναι, επιμένω στο ιστορικό μου ιστόρημα και το πρώτο μου βιβλίο, «Η σκόνη στο χρόνο», είναι ιστορικό μου ιστόρημα. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, την αγαπώ πολύ, μου αρέσει να τη μελετάω και μου ανοίγει δρόμους κάθε φορά η ιστορική έρευνα για να γράψω τα μυθιστορήματά μου. Είναι μια διαφορετική εμπειρία, έτσι. Δηλαδή χάνομαι μέσα στην ιστορία, έχω αυτή την τάση, μπορεί να έχω πάρει την ιστορική πληροφορία που χρειαζόμουν για το βιβλίο μου, αλλά εκείνη τη στιγμή, αλλά υπάρχει περίπτωση, πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, να με πάει το ένα ιστορικό γεγονός στο άλλο, να τα μελετήσω και θέλει να χάσω τον λίγο σχετικά χρόνο που έχω για να γράψω, απλά απολαμβάνοντας την ιστορία.
0: Σε αυτό το βιβλίο η βουτιά στην ιστορία είναι πάρα πολύ βαθιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Διατρέχει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Δώσουμε κάποιους από τους σταθμούς.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο, στο δεύτερο βιβλίο μου, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, πρόκειται για ένα σπονδυλωτό ιστορικό μυθιστόρημα, ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου, όπου ουσιαστικά, επειδή είναι ακριβώς σπονδυλωτό, όπως είπα, έχουμε 5 ιστορικές στιγμές που έχω επιλέξει, αγαπημένες ιστορικές περιόδους, τις οποίες εγώ ήθελα εκεί να τις φωτίσω. Η πρώτη ιστορία του είναι στο τέλος της κλασικής Αθήνας, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 330 π.Χ. Όλες οι ιστορίες είναι στην Αθήνα. Η δεύτερη ιστορία είναι η Ρωμαϊκή Αθήνα, 131 μετά Χριστόν. Η τρίτη ιστορία είναι στο 800 μετά Χριστόν, 801. Τον καιρό της αυτοκράτειας της Ειρήνης της Αθηναίας, Βυζαντινή Αθήνα. Η τέταρτη ιστορία είναι στην Αθήνα της Φραγκοκρατίας, μια περίοδο που πολύ έτσι σκοτεινή για την Αθήνα, που ο ελάχιστος κόσμος γνωρίζει ότι υπήρχαν Φράγκοι στην Αθήνα. Μεταφερόμαστε δηλαδή στο 1403 σε μια Αθήνα που έχει Φλωρεντινούς άρχοντες, τους Ατσαγιόλη. Και η τελευταία ιστορία που κλείνει αυτός ο κύκλος του δαχτυλιδιού, που είναι ένα καταραμένο αντικείμενο και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδεύω μέσα στους αιώνες, επίτηδες δηλαδή το έκανα, έτσι το ήθελα, έτσι το έφτιαξα. Η τελευταία ιστορία είναι το 1846 στην Αθήνα του Όθωνα, στην Αθήνα του Όθωνα και της Αμαλίας.
0: Μέσα λοιπόν από αυτό το μυθιστόρημα μαθαίνουμε και στοιχεία για τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Παράλληλα όμως έχουμε και τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι πώς συνδέονται, αυτό το δαχτυλίδι πώς τους συνδέει.
1: Λοιπόν. Είναι 5 γυναίκες οι πρωταγωνίστριες, 5 ιστορίες, εννοείται υπάρχουν και πολλοί ανδρικοί ρόλοι. Αλλά οι πρωταγωνίστριές μου είναι 5 γυναίκες, 5 εταίρες. Γυναίκες που συνήθως είναι στη σκιά της ιστορίας. Εγώ ήθελα να τις φωτίσω και ταυτόχρονα τις επέλεξα γιατί ακριβώς έχουν αυτή την ελευθερία. Ήδη από την αρχαιότητα ήταν κάπως πιο ελεύθερες αυτές τις γυναίκες. Συνδέεται λοιπόν μέσω της πρώτης ιστορίας, υπάρχει μια κατάρα που εκδηλώνεται ανά τους αιώνες όταν το δαχτυλίδι πέφτει στα αισθητήρια μιας πόρνης. Ουσιαστικά. Το τρίπτυχο του βιβλίου είναι πρώτον η Αθήνα που μεταμορφώνεται μέσα στους αιώνες, η κεντρική του ιδέα δηλαδή. Δεύτερον το καταραμένο αντικείμενο, το δαχτυλίδι αυτό της Προδοσίας. Και τρίτον, οι εταίρες. Οι γυναίκες αυτές.
0: Είναι το δεύτερο βιβλίο σου που εκδίδεται, έτσι?
1: Είναι το δεύτερο βιβλίο μου, ναι. Το πρώτο είναι «Σκόνη στο χρόνο», ένα ιστορικό ρομαντικό, ένα ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα που είναι για τη νεότερη ελληνική ιστορία. Είναι 1916 με 1922 η περίοδος. Μια επίσης πολύ ταραγμένη περίοδος για τον ελληνισμό.
0: Και το οποίο πάει αρκετά καλά και εμπορικά. Είστε στην πέμπτη ανατύπωση, έτσι?
1: Είναι στην πέμπτη ανατύπωση αυτή τη στιγμή η «Σκόνη στο χρόνο». Είναι το best seller των εκδόσεών μου, είναι η εκδόση «Πνοή». Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και ναι.
0: Πώς καταφέρνεις και συνδυάζεις από τη μια την επαγγελματική ζωή, γιατί να πούμε είσαι γιατρός, ουρολόγος που ιδιωτεύει στην Αθήνα, και από την άλλη και το συγγραφικό έργο που και αυτό το κάνεις επαγγελματικά, εννοώ στα πλαίσια της σοβαρότητας που δίνεις στο όλο εγχείρημα.
1: Πλέον είναι μια δεύτερη δουλειά, έχω αρχίσει να το λέω, ενώ στην αρχή δεν το έλεγα, έλεγα ότι είναι το χόμπι μου η συγγραφή, η λογοτεχνία. Πλέον έχει σοβαρέψει πολύ το πράγμα, οπότε λέω ότι είναι η δεύτερη δουλειά μου. Εντάξει, θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ σύστημα το να γράψει ιστορικό μυθιστόρημα, θέλει πειθαρχία. Εγώ είχα μόνο τις Κυριακές. Μου πήρε 3 χρόνια να το γράψω τώρα το δεύτερο βιβλίο μου. Δουλεύω πολύ, είμαι στην Αθήνα, είμαι ιδιώτης ουρολόγος, είμαι και στοιχείο μια φορά το μήνα. Κάνω ιατρείο και εδώ. Είναι δύσκολο, είναι απαιτητικό. Δεν υπάρχει χρόνος λόγω της ουρολογίας πολλής. Είμαι και χειρουργός, οπότε είναι αρκετά απαιτητικό όλο το σύστημα, όλο το, η καθημερινότητα είναι... Και η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη. Οπότε το βιβλίο αυτό γράφτηκε από Κυριακή σε Κυριακή και συνήθως ούτε καν. Δεν είχα καν κάθε Κυριακή. 1-2 Κυριακές το μήνα μπορεί να τις αφιέρωνα αποκλειστικά σε αυτό. Κόβεις από την κοινωνικοποίηση, κόβεις από την πιθανότητα να κάνεις μια βόλτα με φίλους ή οτιδήποτε. Κόβεις από άλλα πράγματα, γιατί αυτό εμένα με κάνει χαρούμενο. Οπότε εφόσον... Νομίζω αυτό είναι το νόημα της ζωής, να βρίσκουμε τα πράγματα εκείνα που μας κάνουν χαρούμενοι.
0: Διαιρεχείς τις προτεραιότητες που βάζεις εσύ και ακολουθείς τον δρόμο που επιλέγεις. Αυτό
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιάννη, τι σημαίνει να παρουσιάζεις το βιβλίο σου στοιχείο στην πατρίδα σου? Γιατί έχει γίνει ήδη παρουσίαση στην Αθήνα.
1: Ναι. Έγινε την προηγούμενη Πέμπτη η παρουσίαση στην Αθήνα. Εντάξει, το να το παρουσιάζω στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Πάντα όταν είναι αυτές τις στιγμές που γίνονται πράγματα με τα βιβλία μου στοιχείο, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Και το περιμένω με ανυπομονησία αυτό που θα γίνει την Κυριακή.
0: Θα έχουμε βεβαίως και εκλεκτούς ομιλητές σε αυτήν την εκδήλωση, να τους πούμε.
1: Ναι, να πούμε τους συντελεστές, να τους πω. Λοιπόν, με τη σειρά που θα μιλήσουν είναι ο Πάνος ο Δημάκης, πολύ γνωστός συγγραφέας, 17 κλωστές, ποτάμι των χιλίων τυφλών, εξαιρετικά με ιστορήματα, Ποσειδών και πρόσφατα και το καινούριο του βιβλίο, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών».
0: Ακούμε και το podcast εδώ στο ράδιο «Αλήθεια, χίλιες και μια λέξη» στο κύριο Δημάκη.
1: Ναι. Είναι καταπληκτικό το podcast, ναι, «Χίλιες και μια λέξη» ακριβώς, και πρόσφατα έγινε και το «Χιώτικο ιδίωμα», ένα φοβερό επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μαζί με την Ηρώ Μανέ έγινε αυτό το επεισόδιο.
0: Τώρα, ο προξενητής ποιος ήταν, εσύ?
1: Ναι, εγώ τους έφερα σε επαφή.
0: Κάτι φαντάστηκα.
1: Εγώ τους έφερα σε επαφή, είναι πολύ καλή φίλη και οι δύο. Και βγήκε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Σας προτρέπω όλους να το ακούσετε. Είναι εξαιρετικό αυτό το επεισόδιο, είναι πολύ βιωματικό. Και γι' αυτό

0: που ταιριάζουν στο πνεύμα του βιβλίου, μέχρι και ρομαντισμό.
1: Να πούμε
0: μελωδίες
1: και...
0: δηλαδή σχετικές.
1: Ναι, είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει το Σάββατο, λόγω καιρού μετατίθεται την Κυριακή, γιατί θα γίνει στον αύριο χώρο του
0: Μουσείου. Ακριβώς. Είναι λίγο άστατος ο καιρός, ναι. Άνοιξη.
1: Εγώ στην αρχή να σου πω την αλήθεια, όταν διάβασα το δελτίο τύπου, λέω να δεις που σκέφτηκαν, έρχονται κάποιοι το Σάββατο αεροπορικός και φοβήθηκαν μην ακυρωθούν οι πτήσεις. Γιατί παίζει και αυτό το σενάριο πια στοιχείο. Ναι.
0: Όλα αυτά πέρασαν από το μυαλό μας. Ωστόσο, ναι, είναι και το πρόβλημα με το αεροδρόμιο. Υπάρχουν και αυτές τις δυσκολίες. Ευτυχώς ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη την Κυριακή να έχουμε μια υπέροχη βραδιά. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκδήλωση και είμαστε πανέτοιμοι. Σας περιμένουμε όλους.
1: Παρόλο που παρουσιάζει το δεύτερο βιβλίο, έχουμε ήδη τη βάση για το τρίτο.
0: Ναι, την έχουμε, ναι. Την έχουμε τη βάση. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που τρέχουν οι παρουσιάσεις του δαχτυλιδιού, του δεύτερου βιβλίου. Πρέπει να είμαι αφοσιωμένος σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος μου είναι ελάχιστος λόγω της δουλειάς μου. Έχω δύο δουλειές, αυτό που είπαμε και πριν. Οπότε, ναι, το τρίτο, υπομονή, θα έρθει. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Γεροί να είμαστε.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, υγεία και όλα θα γίνουν. Και καλό ταξίδι το καινούριο σου βιβλίο.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ήταν μεγάλη χαρά. Τα είπαμε και σε περιμένω με χαρά και την Κυριακή το απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ συνεχίζουμε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με θέατρο και ειδικότερα με παιδική θεατρική παράσταση. Από σήμερα ξεκινάει τις παραστάσεις του Σύλλογος Γυναικών Χίου. Οπότε μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε περισσότερα.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και

0: Παιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τη θεατρική παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» παρουσιάζει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή καθημερινά στο Μύριο στις 7 το απόγευμα ο Σύλλογος Γυναικών Χίου. Για την παιδική θεατρική παράσταση μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν η Λένια Ξενάκη, η οποία έχει διαμορφώσει το κείμενο και έχει υπογράψει και την σκηνοθεσία, η πρόεδρος του Σύλλογου Γυναικών Χίου, η Χριστίνα Υπαλιού, και η Στέλλα Ιαμπαζή, από τα πολύ παλιά μέλη της ομάδας και τα συνεπή μέλη της ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Θεατρικής Ομάδας. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τι είπε η Χριστίνα Παλιού.
2: Για ακόμα μία χρονιά η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Χίου είναι έτοιμη να παρουσιάσει στο κοινό της Χίου, μικρό και μεγάλο, την δημιουργία της. Φέτος το έργο «Μιλούν τα δέντρα», κείμενο σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, θα παρουσιαστεί στο Μύριο 22, 23 και 24 του μήνα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και 7 Ιουνίου στην ΠΕΚΕΒ. Η φετινή μας παράσταση είναι αφιερωμένη στη Νίκη τη Ζήμαρη, που διετέλεσε στη μνήμη της, που διετέλεσε χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Χίου, αλλά και μέλος της θεατρικής ομάδας του. Το έργο μας φέτος έχει μια σημασία να το δουν τα παιδιά, γιατί είναι επίκαιρο και καλλιεργεί την ευαισθησία προς τη φύση. Για περισσότερες όμως πληροφορίες θα δώσω το λόγο στη Λένια την Ξενάκη, τη σκηνοθέτηδά μας.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προσπαθήσαμε το έργο να έχει κάποια σύμπνοια με πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στην καθημερινότητα, με γεγονότα. Και δυστυχώς οι πυρκαγιές της περσινής χρονιάς ήταν πολύ τραυματικές για όλους μας και ιδιαίτερα φαντάζομαι για ένα παιδί που ίσως δεν έχει όλες τις καταβολές να κατανοήσει, γιατί την καταστροφή μιλάμε. Θέλαμε εδώ και αρκετό καιρό να κάνουμε ένα έργο το οποίο να έχει ένα οικολογικό σχόλιο και να σχετίζεται ειδικά με τα δέντρα, γιατί τα δέντρα είναι είναι μια ζωντανή μνήμη βασικά, κουβαλάνε το χρόνο πάνω τους, κουβαλάνε τις συλλογικές μας σκέψεις. Μιλάμε για οικογενειακό δέντρο, δηλαδή έχει πάρα πολλές συνδέσεις και πάρα πολλές σκέψεις μπορούμε να κάνουμε γύρω από ένα δέντρο. Και έτσι με μια εντός εισαγωγικών δυσάρεστη αφορμή, όπως τα γεγονότα το περσινό, όχι εντός εισαγωγικών δυσάρεστη, είναι δυσάρεστη αφορμή όσα συνέβησαν πέρσι το καλοκαίρι, αλλά για μας ήταν η επόμενη σελίδα που θέλαμε να γυρίσουμε στα παιδιά και να μιλήσουμε για τα δέντρα. Οπότε εγώ προσωπικά, ορμόμενη από μια παραλία στη Σύρο, η οποία ονομάζεται Παραλία του Αμερικάνου, στην οποία ένας Αμερικάνος που αγάπησε το τοπίο με επιμονή φύτευε δέντρα συνεχόμενα μέχρι το τοπίο από ξερό έγινε πράσινο, βρήκα την ευκαιρία να γράψω αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την αναγέννηση και πώς αυτή κρύβεται μέσα στον καθέναν μας. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται πιο κοντά σε αυτό, κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να κάνουν μια διαδρομή και να καταλάβουν την καταστροφή για να μπορέσουν να περάσουν στην αναγέννηση. Η ιστορία αφορά ουσιαστικά 4 παιδιά, τα οποία ζουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχει δέντρα. Συναντούν λοιπόν μία αλαφροίσκιωτη γριά, η οποία τους μεταφέρει σε έναν κόσμο, όπου μπορούν να ακούσουν την ιστορία ενός δέντρου. Και μέσα από την ιστορία αυτού του δέντρου, τα παιδιά μαθαίνουν να συνδέονται περισσότερο με τη φύση, να συνδέονται περισσότερο με τις έννοιες του καλού και του κακού, να συνδέονται με την έννοια της καταστροφής και την έννοια της αναγέννησης. Είναι μια πολύ έτσι όμορφη ιστορία που αφορά τα δέντρα ως φύση, αλλά και τα δέντρα σαν ένα οικογενειακό σύστημα, διότι η ιστορία ουσιαστικά εκτυλίσσεται με πρωταγωνιστές τη Βασίλισσα Μιλιά και τους δύο γιους, που ο ένας έχει γεννηθεί για να δημιουργεί και όλος για να καταστρέφει. Και μέσα από αυτή την ιστορία ευχόμαστε τα παιδιά να πάρουν αυτό το μήνυμα ότι αν ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο φωτεινό, πιο πράσινο, πιο όμορφο μέλλον και σαν άνθρωποι και σαν περιβάλλον και σαν συλλογικότητα όπως είμαστε. Θα δώσω το λόγο στη Στέλλα για να μιλήσουμε λίγο για το ανθρώπινο
4: πατρίκο. Κάνουμε συμπληρωματικά.
3: Ναι.
4: Συμπληρωματικές πληροφορίες. Ναι, πράγματι, όπως κάθε χρόνο, και ξέρετε κι εσείς που μας υποστηρίζετε και μας παρακολουθείτε, προσπαθούμε να έχουμε ένα διαφορετικό νόημα, ένα διαφορετικό θέμα, κάτι που μας απασχολεί, κάτι το οποίο μας έχει, που έχουμε ζήσει, ζούμε, γιατί όπως είπαμε το θέατρο είναι κάτι ζωντανό. Πολύ σωστά είπε και η Λένια, μας άγγιξαν και μας οι φωτιές και δεν μπορούσαν να περάσουν έτσι στα ψηλά. Θέλαμε και το συζητούσαμε έτσι πολλές φορές να έχουμε αυτό το θέμα για τη φύση, για κάτι οικολογικό. Έτσι λοιπόν, ας είναι καλά η Λένια, μας έφτιαξε αυτή την ιστορία που εντάσσεται το παραμύθι μέσα. Πολύ διαφορετικό, πολύ παραμυθένιο. Λέει, έχει πολλές όμορφες έτσι ατάκες, όπως ξέρω εγώ ότι δεν μπορούμε όλοι να τα ακούσουμε τα δέντρα. Ναι, τα δέντρα μιλάνε. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όμως όλοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τα ακούσουμε. Ή αν μιλούσαν τα δέντρα, τι θα μας έλεγαν, πώς χειριζόμαστε εμείς τα δέντρα. Τα πληγώνουμε, τα υποτιμάμε, τα κακοποιούμε. Προβληματισμοί και πολλοί άλλοι. Κάθε ατάκα ίσως είναι και ένας προβληματισμός. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να πω για μια ακόμη φορά, κάθε φορά το υπογραμμίζουμε, αλλά ας το ξαναπούμε και σήμερα. Καλό είναι οι γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά τους, να έρθουν παρέα να δουν την παράσταση με τους φίλους των παιδιών, ώστε μετά να τους δοθεί η ευκαιρία να κουβεντιάσουν, γιατί πάνω απ' όλα αυτή η μία ώρα που κρατάει η παράσταση είναι ένας ποιοτικός χρόνος που μπορούν να αφιερώσουν οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι μια ευκαιρία για συζήτηση, θα τους δοθεί δηλαδή η δυνατότητα αυτή. Εμείς δεν λύνουμε ζητήματα, δεν αναπτύσσουμε όσο θα έπρεπε κάποια πράγματα, αλλά δίνουμε την ευκαιρία, την αφορμή να γίνει μια κουβέντα στο σπίτι με τους γονείς. Το έργο μας βέβαια μπορεί την παράστασή μας να παρακολουθήσουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, γιατί όπως είπαμε εντάσσεται ένα παραμύθι μέσα που τα μικρότερα παιδιά, τα 3-4 χρονών, 5, μπορούν να το δουν σαν εξέλιξη ενός παραμυθιού, εντάξει. Οι μεγαλύτεροι όμως θα περάσουν ευχάριστα και νομίζω ότι θα με πολλές σκέψεις και θα έχουν πράγματα να πάρουν φεύγοντας. Πριν πούμε λίγο τους συντελεστές, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Αν πούμε ότι γίνεται μια προπόληση εισιτηρίων, σήμερα Τετάρτη,
3: είναι στις 7, γιατί το παραλείψαμε.
4: Α, ναι, η ώρα. Και είμαστε ακριβώς στην ώρα, δηλαδή 7 η ώρα ξεκινάει η παράστασή μας όλες τις μέρες, σε όλες τις ώρες. Και παίζουμε βέβαια και στην Πεκέβ, έτσι. Νομίζω ότι το είπαμε. Κάποιες πληροφορίες έτσι που νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν όσον αφορά τους συντελεστές της παράστασης. Όπως είπαμε, το κείμενο και τη σκηνοθεσία η Λένια, η Ξενάκη, η μουσική επιμέλεια της Λένιας μαζί με την Ασπασία Πετρά και κινησιολογική επιμέλεια χορογραφία η Ασπασία η Πετρά. Νομίζω ότι γνωρίζετε, έχετε δει χορογραφίες της και σε όλα μας τα έργα που είναι εξαιρετικές. Το σχέδιο της αφίσας έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης Γιώργος Ορφανός. Στο σχεδιασμό φωτισμού θα τον έχει βέβαια η Λένια. Την κατασκευή του πανέμορφου σκηνικού μας ο Μιχάλης ο Καριατσούλας μαζί με τη Σαραντινή Μανολάκη. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε πάνω στη σκηνή είναι δημιουργίες έτσι της Λίλας Μαρτάκη. Τα κοστούμια προσπάθησε όλη η ομάδα να συμβάλλει στο να ντυθούμε έτσι όπως θα έπρεπε, ό,τι απαιτεί η παράσταση. Το χειρισμό του ήχου είναι κοντά μας ο Παντελής ο Λύκος αυτή τη φορά. Στο χειρισμό του φωτισμού ο Δημήτρης Λάζος. Τεχνικός σκηνής έχουμε πάντα τον Τάκη Μπελόκα. Αυτά σαν συντελεστές. Τώρα οι ηθοποιοί μας είναι κάπου γνωστοί, η ομάδα. η Στέλλα για μαζί με πολιτική σειρά, ξεκινάω εγώ.
3: Ναι, η Λίλα η Μαρτάκη, η Μελίνα η Καλησπέρη, ο Μιχάλης ο Καριατζούλας, ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, η Σαραντινή η Μανουλάκη, η Νότα η Μπάκνη, η Ασπασία η Πετρά, η Ιπατία η Φραγκούλη και η Μάρο η Χατζελένη. Μια ομάδα που νομίζω είναι δεμένη πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 7 το απόγευμα στο Ομίριο και στις 7 Ιουνίου την ίδια ώρα στην ΠΕΚΕΒ, το παιδικό θεατρικό έργο του Συλλόγου Γυναικών, Μιλάνε τα δέντρα.

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι πως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Χρειάζεστε χαρτί μολύβι και να κάνετε το πρόγραμμά σας, να δείτε πού θα μπορέσετε να πάτε, διότι εκτός από το θέατρο και το βιβλίο που κάναμε εμείς σήμερα ως προτάσεις, έχουμε και την καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ στην πρώην Γεωργική Σχολή, ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ στο οποίο εκθέτουν και παρουσιάζουν τα έργα τους περί τους 40 καλλιτέχνες. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι αύριο έχουμε στις 12 το μεσημέρι και την ξενάγηση της εφορίας αρχαιοτήτων στο Άγιο Γάλλας και την Κυριακή την δράση στα Ψαρά. Και βέβαια την Κυριακή νομίζω έχουμε και την εκδήλωση, όχι το Σάββατο, αύριο στις 8 το βράδυ έχουμε και την εκδήλωση της Μικρασιατικής στο Φάρο Βαρβασίου. Αύριο στις 8 έχει και στο αντίβαρο τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως και αν επιλέξετε να περάσετε το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, εύχομαι να περάσετε καλά, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψουμε εδώ να τα ξαναπούμε από Δευτέρας και ραδιοφωνικά. Γεια σας!

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Weekend χαμηλές τιμές στα Marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα Μαργαρίτα και Πίτσα Special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα Πασιάς Γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ο τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Να σημειωθεί πως στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στον Λιβάνο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε χθες το βράδυ εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου, πόλης του νότιου Λιβάνου, προαναγγέλλοντας νέες επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατουμένοι. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρατείνει έως τις 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξει και νέα παράταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε μία εβδομάδα. Στα μέτρα που ενέκρινε χθες το βράδυ η Ιταλική κυβέρνηση συμπεριλαμβάνονται παράλληλα φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα για τα αδικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης σχηματίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας κατήγγειλε ότι το βράδυ της 17ης Μαΐου του 2026 δύο άγνωστοι δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τον ανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο άνδρας ψεύδος κατήγγειλε την τέλεση ληστείας σε βάρος του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις και από το μεσημέρι στα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους εσάς που έρχεστε φρέσκοι και φρέσκες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έξω έχει μια μουτζούρα που δεν μου αρέσει να σας πω την ίδια, περιμένουμε βροχές εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι από τώρα καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ από την ελλαδική επικράτεια, όλους εσάς που είστε στη συντροφιά μας από το εξωτερικό. Γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι. Ξεκινούμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου.

0: Αυτός είναι ο Πεπίνο από το Κάπρι. Οπότε κυρίες και κύριοι, για εμάς που γουστάρουμε τα ιταλικά τραγούδια, καλημέρα σας κύριε Βούλτευση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εννοείται.
0: Καλημέρα σας κύριε Ψαριανή.
1: Ιταλική
0: σχολή. Εννοείται.
2: Γιάννη Μωράντι έχουμε.
0: Βεβαίως, θα βάλουμε. Όταν πάντα έχουμε. Τι θέλεις, έχεις κανένα πρόβλημα.
2: Παρακαλώ.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ.

0: Φαντάζομαι ότι θα θέλετε και τη δική μου γνώμη, θα ακούσουμε τους καλεσμένους εννοείται. Έγραψα πριν από μια μισή ώρα στο X λίγο από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, άλλα τόσα από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης, ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε σε ένα με πολύ κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον, κυρίες και κύριοι, όλη εκείνο το άρωμα από την πλατεία των αγανακτισμένων. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα τσιμπήσουν σε αυτά που δεν θα πει κατά την άποψή μου η Μαρία του Αυγερινού. Αν θέλει να σώσει τον εαυτό της, θα πρέπει να μείνει η Μαρία της Σιωπής μέχρι τις εκλογές, μπας και ψαρέψει και κανέναν έτσι να μπερδέψει και κανέναν από τους συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση εννοείται που δεν πιάνεται από τη μύτη. Τα ξέρουμε αυτά άλλωστε.
1: Και του πολύπαθου.
0: Ναι. Αυτά τα λίγα από μένα.
1: Του αδικημένου.
0: Αυτά τα λίγα από μένα.
2: Και θυμίζω ότι το 12, το 10-12, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι το 72% του λαού συμφωνεί με το κίνημα των αγανακτισμένων. Τότε οι αγανακτισμένοι ήταν όλοι μαζί. Ήταν και το ΕΠΑΜ, το παλαϊκό μέτωπο.
0: Τώρα εδώ, μια που το φύγετε αυτό, κυρία Βουλτεύση.
1: Αυτά έχουν μετρηθεί στο δημοψήφισμα, το σοβαρό, 62-38.
2: Αυτό έχει μετρηθεί στην
1: Ελλάδα. Είναι μετρημένο. Τέλος.
0: Αλλά βλέπω αυτό, το ΕΠΑΜ είναι κητής.
2: Το ΕΠΑΜ συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Καμένος. Έλεγε ότι και βέβαια συμφωνούμε με το ΕΠΑΜ. Συσάχθεια λοιπόν. Συσάχθεια εδώ και τώρα.
0: Το ΕΠΑΜ ξεπίστησε.
1: Και το ΑΚΕΠ.
0: Και, ο...
2: ναι.
1: Και το ΑΚΕΠ.
2: Και το και ο ΛΑΙΚΙΣΙΑ.
1: Όλα
2: ήταν όλοι μαζί.
0: Και από το ΕΠΑΜ.
2: Το παλαϊκό κίνημα και αυτό.
0: Από τον Καζάκη, πώς το λένε, τον Καζάκη.
2: Δραχμή.
0: Δραχμή, ήταν από εκεί μετά, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στην πλατεία έγινε αυτή που λέμε η περίφημη όσμωση.
2: Γι' αυτό λένε πολύ.
1: Ήταν λίγο δραχμή, λίγο ρούβλι.
2: Λίγο. Ρούβλι οπωσδήποτε.
1: Καλά.
2: Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Στη Λάρισα βγαίνει Αυγερινός να ανακασάει πουλια.
2: Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να μας πει ο Θανάσης Αυγερινός ότι μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ από τη Ρωσία και μετά από τόσους καυγάδες που έχουμε κάνει για την εισβολή, ότι δεν έχει άποψη.
0: Αλλά πάνω από όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι, όπως μου το λέει και ένας φίλος τώρα, να το κάνω σύνθημα εγώ, Αρτέμις ώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα, πάνω από το Ολύμπιον υπάρχει το, η αντίληψη του Αρτέμις
1: ένα
0: ώρα.
1: Φάντασμα πλανιέται πάνω
0: κανένα
1: από το...
0: φάντασμα, ο ίδιος, ότι, κανένα φάντασμα.
1: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το Ολύμπιον, δηλαδή που λέγαμε πάνω από την Ευρώπη.
2: Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν τζίμπησαν πολύ. Αυτό είναι ένα παρήγορο.
0: Δεν γέμισε το. Γέμισε με το ζόρι.
1: Εντάξει, και όσοι τζίμπησαν θα το αφήσουν το μυζεδάκι σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Νομίζω δεν θα το φάνε όλο.
2: Μα δεν μπορεί. Αλλά... και πώς να κάνει σιωπή άριμο τώρα η Μαρία Καριστιανού, τότε πώς θα πάει σε εκλογές με σιωπή.
0: Επειδή θα βοηθήσουν πάντα τα κανάλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ είμαστε να βοηθήσουμε.
2: Τι θα κάνουμε, αγιογραφίες.
0: Όχι, θα βοηθήσουμε και τη Μαρία όπως έχουμε βοηθήσει και τόσους άλλους να πάρουν.
2: Εννοείται.
1: Μην πεις ονόματα γιατί είναι πολλά, έτσι. Έχει βοηθηθεί κόσμο.
0: Θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν πάει να πάρει
1: κόσμο.
0: Δεν θα μιλήσετε εσείς αν αρχίζω να λέω τα ονόματα με τα οποία τα κανάλια εμείς στη δημοσιογραφία παραμυθιάσαμε την κοινωνία. Δεν θα τελειώσουμε.
1: Πολλά λοιπόν, όλα.
0: Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αν θέλει να κορδέψει παραπάνω κόσμο, στη σιωπή πρέπει να μείνει.
2: Και πώς θα κορδέψει τώρα να μιλήσει.
0: Θα λέει απλώς αυτό ότι θα η διαφορά.
2: Γίνεται με διαφορά.
0: Η διαφορά.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω και το θυμάστε κι εσείς ότι όταν έγινε υπόθεση καθαρά χέρια στην Ιταλία, που τι ήταν το κεντρικό, καθαρά χέρια, δικαιοσύνη, η διαφθορά, ότι η διαφθορά σκοτώνει, αυτά λέγανε.
1: Τα πέντε αστέρια.
2: Ο Αντώνιο, όχι.
1: Και τα πέντε αστέρια.
2: Νωρίτερα το 92.
1: Το ξέρω, αλλά μετά τα πέντε αστέρια. Πόσα αστέρια μείναν από αυτά τα πέντε.
2: Τώρα τίποτα. Έχουνε,
1: ούτε τρία.
2: Έχουν διαλυθεί. Ο Κόντε έχει μείνει.
0: Ο Ποδέμος, μείναν οι Ποδέμος.
1: Έλα.
2: Και τότε στην Ιταλία, σας θυμίζω, αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. Και ήταν ο Αντώνιο Ντι Πιέτρο, ο δικαστής που φόραγε την Τίβενο επιμελώς από τη μέλητα πάνω από τον μπλουτζίν του και έλεγε όλα αυτά. Ωραία, κατέβηκε τότε όμως, γιατί σήμερα είναι άλλες εποχές. Έχει κάπως ξυπνήσει και ο κόσμος. Και πήρε ένα 9-10% που δεν ήταν λίγο για την Ιταλία με το κόμμα η Ιταλία των Αξιών. Μπήκε σε κυβέρνηση συνεργασίας και έγινε υπουργός μεταφορών και συνελήφθη ο γιος του ως νταραβεριτζής ανάμεσα στους εργολάβους και στον πατέρα του.
1: Μάλιστα.
2: Και βγήκε ο Ντιπιέτρο και είπε μας νίκησε η μαφία.
1: Έτσι λοιπόν, γίνονται οι δουλειές.
2: Δηλαδή για όποιον πιστεύει ότι αυτό ένα κόμμα μπορεί να είναι στην ολότητά του γιατί άνθρωποι κατά της διαφθοράς βρίσκονται σε όλα τα κόμματα και διεφθαρμένοι βρίσκονται σε όλα τα κόμματα. Γιατί δεν είναι μία παρέα δεκατόμων.
3: Δεν έχει σημασία, κύριε
2: Βουλή. Ναι, ακριβώς.
3: Οι θεσμοί πρέπει να δουλέψουν.
2: Δηλαδή, θα μου πει εμένα τώρα.
1: Να
2: όχι χαριστιανό μόνο.
1: Κιόλας, όμως.
3: Βεβαίως, ναι.
2: Ο καθένας θα φτιάξει ένα κόμμα που έχει χιλιάδες ανθρώπους πίσω του και θα είναι όλοι θα τους περάσει από face control που δεν μπορούσε να περάσει από face control αυτούς που υπογράφουν για την ιδρυτική του διακήρυξη. Πού ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι όλοι αυτοί.
3: Το κεντρικό παραμύθι είναι ότι ερχόμαστε εμείς οι καθαροί, το έχουμε ξανακούσει.
2: Αυτό το έχουμε ακούσει.
3: Να καθαρίσουμε
1: τους βρώμικους.
3: Τους βρώμικους.
2: Και αυτοί αποδεικνύονται πάντα πιο βρώμικοι από τους καθαρούς.
3: Ή μπορεί να αποδειχθούν και, πώς να το πω, και φεδρές περιπτώσεις που πέρασαν από face control των πραγματικών κομμάτων και δεν τους πήρανε. Γιατί τώρα πόσοι. Πόσοι φουκαράδες ψωνισμένοι γυροβολούν
2: οι
3: κοινωνίες.
2: Μα όλοι αυτοί οι δραχμιστές που λέγανε να φύγουμε
1: δεν
2: να πάμε.
1: Δεν είναι μόνο οι δραχμιστές. Είναι οι δραχμιστές, οι αντιεμβολιαστές. Αυτοί
2: όλοι,
1: είναι τις ανεμογεννήτριες, τα απάτητα βουνά. Αυτό να μην πω τώρα πράγματα και να θυμηθούμε πόσα κόμματα, κομίτες που παίρνανε δεκάρια. Πόσα δεκάρια έχουν περάσει διαφορετικά την τελευταία 20ετία. Πόσα κόμματα βγαίνανε διάτοντες αστέρες, 5 ή 3 ή 2 ή 20, που παίρναν δεκάρια.
2: Ναι, αλλά ο σκοπός ποιος είναι πάντα. Ο σκοπός
1: είναι
2: η πολιτική ανομαλία. Δεν τους ενδιαφέρει, είναι αναλώσιμη. Άρα δεν ενδιαφέρει. Ο σκοπός τι είναι. Βλέπουμε τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπαίνουν 12 κόμματα στη Δανία. Φτιάχνουν λοιπόν μία πεντακομματική. Την κρίσιμη στιγμή, ένα κόμμα. Το κόμμα του κέντρου, ένα πολύ μικρό κόμμα που ονομάζεται, έτσι σηκώνεται και φεύγει. Δύο φορές. Ξανακάνουν κυβέρνηση, τον ξαναβάζουν μέσα. Ξαναφεύγει. Η συνομιλία.
1: Υπάρχει όμως μια συνομιλία και μια συνεννόηση.
2: Ναι, αλλά κατέρευσαν.
1: Στοιχειώδης.
2: Δεν γίνεται τώρα.
3: Έγραψε προχθές ένα ρεπορτάζ η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ.
1: Μα και στο Βέλγιο.
3: Άκουσε με λίγο.
1: Μένει δύο χρόνια χωρίς κυβέρνηση και είναι κανονικά όλα.
3: Ναι, ναι, καμία αντίληψη.
2: Δεν έχει σχέση στο Βέλγιο. Είναι χωρισμένο σε βαλόνους λαμαθούς. Έχει 9 κυβερνήσεις.
3: Μην πετάγεσαι λίγο σε παρακαλώ. Η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ διότι, κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Γρηγόρη Ψαρίνη, έγραψε προχθές ένα κατατοπιστικό ρεπορτάζ πληροφοριών, όχι τη γνώμη της. Δεν μας είπε αν είναι πόσο Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια και πόσο καλός είναι ο Μητσοτάκης ή όχι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Έγραψε
1: ένα
3: κατατοπιστικό ρεπορτάζ στο Μανιφέστο που εξηγεί ποια είναι η πραγματικότητα της Νέας στην Ευρώπη. Κράτος-κράτος.
2: Ναι, κράτος-κράτος. Και όλοι
3: κυβέρνηση.
2: Πάνε από κυβέρνηση συνεργασίας που πέφτει σε κυβέρνηση μειοψηφίας. Έτσι,
3: μα είναι όλα τα κράτη όμως. Αυτό
2: όλα, όλα.
3: Τα
2: λοιπόν, εδώ έχουμε τη Ρουμανία που τώρα τις προάλλες έπεσε η τετρακομματική, συνεργάστηκαν σοσιαλιστές με ακροδεξιά. Προσέξτε, δεν έχω ακούσει δήλωση Ανδρουλάκη γι' αυτό, έτσι, ούτε του Σοσιαλιστικού Κόμματος του ΠΕΣ. Έχουμε τη Βουλγαρία που κάναν 8 εκλογές μέχρι που να βγουν αυτός που ήθελε, ο Ράντεφ, ο Φιλορώσος. Γιατί τώρα και στη Ρουμανία το φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό έριξαν, έτσι. Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα.
3: Διαβάζω, Νορβηγία, Ολλανδία,
2: Νορβηγία, τώρα
3: Γαλλία.
2: Ναι.
3: Τα διαβάζω από το κείμενό σας δηλαδή.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Ναι. Και η Νορβηγία τώρα μιλάμε για χώρα που κάθεται πάνω στα πετρέλαια.
3: Είναι πρόβλημα. Δηλαδή όλοι έχουν όλο αυτό το εδώ όμως αυτό τώρα γιατί το λέμε. Διότι επιχειρείται να σερβιριστεί και εδώ.
2: Ότι να, δεν θα φέρουν τίποτα.
3: Α σπάσει και η Νέα Δημοκρατία όπως έσπασε το Πασόκ. Δεν πειράζει, θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε.
2: Μα δεν μάθανε αυτοί όλοι. Τσακώνονται όλη μέρα. Πέφτουν οι κυβερνήσεις τους.
3: Στο μεταξύ από την. Η εξαιρετική έρευνα των κυριών Βαρβιτσιώτη και Τεντρινού, τι μάθαμε στο πρώτο επεισόδιο. Ότι αυτός ένας έρμος εκεί από την υπηρεσία του Βερολίνου κυβερνητικός ζητούσε από τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα να του στείλει το κείμενο της συνεργασίας Ανέλ και Τσίπρα.
1: Ναι,
2: τι να κάνει. Γιατί
1: να το διαβάσουν.
2: Αυτοί έχουν μάθει να γράφουν 150 σελίδες και μετά να τσακώνονται για την τελευταία παράγραφα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
3: Και αυτός που το είπε, εδώ, ναι, κρατιόταν να μην γελάσει όταν το έλεγε έτσι.
2: Είχαν υπογράψει και κείμενο.
1: Ναι, δεν υπήρχε ούτε κείμενο, ποτέ δεν υπήρχε.
3: Καταρχάς το ξέραμε από πριν ότι έχουν συμφωνήσει με τον
2: τώρα φυσικά, αφού πήγε στον τελευταίο.
3: Από το καλοκαίρι του 2014.
1: Δεν το ξέρω, Σταύρος όμως.
3: Ναι,
2: ο Σταύρος
3: δεν το ξέρει. Ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα, γιατί ας μην.
2: Πάντως εγώ.
1: Είναι φίλος μας, δεν θέλουμε. Δεν το πικράνουμε.
3: Ας μην.
2: Σε άλλο άρθρο.
3: Σταύρο δεν λέω τίποτα.
2: Στο μανιφέστο.
1: Γιατί τον δείχνει στο βίντεο ότι πήγε και συζήτησε και κάτσαν και κοντά κοντά και σχεδόν ακουμπούσε ένα δίπλα στον άλλο.
3: Να σου πω τι μου είπε. Μία λέξη μόνο.
1: Και μετά απογοητεύτηκε, λέει, που του είπε ότι δεν του είπε τίποτα.
3: Να σα πω μόνο μία λέξη. Του λέω
1: ότι απογοητεύτηκε ο Σταύρος που δεν του είπε κάτι ο Τσίπρας. Σταύρο. Δεν είχε κανονίσει με τον.
2: Σταύρο, δεν πρόκειται.
3: Όχι, όχι, να πω μία κουβέντα μόνο. Λέω, Σταύρο, μιλάς και προσπαθείς να συνεθείς με τον Αλέξη. Μου λέει, Γρηγόρη μου, με ακούει. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο.
2: Εδώ κολλάει αυτό που έπαθα εγώ, μόλις είχα γίνει κυβερνητική εκπρόσωπος και πήγαμε το Σαμαρά, που θα μιλούσε για το τέλος της ελληνικής προεδρίας το 14 το καλοκαίρι.
3: Της προεδρίας στην Ευρώπη.
2: Ναι, που είχαμε την προεδρία.
3: Όπως τώρα που ξεκινάμε
2: και
3: τώρα.
2: Και θα έκανε την ομιλία του στο Στρασβούργο. Και μας πήρε ο Σούλτς, που ήταν τότε το σοσιαλδημοκράτης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ένα δωμάτιο αίθουσα πρωτοκόλλου, να πιούμε πορτοκαλάδες και τα λοιπά, εν αναμονή του να πάει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και λέει, τι κάνει, τι γίνεται κάτω, του λέει ο Σαμαράς, κοιτάξτε, του λέει, έχει βγει ο Τσίπρας, φωνάζει, λέει για τη ΔΕΗ, έκανε τότε τη φασαρία με την ΔΕΗ, τη μικρή ΔΕΗ.
1: Να μην γίνει μικρή.
2: Ναι, να γίνει το δημοψήφι. Έλεγε και συνάθιζε τις ψήφους με Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Οπότε εγώ πετάγομαι. Λέω, αφού πρόκειται περί τυχοδιώκτου, λέω τώρα. Τι να. Λέει ο Σούλτς, μα συγγνώμη, λέει, αυτό με τη ΔΕΗ δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ανταγωνισμό. Λέω, τι τον νοιάζει. Εγώ να φωνάζω τώρα, ξέρω. Τι τον νοιάζει. Αυτό θέλει να κάνει την επανάστασή του. Έβαλε τα φυσεκλίκια του και κάνει ότι είναι ο Άρης Βελουχιώτης στο Αμίντεο πήγε.
1: Εντάξει.
2: Μου λέει ο Σούλτς. Συγγνώμη, λέει, αλλά εδώ όταν έρχεται δεν κάνει τέτοια πράγματα.
3: Βέβαια.
2: Λέω, τι? Μου λέει, είναι νομοταγής. Μας λέει ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα για την Ευρώπη. Του λέω, σας κοροϊδεύει.
3: Εμείς τα ξέραμε αυτά. Τώρα περιγράφονται και στο ρεβοστό.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι
3: το ανατριχιαστικό αριθμό.
2: Ένα κεφάλαιο που το έζησα. Και λέω, δηλαδή έρχεται εδώ και σου λέει, θα κάνει ό,τι του λες. Ναι, μου λέει. Λέω, είστε άξιοι της τύχης σας. Αλλά αυτοί είχαν το σκοπό τους. Γιατί αυτά μόνο με κυβέρνηση αριστεράς θα τα κάνανε. Τα μνημόνια και τα υπερταμεία και τις Μακεδονίες.
1: Σας ευχαριστώ, διάλειμμα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
1: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεσε. Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Παραλληλά, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου, στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τις Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών και των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσκεκλημένη σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδος, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής νότιου τομέα τη Νέα Δημοκρατία, και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
4: Γεια σας, καλώς ήρθατε, κύριε.
3: Του γνωστού χώρου.
4: Ναι.
5: Θα λέγεις της γνωστής οικογενείας.
3: Λοιπόν,
5: με πιάνω και γαλλικά.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας ως προς την πρόταση να αποφυλακιστεί θα πω και εγώ τη δική μου στο τέλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
4: Μόλις ακούσαμε
3: την είδηση ότι
4: θα ασκηθεί ανέρεση για την απόφαση.
3: Θα μελετήσει για να δει αν θα το...
4: Για να ασκήσει ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης.
3: Τι λέτε,
5: κύριε? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, είναι μια ηλικία, έχει ένα πρόβλημα υγείας και τα λοιπά, θα είναι υπό όρους και αυτά. Αλλά η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες είναι ότι οι δικοί μας δεν έχουν μετανοήσει ποτέ. Άρα δεν ήταν ιδεολόγοι. Διότι ο Τόνι Νέγκρι εξήγησε. Διότι πήγαινε, ξέρω εγώ, έβγαινε το πρωί, πήγαινε, δούλευε στην εφημερίδα, στην αριστερή. Όταν έγινε,
4: ήταν
5: αριστερές αξιαρχίες και τα λοιπά.
4: Ωραία. Μετά την δολοφονία του Μόρο και λοιπά.
5: Βγήκε και είπε, αυτό που κάναμε ήταν καταστροφικό για την κοινωνία και την Ιταλία. Διότι δεν μπορούμε εμείς να σκοτώνουμε όποιον διαφωνεί μαζί
3: στην
5: μας.
3: Στην περίπτωση Γιωτόπουλου και του άλλου.
5: Εδώ
3: του,
5: δεν έχουν μετανοήσει.
3: Εκτελεστή,
5: ναι.
3: Δολοφόνου,
5: ναι.
3: Κατά σειρά δολοφόνου.
5: Ναι.
3: Αν ήταν σε μια νεότητα από την αρχή, αν γύριζε ο χρόνος, ήταν βέβαιο ότι θα ξανά έκαναν ή όχι τα ίδια πράγματα.
5: Δεν μας το έχουν πει. Πρέπει λοιπόν τώρα να μας πούνε, εντάξει, αφαίρεσαν ζωές, δεν είναι
3: 61
5: απλό.
3: Περιπτώσεις,
5: ναι.
3: Δολοφονημένων, τραυματισμένων
5: και
3: εκκλησιών.
5: Δεν είναι απλό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να μας το πούνε, αν κάθε φορά που διαφωνεί κάποιος μαζί τους πρέπει να τον σκοτώνουν για να φεύγει από τη μέση. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα, και στη Γαλλία υπάρχει αυτή η τάση. Γι' αυτό και πολλοί από την Ιταλία είχαν καταφύγει στη Γαλλία, αλλά μετά έγινε μια συμφωνία Ιταλίας-Γαλλίας και εκδόθηκαν οι δολοφόνοι 17 Νοέμβρη και γι' αυτό και εξαρθρώθηκε εκεί. Τώρα, άμα βλέπουν τρομοκρατία, είναι και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Ισλαμισμός, είναι η ριζοσπαστικοποίηση.
3: Είναι πάντως βόμβες σε διαμερίσματα, δεν φτιάχνουν ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία.
5: Εγώ δεν λέω

0: Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Αυτό το έχουν περιγράψει όλοι, εκτός από τους δικούς μας εδώ. Τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, τον Σάβα, τον αυτό. Κανείς από όλους δεν είπε ότι ήταν λάθος, ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ότι δεν έπρεπε, ότι δεν έχει κανένας άνθρωπος αυτό το δικαίωμα να κρίνει και να βγάλει απόφαση εξόντωσης για κάποιον, που μάλιστα στα δελτία και οι δημοσιογράφοι λένε εκτέλεση. Δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η λέξη εκτέλεση πρέπει να φύγει από τα δελτία ειδήσεων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι λάθος, δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η εκτέλεση είναι αποφασίζει ένα δικαστήριο και εκτελεί μια ποινή.
1: Ναι, αλλά τώρα Γρηγορή και Αρή,
0: αυτό
1: δώσαμε
0: ηθική νομοποίηση
1: στην τρομοκρατία.
2: Κάτσε να το πει και αυτό.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είπαν κανείς από όλους αυτούς ποτέ ότι ήταν λάθος, ότι μετανιώσαμε, ότι είναι εγκληματικό, ότι έχουμε αφήσει πίσω ορφανά, αθώους που χάθηκαν στο πεζοδρόμιο.
2: Για να προλογίσω αυτό που πάει να πει η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι τι θέλει να πει, είναι ότι όταν από τον Αείμνηστο Μητσοτάκη τέθηκε ένα θέμα, είπε να μαζευτούμε λίγο
0: μέσα
2: από
0: στη Βουλή, όταν δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννης,
1: όπως γινόταν έξω.
2: Που τεκμηριώνουν
1: το κατασυρωή
2: δολοφόνων τους, το τεκμηριώνουν δήθεν με ιδεολογική, έπεσε πάνω τότε όλη η κορυφαία δημοσιογραφία και είπαμε και είπαν, και εμείς λέγαμε από κάτω οι μικρότεροι, ναι, να φυλακιστούν για να βγει ένα μήνυμα η ελευθερία του τύπου και της έκφρασης και διάφορες.
1: Δεν έγινε μόνο αυτό. Μετά τον νόμο τον έφερε το Πασόκ και πέρασε με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όταν ήταν. Αυτό.
1: Βέβαια. Ναι, δεν ψήφισαν οι βουλευτές. Όχι όλοι. Ναι. Δεν ψήφισαν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την πλειοψηφία.
2: Οι οποίοι
1: τότε
2: θέλαν να διαβάζουν την προκήρυξη.
1: Όχι μόνο. Ναι.
2: Ναι, να τη διαβάζει
1: να
2: και ο λαός.
1: Να διαβάζουν και να ιδεολογικοποιείται αυτό το πράγμα.
2: Τι είναι
1: η δολοφονία.
2: Το πιο βαθύ. Το πιο βαθύ του αριστερού εθνικού λαϊκισμού, πιο ότι για να σε έχει καθαρίσει κάτι έχει κάνει. Προσέξτε, τι μπόλιασαν
0: όλο τον κόσμο.
2: Στην κοινωνία του εξυπνότερου λαού, του κόσμου, εννοείται πάντα, με τις πολύ σοφές αποφάσεις, γιατί αυτοί είμαστε, εννοώ οι έξυπνοι, ότι μπόλιασαν το ότι για να σου έρχονται στο σπίτι σου οι Ρουβουκονέοι. Κάτι έχεις πορτοσάλτε εκεί και στου βάπουν το σπίτι Νικολαίδου Βάνα.
1: Ναι.
2: Κάτι λες εσύ εκεί.
1: Όχι, και όχι μόνο
2: θέλω
1: αυτό.
2: Θέλω να πω ότι αυτή η αντίληψη
1: δεν έγινε τυχαία
2: και
1: όμως
2: σήμερα, και κακώς και η κυβέρνηση αφήνει τους Ρουβουκονέους να υποκαθιστούν το κράτος.
1: Φυσικά, συμφωνώ. Ναι. Όμως δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή, θυμάστε ότι μετά τη Χούντα ξεκίνησαν σκοτώνοντας τους βασανιστές της Χούντας. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα υπόβαθρο. Σκοτώνουνε αυτούς που βασανίζανε τον κόσμο που ήθελε δημοκρατία.
0: Μετά βγήκαν και πολλοί άνθρωποι και έλεγαν καλά τους κάνουν.
1: Καλά τους κάνουν, ναι, ναι, γιατί ήταν όλοι αυτοί, ο Λάμπρο, ο Μπάμπαλης,
0: ο Μάλιος κτλ.
1: Που ερχόντουσαν και μήκαν εμένα με περίστροφα στην πλάτη. Και λέγανε ναι. Και τότε, α πούμε, που εγώ είχα ζήσει το πρωί της 21ης Απριλίου που ήμουν παιδάκι το περίστροφο στην πλάτη, γύρισε ο πατέρας μου και δάσκαλός μας και είπε μη μιλήσει κανείς να δώσει κάποιο αίρισμα ηθικό σε αυτούς, αυτοί είναι δολοφόνοι και εκτελούν συμβόλαια. Τι είχαμε εμείς, τους κανονίσαμε τους λογαριασμούς μας, τώρα δημοκρατία. Μετά άρχισαν να σκοτώνουν τραπεζίτες, δηλαδή άρχισαν να σκοτώνουν Αμερικάνους που είχαν υποτίθεται ανεχθεί τη Χούντα. Ήτανε όλοι αυτοί στο σύστημα, οι πλούσιοι, οι καπιταλιστές κτλ. Οπότε μετά μπορούσαν να σκοτώσουν και τον Μπακογιάννη άνετα, γιατί είχε δημιουργηθεί το ηθικό υπόβαθρο. Τελειώνω λέγοντας σε παιδιά ότι στην Ιταλία πώς το πολέμησαν αυτό. Πίσω από το φέρετρο του τελευταίου καραμπινιέρου περπάταγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Μέχρι την άκρα αριστερά.
2: Εμένα κατά την άποψή μου θα έπρεπε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από την ώρα που δεν ζήτησε συγγνώμη να τελειώσει τη ζωή του στο κελί. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρουν τώρα οι δικαστικοί, αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά τη απόφαση.
2: Μιλάμε για δολοφόνους, κατασυρώην δολοφόνους. Έτσι, και μια οργάνωση και μια εγκληματική συμμορία ανερμάτιστων δολοφόνων. Έτσι.
0: Αν είναι 80 ή 120 χρονών ή υποφέρει ό,τι και να είναι, να κάνει μια δήλωση. Ότι αυτό ήταν. Όπως.
2: Προχωρούμε.
0: Θα μπορούσε να το κάνει.
2: Προχωρούμε. Λοιπόν, επειδή εισήγει το θέμα αυτό το 60-40, κυρία Βούλτεψη, υπάρχει ένα 40% το οποίο επιλέγει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Ένα 40%, δεν το συναρτώ με το αποτέλεσμα του 23. Δεν λέω ότι είναι. Ναι, υπάρχει ένα
1: 38-40%.

0: μετρημένο είναι από το δημοψήφισμα του
1: τώρα,
0: Πινόκιο.
1: Άλλοι λένε ότι αυτό το 38 του δημοψηφίσματος ή του 40 που λέω εγώ, το 60-40, μπορεί να γίνει και 45 max. Ναι. Ότι υπάρχει ένα κοινό που μετατοπίζεται, αλλά αυτό το κοινό εκλέγει πρωθυπουργό. Τι πιθανότητες έχει ο Μητσοτάκης, κατά την άποψή σας, να κερδίσει ξανά αυτό το κοινό, ζητάει ψήφο, και αν το πράγμα αυτό είναι τόσο εύκολο να γίνει?
2: Κοιτάξτε, με τη στάση του Ανδρουλάκη τα πράγματα έχουν γίνει κάπως επαμφωτερίζοντα. Για να πάμε στο επαμφωτερίζοντα, ναι, της Καριστιανού.
1: Ναι, αλλά λένε ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη αυτή... γιατί τον αφήνει πια πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Ακριβώς,
1: με αυτό το
2: σκάνδαλο.
1: Την ώρα δηλαδή, που ο Ανδρουλάκης δεν, κακός όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνει ψήφους στο 40% αλλά πάει στο 60%, ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη, αλλά τον διευκολύνει.
2: Λοιπόν, το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι ότι στο δημοψήφισμα του Τσίπρα, το γελίο αυτό δημοψήφισμα που ήταν στα αγγλικά το κείμενο, ας πούμε, πρωτοφανή πράγματα έγιναν και παραβίαση του συντάγματος που μας μιλάνε, γιατί έκανε σύντιμηση
1: με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Προκόπη Παπαδόπουλο.
2: Όλα αυτά έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα.
0: Αυτά που αναφέρονταν στο δημοψήφισμα στο...
2: Είχαν ήδη αναιρεθεί
0: από την Ευρώπη, είχαν αποσυρθεί.
2: Όχι, όχι, το έβαλε έτσι γιατί. Αν δείτε τα κυρίως τα αυταρχικά καθεστώτα πηγαίνουν κατευθείαν, καταργούν σε ένα σημείο την εκπροσώπηση την κοινοβουλευτική και πηγαίνουν δίθεν κατευθείαν στο λαό, άμα δείτε Αργεντινή και τα λοιπά και αυτά, και ο Τσάβες έκανε συνέχεια δημοψηφίσματα.
0: Η Ελβετία λοιπόν, και
2: λοιπά. Ναι. Λοιπόν, καλά, οι Ελβετοί έχουν ένα άλλο σύστημα. Λέω τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι εκεί απάνω υπήρξε, προσέξτε, για την Ελλάδα, το είχα πει εγώ τότε, μοναδικό ποσοστό για τόσοι πολλοί άνθρωποι την ίδια στιγμή να ξέρουν τι θέλουν και να ψηφίζουν γι' αυτό, στην Ελλάδα που δεν μπορούμε να ανοιχτούμε ένα σταχνότα του εαυτού του, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πετύχουμε, γιατί εμείς εδώ αυτά περιγράψαμε πριν με τις χώρες που βρίσκονται σε διάλυση, που πέφτουν οι κυβερνήσεις τους, που έχουν πρόβλημα.
1: Σε Ευρώπης χώρες, όχι γενικώς. Μιλάμε για την.
2: Της Ευρώπης και που οι χώρες της Βαλτικής, έπεσε η κυβέρνηση Λετωνίας προχτές. Δέχονται συνέχεια επιθέσεις από την Ρωσία. Έχει πρόβλημα η Νορβηγία που κάθεται πάνω στα πετρέλαια. Μιλάμε για την πιο πλούσια χώρα, έτσι. Και έπεσε η κυβέρνησή της μέσα σε ένα χρόνο δύο φορές για την ακρίβεια, λέει, στο ρεύμα. Μιλάμε για τη χώρα με τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και καθόμαστε εδώ και λέμε πράγματα. Δανία κατέρευσαν οι συνομιλίες. Άρα εμείς έχουμε αυτό την πολυτέλεια, δηλαδή να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή από περιπέτειες σε περιπέτειες, με τη γαλάζια πατρίδα απέναντι, με ένα πόλεμο λίγο παρακάτω, με ένα πόλεμο λίγο παραπάνω. Γιατί τώρα, ξέρεις, βρε Γρηγόρη και Άρη, σκεφτόμουν και τελειώνω με αυτό, ότι όταν αυτή τη στιγμή, εχθές, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λέει: παιδιά, ηρεμήστε, γιατί γίνονται βομβαρδισμοί γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια και πέφτουν drones στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και είμαστε σε σημείο μηδέν για πυρηνικό ατύχημα.
0: Και είναι και τα πυρηνικά της Ουκρανίας.
2: Τη Ζαπορίζια. Αυτό, της Ουκρανίας, γίνονται μάχες. Και είπε χθες ο επικεφαλής ο Γκρόση: ηρεμήστε λίγο, για θα γίνει στραβή. Και όλα αυτά που λέμε δεν θα έχουν πια καμία αξία. Λοιπόν, και ακούμε τώρα και συζητάμε. Η ζωή Κωνσταντοπούλου την Ιζανδάρκ.
1: Σιγά-σιγά, θα φτάσουμε στην. Απλώς θα ακούσουμε και τον Γρηγόρη για αυτό. Μπορεί να το καταφέρει ο Μητσοτάκης, τι λες, και τι πρέπει να κάνει να το καταφέρει?
0: Ευτυχώς. Αυτό το 60% του αντισυστημισμού, του αντιεμβολιαστικού κινήματος, της ανεμογεννήτριας, του ψεκασμός, οι Ρώσοι, οι Πουτινιστές, οι Θεούσες, οι Χαμάς και οι οπαδοί του Ιράν, της Βόρειας Κορέας, γιατί ευτυχώς όλοι αυτοί και οι φασίστες και οι Ναζί δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους ποτέ, αλλιώς θα είχαμε ήδη καταστραφεί. Ευτυχώς αυτό το συμπούρμπουλο δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Απλώς θα ενοχλεί και θα παρενοχλεί συνεχώς την πρόοδο της χώρας και θα βάζει φρένα με τις διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Άκουσα το ωραίο αφιέρωμα που έκανε σήμερα στους θεούς της Όλμε και της ΔΟΕ. Έχουμε την μπλό πρώην
1: γενόπια που εμποδίζουν την αξιολόγηση.
0: Τα μεγάλα φρένα
1: μαζί με την
0: αδεδή. Τα μεγάλα φρένα, μα είναι η βασίλισσα, η αδεδή. παιδί και η ΓΕΣΕ. Είναι βασίλισσες όλων αυτών των συστημάτων. Λοιπόν, όπου βλέπεις αξιολόγηση και μέτρηση ικανότητας και κατανόησης κειμένου, αριθμητικής και τα λοιπά στους οργανισμούς του διεθνείς που γίνονται και είμαστε η πάτη των πάτων, αυτό θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Να είμαστε η πάτη των πάτων
1: και τώρα,
0: το βασίλειο της μετριότητας.
1: Μισό λεπτό, τι κυβερνάει η ΟΛΜΕ? Κυβερνάει Μητσοτάκης.
0: Όχι, θα
1: κυβερνάνε
0: αυτοί.
1: Κανονική αξιολόγηση.
0: Κυβερνάνε αυτοί.
1: Είσαι πολύ.
0: Και δεν μπορεί ο Μητσοτάκης. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί αυτά τα τείχη.
1: 43% πήρε, ρε φίλε. Τι
0: και 53%
1: είναι,
0: δηλαδή, να πάρει, όταν η διευθύντρια στο Υπουργείο Οικονομικών είναι κόντρα στο κράτος και πάει κόντρα και λέει να τον φάμε το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να δουλέψει ο δημόσιος οργανισμός. Σου μιλάω στο λόγο μου με ανθρώπους που είναι στα Υπουργεία και που είναι τμηματάρχες, προϊστάμενοι, γενικοί γραμματείς σε Υπουργεία Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Οικονομικών, Παιδείας κτλ. Είναι φρένα, είναι τύχη, δεν μπορείς να τα υπερβείς. Πρέπει να τα γκρεμίσεις. Είπε θα βάλει πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν το βάλε. Είπαμε θα βάλουμε, ας πούμε, τουρνικές στα πανεπιστήμια και
1: ακόμη,
0: κάρτες.
1: Ακόμη.
0: Δεν θα τα βάλει ποτέ. Τώρα λέει θα ξεκινήσουν.
1: Ναι, αλλά δεν κυβερνά ο Σιάσος όμως.
0: Εγώ βγαίνω στη Σταδίου με ένα σπρέι και γράφω όλη τη Σταδίου συνθήματα. Δεν με ενοχλεί κανένας. Αντί να με πιάσουν, όχι να με δίνουν ούτε να του φυλακεί τίποτα. Το κουβαδάκι σου για να αυτό θα βάψει αυτού του.
1: Ο Ρουβίκρο πήγε και έκανε έλεγχο σε σούπερ μάρκετ. Και υποκλήθηκαν όλοι και του δείχαν τα χαρτιά.
0: Και στα νοσοκομεία.
1: Στο σούπερ μάρκετ πήγε το λογιστήριο του σούπερ μάρκετ.
2: Για να μην γίνει φασαρία.
0: Μια που λέει ο
1: Ρουβίκρο. Δεν βρέθηκε
0: αυτό. Είναι το αποκορύφωμα. Είναι αυτό που έκανε με τις προκηρύξεις 17 Νοέμβρη. Το ίδιο κάνουν και αυτοί. Λένε ότι είναι άδικοι, θα δεν πληρώνουν στα σούπερ μάρκετ.
2: Εδώ έχω να πω κάτι που ρωτάς ο Μητσοτάκης.
0: Συγγνώμη, και επειδή είπε για τον Ρουβίκονα και είμαστε θύματα και οι δύο του Ρουβίκονα, όταν εγώ ζήτησα από την πολυκατοικία που μου γράψαν στην είσοδο της πολυκατοικίας θα πεθάνεις ψαριανή, θα σε σκίσουμε για τέτοια, θα πνιγείς κτλ. Με το αστέρι και τους είδανε και τους καταγράψαν οι κάμερες. Ο Χρυσοχοίδης και το Υπουργείο δεν έκανε απολύτως τίποτα, τους ξέρει όλους, έχω υποβάλει μηνύσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Και όταν ζήτησα από την πολυκατοικία να κάνουμε διαμαρτυρία, γιατί λέρωσαν την πολυκατοικία, όχι έτσι την είσοδο, αρνήθηκαν. Οι 19 στους 20 φοβόντουσαν και αρνήθηκαν. Και μου ζητούσαν εμένα να βάψω τους τοίχους και να καθαρίσω τα μάρμαρα.
1: Και καλά που δεν συντιώξανε και από την πολυκατοικία.
0: Και ήθελαν να με διώξουν. Όπως με διώξανε από το ραδιόφωνο πέρσι, όταν έλεγα ότι η Καριστιανού είναι μια χαροκαμένη μάνα που το παίζει ντίβα, φοράει αυτά που φοράει που είναι πανάκριβα και θέλει να χτίσει καριέρα, πολιτική καριέρα στον τάφο του παιδιού της. Αυτά έγραψα και με διώξαν από το ραδιόφωνο. Και τώρα τη βρίζουν όλοι και εμένα δεν μου έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη.
1: Και ο,
0: που
1: και
0: τα είπα 1,5 χρόνο πριν, γιατί φαινότανε ότι ερχόταν.
1: Πολιτικά αντίπαλός μας τότε, εκείνη την περίοδο, είναι η Κωνσταντοπούλου, έφαγε κόκκινη κάρτα
2: και
1: από
2: τώρα
1: το Μαξίμου.
2: Και τώρα χτυπιούνται όλοι κάτω.
1: Και έφαγε κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου και του είπανε μην μιλάς, μην δημιουργείς πρόβλημα με την κοινωνία.
2: Όχι, είμαστε υπότες. Είμαστε υπότες. Πώς έλεγε ο πατέρας μου, υπότες της Χαλέπας.
0: Η Συρία.
2: Όχι,
0: τη Κρήτη. Α, τη Χαλέπα, γιατί έχει και το Χαλέπη Συρία.
1: Κυρία Βούλτε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξανάρθετε. Καλημέρα σα.
2: Ναι, ναι, να είστε
1: κύριε
2: καλά. Σαριανή,
1: καλημέρα
2: σα.
0: Γεια και χαιρετίσματα σε όσου μα άκουγαν και συντρόφισσα από το εξωτερικό που μα άκουγε. Και δημοσθένου.
2: Άστε μωρέ να πει αυτό που πρέπει.
1: Είμαστε εκτό δημοσθένου. Έχω να πω 10 πράγματα ακόμη.
0: Δημοσθένου 5 είναι το προξενείο τη Ρωσία στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, η κυρία Βόζενμπεργκ έχει δίκιο, την ξεχάσαμε.
0: Ένα για να πούμε.
1: Επειδή μίλησε για την Μαρία Καριστιανού,
2: ναι.
1: Την Μαρία του Αυγερινού, έπαγε βόμβα από τις πυρήνες.
2: Και να την ευχαριστήσουμε και για την παρέμβασή της για την ποντιακή γενοκτονία στο Ευρωκοινοβούλιο δημόσια.
1: Καλημέρα σας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Τα σβιντάγια.